0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
4: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
3: Η μουσική σου είναι εδώ.
4: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
3: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
4: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
3: On Air Media Group.
2: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. She's crazy like a fool.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
3: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
4: On Air Media Group.
3: Η μουσική σου είναι εδώ.
2: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
3: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
2: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Το λαφωνίες είναι ποιες Μαλδίδες και ποιες Καραϊβικές και
4: ποιες... Μαλδίδες ή Μαλδίβες.
3: Ξέχασε. Μαλδίβες. Όχι Μαλδίβες.
4: Γεια σου Φώτη. Δεν προλαβαίνω Φώτη, αλλά θα έχουμε αυτή την εβδομάδα έτσι κι αλλιώς.
5: Καλημέρα,
4: παρακαλώ στη γραμμή.
3: Καλημέρα.
4: Γεια σου Γιώργο.
5: Καλώς
4: στο Ελσίνκι.
3: Καλημέρα από το βροχερό Ελσίνκι.
4: Μα ορίστε.
3: Καλώς ήρθατε. Καλή σεζόν να έχουμε. Όλα καλά.
4: Όλα καλά, Γιώργο. Ναι,
5: όλα καλά, Γιώργο. Και να πούμε ότι.
3: Καλά περάσατε.
4: Νομίζω, ναι, εγώ πάρα πολύ καλά. Ναι. Αν εξαιρέσει το πρώτο διάστημα στη Χαλκιδική με μεγάλη ταλαιπωρία, με... λόγω κίνησης κόσμου κτλ. Ναι, νομίζω μετά.
5: Αλλά μετά από πάρα πολλά χρόνια πρέπει να παραδεχθούμε οι Έλληνες
4: ότι
5: ήταν ένα φυσιολογικό ελληνικό καλοκαίρι.
4: Ναι.
5: Δεν ήταν ακραίο.
4: Ναι.
5: Από καιρικές συνθήκες.
4: Από καιρικές συνθήκες, ναι. Δηλαδή πέρυσι είχαμε 30 μέρες πάνω από. Για 34 μέρες είχαμε πάνω από 35 βαθμούς.
5: Όντως.
4: Σέρι, έτσι.
5: Όντως.
4: Γιώργο, τα λέμε από εβδομάδα, φίλε, μάλλον από αύριο. Να καλημερίσουμε και τους υπόλοιπους που κάλεσαν. Παρακαλώ. Περιμένετε, παρακαλώ. Ορίστε.
5: Είναι και εκπαιδευμένοι, σου λέει, θα μας κλείσουν.
4: Ναι, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Καλώς ήρθατε.
3: Καλώς ήρθατε.
4: Να και ο Ιακώβος.
3: Καλή σεζόν.
5: Γεια σα, Γιαννάκη. Γεια σα, Ιακώβε.
4: Μια χαρά. Πολύ ωραία.
3: Καλά. Καλά που ήρθατε, καλά που ήταν ο Στεφανάρας, γιατί οι υπόλοιποι όσοι δεν πηγαίναμε με το ΠΑΟΚ τα νερά μας κλείνανε. Χωρίς να προσβάλλουμε, χωρίς να κάνουμε.
5: Μωρέ, ποιες ανοίγει οι γραμμές, άντε και εσύ υπερβολικέ.
3: Ο κύριος Κυριάκος και κάτι για τον Κωνσταντέλια, οι γιατροί του Ντόρτμουντ βγάλανε εδώ πέρα, εχθές είπανε το βράδυ, και να μην χτυπούσε, θα το πάθαινε στην πορεία. Μπορεί να το πάθαινε στο επόμενο παιχνίδι, ανά πάσα στιγμή. Έχει να κάνει με του. Για το μηνίσκο, για το,
4: ναι, για το χιαστό.
3: Έχει να κάνει με το μυϊκό σύστημα. Δηλαδή, μπορεί να το πάθουν και εκεί που πέφτουν.
4: Δηλαδή, θες να πεις ότι αν δούλευε ένα χρόνο εκεί με τους γυμναστές και τα λοιπά της Ντόρτμουντ του χρόνου, δεν θα
5: δεν
4: το πάθαινε τόσο εύκολα.
5: Αυτό λέει.
3: Μπορεί να μην το πάθαινε. Γιατί άμα δεις καλά, δεν χτυπάει.
4: Όχι, ανοίγει, ναι. Στην ουσία δεν χτυπάει, αλλά εκεί που έβαλε το πόδι μπλοκάρει, το γόνατο μπλοκάρει.
3: Εγώ πιστεύω έχει παίκτες που έχουν κάνει χιαστούς και έχουν πάρει και Champions, έχουν πάρει και.
5: Εννοείται, ρε παιδιά.
3: Και μάλιστα. Και πιο γρήγορα.
4: Για το γρήγορα δεν ξέρω, αλλά γνωρίζω. Δηλαδή, πολλές περιπτώσεις γνωρίζουμε όλοι που παίκτες δεν ξανατραυματίστηκαν ποτέ από χιαστό στο ίδιο πόδι. Μπορεί να πάθαν στο άλλο, Ιάκωβε.
3: Το μόνο κακό σε όλη την περίοδο ήταν όταν έβγαινε ο Φόρης του Στέφανο, άλλον τάλλον. Από τα νεύρα του, άλλον τάλλον.
5: Από τα
4: νεύρα του.
3: Παιδιά, καλή συνέχεια.
4: Γεια σου, Ιάκωβε, τα φιλιά μας.
5: Ευχαριστούμε πολύ. Έρχεται ο μεγαλογιατρός Ραπτόπουλος μαζί με Νικόλα Κουλιανό ανανεωμένο. Θα σας εξηγήσει γιατί έπαθε ρήξη χιαστών.
4: Καλά, ο ορθοπαιδικός Ραπτόπουλος σήμερα.
5: Ωραία ήταν.
4: Καλά ήταν για
5: δεν μας έφτασε. Πάλι. Δύο ρίτσες που να φτάσουμε.
4: Πάμε.
5: Φύγαμε.
4: Μια στροφή για τον Παντελή από Παυλάρα Σιδηρόπουλο. Welcome to the show. Το οποίο θα διαρκέσει. Θα έχει διάρκεια και αυτό.

0: Μαζί είμαστε ομάδα.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Μαχητές! Μαθητές ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, επιστροφή.
4: Τόσο πλαίσιο. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτι.
6: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα 4ALL καθημερινά?
14: Όλη η εμπειρία 4ALL. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso 4ALL Classic σε μέγεθος Excel. Στα 4ALL απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
15: Στα καταστήματα 4ALL καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso 4ALL. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
16: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
17: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
16: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
17: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
18: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
19: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Να ρωτήσω. Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
21: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
22: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
0: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
1: Υποδεχθείτε τους. Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος.
2: Παπά.
1: Και ο Νίκος Κουλιανός. Στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα, Δευτέρα έως Παρασκευή, σας βγάζουν knockout.
23: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
1: Είστε έτοιμοι?
24: Άντε, μπράβο.
25: Rap and Cool Show.

0: Έλα μποτζόνο ατούτη για να ξυπνάμε λίγο. Έλα Ντίνο μου, πάει και ο Αύγουστος. Πάει, τελειώσαμε, αυτά ήταν τώρα. Ό,τι ήξερες να τα ξεχάσεις. Βόλτες, διακοπές, μπάνιες, καβάλες, βουτιές, Γερμανίες.
1: Μα δεν έκανα
0: Μεσσηνίες και δεν συμμαζεύεται.
1: Γιατί.
0: Τέλος. Τα κεφάλια μέσα. Τα κεφάλια.
1: Για κεφάλαια.
0: Για χαρά τι θέλει την άδεια.
1: Για κεφάλια μέσα.
0: Τι έξω θα τα έχουμε τα κεφάλια.
1: Σάββατο δεν κάνω τίποτα.
0: Μέρα του Κωστή, έτσι.
1: Είναι δικιά μου μέρα.
0: Μ' αρέσεις. Μ' αρέσεις. Μία μέρα την εβδομάδα κάνουμε αποφόρτιση.
1: Φεύγω Παρασκευή απόγευμα και έρχομαι Κυριακή πρωί.
0: Αποφόρτιση μία μέρα την εβδομάδα. Τίποτα.
1: Δεν κάνω τίποτα.
0: Όταν έχουμε δουλειά, εγώ το κάνω και όταν έχουμε πολλή δουλειά. Κάθομαι σπίτι, πόσο γουστάρω να πονάω. Και βλέπω όλα τα μάτια στον καναπέ ήρεμα, δεν σηκώνω τίποτα.
1: Σε μένα το σπίτι δεν μ' αρέσει.
0: Εντάξει, εμένα μ' αρέσει σε κάποια σημεία, μ' αρέσει. Λοιπόν. Καλημέρα στο ακροατήριο. Ακόμα κίνηση δεν βλέπω πολύ και ξέρεις, η κίνηση θα ζωηρέψει μόνο όταν επιστρέψουν τα φοιτητούδια, τα μαθητούδια. Έτσι.
1: Δηλαδή αυτή την πόλη την κρατάνε τα φοιτητούδια και τα μαθητούδια.
0: Είμαστε φοιτητούπολη, ρε εσύ.
1: Σοβαρά, μιλάς.
0: Είναι ωραίο να είσαι φοιτητούπολη.
1: Όχι, δεν είναι ωραίο.
0: Μια χαρά είναι. Μια χαρά. Νεανικό κοινό.
1: Ωραίο είναι να υπάρχει στρατός, εργοστάσια, επιχειρήσεις.
0: Όχι, προτιμώ και να μετά... είμαστε φοιτητούπολη από το να έχουμε στρατό, ας πούμε. Στρατό έχουμε, τους άλλους στρατόπεδα υπάρχουν, ρε φίλε.
1: Στρατό...
0: Δεν είμαστε, τι είμαστε, θύμα, περιμένουμε.
1: Εργοστάσια, παραγωγή, τίποτα δεν έχετε.
0: Εργοστάσια δυστυχώς δεν έχουμε.
1: Δεν έχετε παραγωγή.
0: Δεν έχουμε εργοστάσια.
1: Και άμα κάνετε εργοστάσια θα πηγαίνανε οι άλλοι απ' έξω, θα λέγανε μολύνουν το περιβάλλον.
0: Δεν έχουμε εργοστάσια. Τι να κάνουμε τώρα με το σανιό, δεν έχουμε. Λοιπόν, για πάμε λίγο, Ερμάνος μου.
1: Δεν παράγεται τίποτα εδώ πέρα σε αυτή την πόλη.
0: Παράγουμε.
1: Τι παράγεται? Κλάμα.
0: Ιδέες.
1: Α, ιδέες.
0: Ιδέες. Σίγουρα παράγουμε ιδέες.
1: Δεν παράγεται τίποτα.
0: Τι γίνεται τώρα σαν σήμερα? Πάμε Ντίνο, γιατί έχουμε πάρα πολλή δουλειά.
1: Έλα μωρέ με αυτό.
0: Πάρα πολλή δουλειά. Σήμερα έχεις και τηλεόραση το βράδυ, έτσι. Δεν ξέρω αν τα.
1: Και τηλεόραση έχω και τηλεβαδιά θα κάνω. Θα πας μόνος και εγώ με το δικό μου τα μάξι, θα δω κατευθείαν.
0: Α, αυτά τώρα μου τα λες.
1: Ναι.
0: Τι ώρα τελειώνει λεβαδιακός Πανέκος?
1: 9 και 20.
0: 9 ώρα έχουμε κουμπί. 10 έχουμε, ξέρω.
1: Αφού είμαι 10.
0: Ναι, 10. Λοιπόν. Πάμε να δούμε τι έχουμε καταρχάς στην ατζέντα μας. Επικοινωνία μηνυματικά γίνεται στο Facebook, εκεί που έχουμε αναρτήσει την πιο δυνατή στιγμή στο παιχνίδι του Περιστερίου.
1: Ξέρεις ότι μέχρι τα Χριστούγεννα εγώ έχω διατροφή άλλη.
0: Τι έχεις?
1: Διατροφή.
0: Αυτό εντάξει είναι ένα θέμα το οποίο είπα και εγώ. Ήταν το νούμερο ένα θέμα.
1: Μην με πας για πίτσα μετά.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε κι άλλο από σήμερα. Λέω τώρα θα με πει.
1: Μην με πας για πίτσα και τέτοια μετά.
0: Μην σε πάω για πίτσα.
1: Δεν έχω τέτοια.
0: Καλά, θα σε κάνω μια τρίπλα. Θα του Μοχάμετ Άλι θα σε
1: κάνω. Εγώ πειθαρχώ δεν έχω.
0: Τα πόδια σου. Είσαι πειθαρχικό τύπο. Πειθαρχημένο.
1: Μοχάμετ Άλι, καλά, τι κάνει τρίπλα, δεν μαρκάρει όμω.
0: Καλά, άμα μάρκαναν όλοι αυτοί δεν γινότανε, δεν θα ήταν υπερπαίχτες.
1: Σοβαρά,
0: Ναι, άμα μου κάνει γκολ για εσύ σε κάθε μάτς, δεν με πειράζει, μην μαρκάρει.
1: Και στο μαρκάρι, ο Γιαννούλης δεν μαρκάρει.
0: Α, μαρκάρουν τα χαφ, να μαρκάρουν τα μπακ, να μαρκάρουν όλοι οι άλλοι. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Εκεί η πλευρά.
0: Θα τα πούμε. Κάτσε ένα-ένα.
1: Διάκοπ, ψάξτε πολύ να τον βρείτε να μου.
0: Περίμενε ένα-ένα. Γιατί ο Λουστόντο, τι καλύτερο είναι να του κάνει Διάκοπ Λουστόντο.
1: Στη Λαϊκή τα τελευταία ντοματίνια πήρατε.
0: Λοιπόν,
1: σάπια ήταν.
0: Γι' αυτό θα έρθει στόπερ τώρα και θα είναι και ο βασικός.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς
1: πήρατε δύο στόπερ για να βάλετε το βασικό του Σεπτέμβρη, να πούμε.
0: Μα τα χαρακτηριστικά που ψάχναμε σαν στόπερ δεν τα είχαμε πάρει εν τέλει. Aggressive, γρήγορος, μονομαχίες, δυνατός. Ποιο, δεν τα πήραμε.
1: Ποιος μεγάλος τεχνικός διευθυντής, ποιο μεγάλος μάνατζερ σας έβαλε αυτούς τους δύο?
0: Πάμε λίγο να ξεκινήσουμε σαν σήμερα, γιατί πάλι ως συνήθως εσύ.
1: Μάλιστα.
0: Ο συνήθως ξεκινάς με τις λακκούβες. Θες να πάμε στα χωράφια. Κάτσε να πάμε λίγο στον δρόμο και θα δούμε και εκεί.
1: Στη Θεσσαλονίκη οι δρόμοι μέσα στις λακκούβες είναι.
0: Έλα, γιατί, μια χαρά είναι.
1: Από πού είναι μια χαρά?
0: Λοιπόν, όχι όλοι, φτιάχνονται τώρα. Δεν είναι στο flyover, τι ωραία φτιάχνεται.
1: Ποιο flyover?
0: Ο Τσουλάι. Και που φτιάχνονται, ακριβώς και που φτιάχνονται, ξανατρυπάνε. Δηλαδή δεν έγινε η αρχική κατασκευή, η πρώτη όταν είχε γίνει καλή. Λοιπόν, πάμε γιατί έχουμε πάρα πολλά και πρέπει να τα βάλουμε σε σειρά. Μη με πας στα χαντάκια. Σαν σήμερα οι Ιταλοί βομβαρδίζουν και καταλαμβάνουν την Κέρκυρα. 1923.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή ακόμα και περίπου ένα αιώνα πριν η Κέρκυρα ήταν ιταλική. Έτσι.
1: Τώρα τι είναι?
0: Τώρα είναι ελληνική.
1: Από πού είναι ελληνική?
0: Είναι ελληνική. Δηλαδή, πού ανοίξει η Ιταλία, ανοίξει. Τι είναι, η Κορσική είναι, τι είναι. Η Κορσική, λέω. Η Σικελία είναι.
1: Μάλιστα.
0: Τι μάτσα, η Κορσική ανοίξει, η Γαλλία, η Σικελία.
1: Οι δυτικές ειδικές Θεσσαλονίκη είναι ελληνικές.
0: Τι είναι.
1: Θέλω να πούνε.
0: Τι.
1: Έλληνα δεν βλέπω εκεί.
0: Εντάξει, παντού υπάρχει. Γιατί στην Ομόνια βλέπει έννοια. Έλληνα.
1: Α, στην Ομόνια.
0: Τι α, στην Ομόνια. Α, ο ένα το άλλο. Γιατί στη Γερμανία μανεύει. Που ανέβηκες.
1: Γιατί με φέρεις παράδειγμα.
0: Εκεί που πήγαμε, τι γιατί σε φαίνω, γιατί πρέπει να βλέπουμε τι γίνεται παντού.
1: Αυτό λέω.
0: Εκεί που πήγαμε η Γερμανία ήταν η Τουρκία.
1: Ναι, Τουρκία ήταν.
0: Άρα τι μου το αναφέρεις.
1: Εδώ τι είστε.
0: Τουρκία. Τουρκία. Λοιπόν.
1: Ναι.
0: Σαν σήμερα γενιάζεται το Λαϊκό Νοσοκομείο στο Γουδί.
1: Α. Το ξέρω.
2: 1933.
1: Έχω πεθάνει
2: 300 κλίνες έχει εκεί.
1: Έχω πεθάνει πολύ. Εκεί απέναντι μένω εγώ.
2: Για την εξυπηρέτηση κυρίως των άπορων είναι στο ναι. το λαϊκό νοσοκομείο.
1: Έτσι. Πάλι άποροι να πούμε. Δεν τους αφήνει ο Μητσοτάκης να πούμε. Τους άπορους. Έτσι.
2: Σαν σήμερα.
1: Τους παίρνει θάρτη να
2: πούμε. Και ναι. καλά κάνει. Πρέπει να τους παίρνει θάρτη. Σαν σήμερα στο Γκντάνσκ.
1: Πώς?
2: Γκντάνσκ της Πολωνίας. Ναι. Ιδρύεται το πρώτο ανεξάρτητο εργατικό συνδικάτο σε κομμουνιστική χώρα με την ονομασία Αλληλεγγύη, το οποίο υπό την ηγεσία του ηλεκτρολόγου Λεχ Βαλέσα θα συμβάλλει στην, καθοριστικά μάλιστα στην πτώση του κομμουνισμού στη χώρα της Πολωνίας. Αυτό γίνεται το 1980.
1: Έγιναν άνθρωποι μετά.
2: Έγιναν άνθρωποι. Τώρα μετά το ταξίδι στην Τουρκία
1: ναι.
2: και στην Γερμανία
1: ναι.
2: πρέπει να πάμε να κάνουμε ένα ταξίδι στην Πολωνία.
1: Γιατί δεν λέτε τον κόσμο.
2: Θα πάθεις κοκομπλόκο.
1: Ναι, γιατί δεν λέτε τον κόσμο όπου έπεσε ο κομμουνισμός, πήγε αναπτύχθηκαν οι χώρες.
2: Αυτή δεν το βλέπει ο κόσμος.
1: Εκτός αν έχουν κλεφταράδες εκεί εσάς εδώ.
2: Δηλαδή δεν το βλέπουν.
1: Εκτός αν έχουν κλεφταράδες φιλελέδες
2: αν
1: εδώ.
2: Δεν το βλέπουν, εντάξει.
1: Ναι.
2: Δεν το...
1: Άρχε κλεφταράδες Έλληνες. Ναι.
2: Το ξέρω, ρε, η Πολωνία έχει φύγει, έχει πάει σε άλλο λεφτά. Αν πα στην Πολωνία θα νομίζω ότι σε καμιά Αμερική θα είσαι τώρα.
1: Γιατί. Πέταξε τον κομμουνισμό.
2: Γενικώς, οι χώρες που είχαν κομμουνισμό και πήγαν σε άλλα καθεστώτα, η εξέλιξή τους μετά τα ραγδαία, γιατί είχαν και χρήμα να επενδύσουν. Ρουμανία, δες Ρουμανία, πας στο Βουκουρέστι, θα νομίζετε στο Σικάγο πλέον. Έχει αλλάξει πάρα πολύ. Δηλαδή είναι ραγδαία η εξέλιξη, δεν είναι σταδιακή.
1: Πεινούσαν οι άνθρωποι.
2: Το ξέρω ότι πεινούσαν. Δεν του έβλεπα στη σκοτίνα με τα σκοτίνα. Που πουλούσαν φακούς και χώρε εδώ γυναίκες τρώγαν ξύλο και του κλείναμε το
1: χούντα. Χούντα και πείνα είχαν. Έλα.
2: Σαν σήμερα το 97,
1: ναι.
2: το θυμάμαι πολύ έντονα.
1: Όντως, γιατί?
2: Γιατί έβλεπα τη λόση ξαφνικά διέκοψε για να μας δώσει την είδηση, θυμάμαι τότε.
1: Ναι.
2: Έτσι, 20, ήμουν 20. Έχουμε το τραγικό δυστύχημα της πριγκιπίσσας Νταϊάννα μαζί με τον Αλφαγέτ, οδηγό της μοιραίας Mercedes. Τραυματίζεται ο σαματοφύλακας, η ίδια σκοτώνεται.
1: Να σου πω κάτι.
2: Ναι.
1: Να σου πω κάτι.
2: Να με πεις τώρα, τι σενάριο έχεις.
1: Άμα γκομενιάζεις. Πρέπει ο άντρας που γκομενιάζει να είναι οδηγάρα σαν και εμένα.
2: Άντε πάλι. Άρα το ειδικό το... δίδαγμα ναι, είναι, ναι. παιδιά, αν θέλετε να γκομενιάσετε, μόνο με τον Ραπτόπουλο. Εδώ ανοίξαμε και σα περιμένουμε.
1: Ο οδηγός να είναι σαν και εμένα.
2: Ένα είναι γκομενιάρη, ναι. αματερό, γρήγορο. Ναι. Νάιτζελ,
1: να έχω τώρα
2: πηγέ,
1: τώρα. Να ήμουν ναι. πλούσιο εγώ.
2: Ναι. Αν... Άρα λε ότι επειδή να δεν μπορούσε ο Μπαγκέτ.
1: Να είμαι πλούσιο εγώ.
2: Ναι.
1: Να γκόμενα την Ταϊάννα που είναι για αυτό, ναι. Και θα αφήσω εγώ τον οδηγό να οδηγήσει τη Mercedes. Κάτσε δίπλα να την πιάνω και τα πόδια να πούμε.
2: Ναι, αλλά κόντρες με τον κόκκινο έβαζε.
1: Τι κόντρες με τον κόκκινο.
2: Οδηγικές.
1: Τι οδηγικές, τι κόντρα.
2: Τι λένε εδώ οι χολύπτες.
1: Τι να βάλει κόντρα, 40 μέτρα πίσω στα 100 μέτρα ήμουν ο κόκκινο.
2: Α, τον άφησε.
1: Τι να κάνει. Μέχρι να βάλει τη Δευτέρα ο κόκκινο, εγώ θα βγει. Θα τερματίσει να μου.
2: Τι πράγμα είσαι εσύ. Τι πράγμα.
1: Ο κόκκινο πρώτα τρακάρει και μετά πατάει φρένο. Περί είχα πάρει μετά. Ποιο θα βάλει κόκκινο. Τι ήταν να κλασικά να έχει ο κόκκινο.
2: Άρα λε ότι.
1: Άρα λέω ότι.
2: Για να είσαι εγκόμενο.
1: Ναι, το πρώτο πράγμα.
2: Είσαι Ραπτόπουλο.
1: Το πρώτο πράγμα.
2: Αυτό μου λε τώρα.
1: Όχι, όχι. Όχι.
2: Έτσι, αφού μου λε ότι δεν σαν εμένα.
1: Αν θέλετε να είστε.
2: Γκόμενοι.
1: Οι γυναίκε ασφαλεί.
2: Ναι.
1: Να έχετε οδηγάρα δίπλα. Μάλιστα. Όχι κανένα χλεχλένα.
2: Ηλιόπουλου δηλαδή θέλει.
1: Ηλιόπουλου, Ραπτόπουλου και τέτοια. Φίστε. Φίστα Νίκο. Αυτή είναι οδηγάρα.
2: Ναι, αλλά ο Ηλιόπουλος σε κάνει κόσκινο, άρα είναι high level.
1: Και εγώ, αν πάρω 500 άλογα, θα τον κάνω
2: κόσκινο. Κάνεις,
1: κόσμο. Με 100 άλογα, 150 άλογα, τον πάμε ωραία.
2: Ναι, με 70 άλογα είσαι με το Κόρδοβα συνέχεια. Τι
1: πόσα άλογα είναι το Κόρδοβα?
2: 78,
1: 102 άλογα.
2: Έχει.
1: Τι έχει.
2: Τα μισά που ψοφίσει.
1: Τι έχουν ψοφίσει.
2: Φοράδες είναι. Τα 90 κάτι είναι φοράδες. 3-4 λογατάκια έχουν μείνει.
1: Θα πετάξω μια το λέω το δίλητρη τώρα,
2: άντε,
1: θα φτιάξω την γραβάτα.
2: Αυτό με τον μπαμπά του Ζαφίρη να στο φτιάξει με ντράξτερ.
1: Μέχρι να το φτιάξει ο μπαμπά του Ζαφίρη θα ζητήσει μεταγραφή ο Ζαφίρη.
2: Λε εσύ.
1: Πάρα
2: δύσκολο. Όπα, νονός. Τι θέλει ο νονός.
1: Θα βάλει τα κλάματα.
2: Πάμε Πολωνία, λέει, να δω και εκεί αν είσαι κύκνος. Παντού είμαι κύκνος, Κωνσταντίνε.
1: Ναι.
2: Έτσι, Πολωνία. Πάμε. Πολωνία που θέλετε. Είναι υπέροχη η Πολωνία.
1: Κωνσταντίνος ήταν κύκνος.
2: Δεν ξέρω. Εγώ μιλάω για την πάρτι μου πάντοτε.
1: Ναι.
2: Έτσι, πάντοτε για την πάρτι μου μιλάω.
1: Εγώ,
2: ναι.
1: Κάνα δύο ώρες που έλειψα πήγα να πιω ένα καφέ.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρω τα πατήματά σου που ήσουν.
2: Άντε πάλι, αρχίσαμε τώρα. Εσύ δύο ώρες χανόσουν στη σκάλα, ρε φίλε. Δεν έπαιρνε το ασανσέρ, παιδιά, και έπαιρνε τις σκάλες και βρισκόταν σε άλλα κτίρια. Τον ψάχναμε. Ήμασταν μέσω ξενοδοχείου για πρωινό και
1: λες.
2: Το βλέπαμε να έρχεται από την έξοδο πόρτα.
1: Έμενα...
2: Πήγαινε από την έξοδο κινδύνου.
1: Ναι, ναι. άμα έμενα στο ασανσέρ και παντούσα το τηλέφωνο να μιλήσω.
2: Ναι.
1: Και έβγαινε ο Γερμανός και με ρωτούσε τι έχω. Για τον έλεγα.
2: Δεν μπορεί να
1: παρακολουθήσει.
2: Δεν έμπαινε σε ασανσέρ του ξενοδοχείου. Όχι, λέει, θα μείνω. Πρέπει αγόρι μου και να μείνει, θα μείνει 5 δευτερόλεπτα του λέω. 10. Πάνω κάτω ο κόσμο ανεβοκατεβαίνει, θα θύει ο μάστορα, μπαπ θα σε βγάλει.
1: Αγόρι μου, εδώ άμα μείνω, α πούμε, 8 παρα 5.
2: Πού να μείνει εδώ, αυτό είναι κακό το
1: δεύτερο. Λέμε, περίμενε.
2: Ναι.
1: Θα πάρει ο Ανδρώνη, θα.
2: Μην αγόρι, θα ενημερώσω εγώ 8 και 4 θα έχει βγει.
1: Ωραία, α πούμε 3 η ώρα παρα 4 θα πάρει ο Ανδρώνη.
2: Δεν ανεβαίνει πουθενά σε ασανσέρ.
1: όταν είμαι πολύτιμος ή νιώθω συνεργασία καλή.
2: Σήμερα πρόσεξε. Έχουμε μέσα σε λίγα λεπτά. Είναι ο αρχηγόμενος και πολύτιμος. Τώρα δω τι άλλο θα βγάλουμε μέχρι το τέλος.
1: Οδηγάρα είπαμε.
2: Α, και οδηγάρα. Ναι, αλλά η οδηγάρα ήσουν αρχηγόμενος.
1: Όχι αρχηγόμενος. Όταν παίρνει η κυρία οικόμενο νεότερο κτλ. Πρέπει να οδηγάει κιόλας. Όχι να είσαι 30 χρόνια και έχεις τον οδηγό και να σε σακατεύει, να πούμε.
2: Μπάγκεβιτσα σήμερα. Πάντως στεναχωρέθηκα τότε πάρα πολύ για την πριγκίπισσα Νταϊάννα. Νέα γυναίκα έφυγε. Πάρα πολύ. Τη συμπαθούσα την Νταϊάννα.
1: Γιατί τη συμπαθούσα.
2: Τη συμπαθούσα. Μου έβγαζε φυσιογνωμία πολύ συμπαθή.
1: Τι συμπαθή.
2: Τη συμπαθούσα. Κακό είναι.
1: Γιατί αγάπησε αυτόν εδώ τον.
2: Καλά έκανε και
1: τον Μπέρκ Φόξ.
2: Ο άλλο δεν τη συμπεριφερόταν καλά. Τι να κάνουμε.
1: Ερωτικά μάλλον θα ήταν μάπα αυτή.
2: Αυτή ή αυτό.
1: Αυτή.
2: Αυτή λε.
1: Τώρα για την αφήσει αυτή να πάει με την άλλη που είναι πιο άσχημη και πιο μεγάλη πάει να πει ότι αυτή ερωτικά δεν ήταν τίποτα.
2: Ή παρά ήταν καλό κορίτσι.
1: Εσείς βλέπετε μια ωραία γυναίκα.
2: Ναι, και νομίζω ότι αυτή θα σας βγάλει τα γούστα.
1: Στην κρεβατοκάμαρα, άμα είναι παγετώνας, να πούμε.
2: Πόσα ξέρει.
1: Τι βλέπει αυτό ο ωραίο, τι ωραία λέει.
2: Ο άρθρο εξωγήινος, πόσα ξέρει.
1: Κατάλαβες.
2: Λοιπόν.
1: Τι βλέπει ωραία, τι ωραία γυναίκα.
2: Αλλά
1: αυτή είναι παγετώνας.
2: Αλήθεια λες εδώ.
1: Παγετώνα δεν το ξέρει όμως.
2: Ναι,
1: κάνει με το νου του Μπαϊράμι να πούμε.
2: Μπάγκεβιτς σαν σήμερα. 2003. Συμπληρώνει 300 συμμετοχές στον πάγκο της ΑΕΚ, συναμέτρηση με τον Ιωνικό και γίνεται ο προπονητής με τη μακροβιότερη θητεία στην ιστορία της.
1: Μίκρη είναι η ΑΕΚ που τον ξαναπήρε.
2: Μετά, ε.
1: Με παρατάς για τα λεφτά.
2: Ναι, ήταν τότε σημείο κουβέντας
1: στα
2: αθλητικά στέκια δυνατό. Σε παράτσανε για τα λεφτά για να πάω στον αμυσητό αντίπαλο.
1: Με παρατάει Βάσο δύο φορές για τα λεφτά.
2: Ποια είναι η Βάσο?
1: Ή μια κοπέλα που είχα. Στο πιτσιρικά.
2: Αυτή που με λέει τέτοια, όχι άλλη περνάει.
1: Με παρατάει τρεις φορές.
2: Δεν σου πει.
1: Δεν μπορώ να πω.
2: Α.
1: Με παρατάει τρεις φορές.
2: Έφαγες τρεις χιλόπιτες.
1: Όχι, μου φύγε. Που ξανάρθε.
2: Α, ήσουν μαζί τη, έφευγε.
1: Έβρισκε ένα γιατρό, έφευγε. Έβρισκε ένα επιχειρηματία, έφευγε. Μετά με λέει, να τα φτιάξουμε πιο σοβαρά.
2: Εσύ, σαν μπούφος, ναι.
1: Δεν πα στο διάλογο την
2: ώρα. Α, την είπε.
1: Θα τα φτιάξουμε πιο σοβαρά.
2: Πρωί-πρωί είναι με τι ευχές.
1: Ναι, α τα διάλογο εκεί πέρα.
2: Μαρία Μοντεσόρη, σαν σήμερα γεννιέται.
1: Τι είναι αυτή εδώ.
2: Γιατρό Ιταλίδα και παιδαγωγό που ασχολήθηκε με την καλλιέργεια τη νοημοσύνη των πνευματικά δυνατών παιδιών.
1: Μπράβο τη.
2: Γι' αυτό και έχει
1: γίνει
2: σχολή.
1: Αυτή είναι η Μοντεσόρη, η Μοντεσόρη.
2: Πήγε κάπου εκεί με τη μάνα μου καφέδε παλιά. Πού πηγαίνατε εκεί, η Μοντεσόρη, πού ήταν?
1: Όχι, ρε, πηγαίναμε στο κέντρο τη πόλη, Τσιμισκή, ανέβαινε.
2: Κάτσε, αλλού πηγαίνατε, σε ένα άλλο
1: παλιό. Α, στη Μοντεσόρη.
2: Αυτό σε λέγατε. Αυτό σε λέγατε. Εκεί μαζευόντουσαν όλοι μαζί και αρχίζει το κουσκού.
1: Έχει μασονία εκεί.
2: Έχει πολύ
1: πολλού. Έχει δεξιά, είχε μασόνο, είχε Μοντεσόρη. Ήταν υποξίδε.
2: Είχε τα πάντα. Σαν σήμερα γεννιέται ένα ομορφάντα πραγματικά, Ρίτσαρντ Γκιρ. 1949, ηθοποιός και ακτιβιστής.
1: Αυτός εδώ, ο Μάκης Κατσαβάκης.
2: Εντάξει, ομορφάντας τώρα σαν νιάτο. Τώρα μην τον τρως και τον Ρίτσαρντ Γκιρ. Εδώ
1: όχι,
2: λέγαμε ποιος ο Ρίτσαρντ Γκιρ είσαι.
1: Όχι, τον έλεγα
2: ο Μάρλον Μπράντο είσαι.
1: Τον Κατσαβάκη τον έλεγα Ρίτσαρντ Γκιρ εγώ.
2: Όχι, εντάξει.
1: Εντάξει.
2: Είναι πιο άγριος ο Κατσαβάκης.
1: Κατσαβάκης είναι Ρίτσαρντ Γκιρ από τις Σέρες.
2: Ναι.
1: Αυτός είναι από το Χόλιγουντ.
2: Ο Ρίτσαρντ Γκιρ. Ναι, ο Ρίτσαρντ Γκιρ. Λοιπόν, τώρα από εκεί πέρα έχουμε.
1: Κάποιους
2: θανάτους για ανθρώπους που δεν
1: τους ξέρουμε.
2: Δεν τους πολύ έχουμε, ακριβώς.
1: Ο Ρίτσαρντ Γκιρ σήμερα γεννήθηκε.
2: Το 49, ζει ακόμα.
1: Με τον Ταλάρα μαζί είναι.
2: 49 είναι πόσο χρονών είναι το
1: 78.
2: 77,
1: ναι.
2: 77 χρονών.
1: Πλησιάζει το θάνατο κι αυτό.
2: Καλά, εντάξει, είπαμε. Νομοτελειακή κατάληξη όλων των ανθρώπων. Αυτό θα πρέπει να το συμβαστούμε αυτή την ιδέα.
1: Ωραία, φίλε, πήγα στην κυρία του Καντίνα, τον είδα εκεί πεθαμένο εκείνο το κτίνο που βαρούσε γροθιές ανάσκελα χωρίς να μπορεί να σαλέψει. Η τρελάθηκε
2: να πούμε. Γεννιόμαστε ανήμποροι, τελειώνουμε ανήμποροι. Κάνουμε ένα κύκλο.
1: Ναι.
2: Για όσου δεν το έχουν.
1: Αυτό σε ποιο μυθιστόρημα το διάβασε.
2: Ένα από τα 300-200, αλλά το θέμα είναι τι κάνει μέσα σε αυτόν τον κύκλο. Αυτή είναι η ουσία.
1: Τι κάνει μέσα.
2: Τι κάνει σε αυτόν τον κύκλο. Αυτό είναι το θέμα. Πού φτάνει, πού καταλήγει.
1: Ό,τι και να κάνει 100 χρόνια από τώρα δεν σε δημάτικα ένα.
2: Αλήθεια λε. Ίσως και πιο λίγα. Τι 100 χρόνια. Ίσως και πρέπει να έχει αφήσει πολύ δυνατό.
1: Θα έχουν πεθάνει και τα παιδιά μας και στα σπίτια μας θα κατοικούν αλλοδαπία.
2: Δεν ξέρουν τι θα κατοικούν. Εντάξει, δεν ξέρουμε πόσα πάει η ανθρωπογεωγραφία και πόσα πάει ο πλανήτης μας, δεν το ξέρουμε. Πλέον είμαστε σε μια φάση όπου όλα παγκοσμιοποιούνται τα πάντα.
1: Σομαλίδα είναι τα πάντα από 100 χρόνια.
2: Ναι, τελειώσαμε να έχουμε δηλαδή πολέμους για την πατρίδα, για το ότι έχουμε μόνο για τα λεφτά, για τις πετρελοπηγές, για τα συμφέροντα, για αυτά έχουμε πολέμους.
1: Αυτές τις βλακίες λέει ο Βελόπουλος να πούμε.
2: Καλά, λέει και σωστά πράγματα.
1: Τι είπε?
2: Δεν
1: σωστό.
2: Γίνεται να λέει μόνο βλακίες ένας πολιτικός.
1: Τι σωστό είπε?
2: Λέει και κάποια σωστά.
1: Τι είπε? Ψέματα λέει.
2: Λέει.
1: Ουτοπικά πράγματα.
2: Ουτοπικά
1: λέει.
2: Πράγματα.
1: Ουτοπικά.
2: Από τους πολιτικούς ποιος εκφράζει δηλαδή πιο πολλούς?
1: Ο Τσίπρας.
2: Ο Τσίπρας εκφράζει.
1: Με εκφράζει.
2: Σε εκφράζει.
1: Ο Μητσοτάκης.
2: Μητσοτάκη.
1: Μητσοτάκη.
2: Δηλαδή αλλού τρως, αλλού πίνεις, αλλού πας και το δίνεις.
1: Ή Μητσοτάκη. Πήγαινα να ψηφίσω.
2: Αφροδίτη, δεν σε ταυτίζει με την Αφροδίτη μας.
1: Τι Αφροδίτη?
2: Λατινοπούλου.
0: Εμία έχουμε πολιτικό Αφροδίτη. Δεν έχουμε 100, γι' αυτό είπα Αφροδίτη.
1: Μ' αρέσει και
0: επειδή την ξέρουμε κιόλα, έτσι την γνωρίζουμε και προσωπικά, γι' αυτό το λέω.
1: Μ' αρέσει,
0: και εμένα μ' αρέσει.
1: Για την ευθύτητά τη.
0: Μπράβο, ρε φίλε. Μπράβο, ρε φίλε. Με έχει εξητάρει η ευθύτητά τη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, είτε τσαλακωθεί είτε τσαλακωθεί, θα πει αυτό που πιστεύει.
1: Ναι.
0: Τώρα, αν θα το πράξει, είναι ένα άλλο θέμα.
1: Τώρα, πάρει εξουσία και αυτή δεν ξέρω τι θα κάνει.
0: Ναι, πραγματικά. Αλλά η ευθύτητά τη εμένα με εξητάρει. Ναι. Με τρελαίνει όταν ο άλλο λέει αυτό που σκέφτεται.
1: Άρα, έχω Τσίπρα, Μητσοτάκη και Λατινοπούλου.
0: Διάλεξε.
1: Πώς?
0: Διάλεξε από αυτού του τρει τώρα. Από πότε έχουμε εκλογέ. Πότε, του χρόνου, πότε. Σε κανένα χρόνο, πότε.
1: Θα οργανωθούμε για το εμπορικό κομμάτι τώρα.
0: Βέβαια. Ναι. Βέβαια. Πρέπει εδώ να οργανωθούμε κι εμείς. Δεν το συζητάμε.
1: Πλήρη ραδιοφώνου, οπουδήποτε δουλεύουμε.
0: Πλήρη ραδιοφώνου. Ραδιόφωνο εδώ.
1: Να τη φέρνει ο Ανδρώνης εδώ.
0: Λοιπόν.
1: Τον οποίο είναι ο. Ο ιδιοκτήτη του Τόσκα. Τον έχει μεγάλη καψούρα, τον Ανδρώνη.
0: Το ξέρω.
1: Εκεί στη σφίτα μαζί είναι.
0: Με φώναξε ο. Το φιλαράκι μας.
1: Πριώνας.
0: Ο Πριώνας.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν θα προλάβω αφού τρέχω σε ασφαλάβου. Να πάω αυτό το Σαββατοκύριακο. Αυτό το Σαββατοκύριακο έχει Παναθηναϊκό πάω. Πρέπει να φύγω Παρασκευή.
1: Άσε, θα τον πω εγώ τον Πριώνα. Τέλη του Σεπτέμβρη θα πάμε.
0: Μπράβο, εκεί τέλη Σεπτέμβρη.
1: Τέλη του Σεπτέμβρη θα πάμε.
0: Ή στη διακοπή του πρωταθλήματος να πάμε.
1: Ή στη διακοπή του πρωταθλήματος θα πάμε.
0: Ναι, γιατί τώρα έχει πολλή δουλειά ακόμα. Έχουμε ματσάρες, έχουμε παιχνίδια, έχουμε Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ, έχουμε live. Στη διακοπή εκεί 15 Σεπτεμβρίου κάπου εκεί.
1: Κάπου εκεί.
0: Ωραία, λοιπόν. Τελειώσαμε με τα σαν σήμερα σαν χθες. Είπαμε επικοινωνία σας Facebook Μετρόπολης με τον Πέλκα και τον Ζαφίρη, τον Χατσίδη να σηκώνουν τη φανέλα μετά το 1-1. Από κάτω γράφετε ό,τι γουστάρετε. Στην πιο δυνατή στιγμή χθες γενικώς του πρωταθλήματος για μένα. Έτσι. Αυτό δείχνει.
1: Ένα λάθος έκαναν τα παιδιά.
0: Ποιο?
1: Έπεπε και τριμώ.
3: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Θα πάρω, λέει, θα πάρω καμιά 4-5. Το λέω εγώ, ρε, εσύ λίγο. Όχι, όχι, όχι, έχει λεφτά.
1: Όχι, ο ίδιος είπε.
0: Ναι, ρε, ξέρω, αφού είναι την πάρα.
1: Ρε, τι να φάμε, τι λεφτά να φάμε.
0: Πότε να φάμε, αφού πόσα δεν, φάμε. Δεν τα τρώμε.
1: Ναι. Πόσα να φάμε.
0: Είχε μπάτζετ όμως, ήταν οργανωμένος.
1: Καλά, μα
0: ήταν
1: δεν ήταν οργανωμένος. Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Τι σαν το Σαββίδι να πει, έχω απεριόριστο μπάτζετ και να σε φέρει.
0: Απεριόριστο μπάτζετ.
1: Και να σε φέρει τον Ελουστόν τον Στόπερ. Είναι. Και να σε φέρει τώρα τον Χατζηδιάκο που άμα το τριπλάρι μείνει, μπορεί να το βάλουμε στα δίκτυα. Ποιο Χατζηδιάκο. Σα τα έλεγα ένα μήνα πριν.
0: Λοιπόν, θα βιάζεστε. Οκ, το ξεκίνημα και των δύο το Στόπερ είναι προβληματικό. Και τον δύο το στόπερ είναι προβληματικό.
1: Το είδες εσύ.
0: Ναι,
1: εγώ σε είπα αυτοί οι δυο.
0: Εγώ όμως θέλω λίγο ακόμα να περιμένω.
1: Ναι,
0: γιατί
1: ναι.
0: Τα στόπερ, ξέρεις, είναι και θέμα ταιριαξίματος. Πώς ακολλήσουν μεταξύ τους. Δηλαδή, δύο μέτρη μπορεί. Δηλαδή, περίμενες εσύ ότι το στόπερ μου κουντί, ρέλβα, θα είναι το καλύτερο.
1: Που ήδη μου τζούγκουρε στον ύπνο του να βάλει το Χατζηδιάκο αριστερό στόπερ με τον άλλο να κοιτάξει το Μιχαηλίδη απ' έξω. Μιχαηλίδη, γιατί μείνει απ' έξω.
0: Του ξεκουράζει.
1: Γιατί δεν πάει, Μιχαηλίδη, δεν παίρνει τα λεφτά και κάνει το δύσκολο να είμαι και εσύ. Θε λεφτά, ε.
0: Ο Τάχαλ τελικά δεν ήταν τάχα κουλ. Ήταν όμως άλλη. Δεν το κατάλαβα το μήνυμα. Θέλοντας να πει, μάλλον προφανώς ότι είναι παιχταράς. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά. Θα πάμε σε διάλειμμα γιατί δεν πρέπει να αργούμε. Θα το αλλάξουμε αυτό φέτος. Έτσι είναι θέμα συντονισμού μας, καθαρά. Θα επιστρέψουμε.
1: Τόσα χρόνια που ήταν εδώ η Αφροδίτη, ήσουν ένα πίθαρχο, θα πούμε. Τώρα πειθάριξε.
0: Αφροδίτη, συμπάθειά μου.
1: Ναι, και ναι, κόκκινο.
0: Πολύ δυνατή. Όχι, εγώ πραγματικά όμως. Γιατί ήταν top. Όποιο είναι
1: τώρα πειθάριξες.
0: Αφροδίτη, συμπάθειά μου.
1: Ναι, και ναι, το κόκκινο.

0: Μητσοτάκη και επιστρέφουμε με την ατζέντα της δεύτερης αγωνιστικής.
1: Εκεί και Ευρώπη, ε.
0: Και Ευρώπη, ναι. Και Ευρώπη, Κωνσταντέλια έχουμε. Έχουμε γκάλοπ, έχουμε 1002 να πούμε.
1: Το φάγατε με κίνηση. Το μάτι. Το φάγατε
0: εμείς
1: με το μάτι.
0: Εμείς ή εσύ, πάμε. Break, break.
1: Το φάγατε.
0: Break.
2: Η ώρα είναι 8:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Παράθυρο στα σπορ.

0: Καλή σας ημέρα. Με γκολ στις καθυστερήσεις, ανατροπές και σπουδαία διπλά, σημαδεύτηκε η αγωνιστική δράση στα γήπεδα της Super League. Στις αναμετρήσεις της Κυριακής για τη δεύτερη αγωνιστική, ο Άρης επικράτησε το Όφι με 2-1, ενώ ο ΠΑΟΚ εξασφάλισε το διπλό στο Περιστέρι, λυγίζοντας τον Ατρόμητο με το ίδιο σκορ. Στην Αθήνα, η Κηφισιά υποχρέωσε την ΑΕΚ σε ισοπαλία 1-1 με τέρμα του Μαρτέν στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων. Παράλληλα, ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρο από την Τρίπολη, κάπτοντας την αντίσταση του Αστέρα με 1-0. Η αυλαία της αγωνιστικής πέφτει απόψε το βράδυ στις 7.30 με τον Παναθηναϊκό να δοκιμάζεται στην έδρα του Λεβαδιακού. Η καρδιά του ελληνικού μπάσκετ χτυπά απόψε στις 7 στο Telecom Center Athens. Εκεί η Εθνική Ανδρών αντιμετωπίζει την Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 σε ένα μάτς που χαρακτηρίζεται ως απόλυτο must win. Μετά την ήττα από την Ουκρανία με 82-76 στη Ρήγα, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα χρειάζεται μόνο την νίκη για να διατηρήσει ζωντανό το όνειρο της πρόκρισης. Στα ευρωπαϊκά γήπεδα, η Real Madrid της επικράτησε με το εμφατικό 4-0 της Μάλαγα στην Ισπανία. Στην Ιταλία, η Κόμο έκανε τη μεγάλη έκπληξη, κερδίζοντας εκτός έδρας την Νάπολη με 2-1, ενώ Ίντερ και Λάτσιο πήραν τις νίκες με 1-0 απέναντι σε Κάλιαρη και Τζένοα αντίστοιχα. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: «44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους».

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Πού πας?
2: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Ζόλιγας 26.
1: Εγώ προτιμώ Ρεο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
2: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
1: Δηλαδή, παντού.
2: Και online.
1: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online. Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
3: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό.

0: θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί. Σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία. Α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
1: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
2: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
1: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
2: Για ποιο αυτοκίνητο?
1: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Origins Casino Θεσσαλονίκη.
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στο Dios Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
6: Hey, ChatGPT.
7: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
6: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
7: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
6: Γυαλιά ηλίου?
7: Το ίδιο.
6: Φακούς επαφής?
7: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
6: Τι είπες?
7: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
6: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
8: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
6: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.

0: Όταν η τύχη αποφασίσει να σου χαμογελάσει, δεν θα χτυπήσει την πόρτα, θα χτυπήσει το κουδούνι, όχι όμως οποιοδήποτε κουδούνι, το κουδούνι του jackpot. Στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκης κάνει σχεδόν καθημερινά μεγάλα jackpots που δίνουν πολλά και σε πολλούς. Δες σε πραγματικό χρόνο τα μεγάλα jackpots που είναι έτοιμα να σκάσουν στο RidgesyCasinos.gr και play the best στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Καλημερά ρε σερμάνος μου, μποτζόνο σε όλα τα φιλαράκια μας, rap and cool, επιστρέψαμε, δρυμύτερη, όλο το κουαρτέτο στο πόδι και Χάρη Μανουηλίδη πλέον δίπλα μας, για κίνηση, γκάλο, σχέδεση μαζεύεται. Το ένα είναι under construction. Δεν ξέρω ποιος, κάτσε, δεν ακούγεσαι τους άλλους. ναι, αλλά άμα μιλάς δεν ακούει κόσμος, αυτό λέω, δηλαδή τα λες εσύ δεν σε ακούει κανένας. Ναι, τι θες.
1: Κάποιος τόσο μας εδώ.
0: Κάποιος, αυτό θες να πεις.
1: Ναι.
0: Το μπαχάς. Καλημέρα.
2: Σαν τον 11χρονο. Κάποιος τόσο. σαν τον Αχιλέα χθες μαζεύτηκαν.
3: Παλέρμο.
0: Ναι.
3: Ποιος έκανε τη ζημιά.
0: Ποιος έκανε τη ζημιά.
3: Ποιος είναι ο κλέφτης.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο στους
3: πάμε
0: δρόμους
3: να δούμε τι γίνεται
0: και πάμε και στο κάλο.
3: Ναι. Κίνηση στους δρόμους. Αυτή τη στιγμή όσοι επιχειρήσουν να κινηθούν από ανατολικά προς τα δυτικά θα δυσκολευτούν πάρα πολύ να το πράξουν, ειδικότερα στο, από το ύψος του Τούμπας και έπειτα, καθώς υπάρχει τράκα στο ύψος του Αγίου Παύλου και αυτό κάνει όλα τα χήματα να είναι σταματημένα. Μας ενημερώνει και από το σημείο φλαράκι μας Αποστόλης που μόλις πέρασε. Οπότε όσοι κινούνται με κατεύθυνση προς τα δυτικά θα δουν σημαντικές καθυστερήσεις έως και σταματημένη τελείως το ύψος. Από το ύψος Τούμπας και έπειτα με κατεύθυνση ανατολικά από το 424 και το νοσοκομείο, δηλαδή από την Ευκαρπία και μέχρι να ξεπεράσουν και το ύψος εδώ των 40 εκκλησιών, πάλι με πολύ χαμηλές ταχύτητες σε όλο το μήκος περιφερειακής. Χαμηλές ταχύτητες στη Μίκη Θεοδωράκη, στην Κατσιμίδη. Όσοι αυτή τη στιγμή επιχειρήσουν να διασχίσουν τη Λαμπράκη, θα δουν και αυτοί λίγο τις ταχύτητες να πέφτουν. Γίνονται και κάποια έργα εδώ στην αρχή, στην 17 Νοέμβρη.
0: Ναι,
3: οπότε παίζει και αυτό το ρόλο του. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με την κίνηση στους δρόμους.
0: Γκάλοπ!
3: Πάμε γκάλοπ. Τέσσερις επιλογές, καυτές.
0: Καυτές
3: και οι τέσσερις
0: σε ένα ερώτημα το οποίο
3: στεναχώρησε πολλούς.
0: Όλους. Χθες στην Ντόρτμουντ που μιλούσα πάνω με παιδιά πλέον που αναπτύξαμε έτσι σχέσεις, με πήρε ο Γιάννης, τον ξαναπήρα, Ντίνο που ήμασταν μαζί, το παλικάρι.
1: Ποιος Γιάννης?
0: Που μου ήταν ο ξεναγός μας εκεί στον Ντόρτμουντ. Με το καπέλο. Δεν τα χούλιγκαν.
3: Αυτό δεν ακούγεται, βρε.
0: Τι χούλιγκαν, έτσι είναι χούλιγκαν, φίλο. Επειδή είναι οπαδός. Όλη η πόλη φόρεσε πλερέζα χθες.
1: Και δεν το ξέρανε πριν.
0: Ναι, αλλά το μάθαν για τα καλά κατευθείαν.
3: Κωστή, είναι τρομερό μέσα σε 90
0: το
3: λεπτά.
0: Για
3: 50
0: τα καλά.
3: Και 40 πόσο ήταν.
0: Το μάθαν για τα καλά και τρελάθηκαν.
3: Να το γίνει τόσο αγαπητό. Ακριβώς και στην Ελλάδα στεναχωρήθηκε όλος ο κόσμος και φίλαθλοι και εμείς. Και το ερώτημα είναι ποιος έβγαλε μέσα από, σήκωσε τη φανέλα που σήκωσαν οι παίκτες και έβγαλαν και ανάρτηση στα social media.
0: Ποιος? Στα social media. Ναι, πού να βγάλει. Αυτό, σωστό, ναι, φυσικά.
3: Ναι.
0: Κιτρινόμαυρη δεν υπήρχε λόγος. Κιτρινόμαυρη εσύ το λες και είναι εντελώς άτοπο να ανεβάσει μια κιτρινόμαυρη φανέλα. Με τις ασπρόμαυρα έπαιζε τον ΠΑΟΚ. Όχι, δεν είναι. Είναι λογικός. Ο άνθρωπος δεν είναι παράλογος.
3: Μπράβο όμως που το σκέφτηκε και ο Δημήτρης. Ο Πέλκας δείχνει πράγματα τα οποία είναι εκτός τεσσάρων γραμμών και είναι πολύ σημαντικό σε μια τέτοια περίοδο.
0: Πόσο μεγάλος ηγέτης είναι ο Πέλκας. Όταν φωνάζω και λέω για τον Πέλκα, θα μιλήσουμε και μετά. Ποιος είναι ηγέτης? Ποιος βγαίνει μπροστά πάλι? Ποιος είναι? Όταν μαζεύαμε και λέγαμε ποιοι είναι οι ηγέτες, λέγαμε είναι ο Πέλκας. Θα πάμε και άσο το θα βαδάσω. Δεν ακούγεσαι, δεν ακούγεσαι.
3: Περίμενε, θα τα
0: πεις. Κάτσε να τελειώσουμε τον κάλο.
3: Ένα λεπτό, θα τα πεις όλα. Έχεις όλο το μικρόφωνο δικό σου.
0: Έλα ρε τεχνικέ.
1: Το Χατζηδιάκο στόπερ με τον άλλον και τον
0: Μιχαήλ. Θα τα πεις βρε.
1: Που ψυχολογικά και δεν το βάζει γιατί δεν παίρνει τα λεφτά να πούμε.
0: Θα τα πεις. Κάτσε να τελειώσουμε τώρα εδώ. Παιδιά, τεχνικέ, άντε έλα 10 η ώρα να το φτιάξει το όφωνο να τελειώνουμε.
3: Λοιπόν.
0: Ναι.
3: Λοιπόν.
0: Κάνα μήνα λέει θα μείνει έτσι. Ανταλλακτικό λέει θέλει.
3: Ναι. Κωστή θα καθόμαστε αγκαλίτσα. Λοιπόν, ναι. Περίμενε, πάμε να δούμε τις τέσσερις.
1: Άμα είχε κανένα ραδιόφωνο που θα μας γαργάλευε, να δεις για πότε θα το φτιάχνει το μικρόφωνο.
0: Ναι, ναι. Τι κάνα μήνα ρε τρέλει, πλάκα μας κάνετε. Έτσι θα καθόμαστε. Τίποτα, σήμερα το παραγγείλω, αύριο να έρθει.
1: Ο βαρυμαξίλαρος θα πούμε. Βαρύ το μαξιλάρι.
0: Σήμερα το παραγγείλω, αύριο απαιτώ να είναι εδώ.
1: Εσύ μην απαιτείς πολύ.
0: Κάτσε, θα χαλάσουμε κι αυτό.
1: Σε απαιτείς, Μα βλέπω την ουρά σου.
2: Η ουρά μου δεν ασχολείται.
1: Όχι, ασχολείται η ουρά σου γιατί.
3: Κάνει λίγο ρεύμα. Κάνει λίγο ρεύμα.
1: Εγώ καημένο δεν ήξερα κάτι άλλο που θα γίνουν στο πρόγραμμα εδώ πέρα.
2: Εμένα έτυχε να μου τα πούνε.
1: Α, σε λεπτό. Βάλε σε πόρτα κουβάλα.
2: Βρέθηκα εδώ και μου τα πάνε ήδη. Εγώ βάλε σε πόρτα. Λοιπόν, πάμε γκάλο.
3: Τέσσερι επιλογέ στο γκάλο που έχουμε σήμερα στο Μετρόπολη 5 και 5 στο Instagram. Και το ερώτημα είναι πολύ απλό. Ποιο είναι αυτό ο οποίο ευθύνεται για τον τραυματισμό του Γιάννη Κωνσταντέλια.
2: Μεταξύ σοβαρού και αστείου, έτσι,
3: ναι.
2: Ο Γκάλουπ. Δηλαδή τα αίτια είναι λίγο...
3: Ναι, έχει και κάτι το οποίο προσπαθεί και ο Κωστής με το δικό τρόπο να το εξηγήσει.
2: Εγώ έχω βέβαια. Όχι. Εδώ μπροστά το έχω μάλλον.
1: Τι θέλουν αυτοί οι τεμπελχανάδες εδώ πέρα. Θα κάτσουν κανένα μήνα αυτοί εδώ πέρα γρήγοι. Τι φτιάχνουν εδώ, ρε.
3: Περίμενε.
1: Τι, εμποδίζει τον μπεβέ του. Μπεβέ θέλεις. Μαύρη έχει, ρε. Μαύρη, δεν έχει γκρι.
3: Δεν μπορώ να ξεχωρίσουμε τα σημεία με το μαύρο. Λοιπόν,
1: τι κάνω αυτοί εδώ, τι φτιάχνουν.
3: Δεν έχω καταλάβει, αλλά σκάβουν, κάνουν ράνο. Βέβαια, του Νίκου ήταν μετά το βελάκι. Μέχρι τον Νίκο έχει βελάκι. Τον Νίκο είναι μετά το βελάκι, οπότε επιτρεπότανε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τέσσερις επιλογές έχουμε, Κωστή μου.
1: Άντε,
3: στο σημερινό ερώτημα. Η πρώτη αφορά την καντεμιά του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος ήρθε στη Θεσσαλονίκη, έκανε την σχετική δήλωση ότι ένας φίλος του ΠΑΟΚ που άκουσε το ραδιόφωνο δεν ήθελε να το μετρώ, ήθελε να γυρίσει Κωνσταντέλιας.
1: Ξέρεις τι ήθελε να πει με αυτό ο Μητσοτάκης.
3: Για πες.
1: Πόσο κάφροι είμαστε.
3: Γιατί.
1: Γιατί. Τσιλιάδη μετρό και θε εσύ τον Κωνσταντέλια πίσω. Δεν θε δηλαδή την καθημερινότητα.
3: Εντάξει, ήταν πάνω στο σημείο που ο Κωνσταντέλια του είχε λείψει ήδη.
1: Και το δεύτερο ήταν ότι είπε στον Σαββίδη τι να σε στηρίξω. Ρε, σε... Με την πούληση στον Κωνσταντέλια, σε στηρίξω εγώ τώρα.
3: Είναι διφορούμενο.
1: Πάνε στον Τσίπρα, σε στηρίξει.
3: Είναι διφορούμενη
1: μετά. Κάτι τέτοια τον είπε.
3: Οπότε ναι. Η πρώτη επιλογή είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έρχεται να ταιριάξει στο γκάλοπ. Αν είναι αυτό ο οποίο τον κατέμιασε, γιατί αμέσως μετά που το είπε, μετά από δύο μέρες. Υπήρχε ο τραυματισμός. Δεύτερη επιλογή, ότι ευθυνόσουν εσύ με την μπλούζα του Γιάννη Κωνσταντέλια. Βέβαια, εδώ πέρα να πούμε ότι έχεις μιλήσει και με τα καλύτερα λόγια. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι δεν ήταν μάτι-μάτι, ήταν απλά ότι.
1: Αυτό είναι το κακό. Ότι μίλησε με τα καλύτερα λόγια.
3: Α, έτσι πάει.
1: Έτσι πάει.
3: Αφοβόμαστε δηλαδή. Γιατί ήταν με την μπλούζα του Γιάννη Κωνσταντέλια ο Κωστής και πολλοί το συνδύασαν ότι αυτό παίζει ρόλο στο ότι τραυματίστηκε ο νεαρός μεσοεπιθετικός. Τρίτη επιλογή, ότι ήταν γενικά το κακό το μάτι. Ότι έπεσαν όλοι πάνω του. Γι' αυτό έπαιξε το ρόλο του. Τρίτη επιλογή. Και τέταρτη επιλογή, Κωστή μου, πώς το έχεις πει, η αδυναμία του μυϊκού συστήματος. Ναι. Ότι λες σαν τα ποδαράκια.
1: Είναι τόσο δυνατά τα πόδια του. Ναι.
3: Ακριβώς. Ότι αυτό έπαιξε το ρόλο. Εγώ θα σου πω ότι η ψήφη είναι αρκετά μοιρασμένη. Ειδικά σε δύο επιλογές πηγαίνουν χέρι-χέρι μέχρι στιγμής.
1: Κατάλαβα.
3: Είναι δύο δυνατά φαβόροι που τρέχουν. Αλλά αυτό ό,τι είχε να κάνει με τα αποτελέσματα του Γκάλο.
1: Τώρα άλλο εξαφανίστηκε και πήγε ρε, τα μάξι να πούμε.
3: Δεν το πάνε το παρκάρι.
1: Τι λέει.
3: Κόρναρε λέει ο εξκαφέας λέει το.
1: Δεν πάω στο διάλογο πρωί.
3: Άκουσε να δεις. Καλά τα άφησε τα αυτοκίνητα.
1: Α, μια χαρά τα άφησε με τα αυτοκίνητα.
3: Εκεί, εκεί που τα άφησε δεν είχε κορδέλα. Δεν είχε, αφού είχε μετά το βελάκι του. Μην ακούγεται. Λοιπόν, ο Νίκος πήγε να πάρει το αυτοκίνητο, να το μετακινήσει. Άμα βρει να το παρκάρει, γιατί γίνονταν και λίγο χαμό.
1: Ας κλείσει εμένα. Διπλό.
3: Τώρα δεν σε ακούει.
1: Άσε ένα τηλέφωνο απάνω. Εγώ, άμα έρθω το μεσημέρι με τον κόκκινο και δεν βρω να παρκάρω, θα κλείσω διαμάξι, θα βάλω το τηλέφωνο και τελείω.
3: Ή κλείσει τον καράζ.
1: Τις κορδέλες.
3: Δεν είχε ρε εκείνο το σημείο κορδέλα.
1: Δεν
3: ακούγεσαι τώρα, Δίτσι, άστα.
1: Δεν ξέρω τώρα, πάρε μικρόφωνο και εσύ μίλανε.
3: Μπράβο τώρα, ντύρι.
1: Μπύρι από πίσω.
3: Λοιπόν, πώς φάνηκε Κωστημιά να ξεκινήσουμε μέχρι να έρθει και ο
1: Νίκος. Τι φωνάζει, τι λέει ρε.
3: Μη φωνάζε. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε.
1: Κλείς την πόρτα.
3: Για να ξεκινήσουμε μέχρι να
1: έρθει. Άνοιξε το μικρόφωνο.
3: Για να ξεκινήσουμε μέχρι να έρθει και ο Νικόλας. Για πες συμπεράσματα από χθες, από ΠΑΟΚ.
1: Τι από ΠΑΟΚ.
3: Πώς φάνηκε.
1: Ο ΠΑΟΚ μπροστά.
3: Ζωγραφιά.
1: Και πίσω ανοιχτή τρύπα.
3: Πίσω έπεσε λίγο τα χρώματα από το καμπά.
1: Δεν φταίει ο προπονητής. Αυτή η τετράδα άμυνας να πούμε. Μπάμπα, μάμπα, σάμπα.
3: Καλά το έχεις παρκάρει τελικά ή...
2: Εγώ καλά το παρκάρα, τώρα θα τα πούμε.
3: Έλα από εδώ, Κωστή.
2: Έλα
3: από εδώ. Έλα από εδώ. Αλλαγή. Rotation, κάνε το overlap.
2: Μια χαρά το είχα παρκάρει, ούτε κορδέλουσε τίποτα. Ξέχασα να βάλουνε και γι' αυτό εγώ βγήκα έξω μανουριασμένος τώρα.
1: Τι ξέρεις να βάλω.
2: Τι θέλετε, λέω, αφού δεν. Ήταν δυο εκεί τυφάδες, τσαπ από πίσω από το από το άλλο το φορτηγό βγαίνει ένας γορίλας 2-2.
4: Ναι.
2: Ρε, μαζεύτηκα. Εγώ λέω τώρα κάτσε. Λέω εντάξει, τους άλλους δύο τους λέω καλά, με τρελάνετε. Λέω με κόβετε τη δουλειά. Με βγάζετε από το στούντιο.
1: Ο Βλάκας ήταν φίλος σου.
2: Θηρίου, κάτσε, το ξέρεις και εσύ. Είναι...
1: Άμα είναι 2-2.
2: 2-2. Είναι, είναι, το ξέρεις και εσύ. Λέει, πες όταν το, το κόψεις το κόρδο. Όχι, μα δεν τον είδα σε αρχή ποιος είναι. Λέω, όπα, βγήκε και τρίτος. Λέω, ας ρίξω λίγο τους τόνους. Αλλά είναι φιλαράκι μας.
1: Τι κάνουν αυτοί οι τεμπελχανάδες τώρα.
2: Κάνουν, το ξέρω, είναι κάτι κάνουν.
1: Είναι.
2: Ναι.
1: Τι είναι να κάνουν.
2: Κάτι κάνουν, σκάβουν τώρα τέλος
1: πάντων. Κάνανε ώρα να τους δώσουμε έξω.
2: Να τους δώσουμε.
1: Τους κεράσουμε τίποτα τους ανθρώπους.
2: Ναι, να τους κεράσουμε τους ανθρώπους.
1: Γιατί βλέπω η μύτη ψηλά είναι εδώ πέρα μέσα.
2: Λοιπόν.
1: Ναι. Έτσι βλέπω.
2: Πάμε Ντίνο με ψηλά τη μύτη. Με ψηλά τη μύτη.
1: Πάμε καλά, φαΐκαν αυτό το μεσημέρι άνθρωποι.
2: Καλά, εντάξει, αυτό δεν είναι δουλειά για το Δήμο, δεν είναι στο σπίτι μας. Άμα ήταν στο σπίτι μας να κάνουμε ρουκάμπι και καφέ και γλυκό και φαγητό και ό,τι θέλεις. Έτσι δεν κάνανε τους μαστόρους παλού. Ναι. Να σε φέρω. Εντάξει, τώρα αυτό είναι για το. Για
1: γλυκό κουταλιού, αν θες και φυσιά.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, τι θες να σε πω τώρα, για την Παοκάρα.
2: Πάμε, όχι για την Παοκάρα, και είναι ο πρώτος στη βαθμολογία, ο πρωτοπόρος στη βαθμολογία.
1: Εγώ είμαι εδώ.
2: Ποιο εσύ.
1: Το καφέ.
2: Αυτό εδώ είναι δικό σου, ναι.
1: Το άλλο?
2: Το άλλο είναι δικό μου.
1: Ωραία.
2: Το άλλο είναι δικό μου. Εντάξει, τα φτιάξαμε. Ναι. Τα φέραμε σε σειρά.
1: Βεβαίως.
2: Πάμε μερικά μηνύματα λίγο για να μπούμε ξανά. Λαχάνιες, αφού έτρεχα, ρε παιδιά.
1: Αν ανέβει σκαλοπάτια, ρε παιδιά.
2: Πάνω, ναι, εγώ ανεβαίνω και με τις σκάλες. Δεν παίρνω σε.
1: Φοβάσαι, μην μείνει στα σαζέρ.
2: Όχι, αλλά ένα όροφο τι να ανέβω, ρε φίλε. Εσύ ρε παγάσα, φοβάσαι, αλλά το, σε αυτό ανεβαίνει στα σαζέρ.
1: Ξέρω ότι ο Ανδρώνης γρήγορα. Θα δώσει εντολή. Άμα μείνει ο κόκκινος, δεν θα πάρει
2: τίποτα. Παιδιά, δεν υπάρχει πάντα. Σα λέω. Μέναμε, ανεβαίναμε πάνω σε μαγαζιά και τέτοιο. Δεν ανεβαίνω, μου λέει. Τι δεν ανεβαίνει, σου λέω. Πήγαμε να κατουρίσουμε και ανεβαίναμε τα σκαλοπάτια 4 ορόφους.
1: Πέντε ορόφους στο αυτό, ρε. Στο γκαράζ.
2: Το ξέρω. Πέντε ορόφους στο γκαράζ.
1: Τι είναι πέντε ορόφοι.
2: Έξι θέλει. Εξάρι θέλει ο Πάοκ. Θέλει και εξάρι. Λοιπόν, από πού θε να ξεκινήσουμε. Πάμε να τα πάρουμε τα μάτς. Τα είδα σχεδόν όλα.
1: Φούσια, τι έγινε, ρε, ξύπνησες, πήρες κάτι τηλέφωνο να βάλουν το Θημιάνι να ούμε.
2: Όχι, ο Λύση τους βάζει όλους. Ο Λύση πραγματικά αποδεικνύεται και πολύ δίκαιος μέσα σε όλα. Και πολύ δίκαιος μέσα σε όλα.
1: Τι να κάνει, αφού δεν έχει υλικό.
2: Ο προπονητής και οι παίχτες βγάζουν ψυχούλα, ό,τι μπορούν να κάνουν. Να τα βρούνε και στα γραφεία, να τους τυθασέψει ο Ιβάν, ο οποίος τους μάζεψε κιόλας, από ό,τι έμαθα. Έτσι. Πήγε και στην προπόνηση, χώρια που πήγε στην προπόνηση, είχαν και σύσκεψη.
1: Γκοντζάλεβα, τη μάζεψε καθόλου.
2: Ναι, βέβαια. Όλους. Όλους τους μάζεψε.
1: Και βάλε καμιά φωνή.
2: Λοιπόν, να πάμε να ξεκινήσουμε λίγο να δούμε τι
1: είναι
2: είχαμε.
1: Το αγαπημένο παιδί, να πούμε, η Γκοντζάλεβα.
2: Βόλος, όταν την αφήνει να κάνει και να ενεργεί, είναι το αγαπημένο, προφανώς. Προφανώς είναι το αγαπημένο. Έτσι. Βόλος Ηρακλής 1-1.
1: Ο Πότ πήρε τον πόντο του.
2: Πανετολικός Καλαμάτα 2-0.
1: 2-2.
2: Ο Αναστασίου.
1: Ο Αναστασίου.
2: Άρης Όφη 2-1.
1: Με άδειο γήπεδο.
2: Τι άδειο, είχε 8.000.
1: Είχε.
2: Είχε, είχε.
1: Άμα είχε 8.000.
2: 8.000 είχε, εντάξει. Η τρία ήταν ψηλό γεμάτη, ψηλό απέναντι, ψηλό τα επίσημα.
1: Ψηλό απέναντι δεν υπάρχει. Θύρα ένα δεν υπάρχει.
2: Εντάξει, λίγο. Οι ιερολογίτες είχε περίπου.
1: Οι ιερολογίτες δεν έχουν μπορεί να ακολουθήσουν.
2: Είχε, είχε.
1: Κατά τρόπο είναι σουπεράδε, πάνε αυτοί οι ιερολογίτες.
2: Εντάξει.
1: Του διαλύσανε.
2: Ο άλλο πήγε, έπαιξε. Αυτό δεν είναι στοίχημα, Νικόλα μου όμω. Έπαιξε Ολυμπιακό και ΑΕΚ ποσό καλό, έτσι για τον καθένα. Διάδα. Δεν παίζω. Καλύτερα να παίξει ένα μονό αποδεκτό.
1: Εγώ παίζω 10 μάτ να πάρω ένα διαμέρισμα. Να πάρω 10 ευρώ, να πάρω 100, δεν τα έχω ανάγκη.
2: Ναι, μπράβο, το ξέρω. Άσε που μπορούσε να κάνει και κασά. Το Ολυμπιακός είχε τελειώσει. Η ΑΕΚ ήταν 0-1. Στο 90, πάρτα πίσω. Πάρτα, πάνε πάρε. Δηλαδή εντάξει, οκ.
1: Μου θέλει τρεξίματα με την βουλγάρικη η ΑΕΚ.
2: Και τώρα φαντάζω δεν θα έχει βουλγάρικη.
1: Μετά θα αρχίσουν τα έργα,
2: θα είναι δύσκολο. Αν θα έχει βάσει σε City, απλά.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω, το ρόσε τη ΑΕΚ σου βγάζει.
1: Όχι, όχι, δεν είναι γεμάτο.
2: Ναι, δεν είναι γεμάτο. Θέλει κανένα δυο προσήκες ακόμα.
1: Δεν είναι γεμάτο και βλέπω ότι, την οτροπία. Αν μπορούμε να κάνουμε μια κριτική τον Ελμέρ. Αν.
2: Ναι. Όχι, ότι... το προσωπικό του πάει τέλεια, ρε φίλε.
1: Ναι. Όχι, εγώ στο 3-0 προχθές θα πάει στο Κυλκή
2: Σαραβολή. Να μαζέψει, λες λίγο.
1: Α, το ρεαλιστικό μου να πούμε το full time.
2: Ναι.
1: Άστο το φουλάρισμα να πούμε.
2: Ναι.
1: Κάνε ένα συντηρητικό. 3-0 είσαι, δηλαδή. Και αν το κάνεις 6-0, θα σε πούμε τι έγινε.
2: Τίποτα. Ναι.
1: Αστέρας Ολυμπιακός 0-1.
2: Ναι.
1: Και στο 4-0, άντε να βάλουμε και 5 και
2: 6. Όχι, χαλάρωσε.
1: Άντε ανέβα, ρώτα. Τι είναι αυτά, ρε. Δηλαδή, ρώτα κάποια στιγμή.
2: Δεν είναι καλά.
1: Θα πάθει καμιά ρήξη χιά στον και ρώτα.
2: Εντάξει. Αστέρας Ολυμπιακός 0-1. Δεν πάλι με έψησε ο Ολυμπιακός.
1: Δεν
2: με έψησε.
1: Δεν με έψησε και πολύ. Τα εξτρέμ του δεν μ' αρέσανε.
2: Δεν με έψησε.
1: Βέβαια το κόλπο το κάνω εξτρέμ, αλλά δεν έκλεισε ο κότσιρας εκεί. Αν αναλύσουμε τη φάση.
2: Και εκεί φυσικά έκανα ένα. Λοιπόν.
1: Αυτό δεν είδα τίποτα.
2: Εγώ είδα.
1: Εκεί την ώρα τα βάζαν όλα μαζί.
2: Έβλεπα ΠΑΟΚ, έβλεπα, ξεκίνησα Άρη. Αφοσιώθηκα στον ΠΑΟΚ.
1: Μεγάλη μαρμίτα δεύτερη τηλεόραση δεν έχει, να πούμε, φτώχεια καταραμένη.
2: Φτώχεια καταραμένη. Έλα, έλα σε εμά εκεί να γουστάρουμε. Έλα σε καμενείο να γίνει χαμό.
1: Βρει δύο στοιχηματικέ να μα δώσουν από 3.000
2: καθένα. Ναι, αλλά έχουμε και να γουστάρουμε. Να κάνουμε κομπάρ, να γίνεται το ΕΛΑΜΕ.
1: Τι να δίνω.
2: Να γίνεται πάταγο.
1: Πε το Μητσοτάκι να σου δώσει μια.
2: Εγώ να το πω, εσύ είσαι φίλο. Εγώ δεν είμαι. Εγώ γενικώ είμαι. Απέχω.
1: Αρχίσαμε τα προεκλογικά. Εγώ βγήκα κάνα 2-3 ραντεβού. Αλλά... με τα χαμηλότερα στρώματα, πασό και τέτοια. Ναι. Μια κοπέλα μου λέει: θα βγω, θα κάνω. Κάτσε να δούμε και τα λοιπά. Οικονόμα τώρα.
2: Από τώρα άρχισε.
1: Πλάκα κάνεις.
2: Από τώρα άρχισε, ναι.
1: Πλάκα κάνεις.
2: Σήμερα όλη, το βραδάκι.
1: Όλη η δημοσιογραφία
2: ναι.
1: στη προεκλογική περίοδο κοιτάζουν πόσα θα δαγκώσουν από του πολιτικού. Είναι η μόνη περίοδο. Είναι η μόνη περίοδο που μπορεί να
2: σου τα αφήνουν, χρεώνουν τα κόμματα, μετά βάζουν δάνεια, δεν τα πληρώνουν. Τι θα τα κάνουν, δεν ξέρω, ιδέα δεν έχω.
1: Εγώ
2: γιατί να μην τα πάρω.
1: Καπιταλιστή είμαι, δεν με νοιάζει κανένα κόμμα.
2: Είσαι λίγο πιο.
1: Το μάρκετινγκ, ναι.
2: Είσαι λίγο προ Μητσοτάκη.
1: Όχι, θα πάω στην αριστερά.
2: Είσαι, αριστερά δεν σου είπα να πα. Μπορεί να πα στην Αφροδίτη, μπορεί να πα στην Καρσιανού, μπορεί να πα στο Βελόπουλο.
1: Στην Καρσιανού, ούτε στο ιατρείο τη δεν πα.
2: Δεν πα στην Καρσιανού, δεν τη θε καθόλου. Δεν τη θέλει μία. Το κατάλαβα ότι θες μία, αλλά τέλος πάντων.
1: Μήνες τώρα, χρόνια τώρα.
2: Νίκο, οι αεξίδες κλαίγανε τη φάση του Ζήνη, αλλά δεν είπαν ότι από το 20 πρέπει να παίζουμε 15 που χάρισε δεύτερη κίτρινη στον Κοϊτά.
1: Κοϊτά,
2: αλήθεια και το ένα, αλήθεια και το άλλο.
1: Ο Ζήνη τι έγινε.
2: Ο Ζήνη είναι η φάση που έπρεπε η ΑΕΚ στην τελευταία φάση. Ο Ζήνη ήταν έξω ακόμα, δεν είχε μπει μέσα.
1: Αφού πρέπει να,
2: πρέπει να, πρέπει να μπει όμως όταν είναι για χτύπημα. Πρέπει να μπει.
1: Και επειδή δεν μπήκε ο Ζήνη, πρέπει να φάει.
2: Γιατί δεν είναι κανονισμός χτύπησα στο χέρι, στο πρόσωπο. Είναι άλλος κανονισμός. Γι' αυτό φώναζε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν γίνεται η ΑΕΚ να διαμαρτύρει.
1: Διαμαρτύρεται η ΑΕΚ επειδή δεν πήγε.
2: Ναι, δεν γίνεται να διαμαρτύρει.
1: Δεν
2: γίνεται. Είναι σαν να διαμαρτύρουμε εγώ πάω προχθές. Είδες να βάλω σε πρώτο μέτωπο το πέναλτι. Ή ασχολήθηκα με τις δικές μου αδυναμίες, με τις δικές μου ατέλειες. Και στο τέλος είπα ναι, και ο διαιτητής έβαλε το χεράκι του. Δεν γίνεται τώρα να βάλω
1: εγώ. Τι σε κάνανε χθες, εσύ.
2: Όχι χθες, για το ΠΑΟΚ Μπραν, λέω.
1: Α, το Μπραν δεν
2: έπαιρνε. Που έκρινε, την πρόκριση. Ασχολήθηκα με την ομάδα.
1: Αλλά
2: μου.
1: Ο κύριος Γιαννούλης δύο μήνες δεν προπονήθηκε. Και,
2: δεν προπονήθηκε.
1: Και μαρκάρει στα 10 μέτρα.
2: Δεν προπονήθηκε.
1: Θα σου μπει άλλο με στην μικρή περιοχή.
2: Από πού να ξεκινήσουμε, θες να πάμε από το Βόλο Ηρακλή. Να πάρουμε χρονικά ή βαθμολογικά.
1: Χρονικά, μωρέ.
2: Χρονικά. Είδα.
1: Εγώ βούτυξα στον Πριώνα.
2: Καλά έκανες και βούτυξες.
1: Βούτυξα κάνα μια ώρα εκεί.
2: Το Κοϊτάκι μεταξύ τον έκανε αλλαγή μετά, έτσι.
1: Φοβήθηκε, ναι.
2: Φυσικά, αφού ήταν κάρτα δεύτερη.
1: Σου λέει.
2: Αυτός ναι. δεν έχει το μυαλό του. Δεν είναι φόκουσα, θα μου βγει.
1: Κάνε και το, βοήθησε και το διαιτητή.
2: Ναι.
1: Τον απείλαξε
2: από... Βέβαια το βοήθησε. Λοιπόν, πάμε στον Ηρακλή. Πάμε στον Ηρακλή, όπου για μένα στη φάση ειδικά του γκολ τη ισοφάρηση νομίζω ότι κάνουν λάθος. Δεν μπορείς εφόσον δεν είσαι σίγουρος 100% να τρέχεις κατευθείαν στη σέντρα. Είσαι σίγουρος ότι είναι πέρασε η μπάλα τη γραμμή, εγώ δεν είμαι.
1: Δεν την πέρασε.
2: Ναι, γιατί μιλάμε τώρα για. Η κόκκινη για μένα είναι.
1: Όχι, πέρασε η μπάλα τη γραμμή.
2: Δεν το ξέρω. Έχουμε goal line technology. Όχι. Πώς τρέχεις, ρε φίλε, κατευθείαν με τόση σιγουριά και λες ότι πέρασε. Εγώ λέω ότι περνάει τα 3/4 η μπάλα. Δεν ξέρω αν πέρασε η μπάλα τη γραμμή.
1: Δεν ξέρω, ο Βόλος πήρε. Η ομάδα του Βόλου Elabet. Έτσι λέγεται ο Βόλος.
2: Ναι, έτσι λέγεται.
1: Ναι, ναι.
2: Εφόσον.
1: Τάρπαξε ο Μπέος.
2: Μια χαρά μάγκασε ο Μπέος. Ο Μπέος είναι παραγοντάρα.
1: Ναι.
2: Και κόβει και το μάτι του.
1: Δηλαδή πήρε έβαλε ονομασία Elabet Βόλος.
2: Ναι.
1: Παίρνει τα λεφτά. Θα κάνει και 4 ντέρμπι. Θα γεμίσει τον Βόλο.
2: Και χθε με τον Ηρακλή είχε πολύ.
1: Με τον Ηρακλή είχε δελάω καλό Ηρακλή.
2: Ο Ηρακλή είχε σίγουρα εσποσουσίδα. Πάνω από 2-2.500.
1: Εκεί γύρω χιλιάδες, ήταν.
2: Ναι. 2-2.500 ήταν σίγουρα.
1: Κύριοι, ήταν, πήγαν, φάγανε.
2: Ωραία είναι, ρε. Είναι πολύ ωραία, ρε.
1: Μια καλά.
2: Και στη Φιλαδέλφια πήγανε 500 κομμάτια. Είναι ωραία, δίνει χρώμα ο Ηρακλής.
1: Κερκιδάρα.
2: Εννοείται κερκιδάρα.
1: Κερκιδάρα.
2: Λοιπόν, για μένα η κόκκινη είναι κόκκινη.
1: Ναι.
2: Αλλά το γκολ από τη στιγμή που δεν είσαι σίγουρο ότι η μπάλα πέρασε τη γραμμή, αυτό δεν το λέω εγώ, το λέει και ο κανονισμό. Γιατί πα η σέντρα. Γιατί είσαι σίγουρο ότι πέρασε τη γραμμή.
1: Ή θα πάει ή δεν θα πάρει.
2: Όχι, δεν πας. Ο κανονισμός λέει ότι αν δεν είσαι σίγουρος ότι πέρασε γραμμή, δεν πας.
1: Μάλιστα.
2: Εσύ από τα replay που κατάλαβες που είδες.
1: Δεν κατάλαβα.
2: Ναι.
1: Ούτε πίσω από την αιστεία έχει να δούμε.
2: Όχι, δεν μας έδειξαν τίποτα. Τώρα, εγώ μένω σε αυτές τις δύο φάσεις γιατί, εντάξει, επειδή το είδα το παιχνίδι, εντάξει, ο Βόλος έπαιρνε μικροσφυριγματάκια. Δεν είχε κάποια άλλη φάση, αλλά η φάση του γκολ, άντα στην κόκκινη, είναι καθοριστική. Πάντως, ο Ηρακλής. Σήκωσε αρκετή βελτίωση σε σχέση με το
0: Βόλος Ηρακλής που είδα πριν 15 μέρες.
1: 3-1
0: στο κύπελο.
1: Ναι.
0: Σαν εμφανίστηκε άλλη ομάδα. Να λίγο Νανού, να λίγο οι άλλοι ανέβηκαν. Να λίγο έμαθαν καλύτερα το σύστημα του Ματσάρη.
1: Οι στόπερ με φοβίζουν.
0: Τα στόπερ του Ηρακλή, ε. Τα στόπερ του Ηρακλή σε φοβίζουν. Δεν ξέρω, πάντως η ομάδα έδειξε βελτίωση και για μένα είναι το πιο σημαντικό από όλα.
4: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
5: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο, Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
4: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001. Νέο υποκατάστημα, Περιφερειακή Οδός Χρυσού Πολυκαβάλας, τηλέφωνο 2591-771266. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.
6: Τίτλοι επικαιρότητας.

0: καλή σας ημέρα. 8 άνθρωποι ανασύρθηκαν νεκροί από το ναυάγιο του πλοίου καταμαράν που βυθίστηκε στα νυχτά της Κερίνιας στην Κύπρο. Τα τουρκικά μέσα κάνουν λόγο για 23 αγνοούμενους, ενώ στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 267 άνθρωποι. Στα ράφια των σούπερ μάρκετ περνά από σήμερα η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών περίπου στο 7% κατά μέσο όρο. Αφορούν σε κρέατα, ζυμαρικά, αυγά, γαλακτοκομικά και απορρυπαντικά. Ένα 40χρονος άνδρας πυροβόλησε με καραμπίνα σε κατάστημα στην περιοχή της Κασάνδρου στη Θεσσαλονίκη, δίχως να σημειωθούν τραυματισμοί. Δύο εργαζόμενες βρίσκονταν στο κατάστημα, ενώ ο δράστης φέρεται να επιχείρησε να κλέψει κάποια αντικείμενα. Στο Τελαβίβ, Ελλάδα και Ισραήλ υπογράφουν σήμερα την ενεργοποίηση της ασπίδας του Αχιλλέα, του πολυεπίπεδου αντιαεροπορικού, αντιντρόουν και αντιβαλιστικού θόλου. Τέλος, γενικά, αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις από το απόγευμα στα γύρω ορεινά προβλέπονται για τη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Αναλυτικά η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr.
1: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
2: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
1: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
2: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
3: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
4: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
3: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες.
5: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
9: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880.
10: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan, η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
11: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
12: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
11: Ο μισθός δεν φτάνει.
12: Απλησίαστα τα ενίκια.
11: Ανασφάλεια και bullying στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
12: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Νάτου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενζέλου.
13: Έτοιμος για το σχολείο?
14: Ναι.
13: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
14: Εντάξει.
13: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
14: Εντάξει.
13: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
14: Εντάξει.
13: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα, φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
14: Μπαμπά, κρίντς, είπαμε. Είμαι εντάξει.
15: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
14: Και είσαι εντάξει.
13: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε έρχομαι.
16: Αγάπη, δεν μπορώ.
13: Έλα, το έχουμε.
15: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
17: Λίγο μετά τις 9.
18: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
19: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θυμισκή 14.
20: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: rest your head, close your eyes, you are mine. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλημέρα, ρε. Όπου για αν είσαι, Μετρόπολη, ακούτε. Rap and cool show στα αυτάκια σα, σεζόν 9. Έτσι, με DJ Ditchy Sandex θα πάμε μέχρι και τις 11. Ξεκινήσαμε χρονικά με το match του Ηρακλή, ο οποίος ανακοίνωσε και ένα εξτρέμ μέσα σε όλα. Έτσι, να το πούμε γι' αυτό.
1: Από πού είναι αυτός?
0: Παναμέζος είναι, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ο συγκεκριμένος.
1: Ναι.
0: Είναι Παναμέζος, ο Μπασένας. Είναι Παναμέζος, 1,75, 32 χρονών. Καλές παραστάσεις. Εξτρέμ είναι, ρε φίλε. Τι θες να πάρεις?
1: Στην άκρη παίζει.
0: Ναι, εξτρέμ είναι. Μια χαρά είναι.
1: Το καλύτερο ύψος για ένα εξτρέμ και για ένα πιλότο είναι το 1,75.
0: Μια χαρά είναι. Το τέλειο ύψος για εξτρέμ. Το τέλειο ύψος.
1: Να μα πάει 90 στη γραμμή, θα πω δύσκολος.
0: Για να κλείσουμε, Μηρακλή. Πώς σου φάνηκε? Καλά, η παρουσία του κόσμου ήταν καταπληκτική και στο Βόλο. Και στο Βόλο και στις Σέρες και στη Φιλαδέλφεια. Είναι πολύ διψασμένοι φίλοι του Ηρακλή.
1: Κοίταξε, έχει μια κομμάτι δυνατών οργανωμένων και από εκεί και πέρα είναι λίγοι.
0: Ναι, εντάξει, μετά μπορεί να το χάσω, αλλά οργανωμένοι είναι πολύ καλά οργανωμένοι.
1: Ναι, αυτό ακριβώς.
0: Ναι, είναι πολύ καλά οργανωμένοι, ρε παιδί μου. Είναι μια γροθιά, πώς θα το πούμε.
1: Γενιαίοι.
0: Ναι, αυτό λέω, είναι μια γροθιά.
1: Δεν είναι σαν του άλλου που έχουν 50 συνδέσει.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Payroll από τη μια, payroll από την άλλη, μάλλον.
0: Είναι ενιαίοι, όπως το είπες.
1: Αυτοί είναι ενιαίοι. Μια χαρά είναι.
0: Πολύ κομβικό το μάτς της επόμενης αγωνιστικής για τον Ηρακλή.
1: Πού παίζει?
0: Κανονικά θα έπαιζε εδώ. Αλλά το παιχνίδι θα το δούμε αργότερα με τον Αστέρα, πήγε στην Τρίπολη.
1: Ο Αστέρας διοίκησε σε δύο μάτς.
0: Ναι.
1: Δύσκολος είναι.
0: Πώς φάνηκε ο Ματσάρη που αποβλήθηκε?
1: Πούλησε λαϊκισμό.
0: Πούλησε λαϊκισμό.
1: Ναι, ναι.
0: Πήγε στην Κερκίδα.
1: Πήγε στην Κερκίδα και τα καλά.
0: Έτσι αισθάνεται ανασφάλεια. Εγώ βλέποντας, μπαίνοντας και στα φόρουμ του Ηρακλή.
1: Όταν πάει στην Κερκίδα προπονητής, είναι τελειωμένο.
0: Να σου πω κάτι.
1: Ο Λουτσέσκου ούτε μια φορά δεν πήγε στην Κερκίδα.
0: Δεν πήγε, μάλλον με την Κερκίδα.
1: Δεν πήγε ούτε ο προπονητής που πάει.
0: Αλλά και... το γούσταρε ο κόσμος.
1: Άκου να δεις. Προπονητής που πάει και θέλει να τα έχει καλά με τους δημοσιογράφους.
0: Ο Φωτάρας, γιατί δεν βγαίνει ο Φωτάρας που μας πει για τον.
1: Προπονητής που θέλει να τα έχει καλά με τους οργανωμένους και με τους δημοσιογράφους είναι ανασφαλής.
0: Πάντως ο κόσμος μπαίνοντας, σου λέω, και γιατί μου αρέσει να μπαίνω να χαζεύω να διαβάζω τι λένε, τον γουστάρει του Ματσάρη, να ξέρεις.
1: Ποιος?
0: Ο κόσμος του Ηρακλή.
1: Μασάει από Καραγκιοζλίκη.
0: Εντάξει, σου λέει, φίλε, φέραμε ένα όνομα, φέραμε ένα μεγάλο προπονητή. Επειδή η ομάδα έφερε 20 παίκτες καινούριους, να τον φάω χωρίς να τον δω.
1: Και ποιος θα τον φάει?
0: Κάτσε να τον δούμε πρώτα, αυτό σου λέει.
1: Αυτό, ναι.
0: Λοιπόν, τελειώσαμε με το παιχνίδι του Βόλου. Είπαμε θετική εικόνα του Ηρακλή. Το αποτέλεσμα θα μπορούσε, αν δεν είχαμε αυτό το γκολ, το οποίο, το ξαναλέω, για μένα θα το συζητήσουμε και το βράδυ, θα το δούμε και στην τηλεόραση. Για μένα δεν πας να το σφίξεις γκολ.
1: Καλά, εντάξει, τώρα μην κάνουμε λαϊκισμό.
0: Δεν είναι θέμα λαϊκισμού. Ο κανονισμός σου λέει ότι λέει. Ο κανονισμός λέει.
1: Ο υπόπτης τι έκανε?
0: Έφυγε κατευθείαν σέντρα. Ήταν σίγουρος.
1: Κι άλλα φύγει, θα ήταν σίγουρος.
0: Λοιπόν, Πανετολικός Καλαμάτα, είπαμε 2-0.
1: Φοβήθηκε τον Μπέολες.
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω. 2-0 ο Πανετολικός, ο οποίος έκανε το 2-2, εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο την έδρα.
1: Καλαμάτα ήθελε προπονητή από το γραφείο του Σαμαρά.
0: Ας πρόσεχε. Τι να κάνουμε.
1: Να πρόσεχε.
0: Και πάμε στον Άρη. Πάμε στον Βικελίδης.
1: Εδώ και 10 μέρες, ναι, σας είπαμε, θα πάει καλά.
0: Ναι, βέβαια. Το έχουμε εστιάσει.
1: Ο Μπουκ δικαιώθηκε.
0: Για ποιο λόγο?
1: Για το ένα...
0: Που έδινε 1,65 τον Άσο.
1: Δικαιώθηκε ο Μπουκ.
0: Και εμείς αρχίσαμε να δικαιώνουμε. Που είπαμε εδώ πέρα και εγώ και σαν εκπομπή, ότι εγώ τον Όφη φέτος στο πρωτάθλημα δεν θα τον έχω για τόσο ψηλά. Δηλαδή δεν τον έχω για πέντε.
1: Άμα άρχισε Όφη και η ΑΕΚ από τον Άσο.
0: Άσυνάκ. Ναι. Όφη είναι άμαθος. Η ΑΕΚ τα ξέρει κιόλας. Όφη είναι μια ομάδα που έχει μια ενδεκάδα και βάζει με το ζόρι κανένα δυο αλλαγές. Το Πέμπτη Κυριακή του Όφη θα τον τεντώσει. Όταν θα έχει μάτς εκτός έδρας, εγώ θα τον κοντράρω συνέχεια.
1: Μπράβο. Και εγώ το ίδιο.
0: Είτε παίζει με τον Άρη, είτε παίζει με τον Λεβαδιακό, είτε παίζει με την Τρίπολη. Ούτως ή άλλως οι διαφορές δεν είναι μεγάλες.
1: Όχι.
0: Και το είδαμε και χθες ότι δεν είναι μεγάλες διαφορές.
1: Τι μεγάλες?
0: Δεν είναι μεγάλες. Δηλαδή είδαμε ο Ολυμπιακός να κερδίζει τον Άστερα Ίδρωση.
1: Καταρχήν δεν κολλάει σε 3-4-3 ο Μπουχαλάκης.
0: Ναι.
1: Ποιο με την μπάλα στα πόδια πολύ καλό.
0: Θέλει να τρέξουν οι άλλοι πολύ γι' αυτό.
1: Μπορεί να σου βγάλει μπαλιές, μπορεί να κάνει κάθετες πάσες. Βλέπει γήπεδο, ο ορίζοντάς του είναι.
0: Είναι καλό, είναι καλό. Είναι τεχνίτης και βλέπει μπάλα.
1: Άμα χαθεί η μπάλα 3-1-2-2 χαφ, του περιλαβαίνει ο Άρης, του κάνει από τον άξονα φάση.
0: Λοιπόν, ο Άρης ξεκινάει χθες με Βέλιο κάτω τα δοκάρια. Αυτός είναι, για να δούμε λίγο και τον Άρη και μετά θα πάμε σε ΠΑΟ.
1: Ωραία απόκρουση έκανε.
0: Καλός ο Βέλιο.
1: Με το πόδι εκεί στο Φούντα το σουτ.
0: Στο τέτα τέτ.
1: Ναι, ναι.
0: Τέτα τέτ του Φούντα έβγαλε. Έχει μεγάλη απόκρουση. Φαμπιάνο Γένσεν.
1: Παπαγιάννη, ο Γένσεν.
0: Στόπερ. Ο Γένσεν έχει καθιερωθεί όπως έχει καθιερωθεί στον ΠΑΟΚ ο Τέιλορ στα εξάρια. Ο Γένσεν στα στόπερ.
1: Ναι, χάνει ένα καλό παιχταρά ο Άρης.
0: Απ' τον άξονα. Εντάξει.
1: Πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ρίτσαρτ αριστερά, Φατιγκά δεξιά. Ντελεμπασίρου.
1: Δεν σε είπα, θα τον φάει τον ΠΑΟΚ το δεξί.
0: Ποιον?
1: Αυτόν τον
0: Φατιγκά.
1: Τον Πετρί που.
0: Α, Πετρί. Εντάξει, Πετρίς. Ναι, ο Φατιγκά για δεξί γύρισε. Ρε,
1: Φατιγκά.
0: Ράσιτ, σταθερή αξία. Ντελαμπασίρου.
1: Καλό εξάρι ο Μαύρο.
0: Καλό. Ναι. Καλός, αλλά ο Ράσιτ είναι η ποιότητα για μένα. Έτσι επιμένω. Είναι πάρα πολύ ποιοτικό παίχτη.
1: Ο Μανού.
0: Μανού Γκαρθία μόλι ήρθε παστέλωσε. Σαν να μην έλειψε ποτέ.
1: Έτσι.
0: Γκαρέ, Παλάσιος και Καντεβέρε. Αυτοί ήταν οι παίκτες που ξεκίνησαν. Βέβαια, ο παίκτης που έκανε διαφορά ήταν ο Κουαμέ. Με το που μπήκε και αυτός έκανε ωραία πράγματα.
1: Το δεύτερο γκολ του Άρη είναι πείμα.
0: Ναι, είναι κατά. Το Κουαμέ.
1: Είναι πείμα.
0: Του Κουαμέ. Είναι καταπληκτικό
1: είναι
0: το γκολ.
1: Να πιστεύω είναι το ωραιότερο της αγωνιστικής.
0: Νομίζω πως ναι.
1: Νομίζω αυτό είναι το ωραιότερο.
0: Νομίζω πως ναι, είναι πάρα πολύ καλό. Ο Άρης γενικότερα βλέπουμε ότι μεσοεπιθετικά έχει πάρα πολλές επιλογές. Εμένα αυτή τη στιγμή ο Άρης θυμίζει. Πώς πας στο γυμναστήριο και βλέπεις κάτι τυπάδες όπου είναι πρισμένοι στα χέρια, στα μπράτσα, στον νόμο, στην πλάτη και έχουν κάτι ποδαράκια εδώ το γλυφίδες. Αυτό μου θυμίζει.
1: Αυτό ήταν παλιά.
0: Τώρα δεν είναι, λες, ε.
1: Όχι.
0: Εμένα μου θυμίζει αυτό που ήταν παλιά ο Άρης. Αυτό που θυμίζει. Είναι η χαρά του γκολ γκολ και του over. Δεύτερη αγωνιστική. Στοιχηματικά στον Πετσό, εγώ τον έχω πάρει αμπάριζα τον Άρη γκολ γκολ και over.
1: Κάλατε τίποτα τον Πετσό.
0: Εννοείται.
1: Τι κάλατε.
0: Βγάλαμε ταμεία. Τώρα να
1: περιμένουμε. Ο Άντερ έκανε τίποτα, Άντερ.
0: Σύπα, ξεκινάει από το Σεπτέμβριο. Δεν ξεκινάει τον Αύγουστο, τώρα θα ξεκινήσουμε. Από αυτήν την εβδομάδα θα.
1: Για μια μέρα δεν ξεκινάει.
0: Εντάξει, είπα. Από σε θες εσύ αντεροβγάλτη τώρα, έτσι. Λοιπόν.
1: Ήθελα να δω τι
0: θα πιάσει. Και του Ηρακλή τον γκολ είναι καταπληκτικό τώρα που μου λες.
1: Σε πρώτη φάση. Ναι.
0: Βέβαια. Και του Ηρακλή τον γκολ, φίλε, που πιάνει ο.
1: Αυτά τα δύο είναι. Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι καταπληκτικό το σου.
1: Αυτά τα δύο δεν ξέρω πώς ψηφίζουν, πώς κάνουν. Αυτά τα δύο.
0: Ένα από αυτά τα δύο. Ναι. Πάντως γενικότερα βλέπουμε ότι ο Άρης έχει πάρα πολλές επιλογές μπροστά. Δηλαδή βγαίνει ο Μανού Γκαρσία, μπαίνει ο Κουαμέ. Βγαίνει ο Καντεβέρε. Μπαίνει ο Ραφαμίρ. Υπάρχει ο Γκαρέ. Μπορεί να βάλεις και τον Γιαννιώτα που είναι τιμιότατος. Έχει επιλογές πολλές. Ναι, βέβαια.
1: Ο Γιαννιώτας θα πάρει χρόνο συμμετοχής που δεν πήρε πέρσι και θα βγάλει κάστρα από φωτιές.
0: Η Μίνη πιστεύω ότι μετά από σένα με αγαπάει υπερβολικά, έτσι.
1: Ναι.
0: Βλέπεις τι αγάπη με έχει, έτσι. Οχ, το κορίτσι μου, το κορί. Λοιπόν, δεν ξέρω τι έγινε με τον Φαβιάνο στο τέλος, αν είναι σοβαρό, γιατί το χτύπημά του. Σίγουρα ταρακούνησε πολλούς. Ο Άρης δεν έχει στόπερ, αλλά υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία για τον τραυματισμό του μετά το τέλος του αγώνα. Ναι.
1: Έφτιαξε μια ομάδα ο Καρυπίδης πολύ καλή. Έχει το Φαμπιάνο 34 χρονών γέρο.
0: Ο οποίος είναι ο καλύτερος στόπερ του Άρη.
1: Ναι. Άρχισε να πάρει το στόπερ, δεν την πλήρωσε να πούμε. Τον είχε και στον πάγκο χθες.
0: Έκανε. Να σου πω κάτι. Αυτό που έχει κάνει ο Γρηγορίου είναι κάτι παραπάνω από μία-δύο καλές μεταγραφές. Έχει βρει χημεία στον Άρη. Έχει δώσει ρόλους συγκεκριμένους και η ομάδα ρολάρει.
1: Θα την πληρώσει πίσω ο Άρης.
0: Θα τρώει γκολ σε κάθε αγωνιστική. Αλλά θα βάζει και γκολ.
1: Θα βάζει, θα τρώει. Και... Γιατί να μην φτιάξει.
0: Την άμυνά του.
1: Δυο στόπερ.
0: Εντάξει, πήρε το Σούταλο τώρα.
1: Ο Σούταλο μόνο δεν κάνει. Σούταλο...
0: Θέλει κι άλλον έναν.
1: Άλλον
0: ναι,
1: έναν θέλει.
0: Πάντως
1: να παίξει ο Σούταλο, Φαμπιάνο και ο άλλος ένας.
0: Ναι.
1: Πρωτάθλημα είναι Κύπρο, δεν έχει Ευρώπη. Θα τη βγάλει με τρεις στόπερ. Τετράδα παίζει ο Γρηγορίου.
0: Ναι.
1: Δεν παίζει με τρίτο στόπερ, μια γάρα.
0: Οι πρώτες εκτιμήσεις λένε ότι ο Φαμπιάνο έχει αιμάτωμα στο τετρακέφαλο.
1: Δεν πειράζει.
0: Περιμένουμε βέβαια τις εξετάσεις σήμερα να δούμε τι και πώς.
1: Αιμάτωμα τρίχες.
0: Ναι, άμα είναι αιμάτωμα, άντε να μην παίξει. Άντε. Αν δεν έχει, ο Άρης δεν έχει κύπελο τώρα μεσοβδόμαδα.
1: Άντε και να μην παίξει ένα μάτς.
0: Μεσοβδόμαδα έχουμε κύπελο, να ξέρεις. Πάω κόφι έχει και δεν συμμαζεύεται. Θα τα δώσουμε τώρα σε λίγο.
1: Ναι. Το πρωτάθλημα του κυπέλου είναι αυτό.
0: Ναι, είναι το πρωτάθλημα του κυπέλου. Έτσι. Πολύ καλά το έθεσες. Λοιπόν, ο Άρης ήταν καλός θες. Προηγήθηκε βέβαια και πολύ νωρίς. Του φύγε το άγχος. Πέταξε την μπάλα στον Όφη. Δημιούργησε φάσεις. Και το ξαναλέω, είναι πολύ μεγάλο.
1: Όφη προβλήματα πίσω. Τώρα έχω ένα Νικολάου μπακ. Ναι. Στόπερ.
0: Όφη ήταν με Πούγκουρα Νικολάου και Κρισμανίτς. Ο Νικολάου δεν ήταν καλός.
1: Ο Νικολάου δεν ήταν καλός. Έλειπε και ο άλλος ο στοπεράς, ο καλός ο. Ο αδερφός του που παίζει.
0: Ποιο να λες.
1: Κοστούλας.
0: Α, τον Κοστούλα, ναι, ναι, ο Κοστούλας έλειπε.
1: Κοστούλας είναι σε τερμακάρ.
0: Με Μπουχαλάκια, Ανδρούτσο, Ντίκμαν και Αθανασίου. Πολύ κακός ο Ντίκμαν χθες. Γι' αυτό και τον έκανε αλλαγή ο Μπακ. Ναι, ναι. Φούντα, Αϊτόρ και Νους. Αυτοί οι τρεις θα τεντώσουν κάποια στιγμή. Φούντα, Αϊτόρ, Νους. Φούντα, Αϊτόρ, Νους. Θα τεντώσουν.
1: Έχει το Θεοδωσουλάκι να πούμε.
0: Εντάξει, γι' αυτό σου λέω ότι μετά, αν βγάλουμε αυτού, ο Όφη γίνεται μια ομάδα πολύ τη σειρά.
1: Έλα τώρα, Όφη πήρε το Super Cup, ωραία. Βγήκε η Ευρώπη, θα κάνει τα ευρωπαϊκά.
0: Ναι, ξεκούραστος. Όντας ξεκούραστος.
1: Θα βγει έκτος να πούμε. Μια χαρά θα είναι.
0: Ναι, θέλω να πω ότι ο Άρης φαίνεται, γιατί τον κέρδισε και γιατί το περιμέναμε. Θέλω να πω ότι η Ευρώπη του Όφη κάπου θα του κοστίσει.
1: Εγώ 3-1 το είχα δώσει το μάτσο αυτό, 2-1 με βγήκε.
0: 2-1-3-1 το βλέπω κι εγώ.
1: Ναι.
0: Πάντως νίκη Άρη με γκολ. Ο Άρης είναι μια ομάδα την οποία θα το δούμε και την άλλη εβδομάδα. Πόσα πίδια θα πιάσει ο Σάκος.
1: Πάρει ένα στόπερ δανεικό, ρε παιδί μου. Καρυπίδης, λίγο γομάρι να είναι, λίγο θηριώδης να είναι.
0: Χάρη, πότε τελειώνει μεταγραφές λίγο.
1: 15 Σεπτέμβρη
0: και η ελεύθερη. Όλα.
1: Όλα.
0: Σίγουρα. Χθες γιατί άκουγα μια ιντερνετική εκπομπή και λέγανε έχουμε άλλες γομέρες. Προφανώς κάτι θα κάνα λάθος.
1: Δεν ξέρω.
0: Σίγουρα να το τσεκάρουμε λίγο, να το δώσουμε. 15 Σεπτεμβρίου οι κανονικές μεταγραφές. Οι ελεύθεροι μπορεί να πάνε μέχρι 29. Αυτό ήξερα κι εγώ, αλλά χθες
1: η ελεύθερη σαβούρες θα είναι.
0: Καλά, οι ελεύθεροι σαβούρες.
1: Σαβούρες θα είναι.
0: Και για μένα είναι μεγάλο λάθος να παίρνει τέλη Σεπτεμβρίου παίχτες οι οποίοι δεν έχουν κάνει καν προετοιμασία.
1: Θα πάει κανένα Μπακασέτα στην Μπέλγανα.
0: Πού να πάει ο Μπακασέτα.
1: Θα πάει κανένα Πασχαλάκη που έβγαλε το καλοκαίρι με τις γκόμενες.
0: Τι να κάνει. Τι να κάνει ο Πασχαλάκης, κάτσε ασχάς. Πάντως, άντε τερματοφύλακας, πες είναι και τερματοφύλακας.
1: Τι λέει, προπόνηση του τερματοφύλακα.
0: Έχει, εντάξει, εντάξει, okay, εντάξει, θα έκανε λίγο προπόνηση.
1: Έκανε βάρη αυτά, έκανε.
0: Θα έκανε αυτό, όλοι έκανε.
1: Πάντως, ναι.
0: Δεν σε προβληματίζει και σένα και τον κύριο Γιωβάνοβιτς ότι ο αρχηγός της Εθνικής Ελλάδος έχει πάει, βγήκε και ο Αύγουστος και δεν βρήκε ακόμα ομάδα.
1: Όχι, αυτό.
0: Αυτό είναι πολύ μεγάλο ερώτημα.
1: Τα τελευταία τρία χρόνια που μίλαγα για Μπακασέτα. Και με βρίζαν και με λέγαν το παιδί εθνική, τρώγανε παπά να πούμε, και του έλεγα δεν υπάρχει παίκτη Μπακασέτα. Ο Μπακασέτα είναι ποδοσφαιρική
0: old
1: απάτη.
0: Old fashion παίκτη.
1: Ποδοσφαιρική απάτη.
0: Ηγέτη είναι, έχει ηγετικέ ικανότητε. Μιλάω για χαρακτήρα, συμπεριφορά τώρα.
1: Μόνο, σαν του ειδικαλιστέ.
0: Αλλά είναι old fashion ποδοσφαιριστή, έτσι. Old fashion.
1: Καμιά ομάδα των Big Four δεν τον θέλει. Καμία.
0: Αφού τον έχει ο Παναγιώ και δεν τον θέλει. Άμα τον είδαν θα τον έπαιρναν εύκολα οι άλλοι τρει. Ποιο θα τον πάρει να τον βάλει.
1: Δηλαδή
0: τώρα χωρίς πλάκα τώρα. Χωρίς πλάκα.
1: Πέντε.
0: Τι είναι καλύτερο σου Πέλκα ο Μπακασέτας, να τρελάνεις τώρα.
1: Όχι, τον παίρνετε εσείς.
0: Τι να τον βάλω πού, στο θες σου Πέλκα.
1: Όχι, τον έχει.
0: Μα για ένα πληρωματικό. Πάω, θα δούμε τώρα πώς θα παίξει.
1: Για ένα πληρωματικό, ναι.
0: Έχω τον Πέλκα. Ο οποίο μπαίνει φασικό και μου δίνει λύσει. Βγάζει ψυχούλα. Τρέχει, έχει εντάσει, μαρκάρει.
1: Ο Πέλκας,
0: δεν είναι περπατητή.
1: Ο Πέλκα με τον άλλη. Και αυτό το σεντερφόρ. Αν ο Ζίκοβιτ ξεφακλανέψει.
0: Θα ξεφακλανέψω.
1: Δεν ξέρω, τον Ζίβκοβιτς τον είδα εγώ.
0: Να τελειώσουν με τα συμβόλαιά του λίγο. Οι δύο μέρες που έλεγα νωρίτερα.
1: Τον...
0: Τι έγινε,
1: μέχρι
0: τι μέρες.
1: Το 2 του μήνα είναι η δήλωση Ευρωπαϊκή Λίστα.
0: Ναι, αυτό είναι. Μέχρι να δηλώσουμε τη λίστα. Ναι. Άρα ο Πάκου δεν τον ενδιαφέρει να δηλώσει κάτι στην Ευρωπαϊκή Λίστα. Αυτές οι κινήσεις είναι για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και Όφη. Τον Πάκου δεν τον ενδιαφέρει δυστυχώς γιατί μένουμε Ελλάδα. Είμαστε τουρίστες. Έχουμε αποτύχει παταγωδώς στο κομμάτι της Ευρώπης και τώρα πάμε να σώσουμε τη δουλειά μας αλλού.
1: Οπότε λοιπόν, ο Πέλκας παίζει. Άλλον έχετε εκεί. Καφ.
0: Στο 10.
1: Στο 10, ναι. Στο 9-10. Γιατί ο Πέλκας 9 είναι.
0: Δεύτερο φόρ θέλει.
1: Δεν είναι τώρα καφ ο Πέλκας.
0: Δεν έχουμε κάποιον
1: δεν
0: με αυτά.
1: Μπορεί να πάρει την μπάλα να κάνει παιχνίδι κατοχή
0: λοιπόν, ο Πέλκας. Να φύγουμε από τον Άρη. Έχουμε κάτι άλλο για να τα κάνουμε όμορφα και ωραία με σειρά. Να φύγουμε από τον Άρη. Έχουμε κάτι άλλο να δώσουμε από Άρη. Ποιο σου άρεσε πολύ.
1: Εμένα μου άρεσε και ο αριστερό ο μπακ του.
0: Ο Ρίτσαρτ. Ο Μαρίτσαρτ τον ξέρουμε τον Ολυμπιακό. Μια χαρά. Τα έχει δυναμικό. Εντάξει, μια χαρά είναι, ναι.
1: Ο Μανού Γκαρσία είναι το 4-2-3-1 κλασικό δεκάρι. Θα τον περιμένω.
0: Και ευκολόγκολος χθες. Ναι. Χθες τουλάχιστον ήταν ευκολόγκολος.
1: Και από τη μέση και μπροστά ο Άρης, αν βάλει ένα center back πίσω μαζί με τον Σουταλέ, πώς το λένε.
0: Σούταλο.
1: Ναι, να κλείσει τις τρύπες. Εντάξει, πλάγι back τρώγονται. Τερματοφύλακας είναι πολύ καλός φαίνεται.
0: Ο Βέλιος, άρεσε.
1: Ναι, έχει.
0: Άρα ο Άρης σε μια χρονιά που είχε μύρλα, γκρίνια, ο κόσμος είναι μακριά, απέχει. Το Βικελίδη τη είχε με το ζόρι 8.000.
1: Καλά, πάρει ο Άρης και ένα κύπελο φέτος.
0: Ναι.
1: Και το μπάσκετ θα βάλει ο Δωτός. Τον ΠΑΟΚ.
0: Α, στην Ευρωλίγα, για ΠΑΟΚ λες. Ναι. Με μπέρδεψε. Θα πετάξει
1: τον Δωτός στον ΠΑΟΚ στην Ευρωλίγα και αυτοί θα έχουν με το Σιάο.
0: Θα κρινιάζουν.
1: Έξω από τη φυλακή του μπαμπά του
0: θα βγάλουν. Θα κρινιάζουν.
1: Δεν θα κρινιάζουν.
0: Εγώ θα κρινιάξω. Αν δουν τον Πάκο να παίξει Ευρωλίγα για αυτοί να μην παίξουν, δεν θα κρινιάξω.
1: Μετά με εγώ καρπίδα σου βάλω 80 ευρώ το εισιτήριο να πούμε.
0: Εντάξει, 25 ήταν λίγο του μάσου.
1: Καλά του έκανε.
0: Ήταν λίγο του μάσου τώρα. Μεταξύ μα 25 ευρώ στο πέταλο.
1: Καλά του ξηγεί.
0: Τι να πα να δει, ρε φίλε. Μαρσελόνα, Χετάφερα.
1: Καλά του έκανε. Καλά του έκανε.
0: Λοιπόν, φεύγουμε από Άρη.
1: Ο Ερασιτέχνης.
0: 2-2 λοιπόν και για τον Άρη.
1: Ο Ερασιτέχνης θα βρούμε παράγοντα το Super 3 και το Σεήγη. Βρήκα τον Τζάκα πάνω.
0: Ποιο Τζάκα.
1: Που βρήκε
0: τον Βλάση.
1: Το Βλάση.
0: Τον Άραβα.
1: Ναι.
0: Τον απατεώνα παράγοντα.
1: Παίζω σε ένα προποτζίδικο προπό.
0: Ναι.
1: Με τον Ίγκασον να πούμε.
0: Ναι.
1: Και στο ωραιότερο προποζήτικο που έχω πάει στη ζωή μου. Mm-hmm. Είναι Διαμπερές, να πούμε.
0: Α, Διαμπερές. Αν θες και μπαλκόνιση τώρα, ναι.
1: Τι λέει, είναι απίστευτο. Τέλος πάντων, είναι στο κέντρο της Καβάλας.
0: Ναι.
1: Και σκάει μήτε ένας τύπος, μου λέει, να πούμε φωτογραφία. Ναι, εντάξει, είμαι, λέει, ο γαμπρός του Τσάκα.
0: Α, ο γαμπρός του Τσάκα.
1: Παντρεύτηκε την. Καλά, με αυτή την ασκήμια λέω, έκανε κόρη. Κούκλες, λέει, και οι δύο οι κόρες του Τσάκα. Έτσι που βάλα τον Τσάκα, λέω.
0: Δεν ξέρω.
1: Κούκλες και οι δύο. Κάτσε να τον πάρουμε, λέει, τηλέφωνο. Τον παίρνει τηλέφωνο τον Τσάκα. Να μου βρει και ένα σιέχι του λέω και εμένα.
0: Άσο Τζάκα, πάμε τώρα στον Πάουκ. Άσο Τζάκα, δεν μα ενδιαφέρει καθόλου ο Τζάκα. Είναι εκτό σε. Τι με ενδιαφέρει, πού με ενδιαφέρει.
1: Στα Χαϊβάνια
0: που μπορεί να με ενδιαφέρει ο Τζάκα σε μένα.
1: Θα σου πω. Στα Χαϊβάνια που μπορεί να πιστέψουν τον οποιοδήποτε Τζάκα. Αυτό μπορεί να σε ενδιαφέρει.
0: Μα. Λοιπόν, πάμε Περιστέρι. Πάμε Περιστέρι να δούμε τον Πάουκ.
1: Ποιο λαό ήταν εκεί.
0: Κερκιδάρα.
1: Αν υπάρχει.
0: Κερκιδάρα. Άσο, Κερκιδάρα. Ζήγκα. Πάνω από χίλια. Ενώ χωράει 700-800, είχε πάνω 1200. Υπεραριθμία είχε, έγινε και μανουριές έξω γιατί ήθελαν να μπουν κι άλλοι. Εντάξει, έχει λαό πάω κάτω στην Αθήνα, ρε φίλε. Κατέβηκαν και από εδώ, αλλά έχει και κόσμο κάτω από την Αθήνα. Κατέβηκαν εκεί κάτω στον Πανελλήνο, είδα στους δρόμους που περπατούσαν, υπάρχουν βιντεάκια πολλά. Κερκιδάρα. Δεν το συζητάμε. Όταν είναι έτσι μαζεμένη, κερκιδάρα. Η κερκίδα, ο κόσμος και ο προπονητής είναι στις επάρξεις, εκεί που πρέπει να είναι. Να ηρεμήσουν λίγο, να τα βρούνε και στα διοικητικά. Και η ομάδα να κάνει τις κινήσεις, θα τα πούμε στην πορεία.
1: Βγάλε τον Μπούζα από μέσα.
0: Δεν είναι να βγάλω τον Μπούζα, βγάζω τον Πάουκ από μέσα μου. Ναι. Έτσι. Διότι ο Πάουκ ξεκίνησε στραβά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να γυρίσει. Γιατί και ο ανταγωνισμός μου, ναι, δεν είναι και η Μπαρσελόνα και η Ρεάλ. Τις βλέπουμε τις ομάδες.
1: Επειδή βγει τέταρτος όμως.
0: Αυτό λέω.
1: Ναι.
0: Ο ανταγωνισμός μου δεν είναι η Μπαρσελόνα και η Ρεάλ. Είναι ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός. Και ο Άρης, ο οποίος θα ενοχλεί. Έτσι πιστεύω.
1: Φοβάσαι τον Άρη, τώρα.
0: Θα ενοχλεί ο Άρης.
1: Θα σε ενοχλεί.
0: Όχι, ο Άρης θα ενοχλεί όχι μόνο εμένα και τους άλλους θα ενοχλεί.
1: Γιατί βλέπω στα Facebook και υπάρχει θα ασχολήσει με τη διαιτησία του Άρη, να πούμε.
0: Τώρα για να τριγκάρουμε και να τρολάρουμε τι για τα απέναντι που είναι. Εντάξει, πάντως ο Βαραγιάννης πιο πολύ κακατσόπεδο αυτός είναι παρά εμείς οι Παοξίδες. Μια χαρά τον πάει. Τι θέλει.
1: Ας προσέχα.
0: Μια χαρά τον πάει. Μα κάναγα και εγώ τέτοια διαιτησία που είχε ο Άρης θες στο τελικό του Βόλου.
1: Πλήρωσε τις ενώσεις ο Ιβάν
0: Γελάκη. Έλατε. Τόσο χαϊβάνια είμαστε. Τόσο χαϊβάνια είμαστε.
1: Η χαϊβάνια.
0: Λοιπόν, ο Πάο κατεβαίνει χθες με Κένι γιατί δεν έχω άλλον.
1: Γιατί αν είχες άλλον, ποιος θα έπαιζε.
0: Θα μπορούσε να τον βγάλει στο 70. Δεν έχω άλλον. Έπαιξε στον Μπραν 90, παίζει και τώρα. Κανονίστε ο Κένι να βγει νέος μεητέ. Να τον τεντώσουμε μέχρι τον Νοέμβριο, Δεκέμβριο και μετά να μην έχουμε δεξιμπάκ. Ο Πάουκ πρέπει χθες να φέρει οπωσδήποτε μπακ. Τώρα την Τετάρτη έχουμε ξανά. Πάω κόφι το βράδυ. Ποιο να βάλω δεξιμπάκ.
1: Τον Χαφ.
0: Ποιο Χαφ.
1: Αυτό είναι που έχει τα Χαφ.
0: Αριστερό είναι. Μπακ δεν είναι δεξί.
1: Άλλα από το πόδι.
0: Όχι, θα βάλει τον Κωσίδη. Εδώ θα είσαι. Θα βάλει ένα από τους πιτσιρικάδες. Εγώ δεν πιστεύω να βάλει.
1: Θα βάλει τον Τουσίδη.
0: Κωσίδη.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, μεταγραφή δεξιού μπακ χθες. Πριν τον τεντώσουμε για αυτόν και πιάνει τους γάμπες. Γιατί ο Πάουκ χθες χάνει και τον Χατζηδιάκο, μάλλον έτσι. Φαίνεται ότι δεν είναι αυτή καλά.
1: Τι είπε το Χατζηδιάκο.
0: Ό,τι και ο Λουσέ. Όταν πιάνει από πίσω γκάμπες. Θα δούμε τώρα σήμερα θα μάθουμε.
1: Καλύτερα.
0: Δεν είναι καλύτερα, να σου πω κάτι. Και ο Χατζηδιάκος και ο Λουσέ και κάποιοι άλλοι παίκτες φαίνονται ότι δεν έκαναν. Και ο Γιαννούλης. Φαίνονται ότι δεν έχουν κάνει και ακόμα προετοιμασία.
1: Δεν κάνανε πισίνες και κοκτέιλ. Πάλι καλά
0: να πάθουν. Καλή προετοιμασία.
1: Καλά να πάθουνε.
0: Λοιπόν.
1: Επαγγελματίες είναι.
0: Κένι.
1: Δεν κατάλαβα. Ας κάνανε γυμναστήρια, ας πηγαίνανε μόνοι τους.
0: Ο Κένι λοιπόν θέλει οπωσδήποτε.
1: Τι έκανε ο Γιαννούλης, πιλάτες.
0: Ο Γιαννούλης έκανε ό,τι μπορούσε για να έρθει στον Πάο.
1: Ναι. Γιατί για να μαρκάρει έτσι, καλύτερα μην έρχομαι.
0: Έκανε δεν μπορώ, δεν κάνω, δεν έρχομαι για να αφήσω πάω. Αφού δεν τον τελειώσαμε τη μεταγραφή, την εύκολη μεταγραφή του Γιαννούλη από τον Μάιο. Γιατί μέσα εκεί ο ένας του ξυνίζει, ο άλλος του βρωμάει.
1: Και τώρα έμεινε εκτός Ευρώπης για τον Γιαννούλη.
0: Δεν έμεινε για τον Γιαννούλη.
1: Για ποιον έμεινε.
0: Μπερδεύεσαι.
1: Τι μπερδεύεσαι.
0: Μπερδεύεσαι.
1: Στα τρία γκολ βάλτα και τα τρία.
0: Μπερδεύεσαι.
1: Βάλτα.
0: Δηλαδή, εσύ πιστεύεις ότι έμεινε για τον Γιαννούλη. Εγώ μπορώ να σου πω ότι έμεινε εκτός γιατί ο Ζίβκοβιτς τιμωρήθηκε.
1: Φάλτα.
0: Μπορώ να σου πω γιατί έμεινε εκτός γιατί ο Πάκου δεν πήρε φόρ.
1: Δύο γκολ.
0: Μπορώ να σου πω ότι δεν έμεινε εκτός γιατί τραυματίστηκε ο
1: Γκολάκη.
0: Βρεάσε τώρα. Προσπαθείτε να στοχοποιήσετε έναν άνθρωπο εδώ.
1: Το χαρίσω γιατί.
0: Λοιπόν. Ελουστό το Χατζηδιάκο. Α, καταρχάς, Παβλέγκα. Επικίνδυνος. Επικίνδυνος, όπως το λέω. Ο Παβλέγκα είναι επικίνδυνος. Δεν πιάνει ούτε βαλσαμωμένο ελέφαντα.
1: Φάλ τον άλλον.
0: Φυσικά πρέπει να βάλω τον άλλον.
1: Φάλ τον άλλον.
0: Και νομίζω ότι ο Λύς επειδή είναι δίκαιος και βλέπει, ο Παβλέγκα είναι επικίνδυνος. Δεν ξέρω. Ήρθε άλλος Παβλέγκα, δεν ξέρω. Σε ό,τι σουτ γίνεται, θα διώξει είτε με γροθιές, είτε την μπάλα στον αντίπαλο.
1: Τι είναι το συμβόλαιο του Παβλέγκα. Μήπως θέλει και αυτός τίποτα λεφτά.
0: Όλοι θέλουν λεφτά, δεν κατάλαβα. Δηλαδή τι κάτσε, ρε φίλε.
1: Γιατί...
0: Εγώ π.χ. έχω ένα συμβόλαιο
1: λίγη τώρα. Στον ΠΑΟΚ, τον Χατζηδιάκο αριστερό στόπερ και ο Μιχαηλίδης δεν ήταν.
0: Το ξεκούρασε, ρε φίλε.
1: Το ξεκούρασε.
0: Μπήκε μετά ο Μιχαηλίδης.
1: Μπήκε μετά ο Μιχαηλίδης, γιατί ήταν άλλος.
0: Λοιπόν, ο Ελουστό το ξεκίνησε άθλια το παιχνίδι. άθλια το παιχνίδι, με λάθη. Στην πορεία βελτίωσε την απόδοσή του και ανέβηκε. Πάντως οφείλω να το δώσω.
1: Μπράβο.
0: Μετά το 30 άρχισε να παίζει κανονικά.
1: Βάλτε τον πρώτο σέλβερ στην πέτρα.
0: Όχι, απλά θέλω να σου πω τώρα τι και πώς.
1: Ναι, εντάξει. Ναι.
0: Χατζηδιάκος στον γκολ τον κάνει, λες και είχε απέναντι το Βινίσιος.
1: Ο Μπάμπα που ήταν εκεί.
0: Ο Μπάμπα νομίζω και ήταν μπροστά, είχε ξεχάσει.
1: Τι έκανε.
0: Και βγήκε ο Χατζηδιάκος να τον καλύψει.
1: Μοχή το έπαιρνε. 105,1 Goal FM.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group. Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
4: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Σαν λεχόνα είναι.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: έχει γίνει σαν λεχόνα.
0: Σχόλιο, ποιος ήταν καταρχάς κορυφαίος για σένα, ο Πέλκας ή ο άλλη?
1: Και ίδιο.
0: Κορυφαίος.
1: Ο Πέλκας.
0: Και εγώ τον Πέλκα θα βάλω. Και εγώ τον Πέλκα θα βάλω κορυφαίο, δεν θα βάλω τον άλλη. Ο οποίος έχει βάλει 2 γκολ, έχει βγάλει ψυχούλα.
1: Δεν δίνει βουτήρα το Πέλκας, αλλά ακόμα δεν μας τα δίνει.
0: Άντε πάλι. Α, έχουμε διάλειμμα. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε για να ολοκληρώσουμε λίγο με ΠΑΟΚ. Να δούμε τι και πώς, τι έχουμε μπροστά μας.
1: Ο άλλη, πες το, ναι.
0: Θα τα πούμε στο διάλειμμα.
1: Βρήκε μια καρούτα center back, τον βάλανε δεξιμπάκ.
0: Συμφωνώ.
1: Ναι, εντάξει.
0: Συμφωνώ.
1: Βρήκε και έκανε και αυτό.
0: Συμφωνώ.
1: Αλλά τα έκανε ωραία.
0: Αλλά άμα κάνει τέτοια είναι απώλεια.
1: Ναι.
0: Μεγάλη απώλεια για τον ΠΑΟΚ.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, και ο Ντιαγέ τίμιος. Θα τα πούμε. Θα πάμε όμως και στις μεταγραφές γιατί το
1: τίμιος. Ντιαγέ πλάτη παίζει.
0: Τίμιος.
1: Τρομερά.
0: Τίμιος center for. Αλλά ο ΠΑΟΚ θέλει παίχτες. Φωνάζει από μακριά ότι θέλει παίχτες. Break. Επιστρέφουμε να πιάσουμε λίγο και τα μεταγραφικά. Τι, πώς, τι είδαμε χθες. Για το παιχνίδι στο Περιστέρι, να πάμε να ολοκληρώσουμε με Ολυμπιακό ΑΕΚ κίνηση και μετά τις 10 πάμε να δούμε τον day after.
1: Τι θα πει day after?
0: Την επόμενη αγωνιστική.
1: Επόμενη αγωνιστική και την επόμενη εβδομάδα. Τι θα έχει εβδομάδα?
0: Μεσοβδόμαδα έχουμε κύπελα.
1: Ναι.
0: Παίζουν όλοι εκτός του Άρη.
1: Ο Άρης γιατί δεν παίζει?
0: Ρεπό.
1: Προνομιούχος.
0: Προνομιούχος.
1: Μπράβο ρε τον Άρη.
0: Θα ξεκουραστεί για το ντέρμπι που έχει την επόμενη αγωνιστική κάτω στην ΑΕΚ. Με την ΑΕΚ, με την ΑΕΚ. Πρέπει να είναι ΑΕΚ Άρης και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Θα τα δούμε μετά στο break.
1: ΑΕΚ Άρης στη Φιλαδέλφεια.
0: Ναι, ναι, και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Αυτά είναι τα μάτς.
1: Κιτρινίζω.
0: Διαλυματάκι και επιστρέφουμε.
1: Πάμε.

καλή σας ημέρα. Η αγωνιστική δραστηριότητα σημειώθηκε στα γήπεδα της Super League. Για τη δεύτερη αγωνιστική, ο Άρης επικράτησε το off με 2-1, ενώ ο ΠΑΟΚ εξασφάλισε την νίκη στο Περιστέρι επί του Ατρομή του με το ίδιο σκορ. Η Κηφισιά υποχρέωσε την ΑΕΚ σε ισοπαλία 1-1 με τέρμα του Μαρτίν στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων. Την ίδια ώρα, ο Ολυμπιακός έφυγε με την νίκη από την Τρίπολη, κάπτοντας την αντίσταση του Αστέρα με 1-0. Η αυλαία της αγωνιστικής πέφτει απόψε στις 7.30. Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στην έδρα του Λεβαδιακού με στόχο τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα. Η εθνική ομάδα μπάσκετ των ανδρών δίνει απόψε στις 7 ένα κρίσιμο παιχνίδι. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα αντιμετωπίζει την Ισπανία στην Αθήνα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου με μοναδικό στόχο τη νίκη. Οι αναμετρήσεις στα ευρωπαϊκά γήπεδα ποδοσφαίρου ανέδειξαν νικήτρια τη Ρεάλ Μαδρίτης με 4-0 επί της Μάλαγα. Στην Ιταλία, η Κόμο κέρδισε εκτός έδρας την Νάπολη με 2-1, ενώ Ίντερ και Λάτσιο επικράτησαν με 1-0 τον Κάλιαρη και Τζένοα. Το ντεμπούτο του Γιάννη Κωνσταντέλια στη Γερμανία συνοδεύτηκε από μια σοβαρή ατυχία. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός σκόραρε στη νίκη της Μπορούσια Ντόρτμουντ με 2-0 επί του Αμβούργου, όμως υπέστη ρήξη πρόσθετου χιαστού συνδέσμου στο αριστερό γόνατο και θα μείνει εκτός δράσης για αρκετούς μήνες. Μια μεγάλη έκπληξη σημειώθηκε στο Αμερικανικό Open του τένις από τον πρώτο γύρο. Ο Νόβακ Τζόκοβιτ ιτήθηκε με 3-2 σετ από τον Αργεντινό Μαριάνο Ναβόνε και έμεινε εκτός συνέχειας. Ο Μάρκ Μάρκεθ κυριάρχησε στον μηχανοκίνητο αθλητισμό και στο Grand Prix του Άραγκον. Ο Αναβάτης πανηγύρισε την νίκη και πλησίασε την κορυφή της βαθμολογίας. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Δείξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Μυρίζει λουχουδιά!
2: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
1: Πού πήγε πάλι!
2: Όπου κι αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
1: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
2: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
3: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
4: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις χωρίς ενοχές.
5: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
6: Να αποζημιώνει άμεσα.
5: Άλλο.
6: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
5: Άλλο.
6: Να έχει λογικές τιμές.
5: Άλλο.
6: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
5: Άλλο.

0: Ξύπνο πρόσωπο, βράδερφε.
1: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
8: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
9: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
10: Ποιος καλέ?
9: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
10: Και σε παίρνει αυτή?
9: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
10: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
11: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
12: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
13: Μετρόπολης. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Όταν η τύχη αποφασίσει να σου χαμογελάσει, δεν θα χτυπήσει την πόρτα, θα χτυπήσει το κουδούνι. Όχι όμως οποιοδήποτε κουδούνι, το κουδούνι του jackpot. Στο Ρίτζες η Καζίνο Θεσσαλονίκης κάνει σχεδόν καθημερινά μεγάλα jackpots που δίνουν πολλά και σε πολλούς. Δείτε σε πραγματικό χρόνο τα μεγάλα jackpots που είναι έτοιμα να σκάσουν στο RitzesCasinos.gr και play the best στο Ρίτζες η Καζίνο Θεσσαλονίκη. Rap and cool σε αυτά για σας. Είμαστε στα 40 μετά τις 9. Πάμε λίγο κίνηση, πάμε λίγο γκάλοπς και να συνεχίσουμε με τα του ΠΑΟΚ που είναι αρκετά. Χάρη μας.
1: Πάμε να δούμε το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Όσοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται στον περιφερειακό, είχαμε από πριν ένα ατύχημα στο ύψος και του Αγίου Παύλου. Έχει βελτιωθεί η κατάσταση με κατεύθυνση δυτικά, από ανατολικά προς δυτικά. Καθυστερήσεις υπάρχουν ωστόσο από το ύψος της Τριανδρίας και έπειτα. Στην αντίθετη κατεύθυνση, στο ύψος Πολύχνης, πέφτουν οι ταχύτητες. Προβλήματα στο κέντρο της πόλης. Όσοι αυτή τη στιγμή επιχειρήσουν να διανύσουν την Τζιμισκή θα δουν χαμηλές ταχύτητες, όπως και στο τρίγωνο του Βαρδάρη. Χαμηλές ταχύτητες και στην Κατσιμίδη. Πάμε να δώσουμε γκάλοπ.
0: Πάμε γκάλοπ.
1: Τέσσερις επιλογές για να έρθει και ο Κωστής μετά να πάρει τη θέση του. Mm-hmm. Τέσσερις επιλογές. Το ερώτημα: ποιος ευθύνεται για τον τραυματισμό του Γιάννη Κωνσταντέλια? Ένας τραυματισμός ο οποίος πραγματικά πάγωσε το Πανελλήνιο και όχι μόνο και στη Γερμανία.
0: Και στη Γερμανία, ναι.
1: Ένας τραυματισμός σε ένα παιδί το οποίο πραγματικά ήταν αγαπητό, είναι αγαπητό από όλους. Η πρώτη επιλογή είναι ότι φταίει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ήρθε στη Θεσσαλονίκη, έκανε εκτενή αναφορά στον Κωνσταντέλια και μετά από δύο μέρες.
0: Ναι. Καλά κάνα παράπονο τα παιδιά του Άρη. Πιάσε και λίγο τον Άρη. Μην ασχολείσαι με τον ΠΑΟΚ, κύριε Πρωθυπουργό μας. Πιάσε και τους άλλες ομάδες. Πιάσε τον Ολυμπιακό. Ας τον ΠΑΟΚ ήσυχο. Για χαρά τον έχουμε.
1: Δεύτερη επιλογή. Ο Κωστής, ο οποίος.
2: Για χαρά τον πιάνει τον ΠΑΟΚ.
0: Αυτό λέω. Μόνο τον ΠΑΟΚ ασχολείται.
2: Γιατί εκεί θέλει να έχει ψήφους.
0: Α, θέλει να έχει ψήφους εκεί, ναι.
2: Okay.
0: Κάτσε να τελειώσουμε και έλα να μας τα πεις.
1: Ναι. Δεύτερη επιλογή. Ο Κωστής, ο οποίος με το μπλουζάκι του Γιάννη Κωνσταντέλια και το 45 στην πλάτη έκανε τη βόλτα του στη Γερμανία. Τη φορούσε και την ημέρα μάλιστα του τραυματισμού, γιατί είδα εκεί πέρα κάτι story στην καβάλα με την μπλούζα της Dortmund. Οπότε δεύτερη επιλογή, ο Κωστής με τη μπλούζα του. Τρίτη επιλογή, ότι φταίει το κακό μάτι. Συνολικά.
0: Πολύ σκατοψυχιά επικρατεί δυστυχώς έξω στην κοινωνία. Πολλοί υποποιεί. Ναι. Δεν μπορεί ο άλλος, εγώ δεν κάνω τίποτα γιατί με ασβέσει, ας κράξω τον άλλον. Αυτό μπορώ να το κάνω. Ναι. Κάνει και εσύ, ρε φίλε. Είναι απλά τα
1: πολλές φορές για να φτάσεις κάποιον, το μειώνεις.
0: Προσπαθείς να τον αποδομήσεις με τα λόγια.
1: Και όπως λένε, Νίκο μου, το δέντρο που καρποφόρει πετροβόλουνε.
0: Μπράβο, ακριβώς.
1: Και τέταρτη επιλογή έρχεται το ότι φταίει το ενδεχομένως πιο αδύναμο μυϊκό του σύστημα. Τέσσερις επιλογές. Μπαίνετε, αφήνετε την ψήφο σας. Και δείτε τον Κωστή πώς θα λέει πιο γλαφυρά.
0: Τέλεια. Λοιπόν, Κωστή, έλα εδώ τώρα να συνεχίσουμε γιατί έχει πάρα πολύ ρεπορτάζ ο ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω, Χρήστο, αν ο μάνατζερ του Μικέλ Μπρεσής έπαινε όταν έφαγε άκυρο τη Βαλένθια και έπαινε τον ΠΑΟΚ. Εγώ ξέρω ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να φέρει χθες δεξιμπακ. Τώρα Τετάρτη με ποιο θα παίξει δεξιμπακ?
2: Με τον Τουσίδη.
0: Κωσίδης.
2: Γιατί? Πουλός είναι?
0: Όχι, φύσα ίσα.
2: Πάτω μοναστηρίο τέρμα και παίξε. Ο Τουσίδης πόσο χρόνο είναι?
0: 19.
2: Γιατί?
0: Κωσίδης. Ναι. Τι χθες, ρε Νίκο, μεταγραφές, ότι έπρεπε να είναι εδώ όλοι, λείπουν τουλάχιστον. Αυτό λέμε, ρε εσύ, Μιχάλη. Τους λέω χθες και μου λέει έπρεπε να είναι εδώ. Άντε, τώρα εσύ να. Αυτό δεν λέω, οι μεταγραφές πρέπει να ήταν χθες εδώ. Και μου λέει τι χθες έπρεπε να ήταν ήδη εδώ.
2: Γιατί δεν το βγάλατε? Τι βγάλατε? Το αοικιόμετρο των πελατών σου?
0: Του λέω χθες έπρεπε να είναι μεταγραφές, μου λέει τι χθες, ρε Κούλμε.
2: Λέει πρέπει να τώρα λίγου. Πελάτες με υψηλό IQ.
0: Όλους τους θέλω.
2: Περίμενε. Ή χιλιάδες πελάτες με χαμηλό IQ.
0: Καλό ερώτημα.
2: Τι καλό ερώτημα.
0: Εδώ θέλω πολλούς, ας είναι ό,τι θέλει IQ.
2: Ναι.
0: Στα δικά μου θέλω τους λίγους και τους καλούς.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Τι, κλειστό κύκλωμα, πριβέ?
0: Όχι κλειστό κύκλωμα, να καταλαβαινόμαστε.
2: Ναι.
0: Να καταλαβαινόμαστε.
2: Το κοντέρ να γράφει, Κουλιανέ.
0: Α, θες να γράφει το κοντέρ.
2: Το κοντέρ να γράφει, ας τώρα καταλαβαίνω.
0: Θες, ρε, ο Μιχαλίδης ήταν λάθος μετά μπήκε, αλλά και ήταν πολύ καλός, ναι.
2: Ήταν πολύ καλός ο Μιχαηλίδης.
0: Γιατί ήθελα να τον ξεκουράσει. Αλλά καλά κάνει και ξεκουράζει τα στόπερ.
2: Ναι, ναι.
0: Το δεξί μπακ θα το ξεκουράσει κανένα?
2: Ναι, πάλι τον Τουσίδη.
0: Έτσι. Θα το ξεκουράσει κανένα το δεξί μπακ? Αυτό ρωτάω. Στο εξάρι θα πάρουμε παίχτη, θα παίζουμε με τον Τέιλορ αναγκαστικά? Γιατί ο Σάντα Μαρία φαίνεται ότι είναι ένα παίχτη για πολύ.
2: Αυτό το σέρβο που πήρατε τι είναι?
0: Το συνοκτάρι. Το συνοκτάρι.
2: Μπορεί να παίξει από πίσω εξάρι.
0: 8-10 πιο πολύ.
2: 8-10.
0: Πιο πολύ είναι 8-10 Ούγκρεσιτς, το οποίο θα το δούμε την Τετάρτη με τον Όβι. Ωραίος εδώ. Πάρα πολύ καλή κίνηση του ΠΑΟΚ. Περιμένουμε σήμερα να μάθουμε πότε θα έρθει ο Ντιέγκο Κώστα. Ένα στόπερ που ο ΠΑΟΚ τέτοιο στυλ έπρεπε να φέρει τον
2: το
0: πρώτο.
2: Το Θημιάνη βάλτε, ρε Ξάρι.
0: Μπορεί να βάλει το Θημιάνη. Εντάξει, δεν.
2: Γιατί τι είναι ο Θημιάνης, δηλαδή. Κουλός είναι.
0: Κάτσε. Θα πάω να πάρω πρωτάθλημα με το Θημιάνη που πέρσι τον είχα πέμπτο ο χαφ.
2: Τι θα πάρει?
0: Για να ξέρουμε και τι μας γίνεται.
2: Επειδή ήταν πέμπτο ο χαφ, τι πάρει αυτό.
3: Τι πάνε αυτό, θα ρίξω επίπεδο. Θα ρίξω level.
2: Γιατί
3: ρίξω...
2: όταν παίζει με τον Taylor Hub δεν ρίξει επίπεδο.
3: Όχι.
2: Γιατί όχι.
3: Όχι. Για τα μας τα μικρομεσαία μια χαρά είναι. Λοιπόν, να το τελειώσουμε. Δεξί μπακ χθες. Χθες. Center for δεύτερο χθες. Για να συμπληρώσει την τριάδα εκεί με το Μύθου. Και μάλιστα να είναι και παιχταράς, δεν είναι να είναι ένας παίκτης της σειράς. Πρέπει να είναι ο καλός μου σέντερφορ για να είμαι με τον ανταγωνισμό εισάξιος τουλάχιστον.
2: Το βρεις τώρα Σεπτέμβριο δηλαδή.
3: Ξέρεις πόσους παιχταράδες έχει τώρα.
2: Πού είναι.
3: Ουα! Ουα!
2: Ουα!
3: Ουα! Όπως λέμε, παιχταράδες.
2: Πού είναι.
3: Στην αγορά και περιμένουν. Ναι. Είναι πάρα πολύ.
2: Ανέτοιμοι.
3: Όχι, είναι και σε ομάδες κάποιοι. Για μένα ο ΠΑΟΚ πρέπει να φέρει, εκτός από το στόπερ που το ξαναλέω, ότι έχω Κώστα για τον οποίο δεν μιλήσαμε, σήμερα θα μάθουμε πότε θα έρθει.
2: Τον κλείσατε.
3: Έτσι φαίνεται. Έτσι φαίνεται. Δανεικό για ένα χρόνο με όψιον αγοράς. 1,85. Μούτρα δεδροποτάμου. Πρωταθλητής στη Ρωσία. Γρήγορος.
2: Ο Ρωσία το φέρεις.
3: Βραζιλιάνος είναι.
2: Μάλιστα.
3: Ναι, για, αλλιώς, κοίταξε, στη Ρωσία θα πας τώρα. Η Ρωσία είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο δεν έχει Ευρώπη.
2: Στη Ρωσία.
3: Άρα δεν μπορεί να τους πεις.
2: Από τη Ρωσία θα πάρεις.
3: Ναι, σε πειράζει που είναι από τη Ρωσία.
2: Ναι, πειράζει, ναι.
3: Και ο Παναθηναϊκός πήρε το Λιβάη Γκαρσία από τη Ρωσία, δεν τον πήρε.
2: Ποιον?
3: Το Λιβάη Γκαρσία.
2: Τα είδε τα πρώτα 20 μέτρα πώς τα κάνει.
3: Είδα, τους έβαλε γκολ και τους πέρασε ένα γύρο.
2: Σαν φορ Γκρανάδα.
3: Λοιπόν, τέλος πάντων. Okay.
2: Τον είδα εγώ.
3: Αυτός είναι ο στόπερ.
2: Στο 4-4-2 τον είδα εγώ, μη στεναχωριές.
3: Από τη Ρωσία. Ο Κράζονταν είχε δώσει 7,5 εκατομμύρια για να τον πάρει. Αυτά τα λεφτά θα ζητήσει το καλοκαίρι ενώ ο ΠΑΟΚ θέλει να τον κρατήσει. Με το καλό να έρθει, έχει στοιχεία και χαρακτηριστικά που λείπουν να τον ΠΑΟΚ είναι παιχταράς.
2: Μάλιστα. Διέγο Κώστα.
3: Τον θέλουμε χθες.
2: Έτσι.
3: Χθες. Θέλουμε ένα τέτοιο αντίστοιχο επίπεδο center for και θέλουμε και ένα εξάρι μαζί με το. Άλλες τρεις μεταγραφές θέλει ο ΠΑΟΚ.
2: Μάλιστα. Τις κάνετε αφού αποκλειστήκατε δηλαδή.
3: Τι να κάνουμε. Και όταν είχα αποκλειστεί από την Έστερ σου το 18-19,
2: ναι.
3: Έφερα εδώ πέρα Σαμπράνο, Μαουρίσιο, Βιερίνια και Καντουρί.
2: Μάλιστα.
3: Και πήρα το πρωτάθλημα.
2: Και δεν παίζει κόφερνες εσύ.
3: Δεν παίζω. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Σε Αύγουστο μήνα.
3: Όπως τρώσαμε να κοιμηθούμε. Τα λάθη είναι δεδομένα.
2: Ψάχνει Σεπτέμβριο σε εντερφόρταση.
3: Αυτοί δεν έφεραν.
2: Και στο πέρι και στο Χατζηδιάκο.
3: Και εσύ.
2: Βομαρά στο πέρι.
3: Εσύ πριν λίγο μου χρέωνε στο Γιαννούλη που, φταίει αυτό που δεν έφερε το. Δεν μπήκε στο κόφερες. Έχουν γίνει όργια. Έχουν γίνει τα λάθη και μου χρέωνε στο Γιαννούλη τον οποίο κανονικά πρέπει να τον είχαμε πάρει το Μάιο. Πρέπει να τον πάρουμε το Γιαννούλη.
2: Το Μάιο θα κουραζόταν το παιδί.
3: Το Μάιο έπρεπε να μεταγραφή έπρεπε να τελειώσει έτσι πως ήταν γιατί ξέρει ότι την ξέρω. Από μέσα το Μάιο έπρεπε να τελειώσει.
2: Έλα μας τα κάνατε Παούλο με το Μεβιάννη. Και μαρκάρει με τα μάτια κι αυτό.
3: Στο δεκάρι ακούλ τα κάνουμε με Πέλκα, θα βγάλουμε χρόνια. Ο Πέλκας ο οποίος είναι ο μόνος που νιώθει ΠΑΟΚ εκεί.
2: Δεν είναι δεκάρι ο Πέλκας και κακώς φοράει τη φανέλα με το 10 ο Πέλκας.
3: Ο Πέλκας είναι second striker.
2: Πρέπει να φοράει, ξέρω ένα άλλο νούμερο.
3: Όχι θέλει να φοράει. Είναι ο πιο παλιός και είναι αυτός που νιώθει ο ΠΑΟΚ. Αν μου έλεγε, διάλεξε ποιος παίκτη θα διαλέξει πρώτος ό,τι νούμερο θέλει, τον Πέλκα θα σου
2: πει. Επικοινωνιακό λάθος είναι να φοράει ο Πέλκας το δεκάρι.
3: Ποιος το φορέσει. Ποιος το φορέσει.
2: Κανένας.
3: Τι κανένα.
2: Όταν πέρα. Τι, ποιο θα το φορέσει.
3: Σε ρωτάω ποιο το φορέσει.
2: Γιατί το φορέσει.
3: Τι γιατί το φορέσει.
2: Γιατί το φορέσει.
3: Άντε πάλι. Να παίξουμε τώρα. Τι να παίξουμε.
2: Βρέω Πέλκα, φορ δεύτερο.
3: Ναι.
2: Όταν βλέπω εγώ δεκάριο άσχετο.
3: Ναι.
2: Νομίζω
3: έχει αλλάξει ο ποδόσφαιρο. Έχει αλλάξει ο ποδόσφαιρο. Ο Κωνσταντέρας ο 65 και το 45 φοράει. Έχει αλλάξει. Εσύ μην μένει στο 80 και στο 70.
2: Έγινε λεωφορείο να πούμε όμω.
3: Μην μένει στο 70 και στο 80. Μην μένει στο 70. Λεωφορείο.
2: Πάλι καλά που δεν έβαλε το 69 τη επανομή να πούμε.
3: Το 69 το φορούσα εγώ.
2: Ναι.
3: Το 69 φορούσα. Κράξε λίγο. Γι' αυτό
2: συνέδεσαι. Μόνο λόγια Συνολόγες. 69 φορούσε και το 69. Το 69 δεν κάνει, το 69 φοράει αυτό.
3: Κύκνος.
2: Ναι,
3: κυκνάρα. Κυκνάρα με τα όλα του.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, ο Πέλκας τώρα, μια που το ξαναφέρεις, είναι ο μόνος που νιώθει τόσο πολύ ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή στον οργανισμό.
2: Άλλο πάω. Λέω, ρε φίλε.
3: Ναι.
2: Δεν είναι χαφ.
3: Ναι.
2: Δεν είναι χαφ.
3: Ρε, ναι, εντάξει, τα είπαμε αυτά.
2: Τα δεκάρια, κακό τα φοράει.
3: Είναι περιφερειακό επιθετικό, second striker εκεί.
2: Εγώ,
3: ναι.
2: Ήμουν,
3: δεν υπάρχουν αυτά
2: εγώ αν ήμουν συγγενή του φίλου του και τα λοιπά, του είπα πέτα το 10 Πέλκα, άστο να πάει στο
3: μια χαρά, καλά κάνει. Καλύτερα από το φοράει ένα παουξάκι δικό μα που νιώθει.
2: Ναι.
3: Έτσι. Για τον άλλη, θε να πει κάτι, γιατί αυτοί οι δύο χθε ήταν οι κορυφαίοι.
2: Για τον άλλη,
3: ναι.
2: Βρείτε ένα χαφ εκεί να τον καλύπτει, γιατί δεν γυρνάει πίσω. Διεισδυτικό φοβερό. Ένα μένα θέλω να τον ευλέπω. Τελειώνει η φάση, εντάξει, μπάλα πήγε out και τα λοιπά. Με τον Μπέλκα θα κάνουν καλό δίδυμο.
3: Αν ο ΠΑΟΚ,
2: στα μικρά τα μάτς τουλάχιστον.
3: Αν ο ΠΑΟΚ αποφασίσει να παίξει 4-2-3-1, δεν το ξέρω, πρέπει να πάρει και δεκάρι.
2: Τι 4-2-3. Θες είναι 4-4-1-1 είναι αυτό. Με τον Μπέλκα.
3: 4-2-3-1 ήταν, εντάξει, τέλος πάντων. Ναι. Να, θέλει αυτό, θέλει και δεκάρι. Χθες ακούστηκε μια φήμη για Φούντα. Δεν ξέρω, παιδιά, φήμη ήταν. Που με ρωτάτε για τον Φούντα.
2: Αφήσει ο Φούντα τώρα να έρθει σε σένα.
3: Γιατί, τι γιατί είναι το περίεργο.
2: Γιατί είναι ράζι.
3: Γιατί είναι ράζι. Γιατί είναι ράζι.
2: Γιατί θα παίξει Ευρώπη.
3: Και τι έγινε. Γιατί έπαιζε μέχρι τώρα τα προηγούμενα χρόνια.
2: Πώς.
3: Έπαιζε τα προηγούμενα χρόνια Ευρώπη και δεν το ξέρω. Σιγά τα ΟΑ. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν. Άρα έχει τρία μετέ.
2: Το Φούντα θα τη βγάλει ο Ρώσος.
3: Είπαμε, φήμη βγήκε χθες, δεν ξέρω.
2: Υπάρχει το μπαγκαζέτα.
3: Να σου πω κάτι. Σε χαλούσε ο Φούντας.
2: Ποιος.
3: Φούντας. Τα χαρακτηριστικά του Φούντα ψάχνουμε.
2: Ναι.
3: Γρήγορος, ζητικός, ναι. Γκολτζής να έρχεται να βγαίνει στον χώρο.
2: Ναι.
3: Αυτά ψάχνει ο ΠΑΟΚ. Γιατί ψηλό φορέ έχει.
2: Καλά, πριν δύο χρόνια να λέγαμε ότι θα έρθει ο Φούντας στον ΠΑΟΚ. Θα μας δέρναν οι ΠΑΟΞίδες από την Ανατολική Στράκη μέχρι τον Εύωσμο θα μας δέρναν. Μας πασάρει το Φούντα τώρα εσύ.
3: Ο Φούντας ο οποίος έκανε καριέρα τρομερή στο εξωτερικό. Πλάκα
2: ναι.
3: Με κάνεις.
2: Φούντας είναι εξτρέμ. Ναι, δεν κάνει.
3: Το θέλουμε.
2: Ναι.
3: Δεν θέλουμε και ένα εξτρέμ εκεί.
2: Τι εξτρέμ.
3: Με ποιον θα τη βγάλω.
2: Τι.
3: Με ποιον θα τη βγάλω. Τι.
2: Έχει Τάισον, έχει άλλη.
3: Ο Τάισον είναι 39, άσο, οκ. Ναι. Okay, θα δούμε πότε θα πέσει.
2: Αν μαθαίνει το Φούντα, εσύ ξέρω τώρα. Τι κάνει Φούντα ο Ζήφκοβιτς. Εντάξει. Θε το Φούντα εσύ.
3: Τον Ελουστόντο θα τον περιμένω κουλ, κάτι είδα. Ο Χατζηδιάκος δεν έδειξε κάτι, ελπίζω να αλλάξει.
2: Τον Ελουστόντο.
3: Ναι.
2: Βέβαια, επιδείξει κεφαλιά Ελουστόντο, βέβαια. Του έχει πάει παραμάζο με όλου.
3: Κάτι βλέπουμε
2: μαζί
3: στον
2: με τον Χατζηδιάκο στον αέρα, ο.
3: Θα πει ο άλλο, θα μαθεί ότι έχω κόστα, τελειώσαμε.
2: Ναι.
3: Ο άλλο πηδάει.
2: Θα πάρουν ναι. Σεπτέμβριο αυτοί οι Σέντερμπακ και Σέντερφορ.
3: Όχι, άλλα το 42 φορά έπεσε τον άμπαλο που δεν ξέρει τίποτα εκτό από την επανομή και τη χαλάστρα.
2: Ναι,
3: το εσύ, 42 λέει ακόμα η βολή είναι.
2: Εσύ ρε Βλάχο Παοξή που θε Σεπτέμβριο μήνα Σέντερφορ και Σέντερμπακ και είσαι έξω από το κόβερε και νομίζει ότι είσαι και μεγάλη ομάδα τη ζωγραφή ο Μπούζα στα σπορτ ή λαό έχει. Σαχλαμάρα να πούμε.
3: Δεν ξέρω τι λένε για συμβόλαια. Και ξενέρες, εγώ είδα στο δεύτερο γκολ Ζαφίρη, Πέλκα, Μιχαλίδη. Παιδιά, γι' αυτό φωνάζω για τα Ελληνάκια. Γι' αυτό φωνάζω και ο Δήρουμα. Αυτοί ξέρουν τι είναι ο ΠΑΟΚ. Ξέρουν τι είναι ο ΠΑΟΚ. Δεν τα ξέρει ο Κώστα που θα έρθει τώρα ή ο Ελουστόντο που ήταν μια ζωή στην Ισπανία. Ναι. Αυτοί ξέρουν τι είναι ο ΠΑΟΚ. Yeah. Γι' αυτό τρελαίνομαι καμιά φορά και παίρνω το μέρος των Ελλήνων και λέω ρε παιδιά, μην τρελαίνεστε, τους χρειαζόμαστε. Τους χρειαζόμαστε τους Έλληνες. Λοιπόν,
2: ανάλογα τι Έλληνες είναι.
3: Πάρα πολύ καλή. Και οι τρεις.
2: Ποιοι είναι οι τρεις.
3: Ζαφίρης, Πέλκας, Μιχαλίδης.
2: Παίρνεις ποτάσμα με αυτούς.
3: Βέβαια. Γιατί μην πάρω. Γιατί μην πάρω. Δεν πήρα.
2: Πάρτο.
3: Δεν πήρα με αυτούς. Με Μιχαλίδη, Πέλκα δεν πήρα ποτάσμα. Με ποιος ήταν. Ο Φούβουτος ήταν που έπεσε.
2: Κάτσε με τον Μιχαλίδη και τον Πέλκα.
3: Οι άλλοι να δει τι παραπάνω.
2: Τι φωνάζει τον πρόεδρο τότε.
3: Τι παραπάνω έχουν. Είπαμε. Φορ θέλουμε δεξί μπακ και ένα ακόμα χαφ. Αν δεν πάρω πάω τρεις παίκτες ακόμα.
2: Έλα, ρε, Νίκο, να σου κάτι τώρα.
3: Να με πεις.
2: Τερματοφύλακα έχει τώρα. Σέντερ μπακ δεν έχει και σέντερ φορ. Από εκεί και πέρα παλόγια.
3: Σέντερ μπακ είπαμε έρχεται.
2: Σέντερ φορ.
3: Σέντερ φορ. Ναι, δεξί μπακ δεν χρειάζομαι.
2: Θα πάρεις μωρέ. Από τη λαϊκή της κάτω τούμπα.
3: Δεν θέλω λαϊκή.
2: Δεξί μπακ θα πάρεις ένα φουκαράκι δεξί μπακ.
3: Πώς σου φαίνεται ο Πόμπο της Κηφισιάς. Χασογκόλης μου φαίνεται.
2: Ποιος είναι ο Πόμπος.
3: Ο Πόμπο της Κηφισιάς. Χασογκόλης.
2: Ο Πόμπος είναι 100 χρονών ο Πόμπος.
3: Ο λόγος που δεν έχει κάνει καριέρα ο Πόμπο της Κηφισιάς.
2: Πόσο χρόνο είναι ο Πόμπος.
3: Είναι γιατί είναι χασογκόλης. Χθες αυτά που έχει χάσει. 31 κάπου εκεί περνάνε ο Χορχέ Πόμπο. 32 είναι. Έχεις δίκιο.
2: 32 χρονών ο Πόμπος.
3: Ναι, 32 είναι.
2: Τι λένε πάω κάνω τον Πόμπο θα πάω.
3: Πολύ καλός παίχτης. Ναι. Πολύ καλός παίχτης. Αλήθεια είναι, πολύ καλός παίχτης. Αλλά χασογκόλης. Χθες έχει χάσει 3 με την ΑΕΚ που λες, ρε φίλε, δεν γίνεται.
2: 32 μισό χρονών ο Χασογκόμπος.
3: Καλός παίχτης.
2: Ναι,
3: καλός παίχτης.
2: Στον πάγκο να κάνει διαφορά ο Χασογκόμπος.
3: Καλός παίχτης.
2: Τρελάνεται τώρα ο Χασογκόμπος. Τον Πόμπο.
3: Λοιπόν.
2: Χόργε Μπόμπος.
3: Καλός παίχτης. Ο Πόμπο τη Κηφισιάς, πώς σου φαίνεται. Φίλε, όσοι μου στέλνετε παιδιά τραπεζομάντλο, δεν μπορώ να το διαβάσω την ώρα της εκπομπής.
2: Τι είναι το τραπεζομάντλο.
3: Μεγάλο μήνυμα. Τι είναι το τραπεζομάντλο.
2: Μην το διαβάζεις.
3: Νίκο, θα βγει σήμερα εξής να μας πει για τη δεύτερη κίτρινη που χάρισαν στον Γκοϊτάσο 30 ή όχι. Την είδες τη φάση. Είναι δεύτερη κίτρινη που χαρίζεται. Το είδαμε. Ναι, είναι δεύτερη κίτρινη που χαρίζεται. Θα μπορούσε να παίζει ΑΕΚ με.
2: Όχι, θα μπορεί. Έπρεπε.
3: Έπρεπε να τη δώσει.
2: Θα μπορεί.
3: Μην κάνει τα στραβαματάκια γιατί είναι η ομάδα σου.
2: Δεν έχω τέτοια κόλληνα.
3: Α, εντάξει.
2: Εγώ τα έχω βάλει με 1.000.000 εξήγηση για τον κοινό τον. Την αλκόολα τον Αλμέιδα να πούμε.
3: Εντάξει, δικαιώθηκε. Δικαιώθηκε.
2: Καλά, ένα χρόνο βρίζανε.
3: Ήρθε ο Νίκο. Εντάξει, και τον
2: Πινελίκη. Μην κατέβει κάτω, α σε βρούμε.
3: Και τον
2: Πινελίκη
3: είναι μέσω πρόγραμμα.
2: Εντάξει, τι να κάνουμε.
3: Είναι μέσω πρόγραμμα. Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο για ΠΑΟΚ. Έχουμε κάτι άλλο για ΠΑΟΚ. Είπαμε μεταγραφές εν όψη, Ντιέγκο Κώστα.
2: Τι τους είπε ο μεγάλος προεδράρας να πούμε εκεί.
3: Ο προεδράρας είπε ωραία πράγματα, αλλά εγώ την προεδράρα την περιμένω όχι μόνο μετά από φλόκους όταν μπαίνει το αγκούρι στον ποπό. Το θέλω εδώ. Το θέλω εδώ να τον βλέπουν στα γραφεία μέσα να τον βλέπουν.
2: Βάλε ένα αεροπλάνο Ντακότα τη
3: να φορά. Τον βλέπουν στα γραφεία θέλω.
2: Ναι, θες,
3: Ναι.
2: Βλέπεις την
3: πώς έρχεται τον τζαπ. Όχι, δεν θέλω. Η Κοντζάρβα είναι υπάλληλο.
2: Πάρ την Κοντζάρβα στη μάπα, φάτε την.
3: Θέλω
2: τώρα
3: να τον βλέπουν στα γραφεία. Να μπαίνει μία φορά στις 10 μέρες, μία εβδομάδα. Ναι. Να κάνει ζουζουνιές.
2: Ναι.
3: Θέλω να τον νιώθουν οι παίχτες. Ο άλλη χθες είπε, είδες, ακούσαμε τι μας είπε ο πρόεδρος. Δεν τον είχε γνωρίσει ως τώρα. Δεν ήξερε ποιος είναι ο πρόεδρος. Εγώ δεν είπα να είναι Μαϊντανός. Προς Θεού, δεν μου αρέσει αυτό. Αλλά να τον νιώθουν. Να τον νιώθουν.
2: Καλά, όταν πήρατε το πρωτάθλημα χωρίς αυτόν λέγατε δεν χρειάζεται ο πρόεδρος. Τώρα το θέλετε να το νιώθετε.
3: Φυσικά να το νιώθω. Τα βλέπω ότι χάνουν τις ισορροπίες. Γιατί να πήρετε το
2: χωρίς τον πρόεδρο. Εντάξει, δεν χρειάζεται.
3: Έχουμε πει ο Πάκου.
2: Τι λέει, ασκέψεις
3: να πούμε. Έχει πάρει δύο πρωταθλήματα επιθυμίας.
2: Οι εταιρείες, λέγατε οι εταιρείες, όχι εσύ.
3: Ναι.
2: Οι εταιρείες διοικώνται και από τα YouTube και από τα...
3: Όταν
2: Viber.
3: Ναι, όταν όλα είναι καλά στρωμένα και ανθυρά και λειτουργούν ρολόι και υπάρχει ευημερία. Όταν υπάρχει γκρίνια, μύρλα, σκοτώνονται, κάνουν, ράνουν, οι διχογνωμίες, διχόνοια, δεν πρέπει να αφήσει να επιβάλλεις ξανά την τάξη. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Άμα θέλει να επιβάλλει την τάξη.
3: Πού είναι εκείνος ο Αεξής Μαζάλης, λέει, θα βγει σήμερα.
2: Άμα θέλει να επιβάλλει την τάξη, να πάει στο Roof Garden την Κοντζάρεβα εκεί στο Μακεδονία Παλάς να επιβάλλει την τάξη. Αυτό το λέω εγώ τώρα.
3: Ναι.
2: Και ας κρατάει τα οικονομικά, τα λογιστικά, δεν ξέρω τι θα κάνει η γυναίκα. Όταν τυχόνεις με μανατζαρέως και με βρίζες και με ιστορίες και να κάνει μεταγραφές, αυτά τα θέματα θα έχεις να πούμε.
3: Ναι. Μάλιστα.
2: Λέω εγώ τώρα με το μυαλό μου.
3: Θα δούμε. Θα δούμε. Λοιπόν, περιμένοντας ο Στόπερ, θα μάθουμε πότε θα έρθει. Προς το παρόν δεν ξέρουμε επίσημα πότε θα έρθει.
2: Δεν ξέρουμε πότε θα στείλουμε τον Χαρούλη στο αεροδρόμιο.
3: Ναι, προς το παρόν δεν ξέρουμε.
2: Πιτ, με το Κόρσα θα πάει εκεί, θα παρκάρει.
3: Να, αυτό λένε κι άλλες. Καλά, απολόγια μια χαρά λέει. Ωραία τα είπε λέει. Αλλά να τον βλέπουν μια συχνά λέει. Δεν γίνεται έτσι. Έτσι. Και να βάλει επιτέλους λέει διψασμένους τεχνοκράτες σε σωστά πόστα και να τους ελέγχει.
2: Θέλει τεχνοκράτες ο Πάοξ τώρα.
3: Ναι.
2: Δεν έχει τεχνοκράτες η διοίκηση του Πάοξ.
3: Έχει, μια χαρά.
2: Ή τότε τι τεχνοκράτες.
3: Εγώ το ξαναλέω, όταν είδα Βιερίνια και Μάτος, ενθουσιάστηκα με αυτήν την ιδέα. Αλλά όταν έμαθα ότι δεν μπορούν να δουλέψουν όπως θέλουν να δουλέψουν, απογοητεύτηκα διπλά.
2: Σόπα, μωρέ.
3: Ναι, ναι.
2: Δεν μου λες το στόπερ και τους δύο στόπερ, ποιος τους έφερε και το χαφ. Ο Βιερίνια με τον Άμος τους φέραν. Ωραίους παίκτες φέραν.
3: Το στόπερ και το χαφ νομίζω ναι.
2: Ποιος
3: νομίζω
2: το στόπερ και το χαφ.
3: Νομίζω πως
2: δεν πρέπει να τους βάλω κάτω από τη βάση τώρα και τους
3: δύο. Βέβαια.
2: Άμα μου φέραν το στόπερ και το χαφ, οι τεχνικοί διευθυντές.
3: Δηλαδή να σου πω κάτι. Εγώ...
2: Άκου εδώ. Ναι. Φίλοι μας είναι, τους αγαπάμε.
3: Ναι.
2: Εγώ βλέπω και το παιδί. Που είναι στην ΚΑΠΑ 15 το παιδί του Μάτσο, έρχεται εκεί με την κυρία.
3: Όχι, ρε, του έβγαλε. Έχω πολύ ψηλά, εγώ δεν του ζω.
2: Αλλά ρε, φίλε, μα φέρνει άλλο.
3: Λάθη θα κάνουνε, δεν το συζητάω.
2: Τι λάθη να κάνουνε, δηλαδή.
3: Εγώ να σου πω κάτι γενικώ. Δεν θέλω.
2: Χάφα αργό.
3: Δεν θέλω η παρουσία.
2: Στόπερ αργό και κοντό.
3: Ναι, δεν θέλω η παρουσία του Ιβάν Σαββίδη να είναι μόνο σαν σόου. Να πάει εκεί να το βλέπουν μια φορά το χρόνο. Τον θέλω εδώ. Ενεργό. Δεν θέλω να είναι επικοινωνιακό το όλο θέμα. Θέλω να είναι ουσιαστικό, πρακτικό. Να βγει, να μιλήσει, να είναι πιο κοντά σε εμάς, να είναι πιο εξωστρεφής η διοίκηση.
2: Τώρα με τον Μητυλινό που θα συνεργαστεί να κάνει το γήπεδο.
3: Αυτό είναι άλλο θέμα. Αυτό είναι το γήπεδο.
2: Εδώ,
3: ναι.
2: Με το γήπεδο τι γίνεται, η συνέντευξη θα γίνει καμιά φορά.
3: Καλά έκανε και με το όδηση. Νομίζω στο πρώτο, το πάνε ένα μήνα πίσω ακριβώς. Ήταν αρχές Αυγούστου, στο πρώτο 15 του Σεπτεμβρίου.
2: Παπιόν και μακρύ παντελόν γιατί
3: δεν βάζω παπιόν ποτέ, δεν έχω βάλει ποτέ. Μακρύ παντελόν θα βάλω.
2: Δεν θα πάω, όχι. Το έχω στον ήχη. Κάνεις πετικιούρ.
3: Όχι, ρε, τι πετικιούρ. Τι είμαι, Λούλα είμαι.
2: Τι Λούλα είσαι.
3: Λούλα, κάνω πετικιούρ νυχιών, τι είμαι.
2: Ένας σωστός άντρας κάνει πετικιούρ.
3: Άσε, ρε, επειδή έκανες εσύ στο γάμο και σε πήραμε, ναι.
2: Τι είναι.
3: Επειδή έκανες εσύ στο γάμο, γι' αυτό.
2: Με το παοξίδικο τον είχε εκεί πέρα.
3: Με το παοξίδικο τον είχε.
2: Με το παοξίδικο τον
3: είχε. Λοιπόν, αυτά. Όταν έχω δύο καθαρό αίμα.
2: Μάτω
3: Βιερίνια, για μένα είναι καθαρό αίμα. Μάτω
2: Βιερίνια.
3: Πρέπει να τους έχω ελεύθερους, όχι με καμιτσίκια, να τους έχω ελεύθερους να τρέξουν. Κατάλαβες τι σου λέω.
2: Έφερες το περαργό και κοντό.
3: Περίμενε να το δούμε λίγο τον Ελουστόντο.
2: Τι να το
3: περίμενε
2: δούμε,
3: λίγο να τον δούμε, όπως το λέω.
2: Μου φέρε το Χατζηδιάκο.
3: Ο Χατζηδιάκο ω τώρα φαίνεται ότι δεν έχει προσαρμοστεί. Αυτή είναι η αλήθεια.
2: Στο μάτς με τη Σεντρική μου γύρισε τρίτο στόπερ και
3: μαζί σου.
2: Έλα τώρα, έλα τώρα. Το κατοπίλο...
3: Ναι, αλλά όταν το πήραμε, είχαμε και το Μάκη λέει, που ήταν βαρβάτη παρουσία. Λέει, τώρα στην ΕΠΟ λέει τζάμπα την έχουμε και τζάμπα πληρώνουμε. Λέει. Μάλιστα, λέει να σου.
2: Είχατε το Μάκη.
3: Ναι.
2: Μάλιστα. Και τώρα.
3: Οκ. Okay. Και ο Τετέ από την Κυφσιά πήγε στον Παναθηναϊκό και κάνει διαφορά πέσωνα. Δεν κατάλαβα τι
2: έχει. Διαμαντίδη, τι τον έχει. Σε χωριά να τρέχει το Διαμαντίδη.
3: Δεν ξέρω γιατί τον έχουμε.
2: Μάλιστα.
3: Καλημέρα, Κούλμου. Τώρα

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Τον πήρε τον Παπάτσικο. Να πάρει ένα δεξί μπακ.
4: Ρε, όλη η φασαρία έγινε, ναι. Γιατί δεν τους πήρες και έμεινες έξω από την Ευρώπη.
3: 100-0.
4: Τα άλλα όλα μια χαρά είναι.
3: 100-0.
4: Αυτό 100-0. Είναι το
3: 100-0.
4: Το Παοξής λεγάζε, ρε μάγκα.
3: Δηλαδή, η φασαρία στερίζει. Έγινε αυτό, ναι. Γιατί δεν πήρα πάλι έγκαιρα τις μεταγραφές, ναι. Κάνω πάλι τα ίδια λάθη. Ένα. Και γιατί πούλησα τον Κωνσταντέλια. Όχι γιατί τον πούλησα. Γιατί τον πούλησα στο συγκεκριμένο σημείο και στιγμή.
4: Η αργοπορία. Είναι μεγάλο πράγμα στην
3: Ελλάδα. Η αργοπορία έχει να κάνει, ναι, με τα ασυνοησία που υπάρχει μέσα στην ομάδα. Ναι. Στα διοικητικά μιλάω, έτσι δεν μιλάω για τα αγωνιστικά.
4: Εγώ,
3: γιατί το αγωνιστικό μια χαρά βάζει
4: σιγούλα. Εγώ, αν δεν ήταν η Κοντζάρεβα να χώνει τη μούρη της,
3: ναι,
4: όλοι οι υπόλοιποι που κάνουν μεταγραφές θα ήταν πιο αρμονικά.
3: Αυτά δεν πρέπει να τα βλέπω σαν βίδες. Εγώ θα τα δω.
4: Τι έκανα,
3: το αφεντικό δεν παίρνει αποφάσεις.
4: Εγώ πάω και με τη μηγιά.
3: Λοιπόν, διαλυματάκι.
4: Ναι.
3: Και πάμε στον Ολυμπιακό, εκεί όπου ξεχώρισαν.
4: Μέτριος.
3: Αλλά ξεχώρισαν παίχτες οι οποίοι δεν φανταζόσουν ότι θα ξεχωρίσουν. Σιπιώνη και Σάλιακας. Αυτοί οι δύο ήταν οι καλοί του Ολυμπιακού.
4: Σάλιακας ήταν καλός, ναι.
3: Και ο Σιπιώνη.
4: Ναι.
3: Δηλαδή φέρνει ο Ολυμπιακός. Έφερε τον άλλο Μεξικανό, χάνει γκολ για μπλούμπερ,
4: ναι,
3: με κενή αιστεία.
4: Ναι.
3: Αλλά πάλι οι καλοί είναι αυτοί που είναι νωρίτερα. Θα αργήσει να κάνει ομάδα.
4: Σάλιακας καλός, πολύ καλός. Δεν τον περίμενα τόσο καλό.
3: Δεν σου τα έλεγα ότι μακάρι να είχα πάρει τον Σάλιακα. Θέλει γρήγορες και έξυπνες κινήσεις. Σιγά τα λεφτά. Έδινε και τον έπαιζε με 1,5 εκατομμύριο
4: το Σάλιακα. Μπορεί να τρώγει και τον Γκένερ, δεν το ξέρει για πάρτι.
3: Εσύ γίνονται λάθη λόγω αργοπορίες. Ξέρει πόσοι παίχτες ευκαιρίες χάνονται. Με 1,5 εκατομμύριο τον έπαιζε ο Σάλιακα. Τον Ιούνιο, πριν ασχοληθεί ο Ολυμπιακός.
4: Τέλος πάντων.
3: Πάμε, break και επιστρέφουμε.
4: Η πόλη της καθυστέρας είναι.
3: Αυτό δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει.
4: Είστε λίγο καθυστερημένοι.
3: Θέλετε ανακλασικά.
4: Σε slow motion δουλεύετε, ρε.
3: Πάμε, break.

0: τυφλή επικαιρότητα.
1: Καλή σας ημέρα. Κρανιοκεφαλικές κακώσεις έχει υποστεί ο 27χρονος που νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης μετά από επεισόδιο που εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στα Γιαννιτσά. Ο νεαρός μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο της πόλης, ωστόσο οι γιατροί έκριναν ότι πρέπει να μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη. Αντιμέτωποι με μακάβριο έβριμα βρέθηκαν αστυνομικοί που βρέθηκαν χθες το απόγευμα στην περιοχή της Κυψέλης στην Αθήνα, όταν μετά από έλεγχο εντόπισαν ένα κατεψυγμένο βρέφος μέσα σε βαλίτσα. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και οι αρχές ψάχνουν απαντήσεις μέσω της ιατροδικαστικής εξέτασης. 8 άνθρωποι ανασύρθηκαν νεκροί από το ναυάγιο του καταμαράν που βυθίστηκε στα νυχτά της Κερίνια στην Κύπρο, ενώ τα τουρκικά μέσα αναφέρουν για 23 αγνοούμενους. Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 267 άνθρωποι. Στο Τελαβίβ, Ελλάδα και Ισραήλ υπογράφουν την ενεργοποίηση της ασπίδας του Αχιλέα, του πολυεπίπεδου αντιαεροπορικού, αντιντρόουν και αντιβαλιστικού θόλου. Για τα καλά, επανήλθε η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Οι φρουροί της επανάστασης ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν αμερικανικό ντρόουν πάνω από τα στενά του Ορμούζ, με αποτέλεσμα το αεροσκάφος να συντριβεί στον Περσικό κόλπο. Τέλος, γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις από το απόγευμα στα γύρω ορεινά προβλέπονται για τη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Αναλυτικά η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr. We'll be right back.

0: πέσει, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
1: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
2: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
1: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
2: Για ποιο αυτοκίνητο?
1: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. 100 χρόνια ιστορίας και το καλύτερο δώρο ήρθε τώρα. Η ομάδα μας στη Super League 2 και μας θέλει όλους δίπλα της. Απόκτησε τώρα εισιτήρια διαρκείας και δες όλους τους αγώνες Super League 2. Κόκκινο μαύρο των 100 ευρώ. Silver σε προνομιακή τιμή των 150 ευρώ. Και Gold VIP των 200 ευρώ. Απόκτησέ τα στα γραφεία του γηπέδου Σουρμένων και Παπαγουγονία πρώτος όροφος ή στα εκδοτήρια του γηπέδου. 100 χρόνια ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. Γίνε κομμάτι της ιστορίας μας.
6: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
8: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.

0: 90. Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
1: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Hey, ChatGPT.
3: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
2: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
3: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
2: Γυαλιά ηλίου?
3: Το ίδιο.
2: Φακούς επαφής?
3: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
2: Τι είπες?
3: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
2: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
4: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
2: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
5: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Άλλοι επιστρέφουν από τις διακοπές με μαγνητάκια και άλλοι με κοχύλια. Και εγώ λέω να επιστρέψω με ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Στο Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη, οι κληρώσεις Happy Go Therty συνεχίζονται και τον Αύγουστο. Κάθε Παρασκευή κληρώνεται ένα ολοκένουργιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Συγκέντρωσε καθημερινά δωρεάν δελτία συμμετοχής και μπορεί να είσαι ο επόμενος νικητής. 30 χρόνια, 30 αυτοκίνητα. Όλα μόνο στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη.
1: Τώρα που δεν θα παίξει ο ΠΑΟΚ, να πούμε.
0: Ευρώπη.
1: Ευρώπες.
0: Ναι.
1: Θα πάμε.
0: Πού?
1: Στις Πέμπτες.
0: Ναι, θα πάμε, θα πάμε.
1: Ρολόγια.
0: Θα πάμε, εντάξει, αφού έχουμε και δουλειές τώρα. Κάτσε να τελειώσει.
1: Δουλειές δεν τελειώνουν.
0: Δουλειές δεν τελειώνουν. Να, κοίτα να δεις, να το. Δεν τελειώνει οι δουλειές, λέει. Έτσι, να το σιγά σιγά τσουκου τσουκου. Δεν τελειώνει οι δουλειές. Άλλα με έλεγες. Λοιπόν.
1: Θα πάμε καζίνο.
0: Θα πάμε, βρε.
1: Πότε?
0: Θα πάμε, εντάξει.
1: Θα πάμε.
0: Το βάλουμε σε ένα πρόγραμμα.
1: Πότε θα πάμε, Λούσιφερ, θα πάμε. Πότε πάμε, καζίνο, θα πάμε.
0: Λοιπόν,
1: μόνο εκδρομή θες να πας.
0: Εκδρομές θέλω, ταξίδια, ναι. Έχω κανονίσει τώρα.
1: Για πες.
0: Έχω κανονίσει. Ένα θα πάω με τον Αχιλλέα.
1: Πού?
0: Παρίσι.
1: Οι δυο σας?
0: Ναι. Θα δούμε την Παρίσι Ζερμέν.
1: Η Τζέν, γιατί την πάρεις?
0: Είναι ταξίδι μπαμπαγιού αυτό.
1: Α, εσύ τα ταξινόμησες τα
0: ταξίδια. Ναι, ρε φίλε, άλλο. Ο μπαμπάς με τον γιο, ο μπαμπάς με την γυναίκα, ο μπαμπάς με τους φίλους.
1: Ο μπαμπάς με όλη την οικογένεια.
0: Ναι, α, μπράβο, ναι, τα βάζουμε σε
1: σειρά. Βάλε τον μπαμπά με το σκύλο μετά.
0: Ο μπαμπάς με την κόμενα, λέω άλλος.
1: Λοιπόν. Και αυτό ταξίδι.
0: Λοιπόν, Αστέρας Ολυμπιακός 0-1.
1: Δεν μ' άρεσε και πάρα πολύ.
0: Για να τελειώσουμε λίγο με την ατζέντα. Ο Σάλιακας μ' άρεσε πάρα πολύ.
1: Εντάξει, τον Κουρμπέλ και τον Κότσιρε είχε εκεί να αντιμετωπίσει.
0: Ο Σιπιόνι μου άρεσε πάρα
1: μόλις
0: πολύ.
1: Μόλις έβαλαν.
0: Ποιον?
1: Τον Πλεμονίδη.
0: Όχι, ρε, ο Πλεμονίδης ήταν στο.
1: Πώς το λέγανε τον μπακ?
0: Ποιον να λες τώρα εσύ?
1: Που έβαλε τον Καλτσά και τον παλιό.
0: Δεν το έβλεπα το μάτς, σου λέω. Δεν το έβλεπα τον Πάουκ εκεί την ώρα. Κάτσε, θα σου πω κι εγώ τώρα, αλλά έβλεπα τον Πάουκ. Τι να σου πω, ψέματα. Όσο παρακολούθησα πάντως μετά που τέλειωσε ο Πάουκ, μου άρεσαν συγκεκριμένοι παίχτες.
1: Λοιπόν, Παπακανέλο.
0: Παπακανέλο, μπράβο.
1: Μόλις έβαλε τον Παπακανέλο.
0: Παπακανέλο.
1: Δεξί μπακ. Τους έκανε φάση, τους πήρε κάρτα, τους άλλαξε τα πετρέλαια.
0: Έκαναν φάσεις, ναι, στον Αστέρα.
1: Και τώρα... Ο Παπακανέλος, να πούμε, γούσταρε να παίξει γιατί.
0: Ήθελε να δείξει πράγματα.
1: Ήθελε να δείξει γιατί δεν με παίρνετε εμένα.
0: Αυτός ο Κετού μου άρεσε, αν και.
1: Τσαπατσούλης.
0: Όλοι το έχουν αυτό, ρε φίλοι, οι μαύροι.
1: Τσαπατσούλης. Ναι.
0: Αλλά είχε καλά στοιχεία.
1: Έπρεπε να είμαι μαύρος.
0: Έπρεπε. Εσύ είσαι ένας λευκός τσαπατσούλης.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσε να τους κάνεις παρέα.
1: Ναι, κάνω παρέα με τους μαύρους τσαπατσούλης.
0: Ναι, ναι, ναι. Γενικότερα, εντάξει, δεν ήταν κακός ο Αστέρας.
1: Ο Κουρμπέλης εκεί στα χάφ, να πούμε.
0: Το πάλεψε κι αυτός. Εντάξει, με Κότσιρα, με Λάσκαρη. Με Παπαδόπουλο κατά τα δοκάρια που είσαι.
1: Παπαδόπουλο, πολύ καλό.
0: Καλό. Ναι,
1: κομμουνιστή, πολύ καλό.
0: Δηλαδή, πραγματικά βλέπω τον Παπαδόπουλο π.χ. και βλέπω και το δικό μας.
1: Ποιον?
0: Τον Παβλέγκα.
1: Πώς θέλει λεφτά?
0: Έλα ρε Σιντίνο τώρα, θέλω λεφτά. Όταν παίζουν την ώρα του αγώνα, δεν τα σκέφτονται αυτά.
1: Λες.
0: Όχι, λέω, είμαι σίγουρος. Έχεις κάνει. Δεν τα σκέφτεσαι αυτά. Αυτά μπορεί να σε πειράζουν. Όταν μπαίνει μέσα στο χορτάρι, παίζει. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός που κατέβηκε με Σάλιακα που για μένα ήταν ο κορυφαίος, Ρέτσο Σπυρόλα Τικνιζιάν, δεν ήταν κακός κι αυτός.
1: Όχι, ο Τικνιζιάν μ' άρεσε. Στην αρχή δεν τον είδαμε καλομάτι, μετά όσο περνούσε η ώρα.
0: Εσύ θα πρέπει να αυτό το μάτι το κατευθείαν να μην βγάζει απότομα συμπεράσματα.
1: Ωραίος ήταν τον Τικνιζιάν.
0: Εζέ Σιπιόνι, πάρα πολύ καλό και ο Σιπιόνι. Τσικίνιο Ζώτα, Σίλβα Ρόκα και Ελκαμπή που δεν συνεχίζει να είναι τεφορμέ ο Ελκαμπή.
1: Ελκαμπή και στι φάσει είναι κακό. Και στις συμμετοχές και στα μαρκά. Και τον παίζουν και ζώνη.
0: Ναι.
1: Χθες τον παίξαν ζώνη. Άμα τον παίξεις με τρία στόπερ και βάλεις τον κεντρικό στόπερ απάνω του, τον εξαφανίζεις κιόλας. Και κάπου κουνήθηκε χθες.
0: Ναι, αλήθεια λες.
1: Χθες κουνήθηκε. Ναι.
0: Σμαΐλοβης μπήκε στη θέση του Σάλιακα, που όσο έπαιζε ήταν για μένα κορυφαίος. Κονζάλες, ο Μεξικανός θέση του Ρόκα, ο οποίος χάνει ένα γκολ με κενή αιστεία, είναι γκολ Σαμάτα. Μα το έχουν Σαμάτα, θα μας είχατε ζαλίσει, θα μην πω τι. Έτσι. Ο Σαμάτα δεν έχει χάσει.
1: Ο Φόρο Γκονζάλες.
0: Ναι.
1: Και σωματοδομικά δεν μου άρεσε.
0: Δεν σου άρεσε.
1: Όχι.
0: Πόσα εκατομμύρια είναι ο Ολυμπιακός?
1: Δεν μου άρεσε. Τώρα θα μου πει ένα μάτς.
0: Ο Ολυμπιακός ήταν έτοιμο τον Νοέμβριο.
1: Ποιο?
0: Αντιλαμβάνεσαι ποιου παίχτε έχει ο Ολυμπιακός. Τικνιζιάν, Σάλιακα, δεν του είχε μέχρι πέρσι καθόλου. Σιπιόνι δεν έπαιζε πέρσι καθόλου. Ζώτα, Σίλβα, Ρόκα. Έχει 6-7 παίχτες και κάτσε ακόμα. Μπήκε μετά ο Σα.
1: Ορτέγκα.
0: Μπήκε ο Ορτέγκα. Μπήκε ο Φρόιλερ. Είναι άλλη ομάδα εντελώς Ολυμπιακός. Όλοι παιχταράδες βέβαια. Όλοι παιχταράδες.
1: Και δεν είδα φορτώματα γιατί έφαγε κράξιμο από τον.
0: Αυτοί οι δύο, ναι, ξέρεις τι κάνουν. Είναι πολύ δυνατοί. Ο ένας είναι ο ιδιοκτήτης και τον άλλον το στηρίζει ο λαός. Έτσι.
1: Αυτό δεν αρέσει τον ιδιοκτήτη.
0: Δεν αρέσει. Αλλά δεν μπορεί να τον πειράξει κιόλας.
1: Προς το παρόν όχι.
2: Δεν μπορεί. Και προς το παρόν παίζουν πινκ-πονκ σε δηλώσεις.
1: Έτσι.
2: Μία ο ένας, μία ο άλλος.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Αν το αφεντικό δεν πρόκειται να φύγει ποτέ, έτσι δεν το συζητάμε. Αλλά αν δεν του βγουν αποτελέσματα του φίλου μας του Μεντιλίβρα που τον λατρεύω, τον έχω πάρα πολύ ψηλά.
1: Πήρε μια παράταση ζωής με δυο νίκες, ένα μηδέν.
2: Τσούκου, τσούκου, τσούκου, τσούκου, ναι.
1: Τσούκου, τσάκ με τα άντερ.
2: Ναι. Εντάξει. Αλλά τώρα δεν γίνει να βγαίνω προς και να λέει, είσαι Ολυμπιακός, δεν γίνει να παίζει με σέντρες.
1: Τι έλεγα.
2: Ναι, και βγαίνει και είπε μετά πάμε να το πάρουμε κιόλας. Και ξανεβάζει και τον πύχη. Ψηλά σου λέει, άμα δεν πας καλά, σε διώξω κατευθείαν. Χάσει κανένα ματς.
1: Αυτό εδώ δεν παίζουμε με σέντρες.
2: Ναι, ρε.
1: Είναι καθαρά.
2: Καθαρά στοχευμένη, πηχτή είναι. Πηχτή. Ο Ολυμπιακός, το ξαναλέω για να μην παρεξηγούμαστε, έχει πάρει πάλι παιχταράδες. Αλλά μέχρι να τους κάνει δουλειά, αν το καταφέρει και το φτιάξει αυτό το παζλ, είναι σαν να έχει ένα παζλ χιλίων κομματίων. Το αποτέλεσμα μπορεί να βγει μαγικό και πρέπει να το φτιάξει αυτό το παζλ μέσα σε μια μέρα. Δύο μέρες.
1: Δύσκολα.
2: Δύσκολα. Πώς το φτιάξει.
1: Δύσκολα, αλλά και από την άλλη. Και από την άλλη μπορεί να πει ο πρόεδρος, εγώ έχω εκατομμύρια παίκτες, φτιάξτε τους.
2: Ναι. Ο Τελάσιος αρχηγός όμως θα ζανίσει στο κάρβο, σε λέει. Για να μην το... Ναι, παιδιά, αν το είχαν ο Σαμάτα αυτό το γκολ, θα ουρλιάζαμε όλοι. Ελλάδα θα έλεγε τι έχασε. Τώρα το περάσουμε στον Τούκου.
1: Για το δοκάρι, λες εσύ τώρα.
2: Ναι, κοινή αιστεία, ναι, κύριε φίλε. Ναι. Αυτά τα βάζα κι εγώ, να ξέρεις.
1: Για το δοκάρι. Ναι. Πώς τα βάζεις.
2: Με πειράζει, λέει, τον Μπέλκα τον είχαν ξεχάσει. Αναφορά κάνανε. Όχι, εμείς μια χαρά αναφορά κάναμε εδώ. Έχουμε μαλώσει πολλές φορές για τον Μπέλκα.
1: Τον Μπέλκα τον ξέχασε η Μουρτζούκου.
2: Ναι,
1: τον πήρε ο Μάτος.
2: Πήγε, μίλησαν, ναι, μαζί με τον Μάτος, τον έβαλε μέσα.
1: Μπερδεύτηκε.
2: Χθες η Μουρτζούκου, ξέρεις, είπε φανταστικός.
1: Λέει. Αχ, καλή Μουρτζούκου.
2: Εμένα μ' αρέσει.
1: Η φυλακή μέσα μίλησε.
2: Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ναι. Ζέλσον, δημόσιος υπάλληλος, Κράξονα λέει. Φέρ τον στον πάγκο τον Ζέλσον, τον θέλω.
1: Τον Ζέλσον. Πανούσιος είναι. Τι να τον κάνει.
2: Τον θέλω. Σε κάποια μάτσα τον θέλω.
1: Ο Ζέλσον. Ανούσιο.
2: Και γιατί έβαλε τον Τζικίνιο που τον προορίζει να το διώξει ενώ Σάκ και Φορτούνη θα παίζουνε. Και αυτό το ακούω.
1: Το Φορτούνη δεν τον έβαλε, παιδιά, γιατί είχε το σκορ στο 0-1. Ήταν υπέρ του.
2: Όχι, άλλο σου λέει. Ότι έβαλε ένα χάφ τον οποίο ο Ολυμπιακός μπορεί και να τον δώσει στον Τζικίνιο. Δεν ξέρω που θα πάει. Α, ένα Τζικίνιο θέλω εγώ.
1: Κοίτα.
2: Ένα Τζικίνιο.
1: Τι να τον κάνει, ρε, τον Τζικίνιο.
2: Δεν θέλουμε ένα δεκάρι.
1: Να τον κάνει, τι τον Τζικίνιο. Ο Τζικίνιο. Ο Πέλκας κάνει 10 Τζικίνιου, ξέρει γιατί. Ο Τσικίνιο, να πούμε, κάνει ένα pressing όταν ο Ολυμπιακός είναι στα καλά του. Τώρα δεν είναι στα καλά το Τσικίνιο, δεν είναι στα καλά του Ελκαμπή, πάει και το pressing. Ναι. Νο Τσικίνιο, νο Ελκαμπή, νο pressing.
2: Νο πάρτι και νο γκολ.
1: Λοιπόν, θα σου κάνει γκολ σαν τον Μπέλκα. Θα σου πάρει rebound σαν τον Μπέλκα.
2: Φεύγει και ο Ροντινέη έτσι στον Ολυμπιακό, να το πει.
1: Το διώχνουν, ναι, ναι.
2: Φεύγει και ο Ροντινέη. Απάρτο να πάω, αλλά θα πάει σε Σάντου από ό,τι έμαθα.
1: Να το βάλει που.
2: Backup του Κένι. Α, τον έχουν
1: θα έρθει τώρα ο Ροντινέη.
2: Δεν έχετε, βρε. Δεν έχετε. Άλλο σου λέω. Και σιγά με δώσει ο Πάουκ τώρα 1,5 εκατομμύριο συμβόλαιο για ένα backup. Δεν υπάρχει και λόγο.
1: Ο Πάουκ θα πάρει κάνα από τα πανέρια.
2: Όχι, δεν χρειάζεται να πάρει τα
1: πανέρια. Back δεξί.
2: Για μένα πρέπει να πάρει ένα παίχτη με potential εδώ. Όχι, με προοπτική.
1: Είναι καλό.
2: Ναι.
1: Το Τουσίδη, το ξέρει, είναι καλό.
2: Ο Κωσίδη.
1: Ναι.
2: Κωσίδη είναι ταυρί, ρε.
1: Ταυρί είναι.
2: Ταυρί είναι.
1: Και γιατί να πάρει.
2: Αλλά παίζει στόπερ δεξιμπακ. Δεν είναι ακόμα καθαρή. Επειδή είναι μικρό, δεν το έχουν
1: ακόμα. Πόσο μπορεί έχει.
2: 1,82.
1: Μπράβο. Γιατί να μην παίξει
2: δεξιμπάκ. Δεν είναι ούτε
1: πολύ. Δεν το έχω δει το παιδί.
2: Ο Κωσίδης δεν έχει πολύ μπόι για στόπερ, είναι ψηλός για μπακ.
1: Ωραία.
2: Δεν ξέρω, στον μπακ παίζει κυρίως το βάζουν στόπερ και δεξιά.
1: Ταχύτητα έχει.
2: Έχει.
1: Ταχύτη,
2: πολύ
1: ταχύτητα.
2: Ταχύτη, ταχύτη.
1: Δυνατό παιδί είναι.
2: Πολύ.
1: Και γιατί να πάρω εγώ δεξιμπάκ και να μην βάλω τον Τουσίδη.
2: Μαζί πίσω. Σου.
1: Λοιπόν.
2: Μαζί σου.
1: Αδιάμα που πάρει καλύτερα από τον Κωσίδη, εντάξει.
2: Έτσι όπως είναι τώρα ο Τσικίνιο δεν το θες. Ναι, παιδιά, εντάξει.
1: Γιατί αυτή τη στιγμή αν βάλει, α πούμε, το Φαταούλα center back. Άμα βάλει το Φαταούλα center back.
2: Ναι.
1: Μπορεί να σου παίξει και καλύτερα από αυτού του δύο του τόπου.
2: Το Φαταούλα θα τον βάλει, στο κύπελο ίσω να τον.
1: Πέτα το Φαταούλα να τον δούμε.
2: Ναι.
1: Γιατί τα center back αυτά χτίζονται καριέρες, οι πιτσιρικάδες. Οι πιτσιρικάδες χτίζουν καριέρες. Όταν έρχονται με μέτριου στόπερ, να τον βάλει, σου κάνει δύο καλά παιχνίδια.
2: Με φύγα ο Τσικίνιο εξάρι έπαιζε πάντω, να ξέρει.
1: Βέβαια έπαιζε εξάρι.
2: Βέβαια. Εδώ πέρα επειδή είναι πιο. Χαλαρό το πρωτάθλημα, ανέβηκε πιο ψηλά.
1: Τον βάζει δεκάρι, τον Τζικίνιο να πρεσάρει, δεν πρεσάρει.
2: Ναι.
1: Το πετάει έξω δεξιά μετά. Το κάνει κάποια στιγμή 4-4-2. Τον κόβει μετά. Βγάζει τον Ελκαμπή, βάζει και χαφ. Για κάνα 7 λεπτά έπαιζε 4-4-2, σου κάνει ο Αστέρας 1-1.
2: Του έκανε φάση ο Αστέρας, δεν του έκανε φάση για γκολ.
1: 7 λεπτά έπαιζε 4-4-2, άνευ λόγου και ουσία. Τσικίνιο δεξιά, Μάρτης αριστερά και δύο φορ.
2: Βλέποντας τον ανταγωνισμό.
1: Με κυτρινισμένο το χαφ τον ένα με κάρτα.
2: Τον είχε, ναι. Βλέποντας τον ανταγωνισμό, το ξαναλέω. Ο αποκλεισμός του ΠΑΟΚ από την Ευρώπη είχε μόνο αρνητικά. Έχει και μισό θετικό. Δεν θα υπάρξει πλέον η δικαιολογία να ακούσουμε όλη τη χρονιά είναι κουρασμένη ομάδα. Τέλος.
1: Αυτό είναι ο ΙΑΕΚ.
2: Ο ΙΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός. Ναι. Δεν θα ξανα. Εδώ από αυτό το μικρόφωνο δεν θα ακούσουμε τη λέξη κόπωση για ΠΑΟΚ. Τέλος. Πάνε πάρε τρεις παιχταράδες
1: Υπάρχει φέτος η πιθανότητα.
2: Πάνε, πάρε τρεις παιχταράδες και χτύπα.
1: Υπάρχει φέτος η πιθανότητα ο Άρης ή Όφη να φάνε έναν από την τετράδα και να πούνε.
2: Εγώ τον Όφη δεν τον βλέπω, σου λέω.
1: Ναι.
2: Τον Όφη δεν τον βλέπω.
1: Τον Άρη τον βλέπεις.
2: Τον Άρη πιο καλά τον
1: πιο
2: βλέπω.
1: Καλά τον βλέπεις.
2: Ο Όφη θα χάσει εύκολους βαθμούς. Εδώ θα είσαι.
1: Έτσι.
2: Τα λέω πριν γίνουν, γιατί μετά κρυψό δεν έχει νόημα. Ο Όφη θα χάσει εύκολους βαθμούς. Δεν λέω ότι θα τερματίσει δέκατος. Θα τερματίσει έκτος, έβδομος. Εκεί θα τερματίσει. Αλλά θα χάσει βαθμούς στη Λιβαδιά, θα έπαιρνε διπλό.
1: Άρα δεν πιστεύω
2: ότι Τρίπολη,
1: δεν μπορεί να φάει ένα από τους τέσσερις.
2: Με τίποτα. Όφι.
1: Όφι.
2: Με τίποτα.
1: Ο Άρης μπορεί.
2: Αν βοηθήσουν συγκυρίες, αν ενισχυθεί λίγο στην άμυνα, αν κάποιος.
1: Αρχίσετε να λέτε για τη σφυρίχτρα μετά. Φυρ. Ο Γκαγκάτσης είναι φίλος σας.
2: Δεν είναι.
1: Το κλάμα πάλι.
2: Καλύτερη σχέση έχει πάντως ο Γκαγκάτσης από τον Καρυπίδη παρά με τον ΠΑΟΚ.
1: Ο Γκαγκάτσης έχει.
2: Καλύτερη σχέση έχει με τον Καρυπίδη παρά με τον ΠΑΟΚ. Αυτό λέω εγώ.
1: Με τον ΠΑΟΚ. Με τον ΠΑΟΚ έχει πολύ καλές σχέσεις. Ο Γκαγκάτσης. Με τον κύριο Πιστακίδη.
2: Βλέπω. Ναι. Βλέπω τα σφύριγματα που είχα στο τελικό. Είδα το σφύριγμα που είχα στο
1: Παναθηναϊκός
2: ΠΑΟΚ. Τα βλέπω τα σφύριγματα.
1: Τον έχει πλευρίσει το Μιστακίδη, ο Γκαγκάτσης και ο Διαμαντίδης. Μιστρόπον ώστε βλέπονται τον χρόνο, τον παράλληλο χρόνο να είναι εκεί πέρα στο.
2: Θε πεταλάρα στο Περιστέρι.
1: Τι πεταλάρα.
2: Πεταλάρα, όχι αστεία. Πεταλάρα.
1: Σιγά.
2: Πεταλάρα.
1: Πεταλάρα.
2: Λοιπόν, για ΑΕΚ, πάμε λίγο. Πάμε λίγο στο Κεφισιά, το οποίο είδα παιδιά μετά το τέλος του αγώνα του ΠΑΟΚ. Για να είμαι ειλικρινής, ο Κοϊτά δεν αποβλήθηκε κακώς στο 20 λεπτό. Τον έβγαλε έξω βέβαια με τον Ζουμπκόφο, γιατί είναι μεγάλη γάτα αυτός ο Νίκολιτς. Είπαμε πρέπει να βρίσκεται τον κατάλαβο. Ο Νίκολιτς είναι προπονητάρα και δεν τα λέμε τώρα, τα λέμε όταν τον πήρε η ΑΕΚ και όταν έκανε και κάποιους φλόκους η ΑΕΚ.
1: Ναι, αλλά την τέντωσε προχθές και έχασε βαθμό εδώ.
2: Εντάξει. Okay. Η ΑΕΚ νομίζω ότι θέλει κανένα δύο παίχτες για να μεγαλώσει λίγο το βάθος της, γιατί κάποιοι παίχτες θα παίζουν συνέχεια. Κάποιοι παίχτες θα παίζουν συνέχεια. Π.χ. ο Μάριν θα παίζει συνέχεια. Μουκουντή, Ρέλβας, Ρότα, Πήλιος. Θα πρέπει λίγο να τους φρεσκάρει αυτούς συνέχεια. Αυτή την τετράδα. Δεν πήγε καλά ο Ρότα χθες.
1: Ρε, δεν τα ξέρεις.
2: Δεν πήγε καλά ο Ρότα χθες.
1: Ο Ρότα έπιασε ταβάνι.
2: Ο Κοϊτά ήταν κακός χθες.
1: Όταν ο Ρότα.
2: Ο Γιώβης δεν τράβηξε.
1: Ο Ρότα, επειδή δεν είναι ποιοτικός παίκτης.
2: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ καλός
2: αθλητής. Είναι αθλητής.
1: Άμα χάσει το αθλητικό του κομμάτι, είναι ένας παιχτάκος. Ο Ρότα στέκεται γιατί τρέχει διπλάσια χιλιόμετρα.
2: Είναι αθλητής.
1: Πάθος, μάθος.
2: Είναι αθλητής.
1: Α, έτσι στέκεται το παιδί.
2: Τώρα, όταν η Κηφισιά σου κάνει παραπάνω ευκαιρίες. Παραπάνω ευκαιρίες. 14 τελικές, 9 η ΑΕΚ. Ένα ακόμα πόσο.
1: Να κάνω μια κουβέντα με τον κύριο Νίκολιτς.
2: Βέβαια, να το κάνεις. Βέβαια, εδώ είμαστε για να τα σχολιάζουμε όλα. Ναι.
1: Σε τέτοια μάτς, όταν έχεις ας πούμε το 1-0, ο δεύτερος φόρος δεν σου είναι απαραίτητος.
2: Βάλε ένα χάφ ακόμα και άσε.
1: Πέτα ένα χάφ αφού τα ξέρεις.
2: Συμφωνώ.
1: Κλείστο το έργο εκεί πέρα, τελειώνουμε. Πρέπει να φάω κόντρα. Εγώ δεν λέω να βάλεις το στόπερ, να την γυρίσεις την ομάδα πίσω όπως του Παναθηναϊκού και κατά λάθος προκρίθηκε προχθές.
2: Ναι, πέρασε. Είχε την τύχη που
1: κατά λάθος πέρασε.
2: Είχε την τύχη που δεν είχε ο ΠΑΟΚ.
1: Δεν έχεις χάφ να βάλεις. Η ΑΕΚ, πόσα χάφ έχεις. Είναι στο 85
2: το μάτς. Η ΑΕΚ έχει τον Καρίνεν που τον ξεκούρασε, αλλά τον έβαλε νομίζω μετά. Έτσι. Έχει τον.
1: Έβγαλε φορ.
2: Έβαλε τον Βιτάλης.
1: Έβγαλε φορ.
2: Όχι, δεν έβγαλε φορ.
1: Είχε δύο φορ.
2: Και έβαλε και τον Μάνταλο στη θέση του Μάγερ κάποια στιγμή.
1: Τον Μάνταλο.
2: Ναι, όταν το έγινε μάνταλο. Το 1-0.
1: Βγάλε τον Βάργα ή τον Γιώβιτς. Βάλε τον Μάνταλο.
2: Έβγαλε τον Βάργα κάποια στιγμή.
1: Κράτα και τον Μάγερ. Πάρ το 1-0. Πάμε στα μπουζούκια. Ένα καφέ να πιούμε ένα αυτό. Τι θες και τα δύο τα center for εκεί πέρα το τελευταίο 8 λεπτό.
2: Το Βάρκα τον έβαλε στο 80. Έβαλε τον Ζήνη.
1: Τον έβαλε τον Ζήνη. Έβγαλε φορ πάλι.
2: Ναι, πάλι έβγαλε φορ. Εντάξει, η ΑΕΚ θα έχει. Ο Πόμπο ήταν καταπληκτικός θες. Για να του δώσουμε τα εύσημα. Άσχετα αν έχασε 2-3 μαλλιά. Δηλαδή 2-3 ενέργειες ήταν μαγικές και το χάλασε τελική ενέργεια.
1: Δηλαδή,
2: ήταν εύκολα.
1: Δηλαδή και η Φυσιά παίζει μπάλα.
2: Αυτό ήθελα να πω.
1: Ναι.
2: Αυτό το λέτο δεν το βλέπει κανένας ότι
1: ναι,
2: κάνει
1: παίζει
2: δουλειά.
1: Μπάλα, παίζει μπάλα.
2: Γιατί. Δεν το βλέπει κανένας ότι κάνει δουλειά. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Ο Παναθηναϊκός πήρε τον Έστρουπ. Τι παραπάνω
1: ο επόμενος
2: έχει.
1: Δεν έγινε πέρσι, θα γίνει φέτος. Ο επόμενος είναι ο Λέτο.
2: Δεν βλέπουν άμα ότι κάνει σώσει, ομάδα.
1: Άμα τη σώσει και με μπάλα και χωρίς τον Τετέ και χωρίς τον Παντελίδη. Δηλαδή, σαν να σου λέει, εγώ συνεχίζω.
2: Ναι.
1: Είναι σημαντικό.
2: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και η Φυσιά έτσι πως έπεσε χθες. Με θράσος.
1: Χάσει και 10 κιλά γιατί έγινε χοντρός.
2: Εντάξει, μετά τον αθλητισμό, άμα δεν γυμνάζεσαι, αυτή τώρα γυμναζούσε κάθε μέρα. Αυτός μπορεί να γυμνάζεται λίγο, τρώει και κατής παραπάνω γιατί βγάζει τα αποθυμένα, γιατί όσο είσαι αθλητής δεν τρώει.
1: Έχει παθαίνουν τα εφράγματα.
2: Εντάξει, ναι, και αυτό είναι με τους αθλητές. Ναι.
1: Έχει παθαίνουν τα εφράγματα.
2: Δεν τρώνε τίποτα κάποια διάστημα τη ζωή σου, ενώ εμείς τρώμε σταδιακά συνέχεια τα ίδια.
1: Γυμναστική φαΐ εμείς.
2: Γυμναστική φαΐ, τα πόδια ψηλά.
1: Έτσι.
2: Λοιπόν, αυτά για το Κηφισιά. Είναι δίκιο το 1-1. Παρότι έγινε στο 96-97, και η Κηφισιά το ψάξε, το ζήτησε και μου άρεσε η Κηφισιά. Θα κάνει ζημιές η Κηφισιά και σ' άλλους.
1: Μεγάλους.
2: Ναι, βέβαια, γιατί άμα δεν την σεβαστούνε, μια χαρά θα τις κάνει.
1: Το τέρμα της καλό.
2: Ένα ξένο είχαν, πώς λένε, Ραμίρες. Ένα ξένο είχε.
1: Πήγε τον Αναγνωστόπουλο, δεν τον έβαλε.
2: Ένα
1: τον
2: ξένο είχε, ένα μαυρούκο. Καλός ήταν, εντάξει, καλός. Ο Πόπο ήταν όλα τα λεφτά. Καταπληκτικός. Ναι, ναι. Καταπληκτικός. Λοιπόν, αυτά και για τον Κυφσιάεκ, πάμε να δούμε
1: τον
2: λίγο.
1: Τον Πόπο τον είχαν βάλει και αριστερά κάποια στιγμή.
2: Τον Πόπο δεν τον θέλανε εδώ κάποια στιγμή ο Ηρακλής. Άμα τον έπαιρνε ο Ηρακλής, θα ήταν μεταγραφάρα. Μεταγραφάρα.
1: Καλύτερα στην Κυφσιά, μην το παιδί.
2: Εντάξει, έμεινε. Όντως έμεινε. Λοιπόν. Σήμερα στις 7:30 έχουμε Λεβαδιακό Παναθηναϊκό.
1: Ωραίο μάτς.
2: Ωραίο ματσάκι, άρα θα θες φέραση τη Βιακατό κατευθείαν από εκεί.
1: Εγώ
2: θα το κάνεις και να έρθεις κατευθείαν.
1: Εγώ τελειώνω ΑΡΤ, φεύγω βολίδα, κάνω τον Παναθηναϊκό, φεύγω βολίδα. Πρέπει θέλω να πάρω ένα smart μισό μέτρο.
2: Πάρε αυτό τη Τζέννη που είναι μια χαρά.
1: Ποιο, το Ματής.
2: Μια χαρά, σαν smart είναι.
1: Με.
2: Η ΑΕΚ με το Τσουλού, να ξέρετε, θα χάνει πολλές εντάσεις, θα βγάλει κόπος και φέτος μπορεί να βγάλει και τραυματισμούς, να ξέρετε.
1: Πολύ ωραία τα λέει ο κύριος.
2: Εγώ θα πω ότι ο Άρης χωρίς άγχος φέτος, χωρίς την πίεση του κόσμου, βλέπω ότι έχει κάνει μια καρά ομάδα και θα κάνει πολλές ζημιές. Μην χτυπήσει και την πόρτα αυτή τη φορά. Δεν έχει το άγχος και την πίεση. Βέβαια να ξέρεις. Άμα κάνει 2-3 νίκες.
1: Κύπελο.
2: Κύπελο δεν έχει ο Άρης. Τώρα θα πάμε να δούμε τι έχουμε.
1: Καλά, κύπελο. Θα γίνω Καρυμπίδης Μάγκας.
2: Ο Ολυμπιακός φέτος έβγαλε 13 έντρες χθες με τον Αστέρα.
1: Λίγες.
2: Ναι, πέρσι είχε βγάλει 26 τις διπλές στο μεταξύ του. Φόρτωμα, ξανά μανα φόρτωμα, ξανά μανα φόρτωμα. Λοιπόν, βαθμολογία. 6 ο ΠΑΟΚ πρώτος, λόγω διαφορά τερμάτων.
1: Και από φόρτωμα έβαλε και τον γκολ, έτσι.
2: Ναι. 6 ο Πανετολικός, 6 ο Άρης, 6 ο Ολυμπιακός. Είναι οι 4 ομάδες που έκαναν το 2-2. 4 η ΑΕΚ, 3 ο Όφη, από έναν ο Βόλος, ο Ηρακλής, η Κηφισιά. Παναθηναϊκός 0, αλλά δεν έχει παίξει ακόμα κανένα παιχνίδι. Και 0 έχουν Ατρόμητος, Καλαμάτα, Αστέρας, που έχουν παίξει 2 μάτς, και ο Λεβαδιακός που θα παίξει.
1: Θα παίξει σήμερα.
2: Ναι.
1: Από αυτές τώρα τις
2: ομάδες. Το Λεβαδιακό, έτσι πως τον είδα στην Τούμπα.
1: Δραματικός.
2: Τώρα δεν ξέρω αν βγάλει άλλη εικόνα.
1: Τι να βγάλει.
2: Να σου πω κάτι. Είδα το Κύπρο Λεβαδιακός Αστέρας δεν ήταν, ρε παιδιά. Χάρη Λεβαδιακός Αστέρας δεν ήταν. Που χαίρεσε πολύ εύκολο ο Λεβαδιακός. Ή κάνω λάθος.
1: Δεν ήταν Λεβαδιακός Αστέρας.
2: Ποιος ήταν, με ποιον έπαιξε ο Λεβαδιακός. Νομίζω ήταν ένας Λεβαδιακός Αστέρας. Τώρα τέλος πάντων. Οκ. Okay. Ας μην βιαζόμαστε. Τρίτη αγωνιστική. Λεβαδιακός Αστέρας ήταν, σου λέει, που τον έπνιξε τον Αστέρα. Και η εικόνα στην Τούμπα ήταν κακή. Δεν μπόρεσε να βρει ισορροπία ποτέ στο παιχνίδι. Λοιπόν, 2-0 δίκιο έχεις, Νικόλη. Μην τον υποτιμάς επειδή εμείς το κερδίσαμε, γιατί θέλουμε να βγάλουμε το ζόρι ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι καλός. Εντάξει, δεν λέμε αυτό εμείς. Προς Θεώ, ίσα-ίσα, το ανάποδο είπα εγώ σήμερα. Ότι αν ο ΠΑΟΚ πάρει ένα στόπερ που τον παίρνει παιχθαρά, ένα σεντερφόρ, ένα δεξιμπακ και ένα εξάρι, διεκδικεί εισάξια του πρωτάθλημα.
1: Σάββατο.
2: Στο Μπέος Αρένα. Βόλος Ολυμπιακός στις 7.
1: Κολόμπησε.
2: Θα έχει 20.000 γάφους.
1: Πήρε την προκαταβολή από την Έλαμπε. Θα πάρει και.
2: Μια χαρά.
1: Θα πάρει και κάνα εκατομμύριο. Πόσα θα πάρει.
2: ΑΕΚ Άρης. Ένα εκατομμύριο είναι του μάστερ. Κάτσε ένα εκατομμύριο.
1: 20.000 κόσμο δεν είναι.
2: Εντάξει.
1: Θα πάνε 20.000 γάφους.
2: 400.000. Τι ένα
1: εκατομμύριο. Μισό εκατομμύριο.
2: Πολύ είπε κόλα μισό εκατομμύριο. Θα πάρει πάντως λεφτά. Θα πάρει. Θα βγάλει μια μεταγραφή ενός παίκτη του. Λοιπόν. Θα πάρει άλλη με τον ΠΑΟ καλό τόσο, με τον Παναθηναϊκό άλλο τόσο, με την ΑΕΚ άλλο τόσο, με τον Άρη δεν πάει γιατί δεν πηγαίνουν. Έτσι.
1: Δεν του θέλει.
2: Και χθες οι Ηρακλήδες ήταν πάνω από 2.500. 2.500 μέσα στο νερό.
1: Είναι κανένα ζαντολάσκο για του Ηρακλήδες.
2: Ναι. ΑΕΚ Άρης το Σάββατο στις 9.
1: Ωραίο μάτς.
2: Ο Άρης είναι και φρεσκαδούρα. Ναι. Η ΑΕΚ θα πάει όπως θα δούμε μεσοδόματα στη Χρυσούπολη να παίξει μπαλίτσα.
1: Στη Χρυσούπολη θα
2: δεν
1: πάει.
2: Δεν έχει σημασία.
1: Εντάξει.
2: Έχει παιχνίδι. Ο Άρης έχει.
1: Τετάρτη πάει στη Χρυσούπολη.
2: Ναι, θα δώσω σε λίγο το πρόγραμμα.
1: Ωραίο, ο Αστράς έχει να βγάλει να πούμε.
2: 2.000 εισιτήρια έδωσε για τους
1: ΑΕΚ. Φοβερός Αστράς. Τερματάρα τη Χρυσούπολη.
2: Λοιπόν, ΑΕΚ Άρης επομένως το ένα ντέρμπι το Σάββατο.
1: Ναι.
2: Μπαίνουμε κατευθείαν, έχουμε κομμένη η ανάσα. Έτσι, σερί. Ατρόμητος Καλαμάτα. Οι δύο που δεν έχουν πάρει βαθμό τώρα. Όφη Κηφισιά. Να το δούμε τον Όφη. Εύκολο θα είναι με την Κηφισιά, νομίζω.
1: Όχι, βέβαια.
2: Α, μπράβο. Λεβαδιακός Πανετολικός στην Κυριακή στους 8.
1: Εδώ μπορεί ο Πανετολικός να χάσει τους πρώτους βαθμούς.
2: Πολύ πιθανό.
1: Μπορεί.
2: Και το ντέρμπι της Κυριακής μετά του Σαββάτου, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ. Εδώ σε θέλω, ΠΑΟΚ άρα μου. Πάνε, κάνε μια εμφάνιση πρωταθλητισμού κάτω. Πάνε, πάρε, βγάλε ένα διπλό.
1: Και τι να μην κάνει.
2: Γι' αυτό σου λέω.
1: Τι έχει να φοβηθεί.
2: Τίποτα δεν έχει να φοβηθεί, ρε, εσύ. Την κακή του άβρα και την αρνητή να έχει να φοβηθεί.
3: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
4: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Ηρακλής τη Δευτέρα, την άλλη Δευτέρα στις 6. Ο Ηρακλής τρίτο συνεχόμενο. Ναι, τρίτο συνεχόμενο εκτός, γιατί του Καφτατζούγλου από ό,τι είδα το χορτάρι είναι πάλι χάλια.
1: Το χορτάρι είναι χόρτινο.
2: Ναι, είναι χόρτινο.
1: Είναι χάλια.
2: Αυτά όσον αφορά το πρόγραμμα. Πριν πάμε στο break, έτσι για να επιστρέψουμε αμέσως μετά με τα υπόλοιπα. Μεσοβδόμαδα υπάρχει κύπελο. Να δούμε λίγο και το πρόγραμμα του κυπέλου.
1: Να γεμίσουμε λίγο με κυπελάκι.
2: Έχουμε κανονικά. Τι να γεμίσουμε κυπελάκι. Κανονικά ματσάρες έχουμε. Λοιπόν, κύπελο μεσοβδόμαδα.
1: Και 30 πήγε.
2: Ναι, ναι, ναι, ένα δευτερόλεπτο. Αύριο Βόλος Καλαμάτα. Κανονικά τα μάτς είναι σχεδόν όλα σουπερλιγκάτα.
1: Αύριο Χρυσούπολη ΑΕΚ.
2: Μεθαύριο.
1: Χρυσούπολη ΑΕΚ 5.
2: 5 ώρα Νέστος ΑΕΚ.
1: Θέλω να δεις τον τερματοφύλακα της Χρυσούπολης.
2: Θα το δούμε.
1: Τον Αστρά.
2: Μαρκό Κηφισιά την Τετάρτη στις 5.30. ΑΕΛ Ολυμπιακός στις 8.
1: Τετάρτη.
2: Τετάρτη όλα αυτά. Και πάω κόφι Τετάρτη. Πάω κόφι Τετάρτη στις 10 και 4 το βράδυ.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή φέρε να κάνω περιγραφή με την. Με την Κρίστη Γουάιτ στην Τούμπα. Μετά τις 12 θα συνεχίσουμε να μιλάμε.
1: Γουστάρεις Κρίστη Γουάιτ.
2: Δεν είναι το στυλ μου, όχι, δεν μ' αρέσει.
1: Εσάς είναι μαύρες,
2: Μ' αρέσει πιο πολύ με λαμψούλες.
1: Σε τόσο Βερνίκη, ναι.
2: Πανσεραϊκός Ατρόμητος την Πέμπτη.
1: Ναι.
2: Στα Σέρας. Και Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου στο ΆΚΑ επίσης την Πέμπτη. Ένα μάτς σαν προπόνηση για τον Παναθηναϊκό με την αγαπητή Νίκη Βόλου.
1: Ματσάκια, ματσάκια. Δεν έκανα μεγάλο. Εκτός από το Πάο Κόφι.
2: Το Πάο Κόφι είναι καλό και το Βόλος Καλαμάτα είναι επίσης Super League.
1: Ωραίο.
2: Τα άλλα είναι πρώτη με δεύτερη. Είπαμε, ο Πάο παίζει μόνο Super League στο κύπελο.
1: Εντάξει.
2: Διαλυματάκι και γραμμές. Τι θες, γραμμές ή Ευρώπη.
1: Ευρώπη.
2: Πάμε.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: Παράθυρο στα σπορ.
3: Καλή σας ημέρα. Έντονη αγωνιστική δραστηριότητα σημειώθηκε στα γήπεδα της Super League για τη δεύτερη αγωνιστική. Ο Άρης επικράτησε του ΑΟΦ με 2-1, ενώ ο ΠΑΟΚ εξασφάλισε την νίκη στο Περιστέρι επί του ατρωμί του με το ίδιο σκορ. Η Κηφισιά υποχρέωσε την ΑΕΚ σε ισοπαλία 1-1 με τέρμα του Μαρτίν στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων. Την ίδια ώρα ο Ολυμπιακός έφυγε με την νίκη από την Τρίπολη, κάμπτοντας την αντίσταση του Αστέρα με 1-0. Η αυλαία της αγωνιστικής πέφτει απόψε στις 7ο των καθυστερήσεων. Την ίδια ώρα ο Ολυμπιακός έφυγε με την νίκη από την Τρίπολη, κάμπτοντας.

0: Κάλιαρη και Τζένοα. Το ντεμπούτο του Γιάννη Κωνσταντέλια στη Γερμανία συνοδεύτηκε από μια σοβαρή ατυχία. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός σκόραρε στη νίκη της Μπορούσια Ντόρτμουντ με 2-0 επί του Αμβούργου, όμως υπέστη η ρήξη πρόστιχιας του συνδέσμου στο αριστερό γόνατο και θα μείνει εκτός δράσης για αρκετούς μήνες. Μια μεγάλη έκπληξη σημειώθηκε στο Αμερικανικό Open του τένις από τον πρώτο γύρο. Ο Νοβακ Τζόκοβιτς ιτήθηκε με 3-2 σετ από τον Αργεντινό Μαριάνο Ναβόνε και έμεινε εκτός συνέχειας. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Σαραντατέσσερα χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
3: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
2: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
3: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Très magnifique.
4: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Πού πας?
2: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
1: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
2: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
1: Δηλαδή, παντού.
2: Και online.
1: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
3: Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά, στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας, όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, έλατε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
6: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18100.

0: 33. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
1: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή. Μετροπόλης! Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
2: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται ο χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 2.341.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 142.400 ευρώ, ακολουθεί το Olympus Link με 111.400 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 111.000 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 365.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μετρόπολης ακούτε. Rap and cool show στα αυτάκια σας. Τελευταία μέρα του Αυγούστου, Ντίνου μου. Πάει και το καλοκαίρι. Summer of 26. Έτσι, πώς λέμε, Summer of 69.
1: Να φύγει αυτή η χρονιά.
0: Εμένα με λες.
1: Όσο ο Κωνσταντίνας σε κατέφτηκε.
0: Άσε το παιδί, τώρα πάμε σε σιγά στα ευρωπαϊκά.
1: Πέθαναν άνθρωποι. Φύγαν φίλοι.
0: Καλά,
1: μας.
0: Θα φεύγουν άνθρωποι διαρκώ.
1: Δικοί μα άνθρωποι, ρε παιδί μου, εντάξει, δικά μα. Και ακόμα δεν βγήκε ο άθλιος ο χρόνος.
0: Δεν βγήκε ακόμα.
1: Άλλους τέσσερις μήνες, τι άλλο θα πάθει.
0: Θα δεις πάλι το Δεκέμβριο τη θεία σου τη Μαρίτσα, ποιον βλέπεις εκεί πάντοτε. Όχι, και θα πεις και το 27 θα είναι
1: θεία,
0: άθλιο.
1: Είδα τη θεία Ευδοξούλα.
0: Α, Ευδοξούλα αυτή είναι. Θα τη δεις πάλι με το
1: στην
0: ένα
1: κάσα,
0: μάτι.
1: Στην κάσα με το ένα μάτι ανοιχτό.
0: Πάει, μα σε ρήμαξε. Θεία Ευδοξούλα, τι ομάδα ήταν.
1: Σιουμπιλιλή γυναίκα.
0: Πάω.
1: Πάω.
0: Ναι, αλλά έκραζε γιατί ο Μπιλής ήταν όλο με τον Πάουκ. Μήπως το μαγάρισε, μήπως αυτό ήταν η θεία Ευδοξούλα. Με έφαγε στη ζωή με τον Πάουκ, με ρήμαξε και κάτσε να δει τώρα που σε είδα να το μαγαρίσει το 26.
1: Όταν έκανε ο Πάουκ,
0: ναι.
1: Την έριχνε Μπινελή.
0: Ω, να, ναι. Η θεία Ευδοξούλα έφαγε τον Πάουκ.
1: Ναι.
0: Να, Ευδοξούλα, τώρα ένα από κατηνίδες με το ένα μάτι ανοιχτό στην κάσα.
1: Φίλε, όταν
0: δεν τον Πάουκ τον διέλυσε η θεία Ευδοξούλα.
1: Μα πήγαινε και εκδρομή στα εκτός έδρας μάτς.
0: Ναι.
1: Μόλις έβρεκα μια ισοπαλία ο Πάουκ. Γιώργο, θα φάμε. Δεν πάει στο διάλογο που θα φάμε.
0: Μα
1: ισοφάρισε ο Μπάτη.
0: Η θεία Ευδοξούλα καθάρισε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο στα Ευρώπα.
1: Όλο το κεφάλι σου πονάει, όλο το ένα σου πονάει. Την είχε τρελάνει να πούμε.
0: Καλά την έχει. Γι' αυτό η θεία Ευδοξούλα μα εκδικείται τώρα φέτο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Κωνσταντέλια. Το παλικαράκι μα δυστυχώ.
1: 6 μήνες έξω.
0: 6-7. Η Ντόρτμουντ ψάχνει.
1: Φάνηκε, ρε Νίκο, ότι αυτό το μαρκάρισμα. Που το έκανε και ο ίδιος, και άλλο το παλικάρι, ότι μπορεί να βγάλει τέτοια ζημιά. Μετά το είδα
0: δεν
1: ότι πάτησε.
0: Δεν έκανε κάτι, μα το πάτημά του δεν ήταν
1: πάτησε
0: καλό.
1: Στραβά.
0: Ο άλλος βέβαια στη Γερμανία, επειδή το Αμβούργο δεν το συμπαθούν σαν ομάδα.
1: Ναι.
0: Το έχουν απέναντι. Θα το έχουν συμπούκα από εδώ και πέρα, να ξέρει το Αμβούργο.
1: Ποιο δεν το συμπαθεί.
0: Όλοι οι Bundesliga δεν του συμπαθούν αυτού του.
1: Γιατί?
0: Έτσι είναι, δεν του συμπαθούν πολύ.
1: Ναι.
0: Θα το έχουν ένα, ξέρει, στο Αμβούργο στην Μπούκα, το κράζουν όλοι το παιδί. Εν τω μεταξύ ο Κωνσταντέλια πρόλαβε να παίξει ζήτημα ένα 90 λεπτό. Όλη η Γερμανία το συμπάθησε.
1: Την πάση που δεν τον ξέραν και του έλεγε.
0: Ναι, του έλεγα. Θα δείτε τι θα. Όλη η Γερμανία το
1: συμπάθησε.
0: Είδε στον γκολ, τι είδε όμω. Όλοι. Κωνσταντέλια που έβαλε. Δηλαδή το παιδί προλαβαίνει να βάλει γκολ, να κάνει τα μαγικά του, περνούσε σαν σταματημένο.
1: Θα το πανηγύρισε η Βελγίδα ή θα έπινε μπύρε εκεί.
0: Ποια είναι η Βελγίδα?
1: Εκείνη που την έβρισε.
0: Δανέζα ήταν.
1: Δανέζα, ναι.
0: Του παγκάσα, με τρελάνει. Δυστυχώ τα μαντάτα δεν ήταν καλά. Χιαστεί. Το τέλο χρονιά θα επιστρέψει. Το παλικάρι δυστυχώ θα χάσει και το όνειρο του Champions League.
1: Προς Μάρτιο θα είναι έτοιμος.
0: Μάρτιο, Απρίλιο, στο τέλος του πρωταθλήματος. Αν θα είναι, μήπως μπορείς να παίξει λίγο.
1: Μήπως θα τον πλακώσει στα βάρη λίγο.
0: Δεν ξέρω, θα τον κάνω. Πάντως η Ντόρτμουντ ήδη ψάχνει αντικαταστάτη. Τώρα συζητάει ή με τον Σάντζο ή με τον Βόλτε Μάντε. Βέβαια είναι δύο διαφορετικοί παίχτες. Ο ένας είναι πιο πολυφόρ και παίζει και στο 10 λίγο, αλλά πιο πολυφόρ ψηλός. Ένα 90 πόσο.
1: Πρέπει και δεκάρι. Και half και extreme να παίζει στο 3-4-3.
0: Αλλάξει αυτός τρόπου παιχνιδιού τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Μπα παίξει 3-5-2 τώρα.
0: Ο Καρέτσας μας, γιατί μην ξεχνάμε και το παλικάρι μας το άλλο, έτσι επειδή τραυματίστηκε ο Τέλειας. Ο Καρέτσας.
1: Αλλά πήγαμε κουρσουζιά το φέραμε τον Καρέτσα. Την μπάλα δεν ακούμπησε με την Bayern.
0: Χθες MVP του αγώνα.
1: Χθες ήταν MVP.
0: Έλα, ρε, θα κάνει παπάδες ο Καρέτσας.
1: Όχι, με την Bayern λέω, δεν τράβηξε.
0: Εντάξει, κακό τον άλλαξε. Όταν άρχισε να ανεβαίνει, τον άλλαξε. Για μένα έπρεπε να μείνει κι άλλο ο Καρέτσας.
1: Έχει άρχισε να ανεβαίνει, ναι.
0: Άρχισε να ανεβαίνει και στο ανέβασμα τον άλλαξε. Η Ντόρτμουντ κέρδισε 2-0 με ασίστ Καρέτσα, με γκολ Κωνσταντέλια.
1: Τι ωραία
0: που με θα MVP πω τον Καρέτσα.
1: Τι ταξίδια θα κάναμε φέτος, ρε φίλε, τους βλέπαμε.
0: Θα κάνουμε και φέτος.
1: Πώς θα κάνουμε, δεν θα πάω.
0: Μόνο ένα
1: τώρα Ντόρτμουντ δεν πάω ξανά.
0: Α, δεν πας Ντόρτμουντ ξανά.
1: Χαλάστηκα.
0: Χαλάστηκε. Σπάθουμε τον Καρέτσα. Τι.
2: Θα πάμε Λονδίνο.
0: Λονδίνο έχουμε.
1: Λονδίνο τι θα κάνουμε.
0: Σόλι, Χριστάρα.
1: Α, ναι.
0: Πάμε Ρώμη, Κουλιαράκη.
1: Κουλιαράκη, θα ξεχάσει να μα βάλει στο δωμάτιο.
0: Δεν υπάρχει ο Κουλιαράκης.
1: Είναι...
0: θα το μοιραστώ το σκηνικό.
1: Αχάπατος να πούμε.
0: Εντελώς είναι τυπάρα. Αγαπάω Κουλιαράκη.
1: Καπώς βγαίνει στον δρόμο θα κοιμώσουν.
0: Έχουμε κανονίσει να πάμε κανονικά όλα κομπλέ, κομπλέ, κομπλέ. Όλα κανονικά. Μιλάμε. Ναι. Ελάτε, έχετε. Του στέλνω μήνυμα 2 ώρες πριν το μάτς. Του λέω, ρε Κώστα, τις προσκλήσε μου, λες. Α, μα λέει, το ξέχασα, λέει. Κάτσε, ήταν σαν αποδυτήρι, δηλαδή θα έμπαινε μέσα και δεν θα μέσα. Το ξέχασα, λέει, πω. Μιλάμε ένα χάπαρος ο τύπος, αλλά αγαπάω Κουλιαράκη. Πάμε, Ρώμη, αιώνια πόλη.
1: Πήγες καταραμένες σε εμάς στην Πουτεσλίγκα και βγήκε 0-0.
0: 0-0 βγήκε. Ναι. 0-0. Ναι, αλλά δεν τραυματίστηκε τουλάχιστον. Χτύπα ξύλο.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν το συζητάμε.
1: Πώς θα τραυματιστεί αυτό. Αυτό ρίχνει κολοθιά στον τοίχο και βγαίνει το χέρι του από την πίσω μεριά. Πώς θα τραυματίσει.
0: Να πάτε να δείτε την Άξουν παρέα με την Κοντζάρεβα, λέει, και να την αφήσει εκεί.
1: Κοντζάρεβα, δεν τη θέλω να τη βλέπω στα μάτια
3: μου. Γιατί ρε φίλε, Δουβίκας, το παλικάρι μας, σκόραρε και με την Νάπολη.
1: Η Νάπολη την έκανε διπλό, ε.
3: Με γκολ Δουβίκα.
1: Ναι.
3: Ο Φάμπρεγκας τον εμπιστεύεται πολύ. Εντάξει, είναι παιχτάρα και ο Τάσος, ο Δουβίκας. Και πάρα πολύ καλό παιδί και αυτό.
1: Χαμηλών τόνων παιδί.
3: Και είναι όπως είναι ο Τζόλης, όπως είναι ο Καρέ, όπως είναι όλα τα παιδιά.
1: Μηδέν.
3: Τίποτα. Είναι μορφωμένα παιδιά, καλλιεργημένα, με ποιότητα και αυτό φαίνεται και στο χορτάρι. Έχουν αλλάξει εποχές.
1: Καμιά σχέση με το Βλάκα τον ποδοσφαιριστή του δεκαετία του 80.
3: Καμία σχέση.
1: Το Βλάκα.
3: Όλα τα παιδιά είναι μορφωμένα καταρχήν.
1: Ο πιο βλάκας ποδοσφαιριστής που πέρασε είναι ο ποδοσφαιριστής δεκαετία του 80.
3: Ναι.
1: Τέτοιους βλάκες μαζεμένους δεν έχω δει.
3: Και δεν πήραν και λεφτά αυτοί πολύ.
1: Πήραν λεφτά.
3: Κάποιοι πήραν.
1: Πήραν και τα φάγαν όλοι.
3: Πού τα φάγαν, Σίκα Καρύδια.
1: Και δεκαετία 90.
3: Σποτάκι.
1: Αυτοί οι βλάκες.
3: Ναι.
1: Οι οποίοι τώρα δεν έχουν ψωμί να φάνε. Οι περισσότεροι. Οι βλάκες.
3: Okay.
1: Πήραν μια χαρά λεφτά πήραν.
3: Εντάξει, πάντως δεν πήραν τα λεφτά που παίρνουν τώρα.
1: Μια χαρά πήραν. Η αγοραστική αξία τέτοια ήταν.
3: Τέτοια ήταν, λες. Α, αυτό θέλει να πάρει το Voldemort. Αυτό είναι δύο μέτρα του μεταξύ τώρα, Voldemort.
1: Τι δουλειά έχει στη γραμμή, ρε, αυτό με το μουστάκι.
3: Δεν θα το, θα παίξει αλλιώς. Θα φορτώσει
1: μάλλον. Τι θα το κάνει αυτό το μουστάκι στη γραμμή, να πούμε.
3: Εντάξει, okay, θα δούμε τι θα κάνει. Λοιπόν, θες να δούμε λίγο τα αποτελέσματα. Πάμε να δούμε
1: τα πρωταθλήματα μια αυτή.
3: Ναι, πάμε να τα δούμε λίγο τα πρωταθλήματα.
1: Πάμε να πάρουμε από την Αγγλία πρώτα.
3: Premier League.
1: Πιάμε, πάμε Αγγλία.
3: Premier League. Καταρχάς σήμερα.
1: Μας του μπάνιες η Λίβερπουλ, να πούμε. Πάσο και over το είχαμε.
3: Δεν την πιστεύω πολύ τη Λίβερπουλ και φέτος. Ναι. Δεν την πιστεύω.
1: Μας του μπάνιες η Λίβερπουλ.
3: Καταρχάς σήμερα το βράδυ έχει ματσάρα. Την ώρα που θα κάνουμε τη
1: βίντεο. Εντάξει, πα στο προπό. Ναι. Το παπ. Απαράδεκτη.
3: Ετάπαμε τώρα.
1: Βάλε μου άσο και 2-3 γκολ, δεν παίρνει.
3: Δεν τα έχει αυτό.
1: Βάλε μου άσο και over 3,5 δεν το παίρνει. Παίρνει μόνο το over. Ρε, εσείς κλείστε το μαγαζί και στον παπ.
3: Μάτζεστε...
1: Κλείστε τώρα το μαγαζί.
3: Μάτζεστε
1: ταλαιπωρείτε τους,
3: τον κόσμο.
1: Τους φουκαράδες που και αυτοί που δουλεύουν, ρε.
3: Manchester Ipswich 5-2 με τον Πορτογάλο να κάνει παπάδες. Έτσι, τον φίλο σου τον Μπρουν Φερνάντς.
1: Άσο και over 3,5 το πια.
3: Χατρίκ.
1: Παίζω τέτοια τώρα.
3: Α, παίζει τέτοια.
1: Παίζω 10 μάτς, θα πάρω ένα διαμέρισμα.
3: Αλλά.
1: Ναι, ναι.
3: Αλλά.
1: 6 στα 10 έπιασα βέβαια.
3: Εντάξει, δεν έχει σημασία.
1: Κάποια στιγμή.
3: Θα κάτσει, πού θα πάει.
1: Θα μου κάτσει.
3: Leeds Bradford είναι ένα πολύ καλή φετινή Leeds. Είναι η ίδια ομάδα με πέρσι, να ξέρετε. Εγώ δίνω και στοιχεία τώρα.
1: Σώνεται.
3: Ναι, ρε.
1: Ναι.
3: Βέβαια. Βέβαια, τι σώνεται.
1: Εδώ η Χάλε έχει 6 πόντους.
3: Η Χάλε έχει 6 πόντους γιατί έχει τερματάρα. Έχει τερματάρα, κρατάει, θέλει να κρατήσει πίσω το 0, έτσι παίζει. Και αν βγάλω μπροστά τον γκολ, το βγάλε. Το βγάλε και στα δύο παιχνίδια. Πήρε δύο νίκες εκ των κορυφαίων ο Τζολάκης. Και στα δύο. Έτσι. Αυτή που άλλαξε πάρα πολύ και δεν βλέπετε προς το παρόν είναι η Τότεναμ. Υποτίθεται πήρε παιχταράδες. Αυτό που προσπαθώ να επικοινωνήσω στους ακροατές εδώ, στα YouTube, στα κανάλια, στα TikTok. Μην τρελαίνεστε μόνο με μεταγραφές. Δεν φτιάχνεις ομάδα μόνο με μεταγραφές. Πρέπει να την δέσεις, να την κουμπώσεις, να την δώσεις χρόνο, να την βρεις χημεία, να την βρεις ισορροπία. Αυτοί νομίζουν ότι παίρνοντας 10 παιχταράς έκανε ομάδα.
1: Ναι, φίλε, άμα δεν έχεις προπονηταρά, πώς θα την κάνεις την ομάδα.
3: Αυτό λέμε. Γι' αυτό λέω ότι ο Άρης με τον Γρηγορίου έχει βάλει την ομάδα σε ράγκη.
1: Εμένα μου αρέσει και ο Λύση, φίλε.
3: Και εμένα μου αρέσει ο Λύση.
1: Εμένα μου αρέσει ο Λύση.
3: Εμένα μου αρέσει. Το πειράζει, το φτιάχνει, το δουλεύει.
1: Άνοιγε
3: και λίγο βάθος παραπάνω.
1: Εντάξει.
3: Okay, ελπίζω να του το δώσουν.
1: Ξέρεις τι μ' αρέσει.
3: Ναι.
1: Ξέρεις τι μ' αρέσει. Χάνει ένα μηδέν. Δεν χάνει την ψυχραιμία του, δεν τις εντολές του.
3: Ναι.
1: Κανονικά βοηθά ποιον έχει.
3: Έχει, το επιτελείο του και ένα Ισπανό. Δεν έχει.
1: Πάλι
3: ένα...
1: καλά που δεν έχει τον Κωνσταντίνο.
3: Ιταλό, ένα Ιταλό. Ναι. Δεν έχει Κωνσταντίνο.
1: Ευτυχώς.
3: Chelsea Brighton 4-3 είναι καλή φετινή η Chelsea του Τσάμπι Αλόνσο. Προηγήθηκε 3-0, το έκανε 3-2, έγινε 4-2. Στο τέλος μείωσε στο 97 ο Γκρος, το έκανε 4-3 για την ομάδα του Τζίμα και του Κοστούλα. Είχε ευρωπαϊκό μάτς.
1: Έπαιξε ο Τζίμα και ο Κοστούλα.
3: Στο βασική, όχι σίγουρα, κανένας τους.
1: Δύσκολα είναι η Premier League.
3: Ούτε αλλαγή μπήκανε. Κάτσε λίγο, περίμενε.
1: Ο Κοστούλας πρέπει να παίξει.
3: Α, ναι, νάτος ο Κοστούλας. Δεν το έχω σωστά. Αλλαγή.
1: Φορ έπαιξε ή από την άλλη.
3: Φορ. Έγινε αλλαγή. Τώρα το είδα. Ο Κοστούλας έπαιξε.
1: Ωραίος. Έβαλε κανένα γκολ.
3: Στο 80 έγινε αλλαγή από τον Ντέβιτ. Όχι, δεν έβαλε γκολ. Αλλά η Τσέλσι είναι καλή του Τσάμπιον Λόσο. Τώρα βλέπω, εντάξει, με Ζωάο Πέδρο μπροστά.
1: Η άλλη σωρά είναι δική μας.
3: Ποιοι είναι δική μας.
1: Κοστούλα η ομάδα.
3: Ναι, ρε, Μπράιτον μια χαρά ομάδα είναι. Ευρώπη παίζει κιόλας, μια χαρά είναι.
1: Ποιος θα πέσει, ρε.
3: Ναι. Τι ποιος θα πέσει.
1: Σώνεται, αν σώνεται όλος, θα πέσει κανείς.
3: Η Κόβεντρι είναι για φούντο.
1: Μία.
3: Τι ύψους θα το παλέψει.
1: Ύψους είναι, ναι.
3: Ναι, και μετά θα δούμε ποια άλλη θα μπει και σε δικασία. Θα μπει η Νότιχαμ, δεν ξέρω που είναι αρκετά καλή. Θα μπει.
1: Η Νότιχαμ τι έχει.
3: Χαλ, θα μπει.
1: Στο άλλο μας τι έκανε η Νότιχαμ.
3: Έχασε.
1: Άρα ένα μπότο σε δυο μα.
3: Ναι.
1: Μπουρτόταυρο.
3: Έχασε.
1: Ναι.
3: Αυτή τη στιγμή, για να δώσω κατά επειδή έχει σφαγωθεί, πέφτει η Πάλα, η Κόβεντρι και τότε.
1: Καλά, εντάξει, νωρίς.
3: Είναι νωρίς, είναι πολύ νωρίς. Πάντως το 2 στα 2 έχει κάνει μόνο η City, η Chelsea και η Hull προς το παρόν. Και περιμένουμε σήμερα να δούμε αν θα το κάνει και η Arsenal.
1: Που παίζει.
3: Είπαμε, μέσα στη Βίλα. Έχει δύσκολο παιχνίδι.
1: Βίλα, ε.
3: Ναι. Άρσενα Βίλα.
1: Εντάξει.
3: Θα το πάρει, Άρσενα πάλι. Θα το πάρει. Είναι πάρα πολύ σοβαρή.
1: Εντάξει, με τον Τζόλι Σκόρερ.
3: Γκόλι ασίστ. Εγώ και χθες πρότεινα τον Κωνσταντέλια γκόλι ασίστ και πληρωθήκαμε. Νομίζω ότι ο Κωνσταντέλιας θα έκανε πλάκα όλο το χειμώνα. Θα είχαμε ένα σιγουράκι γκόλι ασίστ δίφραγκο δίνει αυτό. Ένα 95 το πήρα προχθές που το πρότεινα στα παιδιά, στο Μπετσόου. Γκόλι ασίστ ο Τέλιας.
1: Τι έκανε στο Μπετσόου?
3: Πολύ καλά. Και ταμείο βγάλαμε χθες.
1: Ναι. Ο Γρηγόρης μας έπαιξε.
3: Ο Γρηγόρης δεν πρέπει να. Πρέπει τελευταία φορά πρέπει να ήταν στο Μουντιάλ. Στο Μουντιάλ. Τώρα θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Πόσα. Συνεχιστεί η συνεργασία. Πρέπει να μιλήσουμε και με τον Τζαπαύλο στο Μουντιάλ τελευταία.
1: Θα κάνεις δηλαδή meeting.
3: Ναι, πρέπει να συνοηθούμε, να δούμε τι γίνεται.
1: Σεπτέμβριο,
3: γιατί
1: μήνα,
3: είδα, κρίνιαζαν τα παιδιά στο chat. Γιατί λέει τον έχετε, τον Γρηγόρη αυτή τη στιγμή δεν γράφει. Λέει να ξέρουμε ποιοι είστε τέλος πάντων. Και έχουν δίκιο τα παιδιά.
1: Δεν φταίω, Γρηγόρη, εσύ φταίς.
3: Εγώ φταίω κυρίως.
1: Σε αυτή την περίπτωση.
3: Ναι, εγώ φταίω. Εγώ φταίω. Φυσικά φταίω.
1: Θα πρέπει να συνοηθώ
3: τι θα
1: κάνει και τι
3: εγώ, είναι δικό μου.
1: Το να αιωρείται, α πούμε αυτό.
3: Δικιά μου ευθύνη 100. Εγώ το παίρνω πάνω μου. Εννοείται, δεν το συζητάω. Ετοιμαστείτε για τον Αντερουβγάλτη. Έρχεται πάντως.
1: Ναι, θέλω να τον γνωρίσω αυτόν.
3: Πολύ έξυπνος άνθρωπος. Ναι. Είναι καταρχάς πολύ έξυπνος και γρήγορος.
1: Ωραίος.
3: Το πιο
1: σημαντικό. Άλλη μεταγραφή θα κάνεις εκεί.
3: Όχι, φτάνει. Πήραμε και τον Τότι. Και άλλο τι θα κάνουμε.
1: Τότι και Αντεροβγάλτη.
3: Τι θα κάνουμε τώρα. Τα μεταγραφές μετά. Είπαμε το θέμα είναι η χημεία να βρεθεί. Λοιπόν, φεύγουμε από Premier League.
1: Πάμε Ισπανία.
3: Ισπανία ή Premier League. Ή Bundesliga.
1: Όχι, Ισπανία. Στο τέλος πάμε.
3: Α, Ισπανία, γιατί πήγα Γερμανία εγώ τώρα. Μην με γυρίσει πίσω, γιατί είχα τη Γερμανία έτοιμη. Η Augsburg 3-0 τη Σάλκε. Δεν την πολύ συμπαθούμε την Augsburg.
1: Γιατί?
3: Γιατί μας έβγαλε το λάδι. Αλλά θα μου πεις εμείς θέμε με τη διαχείριση.
1: Λίτωσε η Augsburg. Αν και εκεί έπαιξε μπαλάρο ο άλλος.
3: Ναι, ρε, και στον Πάουκ θα παίξει. Γιατί αφιβάλλεις ότι θα παίξει μπαλάρο ο Γιαννούλης.
1: Μπροστά.
3: Παντού.
1: Όχι, παντού.
3: Μπροστά, όταν είναι καλά.
1: Μπροστά κάνει παπάδες ο Γιαννούλης. Ο Γιαννούλης πρέπει να το παίξετε
3: 3-5-2.
1: Το 3-5-2, να βάλετε το Μιχαηλίδη αριστερό στόπερ.
3: Ναι, συμφωνώ.
1: Και θα πάρετε και από τους δύο παικταράδες.
3: Μιχαηλίδη αριστερό στόπερ.
1: Γιαννούλη μπακ.
3: Γιέγκο Κώστα. Το κεντρικό κέρβερο να καλύπτει τα πάντα. Ελουστόντο δεξί μπακ.
1: Κένι μπακ χαφ.
3: Κένι μπακ χαφ Γιάννη.
1: Ζαφίρι.
3: Ζαφίρι με Όγκρεσιτς εκεί.
1: Μπράβο.
3: Έτσι με Όγκρεσιτς εκεί.
1: Πάρε δεκάρι τώρα τον Μπέλκα.
3: Βάζει το δεκάρι.
1: Και Ζίβκοβιτς.
3: Ζίβκοβιτς με.
1: Άλλη.
3: Με...
1: Δηλαδή πρέπει να φάσει ένα εξτρέμ.
3: Πρέπει να φάσει ένα εξτρέμ.
1: Σε ποιο θα φάσει. Τι φακλάνα το Ζίβκοβιτς.
3: Άντε που θα φάσει ο Ζίβκοβιτς.
1: Το λέω εγώ από τώρα.
3: Δεν τρώγεται αυτό με
1: τίποτα.
3: Δεν τρώγεται. Δεν τρώγεται, όχι. Θα το βάλεις δεύτερο φορ.
1: Βρε, ακούσε, λέω.
3: Άσε τι σε δείχνει τώρα ο Χάρης.
1: Τον πισινό του τον είδες.
3: Δεύτερο φορ.
1: Τη μέση του την είδες.
3: Ναι, ναι.
1: Το κεφάλι του το είδες. Τα μάγουλα τα είδες.
3: Εγώ ξέρω.
1: Κοίτα εμένα από σήμερα.
3: Α, ξέχασα να σου αναφέρω τα στατιστικά. Πρώτο σκόρερ στο πρωτάθλημα ο Πέλκας με 3 γκολ. Και πρώτο ασίστ ο φίλος ο Ζίφοβιτς. Τι έγινε. Μαγκώθηκες τώρα.
1: Ρε ο Ζίφοβιτς.
3: Μαγκώθηκες τώρα.
1: Ρε ο Ζίφοβιτς. Είναι από τους πιο έξυπνους παίκτες που έχω δει στη ζωή μου.
3: Πεχτάρα, ναι.
1: Στο κομμάτι του τι κάνει χωρίς την μπάλα.
3: Ναι.
1: Ο Ζίβκοβιτς είναι μεγάλη παιχτάρα χωρίς την μπάλα. Ήταν και με την μπάλα στο κλείσιμο
3: τώρα. Επειδή δεν έκανε ένα καλό μας, δηλαδή θα τον φας.
1: Όχι,
3: όχι, επειδή περιμένει να ανανεώσει και φοβάσαι μην δεν παίζει γι' αυτό τον λόγο.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Ξέρω, έχει φτιάξει σενάρια τώρα.
1: Επειδή είναι σέρβος, θα πούμε.
3: Έχει φτιάξει σενάρια.
1: Και
3: περίμενε μια εβδομάδα, θα έχουμε ανακοινώσει. Μια εβδομάδα, 10 μέρες, δεν ξέρω πότε.
1: Σέρβο και κοντό, ο Θεός να σε φυλάει. Σέρβος και κοντός. Έχεις δει κανένα μπεδαρά.
3: Όχι, σέρβο κοντό δεν έχω δει. Μόνο τον Ζίφκοβιτς.
1: Όλοι σέρβοι πέρα πεδαράδες είναι.
3: Πολύ καλό παιδί ο Άντρεα.
1: Όλοι σέρβοι πεδαράδες.
3: Κοιτάζει τα δικαιώματά του γιατί είναι παιχταράς και ξέρει τι αξίζει. Εγώ μαζί του είμαι.
1: Κάνει και σαν το ρίζο τσαμπουκάδες. Ένα καρέ, μαλώνεις. Θα έρθει κάτι, του κάτσει κανένα μπουνίδι να πούμε. Κάνει μαγκές ο σέρβος και κοντός. Εγώ είναι σέρβος, όλοι πεδαράδες είναι. Σέρβο δεν έχω δει να πούμε ζουμπά.
3: Εφαγώθηκες με αυτό ρε φίλε. Αυτό είπες.
1: Πάχινε κιόλα.
3: Ναι. Πάχινε ρε. Μαζί είμαστε στο γυμναστήριο φέτες είναι.
1: Άντε ρε, πάτε
3: που πάχινε, που τον είδε.
1: Κάνετε
3: μην γίνει και εσύ σαν τον Λάζαρο, τον Χρυσοδουλόπουλο. Πάχινε κιόλα. Και βάζει γκολ ο Γιώβης και τον τρολάρουν τον ρόλο. Τι πάχινε, τον είδε.
1: Όταν πιάνει μικρόφωνο και ο Χρυσοδουλόπουλο θα ξέρει ότι θα το κάνει το λάθος.
3: Ωραίος είναι ο Λάζαρος.
1: Ποιος?
3: Ωραίος είναι.
1: Όχι σχολεύμα. Μόνο ωραίος.
3: Ναι.
1: Πολύ ωραίος.
3: Πάρα πολύ καλός είναι. Με δευτερό λόγο, καυσικό λόγο.
1: Ο Νταμπίζα.
3: Ο Χρυσοδουλόπουλο.
1: Το Μπορμπόκης.
3: Είναι πολύ
1: για μένα είναι τρεις καλύτεροι.
3: Ο Τζίμας είναι σε φάση αποκατάσταση από το χιασό, θα γυρίσει σε περίπου δύο εβδομάδες, παιδιά.
1: Πόσο έφαγε ο Τζίμας τώρα, τρεις μήνες, πέντε, πόσο έφαγε αυτό.
3: 8-9, πέσει, δεν τραυματίζει. Ένα χρόνο σχεδόν έφαγε.
1: Το πρόβλημα με αυτού δεν είναι. Οι γιατροί είναι καλοί απάνω.
3: Γιατί η αποκατάσταση είναι.
1: Οι δικοί μας γιατροί είναι καλύτεροι. Τώρα, άστατα.
3: Νίκο, δώσε μακροχρόνια.
1: Πώς θα μπουν, συγγνώμη, μην μπουν φοβισμένοι. Πώς μπήκε ο Λίρα τη, πόβε την αγωνιά και φοβότανε να πούμε με το σαγόνι, μην φάει κανένα μπουνίδι. Ο άνθρωπος και φοβότανε.
3: Ναι.
1: Ο Λίρα τη, εγώ είχα λύσει. Α, δεν με ακούσαν.
3: Όντω, Κούλτ, στο πέσο είστε σε τρομερό φεγγάρι όλοι σα, αλλά χρειάζεται να την κατάσταση γρήγορα αφού δεν γράφει. Ναι, θα πρέπει να το συζητήσω πάνω, να το δούμε τώρα τι θα γίνει. Ναι. Γιατί έχουν δίκιο τα παιδιά. Σου λέει, αφού τον έχει πέρα, γιατί τον έχει. Μόνο για τη διαφήμιση, για το έτσι.
1: Τώρα, άστα αυτά. Παίζει, επειδή κουνά την ουρά σου και τελειώνει η εκπομπή.
3: Ναι.
1: Ποιο θα είναι τα καινούργια αυτά στο Μετρόπολη.
3: Δεν ασχολούμαι εγώ, ρε φίλε.
1: Άσε, ρε, που δεν ασχολούμαι.
3: Όχι, θα κάνω το 8-11 και γεια σας. Εφόσον δεν μας έχουν ενημερώσει για κάποια αλλαγή εμάς, έτσι.
1: Εμάς.
3: Ναι, εμάς δεν μας ενημέρωσαν.
1: Δεν μας
3: εκπομπές θα έχουμε κάποιες.
1: Είπανε.
3: Ανακατατάξει. Ναι, βέβαια. Σε πείραξε ο Μπούζος.
1: Εμένα. Ναι. Δεν με πειράζει.
3: Με πείραξε εμένα ο Μπούζος. Να πάρει τηλέφωνο. Δεν μας... Άρα εμάς δεν μας πειράζουν.
1: Εντάξει.
3: Θα πειράξω όλους τους άλλους. Αφού ο Τζόρτζο Αρμάνι τα κανονίζει αυτά. Νίκο, δώσε μακροχρόνια στο Bet Show. Θα τα δώσω, φίλε Ζαχαρία. Αυτή την εβδομάδα θα δώσω τα μακροχρόνια.
1: Πέρσι τι έδωσες μακροχρόνια.
3: Arsenal.
1: Ωραίος.
3: Breeze.
1: Ναι.
3: Τα πιάσαμε σχεδόν όλα. Το μόνο που έχασα ήταν ο Πάο.
1: Το Πάο και στη
3: Όπου μέχρι το Φλεβάρι.
1: Έχει αυτή τη βοθρίλα να πούμε.
3: Ναι. Ναι. Μέχρι το Φλεβάρι. Ναι, ναι, ναι. Τον έδωσα γιατί ήταν outsider. Τον έδινε 6-7 πάλι. Μέχρι το Φλεβάρι φαινόταν ότι η ομάδα πήγαινε και ντούσε. Τι να κάνουμε τώρα. Αδερφού, το Ρώσο Πάο εκτός από δεξιπάκα είχε παντού από 2 και πάνω. Για πολλούς μάζεψε. Μέτρα τους λίγο. Θα φύγουν και παίχτες, παιδιά. Θα φύγουν και παίχτες από τον Πάο. Α, ναι, μπράβο. Είχα δώσει Ίντερ. Είχα δώσει και την Ίντερ που ήταν
1: αυτά,
3: εύκολο.
1: Αυτά μπορεί να τα παίξει μαζί.
3: Βέβαια.
1: Στον ΟΠΑΠ πήγε και με διώξανε.
3: Η καλύτερη κλινική πάντως για χειαστούς, να ξέρεις, ξέρεις πού είναι. Είναι στο Χέσινγκ. Δεν με κοιτάς
1: τώρα. Στο Χέσινγκ. Τι Χέσινγκ.
3: Στο Χέσινγκ.
1: Πού είναι αυτό.
3: Στο Άουγκσμπουργκ.
1: Ναι, ναι.
3: Εκεί είναι η καλύτερη κλινική αποκατάσταση για χειαστούς. Εκεί, εκεί πάνε όλοι οι αθλητές.
1: Ψυργάζει και πάνε. Πάει.
3: Ναι. Στο Χέσινγκ του Άουγκσμπουργκ. Να ξέρεις.
1: Πάντως και η Ελλάδα έχει φοβερούς γονατάδες και φοβερούς. Δηλαδή,
3: έχει.
1: Ο Έλληνας ο γιατρός είναι ο καλύτερος.
3: Στο Μουντιάλ, φίλοι, είχα 80%, να ξέρεις. Δηλαδή, έχανα σημείο με την αίτηση.
1: Οι γονατάδες, οι Έλληνες, οι χειρουργοί είναι οι καλύτεροι. Χέσινγκ και Μέσινγκ, δεν ξέρω εγώ τώρα.
3: Το Voldemort in Dortmund τον ήθελε από πέρσι, λέει. Ναι, σωστά, αλλά δεν τον πάρει. Νίκο, υπάρχει θέμα τζίμα για δανεικό σαφόρ. Καμία. Κανένα. Όπως επίσης, γιατί αποκαλύψαμε κάτι και το γράφουν σήμερα και χθες τα site τα διάφορα.
1: Τι αποκαλύψαμε.
3: Εγώ το έχω αποκαλύψει την Πέμπτη.
1: Ότι.
3: Ότι ο. Ο Χατσίδης είχε πρόταση να πάει στην Άντρελεχτ ως δανεικός.
1: Στην?
3: Στην Άντρελεχτ. Το είπα την Πέμπτη, το γράφουν σήμερα τα site, το γράψανε κάποια τέτοια.
1: Θα πάει.
3: Όχι, αυτό, μα, αυτό είναι το θέμα, είναι ότι όταν παίρνετε την είδηση, παιδιά, να ακούτε ακριβώς τι λέμε. Τον έκανε πρόταση να πάει και ο Πάοκ δεν το δέχτηκε. Και γράφανε διάφορα, σήμερα δεν ξέρω τι γράφουν και διάφορα site, ότι ο Χατσίδης θα πάει στην Άντρελεχτ.
1: Άστο να παίξει δύο χρόνια το Χατσίδη και πούλα τον μετά στην άδεια.
3: Ο Χατσίδης όμως, να σου πω κάτι.
1: Κάστο τον Χατσίδη.
3: Άμα είσαι από την πλευρά του Χατσίδη.
1: Ναι.
3: Άμα είσαι από την Χατσίδη, ξέρει ότι έχει το ζύγο μπροστά και δεν μπορεί να πάρει πολλά παιχνίδια.
1: Ποιο έχω εγώ.
3: Το έχω τόσο
1: εγώ είμαι ο παπάς του Χατσίδη.
3: Ναι.
1: Βλέπω με τη γυναίκα μου το μάτς και λέω, ρε γυναίκα, εκείνη η φίλη που είχαμε, εκείνη η χοντρία πάνω στην Κοζάνη να πούμε, που είχε κάνει τα τέσσερα παιδιά να πούμε, δεν μοιάζει με τον Ζίβκοβιτς. Πάσε ρε φύγε από εδώ πέρα.
3: Ραπ, ο Γρηγόρης θα είναι στη Μαρμίτα. Τι γίνεται, λέει, στο στοιχηματικό εκεί θα είναι.
1: Ποιος λέει.
3: Ρωτά εδώ.
1: Ούτε ασχολούμαι.
3: Δεν ασχολούμαι.
1: Αυτά στο κάμεραμα και στην εταιρεία. Εγώ
3: εταιρεία,
1: το πουλάκι το γλίτωσα πέρσι. Κάνω ζωάρα.
3: Ζωάρα, μπράβο Ντίνο μου. Μπράβο Ντίνο μου. Λοιπόν, θες να μάθουμε τώρα τι πιστεύει ο κόσμος για τον τραυματισμό του Ντέλια.
1: Κάτσε να σηκωθώ γιατί.
3: Κάτσε
1: το...
3: και παρέα μαζί εκεί.
4: Έλα,
3: παρέα.
4: Πέρα.
1: Άσε μην.
4: Λοιπόν, έλα, κούκλι είμαστε. Λοιπόν,
3: είχαμε γκάλο τι.
4: Το ερώτημα ήταν πολύ απλό και αφορούσε τον τραυματισμό του Γιάννη Κωνσταντέλια. Και...
5: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
2: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr. Και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Toto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1. Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
3: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε. Τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
4: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
5: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266.
6: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
7: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
8: On Air Media Group.
7: Η μουσική σου είναι εδώ.
8: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
7: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Toto και Apple CarPlay.
8: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
7: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
9: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
10: Αρχίζει το παιχνίδι. Ρέμο, Κορυτίμπα, ισοπαλία και 1-1 σκορ. Με αγάπη Γιώργο, καλοκλήσιμο εκπομπής.
11: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Bet Show και Μιχάλη Βραζιλιάνο.
12: Ήταν το betshow.com με το Μιχάλη Βραζιλιάνο.
11: Λοιπόν, φινάλε, ήμασταν εκεί που έπρεπε, δεν φεύγετε όμως, μένετε καρφωμένοι, Μετρόπολης 95,5.

0: την ερώτηση αν μπορεί ο Κωνσταντέλιας, μάλλον ο Πέλκας, να είναι ο ηγέτης του ΠΑΟΚ στη μετά Κωνσταντέλια εποχή. Ένα 63% λέτε ναι, μπορεί, αντίθετο 37%. Κόκκινος Ραπτόπουλος έρχονται τώρα, όλο το update της ενημέρωσης στις 5 με Κώστα Πετρωτό, την κυρία Τάνια Δήμου και τον Δημήτρη Μπασμπαρέλα. Φίλες και φίλοι, από τον Γιώργο Μπούζου που θα στο μικρόφωνο έχει ένα πολύ πολύ καλό μεσημέρι. Γεια σας!
1: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
2: Πού πας?
3: Πίτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Ζόλιγας 26.
2: Εγώ προτιμώ ρε ο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
3: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
2: Δηλαδή, παντού.
3: Και online.
2: Πίτσα από 88.gr. Πίτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
4: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
5: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
6: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία μετάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρίας, τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη. Για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος. Στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016 561.
7: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου.
8: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
9: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
10: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
11: Έτοιμος για το σχολείο?
12: Ναι!
11: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
12: Εντάξει!
11: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
12: Εντάξει!
11: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
12: Εντάξει!
11: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
12: Μπαμπά, κρίντς, είπαμε. Είμαι εντάξει!
13: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
12: Και είσαι εντάξει!
14: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
15: Ποιος καλέ?
14: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
15: Και σε παίρνει αυτή?
14: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
15: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
16: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
17: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
18: Λίγο μετά τις 3.
19: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
1: Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, εδώ θέλουμε να πετύχουμε.
7: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερές βάσεις. Γι' αυτό είσαι στην ΑΚΜΗ.
2: Στον Λίντερ της εκπαίδευσης, σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή γαστρονομίας στην Ελλάδα.
7: Και τώρα, ΑΚΜΗ.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
20: Έτοιμος ο Verstrate, οριστικό αυτό το πέναλτι. Έτοιμος ο Βέλγος, ο οποίος πέρασε τους αλλαγή στο παιχνίδι απέναντι από τον Αθανασιάδη. Verstrate λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί. Goal!
18: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
21: Της Κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
22: Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου.
21: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
23: Έτσι φαίνεται πως το πεις περιστέρα μου, τσαπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το.
21: Της Κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

0: καλησπέρα σε όλους.
1: Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολη στους 95,5 των FM. Παρέα θα είμαι στο μονοδίωρο. Θα γίνει της Κακομήρας με τον κύριο Εμίλιο Γαβριλίδη σε δίνους των ήχων, τον κύριο Λευτέρη Χατζηπεταγλίδη στην παραγωγή, τις κυρίες Λίλα Γκουλιώνη και Κατερίνα Μιχαλίδου στη γραμματιακή υποστήριξη, Κωστίτρα Πτόπουλος και Γρηγόρης Κόκκινος στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Για οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου υπάρχει μόνο ένα όνομα το οποίο χρειάζεται να θυμόμαστε. Αδερφή Κωνσταντινίδη. Τηλεφωνήστε στο 18133 έχοντας την άδεια κυκλοφορία σας και αφήστε τα υπόλοιπα στους ειδικούς. Εύκολα, γρήγορα, αξιόπιστα και πάντα στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Η λύση είναι απλή. Η αδερφή Κωνσταντινίδη αναλαμβάνει για εσάς κάθε λεπτομέρεια. Τηλεφωνήστε στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr για να κλείσετε ραντεβού, γιατί η διαγραφή του αυτοκινήτου σας δεν ήταν ποτέ πιο εύκολη υπόθεση.

0: 9.55 και ενώ το μήνυμά σου το 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού στο Facebook, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε, να σχολιάσετε, να ρωτήσετε, να θίξετε θέματα, γενικότερα να συμμετέχετε στην διάρκεια της σημερινής εκπομπής. Ολοκληρώνεται σήμερα η δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος και είχαμε το Σάββατο Βόλος Ηρακλής 1-1, Πανετολικός Χαλαμάτα 2-0, την Κυριακή Άρης Όφη 2-1, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2, Αστέρας Άκτορ Ολυμπιακός 0-1, Κηφισιά ΑΕΚ 1-1 και η αγωνιστική ολοκληρώνεται σήμερα με την αναμέτρηση Λιβαδιά ανάμεσα στο Λοβαδιακό και τον Παναθηναϊκό. Καλησπέρα Κωστή.
1: Τι έγινε?
0: Καλά, δόξα τω Θεώ.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Εσύ?
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Καλά?
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Πέρασε καλά?
1: Πότε να περάσει καλά?
0: Καβάλα.
1: Παρακολουθείς που πάω?
0: Μου στείλαν φωτογραφία.
1: Ποιος?
0: Ο Σάκης.
1: Σάκης.
0: Ο κύριος Πριώνας.
1: Κύριος Πριώνας.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Μια πουράκλα να λέει αυτό το πρωί δεν τελειώνει.
1: Συνδέθερα εδώ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ νόμιζα για σένα. Νόμιζα για σένα.
1: Εγώ πήρα άλλα πουρά έκανα.
0: Καλά έκανε.
1: Πιο μικρά, αυτό είναι τεράστιο.
0: Όχι, ήταν ωραία η φωτογραφία.
1: Μαστούρο, ακοιμήθηκα εκεί στην παραλία.
0: Μαστούρο, πόπορε, φίλε.
1: Από το πουρο μαστουρώνει.
0: Όχι, δεν είναι το πουρο.
1: Δεν είναι το πουρο.
0: Μην είσαι άδικο.
1: Μην είσαι άδικο.
0: Άκουλιο.
1: Ξέρει τώρα, θα κάνει τον έξυπνο.
0: Είναι θέμα εξυπνάδα ή είναι θέμα
1: γνώστης.
0: Το τι συμβαίνει πραγματικά.
1: Είναι γνώστη.
0: Συγγνώμη. Θα πάρουμε ένα πακέτο σιγάρα. Εγώ δεν καπνίζω εδώ και πολύ καιρό.
1: Πώς δεν καπνίζεις αυτή την πίπα που κάνεις εδώ?
0: Τσιγάρο ρε, καπνό δεν καπνίζεις.
1: Καπνός και αυτός.
0: Λοιπόν, θα πάρουμε ένα πακέτο τσιγάρα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, θα τραβήξεις.
1: Τραβήξεις.
0: Δύο βαθιές ρουφηξιές τσιγάρο. Θα το πάρεις μέσα σου.
1: Μάλιστα.
0: Ξέρεις που θα νιώσεις?
1: Πώς?
0: Ότι θα πέσεις κάτω.
1: Μάλιστα.
0: Όχι ότι θα πάθεις κάτι. Μπορεί και δεν ξέρω, χτύπαξε να ρωτήσουμε γιατρό. Αλλά δεν αντέχει, τα λέει, σου μπουκώνεις.
1: Μάλιστα.
0: Σου έρχεται σκοτωδίνη.
1: Σκοτωδίνη με το τσιγάρο.
0: Λοιπόν, το πουρο.
1: Το πουρο.
0: Επειδή εσύ λίγο απλαούμπλας, είσαι ικανός να το ρούφιξεις τζούρα, θα σε πειράξει.
1: Ρε κόκκινε, σου λέω, μαστούρωσα με το πουρο. Τώρα εσύ αναλύεις.
0: Άρα το ρούφιξε. Το πουρο δεν είναι για να πίνεις το καπνό.
1: Τότε τι το κάνω?
0: Απλά το πιπιλίζει, ρε. Δεν ρουφάς τραβό.
1: Τι είναι και το πιπιλίζει, μισθή. Είμαστε και στον αέρα. Τι είναι και το πιπιλίζει?
0: Ό,τι πρέπει.
1: Άσε με.
0: Είναι ό,τι πρέπει. Όχι ότι να είναι.
1: Του είπε τι έπαθες, το αναλύει τώρα αυτό.
0: Δεν το αναλύω. Σου λέω τι μπορεί να γίνει. Μαστούρα χωρί να το καπνίσει, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Στη θέα του, δηλαδή, συγκινήθηκε τόσο.
1: Εγώ σου λέω την πρώτη τελευταία φορά που κάπνισα πουρο, έπεσα σε μια πισίνα. Γιατί είχα μαστουρώσει.
0: Με την τσάντα μαζί.
1: Ναι, και τώρα που ξανά έκανα πάλι χαλάωσα και πήγα σε μια ξαπλώστρα να πούμε.
0: Άρα δεν κάνει να κάνει πουρα.
1: Όχι, άρα κάνει να κάνει πουρα.
0: Γιατί μαστρώνει.
1: Βέβαια. Ζαλίστηκα, πώ το λέω. Κακό είναι, δεν μπορεί.
0: Όχι ρε πλάκα κάνει, δεν είπα εγώ ότι είναι κάτι κακό, αλλά μου φαίνεται αστείο. Ναι.
1: Σου φαίνεται αστείο?
0: Μου φαίνεται αστείο, ναι. Δεν είπα κάτι, να πάθεις κάτι ρε παιδί μου.
1: Και εσύ όταν ρουφούσες τα γουίσια και έπεφτες κάτω και εμένα φωνόταν.
0: Δεν έχω πέσει ποτέ.
1: Ή δεν έχεις?
0: Ποτέ.
1: Πώς δεν έπεσες? Δεν κρέμω και τσακίστηκες.
0: Πώς δεν έπεσες?
1: Δεν κρέμω και τσακίστηκες. Σε ένα ταξί απ' έξω.
0: Πήγε να κάνει φλικ φλακ με την γλώσσα και...
1: Πάρε ρε κρύε, τελείω ρε.
0: Κρύε? Μπάνιο έκανες?
1: Πώς δεν έκανα.
0: Για πες.
1: Τι για πες?
0: Καλή θάλασσα.
1: Καλή.
0: Σε ζηλεύω.
1: Εσύ που είσαι στην παραλία Διονυσία να μην επίμασαι, σε ζηλεύω.
0: Δηλαδή το σε ζηλεύω είναι πάντα με κακία?
1: Πάντα. Η ζήλια είναι κακία, είναι φθόνος.
0: Γιατί είναι φθόνος?
1: Η ζήλια είναι φθόνος.
0: Σε ζηλεύω, λέω, θα ήθελα να ήμουν εκεί. Αυτό γιατί είναι κακό?
1: Κακό είναι.
0: Γιατί?
1: Γιατί μπορεί να πάθεις ό,τι έπαθε ο Κωνσταντέλιας άμα το ζηλεύεις.
0: Με συγχωρείς, υπάρχει έστω και ένας που να χάρηκε με τον Κωνσταντέλια?
1: Πώς?
0: Υπάρχει έστω και ένας στον πλανήτη που να χάρηκε με το παιδί αυτό? Έπαθε το χιαστό. Ένας.
1: Πώς δεν μπορεί?
0: Για πες μου έναν.
1: Πώς δεν μπορεί?
0: Α, αφού θες να μπούμε στα βαθιά, μπαίνουμε στα βαθιά.
1: Τώρα από πω θα είναι μηνύσιμο, δεν θέλω να πω.
0: Πες μου κάτι που να μην είναι μηνύσιμο.
1: Άμα πω θα είναι μηνύσιμο, οπότε άστο.
0: Το έχεις το χάρισμα, γενικολόγηση.
1: Τέτοιο χάρισμα δεν έχω.
0: Γενικολόγηση.
1: Γενικολογία δεν μπορεί να κάνω. Πάμε παρακάτω.
0: Πες μου το λόγο που μπορεί να χαρεί κάποιος.
1: Ο Ιζήλια, ο φθόνος.
0: Θεωρώ ότι κάποιος πρέπει να είναι πολύ βρωμόψυχος.
1: Οι άνθρωποι είναι βρωμόψυχοι.
0: Όχι ρε φίλε. Όχι ρε φίλε.
1: Α, όχι.
0: Δηλαδή το να πεις ότι θα δει κάποιος σένα μια σούπερ γυναικάρα ή μια σούπερ αυτοκινητάρα ή θα μάθει ότι μπορεί να κέρδισε το λαχείο.
1: Όταν πέθανε ο Γιάννης ο Ιαννίδης, δεν χαρήκαν οι παοξίδες.
0: Γιατί να χαρούν?
1: Ερώτατος, στην εκπομπή βγαίνανε εδώ. Αν πεθάνει ο Γκάλης, δεν χαρούν?
0: Όχι.
1: Πώς όχι? Αν πεθάνει ο Χατζηπαναγής,
0: γιατί να χαρούν?
1: Δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα.
0: Ρε φίλε, γιατί να χαρεί κάποιον? Δηλαδή, αν κάποιον του κάνεις κακό, okay, πάλι δεν το δέχομαι. Αλλά γιατί εσύ είσαι αυτός που λες ότι όταν φεύγει κάποιος, όλοι έχουν να πούν κάποιο καλό λόγο γιατί πλέον είναι ακίνδυνος?
1: Ναι.
0: Πώς θα συνδυάζει τώρα?
1: Δεν στεναχωρηθεί όμως κιόλας ο άλλος από μέσα.
0: Άλλο.
1: Ναι.
0: Οι άνθρωποι που τον αγαπάνε, που τον πονέσανε.
1: Αυτοί είναι λίγοι.
0: Αυτοί. Μπράβο. Και πολλοί μπορεί να είναι.
1: Και πολλοί μπορεί να είναι.
0: Ο Κωνσταντέλιας. Ναι. Αγαπιέται. Δεν γίνεται να μην αγαπηθεί από κάποιος το παιδί. Δεν προκαλεί, δεν κάνει. Είναι ένα υπέροχο πλάσμα.
1: Μπορεί ένας αθλητής, ο οποίος δεν μπόρεσε να φτάσει εκεί. Ένας που είναι τώρα πιτσιρικάς και δεν έφτασε.
0: Τον λυπάμαι.
1: Λυπάσαι, δεν λυπάσαι.
0: Εγώ τον λυπάμαι κάποιον.
1: Εσύ μη λυπάσαι.
0: Αντί να κοιτάξει. Να φτάσει έστω και στο ελάχιστο αυτά που κάνει ο οποιοσδήποτε Κωνσταντέλιας, να χαρεί τι που τραυματίστηκε. Ίσα ίσα που αυτό που έγινε με την Dortmund, με το κύμα που βλέπουμε παντού, πριν πει κάποιος οτιδήποτε, αθλητικές εκπομπές, ραδιοφωνικές εκπομπές, αναρτήσει στο διαδίκτυο, όχι μόνο από φίλους του ΠΑΟΚ, που γράφανε μια καλή κουβέντα και το παιδί μακάρι να επανέλθει τριμήτρο, λένε πολλά. Όταν το βίωσα μπροστά μου, το να τον αποθέω είναι ένα γήπεδο το οποίο δεν ήταν φίλοι του ΠΑΟΚ. Ήταν με την εθνική ομάδα. Όταν βλέπω τόσο πολύ αγαπιέται από παντού. Όταν βλέπω ότι με το που έπαιξε αυτό το απεριελάχιστο διάστημα που παίξει στη Γερμανία, κατευθείαν συγκέντρωσε πάνω του όλη την αγάπη, όλα τα βλέμματα. Και βλέπω αυτή τη συγκινητική ανάρτηση και την ανακοίνωση από τη διοίκηση Dortmund που δεν ξέρω ποιοι είναι οι άνθρωποι. Που το λένε να σε καιρό σε περιμένουμε. Εντάξει, νομίζω ότι αυτά μόνο θετικά πράγματα δημιουργούν. Και μακάρι να έχει ταχεία ανάρρωση και να το ξαναδούμε να μεγαλουργεί. Γιατί δεν πρόλαβε. Κυρίως γιατί δεν πρόλαβε.
1: Πάμε.
0: Στο γάλασο το αφήγημα θα προτιμούσε κάτι άλλο.
1: Πάμε, πάμε.
0: Είναι έκπληξη. Θέλω να ξεκινήσουμε ανάποδα.
1: Μάλιστα.
0: Συνήθως ξεκινάμε τους νικητές.
1: Ναι.
0: Και νομίζω δικαίως ξεκινάμε τους νικητές γιατί αυτοί εξούν τα πολλά. Δηλαδή,
1: οι τιμένοι πουλάνε εδώ, σε αυτό το δράδυ.
0: Μισό λεπτό, ναι. Δεν έχει άδικο. Mm. Δεν θέλω να μου παρεξηγήσουν οι φίλοι του Άρη. Έχω λόγο που θα το κάνω και θέλω να ρωτήσω τον Κωστή για το εξής. Αισθάνεσαι ότι σε δικαιώνει η κριτική σου τον Νίκολη με το 1-1 στην τηλεοφόρο με την Κηφισιά?
1: Βέβαια.
0: Γιατί?
1: Γιατί...
0: Εγώ έχω δύο ερμηνείες.
1: Γιατί πήρε το αυτοκίνητο?
0: Έχω δύο ερμηνείες.
1: Πήρε το αυτοκίνητο με 7.000 στροφές από εδώ μέχρι την Αθήνα.
0: Σωστά.
1: Πήγε μετά στο άλλο ταξίδι και έμεινε από Βλάντσα. Στα λέω απλά.
0: Να το πω πώς το βλέπω εγώ.
1: Πες το πώς θέλεις. Εγώ.
0: Και διόρθωσέ με, ναι. Γιατί εσύ κάνεις εξειδικευμένες αναλύσεις. Φταίει το ότι του στέντωσε ή γιατί δεν έκανε αλλαγές προσώπων?
1: Στο 80.
0: Περίμενε.
1: Και τα δύο.
0: Να τελειώσω.
1: Και τα δύο.
0: Ένα-ένα. Το πρώτο δεν χρειάζεται απάντηση, θα έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Και τα δύο.
0: Όταν όμως, ρε φίλε, το να έχεις με την Λεύσκη την εδεκάδα που έχεις είναι θεμητό. Θες τα καλύτερα να έχεις για την ομάδα σου, παίκτες, τα πάντα. Όταν παίζεις με την Κηφισιά που έπαιξε θαυμάσια και πανάξια, πήρε το χ και λίγο ήτανε. Και χρησιμοποιείς την ίδια εντεκάδα.
1: Ναι.
0: Δεν βάζεις αυτό το κόλμα του καλημέρα.
1: Εντάξει. Δύο είναι.
0: Καταρχήν αδικείς στους άλλους.
1: Ποιους άλλους?
0: Το Ζήνη, τους υπόλοιπους παίκτες.
1: Γιατί τον αδικό?
0: Ο ίδιος αδικεί.
1: Α, ο ίδιος, ναι.
0: Εσύ σαν Νίκολης, αδικείς στους άλλους.
1: Τον έβαλε στο 80.
0: Ποιο 80, ρε φίλε? Λέμε εμείς που δεν είμαστε ειδικοί, κρίνουμε. Ότι η ΑΕΚ έχει μια τεράστια ευλογία, έχει τρεις τρομερούς επιθετικούς.
1: Ο κοινέ μου και τα δύο φταίνε. Και το τέντομα.
0: Δεν διαφωνώ.
1: Και το τέντομα.
0: Πιο πολύ.
1: Το τέντομα. Το τέντομα.
0: Το ότι δεν έβαλε λίγο φρένο με την Λεύσκη.
1: Βέβαια. 3-0.
0: Δηλαδή αν έβαζε.
1: Εγώ στη Νέα Σάντα του Κιλκής που ήμουνα, ήταν καμιά κοσαριά εξίδες εκεί.
0: Ναι.
1: Στο καφενείο, η καφετέρια που ήταν το μάτς. Μας φωνάξαν οι άνθρωποι να το κάνουμε παρέα.
0: Ωραία.
1: Στο 3-0.
0: Θα το δείτε παρέα.
1: Ναι. Κάλμα λέω τώρα στο 3-0. Άρα, κάρα, βάλτε του 10 γκολ. Τι θα κάνει, βλάκα του λέω.
0: Πάντα και βάλει 10.
1: Ποντιακή καταβολή. 10 γκολ, να κάνει τι.
0: Να σε γράψει ιστορία.
1: Τι να σε γράψει τι. Και να φουλάρει και ξανά και πάμε και πλαγιοκοπήσεις και κούρσες και ιστορίες. Και να σου πω και το άλλο. Εδώ θα κάνεις δύο αλλαγές. Θα βγάλεις και τα δύο τα σέντερφορ. Θα βάλεις στον ένα το Ζήνη και στον άλλο θα βάλεις το Μάνταλο. Θα κρατήσεις την μπάλα 10 λεπτά. Απλά είναι τα πράγματα.
0: Δεν διαφωνώ.
1: Αυτός έχει φτιάξει μια ομάδα πολεμιστών και φοβάμαι μην αρχίσει να κάνει παρόμοια λάθη με τον
0: Αλμέιδα. Αλμέιδα.
1: Ναι. Αλλά ο Αλμέιδα το έκανε με άλλο τρόπο, με εξοντοτικό πρέσβη.
0: Δεν διαφωνούμε.
1: Αυτός μπορεί να το κάνει με άλλο τρόπο.
0: Αλλά είναι παρεπλήσια.
1: Δεν μπορεί λέει, να είναι Αύγουστος να έχει 3-0. Και τα είπα πριν το μάτς.
0: Και να θες να φορτάρεις.
1: Και να θες να φουλάρεις. Αντί να τη μηχανή να την. Δηλαδή.
0: Κατέβαστο.
1: Το αμάξι.
0: 3.000 τροπές. Δεν
1: είναι καλά. Άστο εκεί πέρα. Σβήστο το μάτς. Άντε και να γίνει και 3-1. Άντε και στο. Δηλαδή έγινε 3-0. Άστο. Χαλάρωσε το τέμπο.
0: Δεν θύμισε και λίγο το προβλήμα του Παναθηναϊκού που είναι 1-0. Και ή δεν μπορεί. Τι έγινε και δεν προσπάθησε να βάλει δεύτερο γκολ.
1: Ποιο.
0: Ο Ιάεκ. Δεν μπορούσε.
1: Ιάεκ.
0: Δεν μπορούσε γιατί την άφησε ο Κηφισκιά.
1: Για το μάτς, εγώ 7 λεπτά είδα. Δεν είδα άλλο το μάτς.
0: Δεν ξέρω. Το είδα.
1: Εγώ δεν ξέρω τι να σου πω.
0: Λέω, δεν μπορούσε, αισθάνεσαι ή.
1: Ρε, είναι 1-0. Μπορώ, δεν μπορώ. Είσαι 75-80. Περνάω χαφ, ενισχύω χαφ, βγάζω από μπροστά παίξα. Αφού παίξω με δύο, παίξω με έναν.
0: Ρε φίλε, είσαι πρωταθλητής.
1: Και να σου πω και το άλλο.
0: Έχεις μπει στου ομίλου του Σάπιο Σβίνγκ. Έχεις ένα ρόστερ εκατομμυρίων. Θεωρητικά πρέπει να έχεις δύο παίκτες για κάθε θέση το λιγότερο. Και κατεβαίνει με την ίδια δεκάδα σχεδόν. Δηλαδή,
1: τα είπαμε, ρε κόκκινο.
0: Ό,τι έκανε. Πότε τα πέσαι.
1: Τα είπαμε τώρα προηγουμένως. Φτάνει. Εντάξει.
0: Προηγουμένως.
1: Το είπαμε. Το ξαναλέμε. Τέλειος.
0: Το λέω εγώ.
1: Το έπεσε δύο φορές. Το έπεσε δύο φορές. Φτάνει.
0: Δηλαδή, κάνει ό,τι έκανε με τη Λίμπαρ, με την Άρσεναλ και με τον Πάο και την πατάς και έφαγε. Πόσα έχει φάει ο Ολυμπιακός.
1: 5-6 έφαγε.
0: Και την πάτησε τζάμπα και βαρσίκια από τον Ολυμπιακό μαγιά του Πάου, βέβαια.
1: Οπότε έκανε το λάθος και έμεινε με δύο πόντους μείον. Αυτή είναι η ιστορία.
0: Και η πλάκα ποια είναι. Ότι δεν έχει, δεν μπορεί να το κατηγορήσεις ότι δεν έχει καθαρό μυαλό. Κάνει ο Κοϊτά τη βλακεία.
1: Τι καθαρό μυαλό. Δεν ζω τον Αλμέιδα να πίνει.
0: Ξεκόλαρε. Ο Αλμέιδα είχε κατάθλιψη. Τον οποία την ξεπέρασε με την ΑΕΚ.
1: Αλκοολικό ήταν.
0: Ήτανε. Δεν ήταν με την ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Μην το κατηγορεί για κάτι το οποίο το ξεπέρασε.
1: Δεν ξέρω εγώ τι μπουκάλες έπινε αυτός. Αυτός ο ίδιος τα είπε, δεν τα λέω εγώ. Ο ίδιος τα ομολόγησε.
0: Εγώ σε είπα γιατί το είπε.
1: Μπορώ να το πω.
0: Το σταμάτησε. Μόνος του είπε. Με την άκρη του ξεπέρασε.
1: Δεν ξέρω, ρε κόκκινη, την μπουκάλα από την
0: άκρη. Φαινόταν, ρε.
1: Φαινόταν τα μάτια του.
0: Γεμάτο ενέργεια. Ποια θολά, ρε, ότι αυτή την μπουρδα
1: το μέσα στο καυγά, μέσα στο αυτό. Του.
0: Μια χαρά ήταν.
1: Πώ, όταν πίνουν.
0: Νεύρα είχε αυτά εδώ.
1: Αυτό κακό είναι.
0: Γιατί. Και εσύ έχει νεύρα, χωρί να πει.
1: Γιατί είμαι αλκοολικό εγώ.
0: Πρέπει να πει.
1: Οι φίλοι μα κάτω, οι συμπαθητέ μα και αυτοί που είναι αλκοολικοί. Μου
0: λένε. Εσύ είπα, τι έγινε. Τι έγινε.
1: Νεύρα έχουν. Όταν πίνουν αυτοί εκεί κάτω.
0: Εσύ που έχει νεύρα συνεχώ, πίνει.
1: Όχι.
0: Τότε γιατί, τι έκανε.
1: Εγώ είμαι έτσι, ρε κόκκινε. Οι άλλοι που είναι νυφάλοι και πίνουν, πλακώνονται όμως.
0: Δεν είναι όλοι έτσι.
1: Πώς δεν είναι όλοι έτσι.
0: Άλλον το χαλάει, άλλον το κοιμίζει, άλλον το φαίνει ευχαριστή.
1: Μπορεί, μπορεί τον Αλμέιδα να τον έκανε, να πούμε το αλκοόλ.
0: Καμία σχέση. Έμαθα.
1: Ξέρεις εσύ.
0: Έμαθα.
1: Έμαθες. Από πού έμαθες, ρε κόκκινε.
0: Ρώτησα.
1: Ποιο δεν ρώτησε.
0: Ανθρώπου του να σταθούταν μαζί.
1: Πού στην Σεβίλη ρώτησε.
0: Όχι.
1: Πού ρώτησε. Στην Αθήνα.
0: Και μου λέγανε να
1: σάμε. Πού του βρήκε εσύ στην Αθήνα του.
0: Δύσκολο είναι.
1: Πού του βρήκε. Ρώτησε
0: εκτό αέρα μπορώ να σου πει και ονόματα.
1: Μάλιστα.
0: Τους ξέρεις. Κοινοί μας φίλοι.
1: Μάλιστα.
0: Τόσο δύσκολο είναι σιγά.
1: Μάλιστα.
0: Και τι είμαι εγώ, μάνατζερ του Αλμέιδα. Ναι. Να τον κάνω αβάντα.
1: Τώρα τι θα κάνουμε, αν έπινε ο Αλμέιδα, δεν έπινε. Το ίδιο.
0: Άλλο θέλω να πω. Ο Νίκολης που είναι με τα μάτια εκεί, βλέπει ότι ο Κοϊτά τα θέλει ο πισινός του και θα φάει δεύτερη κίτρινη. Του τη χαρίζει ο Φωτιάς. Έγκλημα. Διαιτητικό. Και τον βγάζει αλλαγή. Μαγκιά του προπονητή. Τα άλλα δεν τα βλέπει.
1: Αυτή είναι η φιλοσοφία του, δεν το καταλαβαίνεις.
0: Με αυτή τη φιλοσοφία δεν μπορεί να πάρει πρωτάθλημα.
1: Δεν μπορεί, ας μην το πάρει, ας το πάρει άλλος. Ας το πάρει Ολυμπιακός, να κάνουμε.
0: Ρε κουβέντα κάνουμε.
1: Και εγώ αυτό.
0: Εγώ δεν σου είπα, δεν είμαι αεξής. Δεν είμαι παδός της ΑΕΚ να πω, α, θα χάσουμε το πρωτάθλημα, δώσε μου λύση. Άλλο λέω, βλέπω πράγματα, μπορεί εσύ να δεις κάτι διαφορετικό και να μου πεις και να καλυφθεί ένα
1: κείμενο. Μέσκασε, φτάνει με την ΑΕΚ. Εντάξει, το είπαμε, έκανε λάθος. Διαχείριση τώρα γιατί το έκανε. Αν πίνει κονιάκ αυτός ή αν πίνει γάλα, δεν ξέρω.
0: Πίνει, ρε,
1: δεν ξέρω τι να σε πω. Τι να ξέρω.
0: Απλά λες, όταν κάνει τέτοια πράγματα, πώς καταφέρνει και κάνει τέτοια λάθη.
1: Γιατί πιστεύει ότι η φόρμα της ομάδας του θα χαλάσει αν το παίξει το τέμπο αλλιώς. Αυτό είναι το.
0: Άρα, αρχίζει και έχει υπεροψία.
1: Δεν ξέρω τι έχει. Θέλει.
0: Εσένα που σου αρέσει.
1: Όταν του κάνανε μια ερώτηση πέρσι, αν θα αλλάξει παίκτες για να τους ξεκουράσει, λέει γιατί να τους ξεκουράσει. Το είπε πέρσι. Δεν την παρακολούθησες μια
0: στιγμή. Πότε έγινε αυτό.
1: Πέρσι σε ένα μάτσο.
0: Καλά κάνεις και με τον. Πότε
1: ναι, έγινε. Πού να θυμάμαι σε ποιο μάτσο ήταν. Ήταν ένα μάτσο.
0: Πότε δεν είπα
1: πέρσι σου λέω κάποια στιγμή στη σεζόν.
0: Πότε έγινε.
1: Πού να ξέρω εγώ.
0: Μέσα τέλος.
1: Ψόφαγα πέρσι ή κάναμε άρρωστο. Με κάναν λάθος εκεί. Πού να θυμάμαι είμαι, πότε ήταν. Ναι. Και ημερομηνία να θυμάμαι. Δεν το έχω σημειωμένο να πούμε.
0: Πόπο νεύρα.
1: Το πότε έγινε αυτό. Βγήκε μια φορά και είπε.
0: Άρε Σάκη με ένα πούρο τον έκανε. Πύραυλο τον έκανε.
1: Μην κόβει την κουβέντα.
0: Λέγει.
1: Μην πηδάς την κουβέντα μεσημεριά.
0: Ό,τι πηδείς κέρδος στην ηλικία μας.
1: Την ηλικία σου είναι κόκκι.
0: Γιατί
1: είσαι. Άμα εσύ τσουβάλι δεν σε φταίγανε.
0: Δεν είμαι τσουβάλι.
1: Τσουβάλις.
0: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά.
1: Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, αντάλλαξε γιατί θα με διακόψει πάλι και θα με εκνευρίσει. Τα είπαμε τελείως με την ΑΕΚ. Είμαι εκνευρισμένος.
0: Σήμερα είσαι παράδοξο. Δεν σε διακόπτω. Θυμώνεις.
1: Ναι.
0: Οπότε με την ΑΕΚ κλείνουμε εκεί.
1: Δεν ξέρω, θα με κάνα μισάρο ακόμα.
0: Εκτιμάς ότι θα το ξανακάνει.
1: Δεν έχω μαντικές ικανότητες, τι να σου πω. Μπορεί να βάλει μυαλό τώρα και να το δει αλλιώς.
0: Το εντοπίζει από πέρσι. Βλέπει να επαναλαμβάνεται φέτος.
1: Ναι.
0: Ξέρω κι εγώ. Σου αρέσει
1: ξέρω
0: να.
1: Ξέρω τι να κάνει τον κάθε άνθρωπο. Δεν είμαι φίλος να το ρωτήσω.
0: Εσύ ρε, δεν είσαι αυτός ο οποίος βγάζει ακτινογραφία ανθρώπους με το που τους βλέπεις, με το πώς.
1: Δεν πρόκειται να το αφήσει, όχι.
0: Όχι. Μάλιστα.
1: Γιατί άμα ήταν να το αφήσει, θα το και πέρσι όταν ήταν κουρασμένοι οι παίκτες του και του είπε. Τον είπε ο ρεπόρτερ, θα κάνεις αλλαγές και λέει γιατί να κάνω αλλαγές.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή μας λέει, εγώ δεν θέλω να κάνω αλλαγές γιατί πιστεύω ότι αν θα αυτός φοβάται ότι θα ξεφορμαριστούν οι παίκτες του.
0: Για να μην χάσουν τη φόρμα.
1: Δηλαδή αυτός δεν θα ζητήσει αναβολή παιχνιδιού. Ο Παναθηναϊκός θα ζητήσει. Αυτή είναι η διαφορά με αυτόν.
0: Η υπεροψία ή ο εγωισμός.
1: Η τακτική ή πιστεύει στη φόρμα των ποδοσφαιριστών με τα πολλά παιχνίδια, δεν ξέρω.
0: Μάλιστα. Θέλω να μου πεις
1: Οπα.
0: Και να πάμε σε διάλειμμα αυτό. Και δεν είναι πονηρό αυτό που θα σε ρωτήσω.
1: Πονηρό θέλω να είναι.
0: Θα σε ρωτήσω άλλα πονηρά. Αυτό έχει να κάνει για να δω λίγο την τακτική σου προσέγγιση και μετά να συζητήσουμε. Πώς πήγες στα προγνωστικά.
1: Πώς πήγα.
0: Στα προγνωστικά.
1: 50%.
0: Θες να μου πεις ποια έχασες, αν έχεις τη γαλλοσία.
1: Τα έχω έξω, δε.
0: Περίπου, ρε, θυμάσαι.
1: Τη Λίβερπουλ έχασα. Άσο και over 3,5
0: okay. Λίβερ. Ανθρώπινο.
1: Ποιον άλλο να έχασα.
0: Από Ελλάδα έχασα.
1: Διπλό, βέβαια. Διπλό και άντερ την είχα την ΑΕΚ.
0: Μάλιστα.
1: Διπλό και άντερ την είχα την ΑΕΚ. Γκολ, γκολ και over είχα τον Ηρακλή. Βγήκε γκολ, γκολ. Και έχασα, μου λες.
0: Ναι.
1: Και ποιο άλλο. Δεν
0: περίμενε. Γκολ, γκολ και over τον περίμενε να χάσει περισσότερο ή να κερδίσει.
1: Ποιο να.
0: Το γκολ, γκολ και over. Αν θες το λες, δεν είναι κάτι.
1: Όχι, δεν τον περίμενα να χάσει.
0: Άρα περίμενε να κερδίσει.
1: Δεν έπαιξε και με την μεικτή κόσμο, με το Βόλο έπαιξε.
0: Μαζί σου.
1: Ναι, εντάξει.
0: Άλλο. Πάω, Κάρι, του έπιασε.
1: Άρη τον έπιασα άσο και over.
0: Μπράβο. Μπράβο. Εγώ γκολ γκολ και over το θεωρούσα πολύ βατό.
1: Έχει το 90, το κέρδισα. Θα πει το 90% το
0: άλλο. Ναι.
1: Το Πάοκ δεν τον έπιασα, τον είχα διπλό και άντερ.
0: Εγώ τον έχανα τον Άρη, τον Πάοκ.
1: Ναι.
0: Άσο εκεί τον περίμενα.
1: Έπιασα τον Ολυμπιακό, τον έπιασα διπλό και άντερ. Πώς το λένε, τον.
0: Άντερ 2,5.
1: Τον Πανετολικό τον έπιασα 2-3 γκολ. Τον
0: έπιασα.
1: Ναι, τον έπιασα 2-3 γκολ. Η United έπιασα άσο.
0: Εδώ ήσουν και τυχερό για την κολάρα.
1: Άσο και over 3,5.
0: Ωραία.
1: Ναι. Την Ίντερ έπιασα διπλό και άντερ.
0: Με γκολ από το 8, ε.
1: Ναι, διπλό και άντερ. 6 στα 10, ψέματα, 6 στα 10. Εγώ παίζω 10 μάτς να πάρω διαμέρισμα.
0: Δεν το ξέρω,
1: και
0: εγώ βάζω ένα ευρώ γκολ γκολ ημιχρόνου.
1: Ναι. Όχι, όχι, λέω, παίζω 10 μάτς κάθε φορά.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group. Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Πού πάει?
0: Να τη ρωτήσει.
1: Να τη ρωτήσει.
0: Κουτσομπόλα. Να αρχίσει να ήθελε να σε χαιρετήσει. Περίμενε 10 λεπτά, λέω. Περίμενε μέχρι τις παραπέντε εδώ θα είναι. Κάτι θα σου τυχαίνει, θα άρχισε λίγο παραπάνω.
1: Αφού κάνουν έργα εδώ, ένα τέταρτο προσπαθούν.
0: Δεν σε κατηγορεί.
1: Να παρκάρουν από πού. Και τελικά το διπλοπάρκαρα εκεί.
0: Θες να σου πω τι έγινε.
1: Ναι.
0: Κατέβηκε, σε έψαχνα να σε χαιρετήσει.
1: Έφυγε, πάει.
0: Λέω, περίμενε. Έφυγε. Έκανε πάνω γιορτή, φάγαν ήπια, ανέβηκα κι εγώ στα κλειφά.
1: Έφαγε κούτρα.
0: Χαζώσε, είδα εγώ φάγει το μαξέν. Για κοροϊδό με έχει. Πάω εκεί να τσιμπήσω.
1: Πώς λέει, κάμα σούτρα. Αυτή έχει κάνει κάμα κούτρα.
0: Γκάμα
1: κούτρα.
0: Γκάμα κούτρα. Γκάμα κούτρα.
2: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
4: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
5: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
9: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
10: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
9: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
10: Για ποιο αυτοκίνητο?
9: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
13: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι? Θέλεις Μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
13: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
15: Ωχ, μωρό μου. Κράτα. Κάτσε, έρχομαι.
16: Αγάπη, δεν μπορώ.
15: Έλα,
13: δεν το έχουμε.
15: Δεν το έχουμε.
13: Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
17: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
18: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
19: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
18: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
19: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Emanifik.
20: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
21: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
21: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: της κακομήρας γίνεται.
1: Εδώ σε 95,5 των FM και θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 5. 9.55 για να το μήνυμά σου στο 54301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς. Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού στο Facebook. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνείτε με την εκπομπή. Οι φίλοι οι οποίοι ακούτε θέλετε να συμμετέχετε με τον δικό σου τρόπο και ρωτάτε οτιδήποτε μπορεί να αφορά τη σημερινή εκπομπή και όχι μόνο. Λοιπόν, λέγαμε για το παιχνίδι της ΑΕΚ, είπαμε για τα προνοτικά του Κωστή, ο οποίος μας είπε τι έπιασε, τι δεν έπιασε. Είχαμε γενικά πράγματα και θάματα με αρκετές διαμαρτυρίες, έντονες διαμαρτυρίες, κυρίως από τη μεριά του Ηρακλή και δικαιολογημένες κατά την ταπεινή μου εκτίμηση για αυτά τα οποία είδαμε στο Βόλο, με αποβολή του κυρίου Βάλτερ Ματσάρη από τον κύριο Τσιμπεντερίδη. Λέω ότι μετά από όλα αυτά τα οποία συζητήσαμε, λέω, είχαμε ωραία πράγματα, αλλά είχαμε και διαμαρτυρίες για τη διαιτησία.
2: Εσύ τι πιστεύεις, ότι για διαμαρτυρία του Ηρακλής?
1: Δικαιότατα.
2: Γιατί, τι έγινε?
1: Καταρχήν η αποβολή του Μύρη είναι 100%.
2: Γιατί δεν είναι?
1: Είναι.
2: Ναι, το άλλο που
1: είναι. Δεν μπορεί να αποβάλει τον κύριο Ματσάρη γιατί το ρωτάει 1-2-3 για κάτι, για κάποια σφυρίγματα.
2: Καλά τώρα, το Ματσάρη δεν έχασε τίποτα. Ο Ηρακλής που τον απέβαλε.
1: Έχασε.
2: Τι έχασε?
1: Ήταν καλό στο κουτσάρισμα με τον Βόλο.
2: Και πού τον πήγε δηλαδή? Τον πήρε με το ελικόπτερο και τον πήγε αλλού, με στην Αμοργό.
1: Τον
2: πήγε 10 μέτρα πιο πίσω στο κάγκελο.
1: Γιατί τον απέβαλε?
2: Τον έβρισε πρώτα.
1: Έπρεπε να τον αποβάλει. Δεν τον έβρισε.
2: Πού αδικήθηκε ο Ηρακλής?
1: Στο γκολ.
2: Τι έγινε τον γκολ?
1: Υπάρχει κάτι το οποίο σε κάνει να πει με σιγουριά ότι είναι γκολ?
2: Εσύ ξέρει ότι δεν είναι γκολ.
1: Εγώ ξέρω ότι δεν μπορεί να πει κανεί από τη στιγμή που δεν υπάρχει.
2: Εσύ τι λε?
1: Θα σου πω τι λέω.
2: Ναι. Άσε τι μπορεί να πει κανείς.
1: Εκ πρώτης λέω ότι δεν υπάρχει γκολ.
2: Εκ πρώτης. Εκ δεύτερης.
1: Εκ δεύτερης θα σου πω. Παρακολουθούν ότι θα πούνε οι υποτιθέμενοι ειδικοί.
2: Μάλιστα. Πράσι ειδικούς τώρα.
1: Δεν μου λες.
2: Ειδικοί payroll, να είσαι ειδικούς.
1: Goal line technology υπάρχει?
2: Όχι.
1: Όχι. Υπάρχει το replay, το αυτόματο replay, το οποίο βοηθάει λίγο στο γκολ?
2: Όχι.
1: Βοηθάει λίγο?
2: Δεν βοηθάει.
1: Μας δείξαν κάτι από αυτό?
2: Όχι.
1: Όχι. Θα ήταν πιο δίκαιο να καλέσει το VAR να τον διαιτητή, γιατί ο διαιτητής είναι στον άξονα, ο βούρος είναι μέσα από την εστία και προσπαθεί να την αποσοβήσει και δεν υπάρχει κανείς ο οποίος παίρνει όρκο ότι η μπάλα πέρασε ολόκληρη.
2: Άρα η αμφισβητούμενη φάση πάει υπέρ του Βόλου και όχι υπέρ του.
1: Ποιος το λέει αυτό?
2: Εγώ το λέω.
1: Ποιος το λέει ότι η αμφισβήτηση πάει υπέρ του επιθέμενου?
2: Όχι, πήγε λέω. Υπέρ του δεν
1: λέω. Είδες με τι ευκολία έδειξε σέντρα?
2: Διαμαντίδης που ήταν πέρσι.
1: Αυτό είναι για Super League 2. Καμία σχέση.
2: Τι να κάνουμε, ας ήταν ο Διαμαντίδης και η Super League 1.
1: Εγώ πέρσι όταν ο Ηρακλής γινόταν χέρι εις βάρος του στη νίκη Βόλου, έλεγα ότι είναι πέναλτι που κακώς δώσεις.
2: Μάλιστα.
1: Εντάξει, έχω μάθει να λέω αυτά που βλέπω.
2: Έχεις φίλο το Διαμαντίδη και προχωρούσες.
1: Δεν
2: τώρα,
1: ήταν θέμα
2: τώρα φίλου. Δεν έχεις, εντάξει.
1: Δεν μ' αρέσει η διαιτησία.
2: Ναι. Πέρσι που σ' ανέβασε καλά ήτανε.
1: Διαμαρτυρόμουν όταν γινόταν κάτι εναντίον.
2: Σε χάλασε δηλαδή?
1: Όχι, ήταν καλύτερος ο Ηρακλής. Δεν χρειάστηκε η διαιτησία.
2: Ναι.
1: Υπερέβαλε η διαιτησία σε κάποια θέματα του Ηρακλή.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και ρωτάω, βγαίνει ο Βαρούχας συγκεκριμένα και διατείνεται με τα βεβαιότητος ότι το γκολ το οποίο μπαίνει στο Αγρίνιο δεν είμαστε σίγουροι ότι η μπάλα είναι ολόκληρη μέσα, άρα σωστά ακυρώνει το γκολ.
2: Ναι.
1: Και για το γκολ του Ηρακλήνου είναι σίγουρος ότι είναι γκολ. Δηλαδή, δεν κατάλαβα, πώς ξέρει ο κ. Βαρούχας ότι το ένα δεν είναι γκολ και το άλλο είναι?
2: Μπορεί στην τρίτη δεμέστιγα να μην το...
1: Δεν ξέρω τι
2: θα πίνει. Πού να ξέρω να πω,
1: γιατί αμφισβητής ήταν μόνιμα σε βάρος του Ηρακλή?
2: Ρε φίλε, πέρσι ο Ηρακλής 80-20 διαιτησία έχει.
1: Δεν χρειάζονταν αυτή η διαιτησία για να ανέβει. Είχε διαιτησία υπέρ του. Εγώ στο λέω.
2: Κακό ήταν. Ανέβηκε. Μια χαρά. Προσκύνησε στον ΠΑΟΚ.
1: Δεν προσκύνησε κανένα ΠΑΟΚ.
2: Το παρακράτος του ΠΑΟΚ.
1: Κανένα ΠΑΟΚ δεν προσκύνησε.
2: Το παρακράτος του ΠΑΟΚ.
1: Κανένα ΠΑΟΚ δεν
2: προσκύνησε. Εσύ λέω εγώ ρε φίλε.
1: Έτσι λες, παίρνεις και με τη Λάρισα και η Λάρισα πήγε
2: άκλαυτη. Τη Λάρισα.
1: Και με τη Λάρισα τα ίδια έλεγε και πήγε άκλαυτη.
2: Πήγε η Λάρισα άκλαυτη. Θες να πω στον αέρα γιατί πήγε η Λάρισα άκλαυτη? Θες να το πω?
1: Όχι.
2: Τότε τι μας κουνιέσαι να πούμε? Θες να πω γιατί έπεσε η Λάρισα?
1: Όχι.
2: Είναι μηνύσιμο.
1: Όχι, εννοεί και αυτό.
2: Άρα με σκουνιέσαι εδώ, πώς έβγαινε. Μα το λες, η Λάρισα τα έχει.
1: Αν ήταν, γιατί το λέω, γιατί αν ήταν πανάκι αυτό. Πανάκι.
2: Δεν ξέρεις γιατί έπεσε η Λάρισα?
1: Ξέρω.
2: Λέγεται στον αέρα.
1: Όχι.
2: Άρα πανάκια, μανάκια δεν έχει.
1: Έχει.
2: Άντε πάλι.
1: Δεν υπάρχει τίποτα δεδομένο. Δεν μου λες. Άρης ΑΕΚ. 3-3. Κόβαμε όλοι το λαιμό.

0: Θα έλειξε διπλό.
1: Ναι.
0: Έλειξε.
1: Όχι. Γιατί.
0: Γιατί δεν είναι τα πράγματα όπως νομίζουμε.
1: Ηλίθι είναι η Αριανητή.
0: Ηλίθι όσοι και φαίνεσαι.
1: Ηλίθι είναι.
0: Δεν είναι τα πράγματα όπως νομίζουμε.
1: Η Αριανή είναι ηλίθι. Δώσαν το πρωτάθλημα στον ΠΑΟΚ. Αν δεν είναι αυτό ορισμός του ηλίθιου, πώς. Οι άνθρωποι είναι ηλίθιοι.
0: Πες το όπως θέλεις.
1: Πώς να το πω. Ότι
0: αποδείχθηκε εκείνη τη μέρα για μία ακόμη φορά ότι είναι άλλο τι πιστεύουμε, άλλο τι ακούμε.
1: Όχι, αποδείχθηκε ότι η Αριανή είναι ανόητη. Και το 1976 ήταν ανόητη και με το χέρι του και με το πέναλτι το 3-3 πάλι ανόητη.
0: Είχαμε κάνει μια κουβέντα πριν από αρκετά χρόνια για να βέρει Άρης οι δυο μας.
1: Ναι.
0: Και με κάποιον άνθρωπο ο οποίος ήταν μέσα στα πράγματα και μας έλεγε τι και πώς.
1: Και πέθανε.
0: Έφυγε λοιπόν. Και ήμασταν σίγουροι για το διπλό του Άρη, όχι στοιχηματικά. Πονηρά, λέγαμε θα κερδίσει ο Άρης.
1: Πόσο έχει στοιχηματικά πονηρά, αφού μας έπαιγε ότι ήταν.
0: 1-20 δεν είναι πράγματα που ασχολούμαι αυτά τα πράγματα. Μιλάω αγωνιστικά.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν. Και εκ των υστέρων μου είπε ότι ο τερματοφύλακας της ομάδας της Βέρειας επουδενή θα δεχόταν να χάσει γιατί είναι ευκατάστατος, γιατί. Όχι θα χρηματιζόταν για να χάσει η ομάδα του. Γιατί σου λέει να βοηθήσουμε τον Άρη ή να είμαστε φρόνιμα παιδιά ή οτιδήποτε. Τα αντίστοιχα του Άρη στην ΑΕ και πάει λέγοντας.
1: Και ο Φερνάντες δεν ήθελε να χάσει στο Καλαμαριά ΠΑΟΚ.
0: Και φωνάζανε.
1: Ήταν 20 χρόνια πέρα.
0: Και ο Μίεσελ δεν ήθελε να χάσει.
1: Και ο Μίεσελ δεν χάσει. Και ο Καραγεωργίου ήθελε να χάσει. Επαγγελματίες ήταν.
0: Μπράβο. Δεν είδα.
1: Πήγαν οι ουρακοτάγκοι εκεί πέρα, θα τους δέρναν τους ανθρώπους.
0: Και για να μπορέσει να κερδίσει ο Άρης ό,τι είναι στη Βέρεια, κάνω ό,τι μπορούσαν οι της Βέρειας για να κερδίσει. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Ότι τα πράγματα είναι όπως νομίζουμε. Όχι.
1: Όχι.
0: Δεν είναι όπως νομίζουμε.
1: Όχι. Γιατί μετά στο Άρη ΣΑΕΚ κάνανε 40 λεπτά να βγουν από τα αποδυτήρια. Τους κάνανε μάθημα φροντιστήριο. Έκανε τον καθηγητή Αγγλικής ο Γκουγκουλιάς να πούμε.
0: Μετά ήταν αργά.
1: Τι αργά ήταν μετά.
0: Έπιασε όμως τον Γκουγκουλιά. Και ο Γιώργος θα τώρα δηλαδή.
1: Έκανε λέω τον καθηγητή της Αγγλικής ο Γκουγκουλιάς.
0: Υπενήσε κάτι. Δεν ξέρω αγγλικά. Τι υπενήσε.
1: Αυτό κατάλαβε τώρα αυτός. Ότι δεν ξέρει αγγλικά ο Γκουγκουλιάς.
0: Ρωτάω, δεν έχει πολύ νόημα.
1: Ότι μείναν 40 λεπτά στα αποδυτήρια και τους λέγανε τι θα γίνει. Άλλο, αυτός τα αγγλικά του Γκουγκουλιά αυτός είδε. Πάμε παρακάτω.
0: Θέλω να το κάνω λίγο χιούμορ.
1: Τι χιούμορ να κάνεις, βρε κριέ. Τι χιούμορ να κάνεις σε αυτή την πόλη. Παγωκίστες όλοι εδώ πέρα. Κρυόκολοι να πούμε.
0: Ηφαίστεια.
1: Άντε κριέ.
0: Κλείψει κανένα παπουτσάκι να ανέβει δερφό κατά.
1: Άιντε κριέ.
0: Αμέσως.
1: Αυτά τα αγγλικά. Αυτό κατάλαβε τα αγγλικά
0: του. Για να το κλείσουμε.
1: Άντε κλείστο, ναι.
0: Εντάξει, δεν μπορεί η αδικία Super League μόνιμα να σε βάρος του Ηρακλή.
1: Βρε εδώ το παρακράτος του ΠΑΟΚ σέρνοντας επί και τώρα μου κλαίσες η Αυγουστιάτικα γιατί μέτρησε
0: τώρα το πολιτάδι. Τώρα παρακράτος ήταν.
1: Ποιος είναι λέει.
0: Τώρα ποιο παρακράτος είναι αυτό.
1: Δεν υπάρχει κανένα παρακράτος.
0: Α, μόνος ο διαιτητής, δηλαδή είπε
1: ξαφνικά στο δεύτερο ημίχρονο. Ναι.
0: Αποβάλει άνευ λόγου τον Ματσάρη.
1: Και τι έπαθε ο Ηρακλής.
0: Καταρχήν είχε λόγο να αποβάλει τον Ματσάρη και δεν το έκανε. Το μάθα χθες. Το ξέρεις, όχι μόνο το τσιγάρο και το ηλεκτρονικό τσιγάρο απαγορεύεται στον πάγκο. Αν μου το έλεγε αυτό, θα έλεγε ότι επειδή κρατούσε ηλεκτρονικό τσιγάρο, θα το δεχόμουν.
1: Από εκεί να καταλάβεις ότι δεν είχε τίποτα με τον Ηρακλή. Άμα ήταν, θα το έλεγε για το τσιγάρο.
0: Δεν θα μπορούσα από κάτι.
1: Ναι.
0: Τώρα δεν υπάρχει λόγο.
1: Ενώ τώρα το παρακράτος
0: και εσύ βλέπει να βρίζει.
1: Πού να ξέρω εγώ τι είπε αυτό στα ιταλικά, ρε.
0: Έδειχνε, ρε. 1, 2, 3.
1: Ναι.
0: Και το βγάζει 2 κιτρινά μέσα σε δευτερόλεπτο.
1: Ναι. Ποιον έδειχνε.
0: Το διαιτή και το κάνει. Ο αρχηγός και ο προπονητής έχουν δικαίωμα να μιλάνε το διαιτή.
1: Να μιλάνε, όχι να τον διαμαρτύρονται.
0: Κατ' επέκταση να διαφωνούν.
1: Τώρα ρε κόκκινε έχουμε δει διαιτησίες. Απέβαλε τον προπονητή. Αν αποβάλει έναν προπονητή, του κάνει κακό δηλαδή. Πάει δύο κάγκελα πιο πίσω και
0: κάτι δείχνει.
1: Έλα βρε τώρα.
0: Κάτι δείχνει.
1: Κοουτσάρι κανονικά τώρα. Άστε το παραμύθι τώρα. Με απέβαλε τον προπονητή, πάει 17 μέτρα πιο πίσω από το κάγκελο και κοουτσάρι από εκεί. Κανονικά πρέπει να τον πάρει με το αμάξι στο αστυνομικό αυτοκίνητο μέχρι να τελειώσει ο αγώνα.
0: Ναι,
1: το κρατήσει εκεί έξω. Όταν λες αποβάλλει τον
0: προπονητή. Ναι, προπονητή είναι
1: όταν αποβάλλει τον προπονητή.
0: Πρέπει να πάει στα
1: πόδια. Του παίρνει το κινητό, το βάζει στο περιπολικό, τον αφήνει μέχρι να τελειώσει το μάτι.
0: Σε ποια ομάδα γίνεται αυτό.
1: Πουθενά δεν γίνεται. Κύκυμα. Αλλά όταν λες τιμωρώ μια ομάδα με τον προπονητή, αυτό το κάνεις. Όχι να πηγαίνει 5 μέτρα πίσω στο κάγκελο και να δίνει εντολές. Τι αποβολή είναι να παίρνει τον προπονητή, τι έγινε που δεν τον παίρνει τον προπονητή. Στο περιπολικό μέσα, εδώ στο κινητό σου, μη στείλει τον βοηθό. Μηνύματα δεν βλέπει το μάτς, τελείωσε. Αυτή είναι η τιμωρία. Και όταν λέει ο προπονητής αποβάλλεται, αυτό θα σημαίνει.
0: Δεκτό σκεπτικό.
1: Τι είσαι σκεπτικό. Άμα είναι, δεν το κάνω. Παίρνει το κινητό, λέει το βοηθό, βλέπει το μπάσκο, τσάρι κανονικά από πάνω.
0: Είπα ότι διαφωνώ μαζί σου.
1: Όχι, λέω, δεν λέω ότι.
0: Λέω, δεκτό είναι μια πολύ καλή σκέψη και η οποία καλό θα είναι εφαρμοστή.
1: Το συλλαμβάνει μέσα στο.
0: Δεν χρειάζεται σύλληψη.
1: Εντάξει.
0: Το μπα κάπου να μπορεί να μην
1: έχει. Να μην μπορεί, το φρουρεί κιόλα.
0: Να μην βλέπει τον αγώνα.
1: Τίποτα, μην βλέπει ούτε να μιλά.
0: Αυτό είναι πραγματική τιμωρία.
1: Αυτή είναι τιμωρία, όχι.
0: Έχει δίκιο.
1: Τον πήρε τον προπονητή. Μα απέβαλε τον προπονητή και κάτι τρέχει στα γύφτηκα.
0: Θέλω να σου πω κάτι πιο εύκολο.
1: Ναι.
0: Βάλτε τον στα αποδυτήρια των διαιτητών. Χωρί τηλέφωνο.
1: Το κάπου σε ένα χώρο άλλο.
0: Στα αποδυτήρια των διαιτητών.
1: Να μην βλέπει.
0: Θα πει. Θε να πα το άλλο, θα σε βγάζω. Θε να φά, σε φέρουμε να φά. Το μα δεν μπορεί να το βλέπει.
1: Τέλειω αυτό. Αυτό είναι.
0: Έτσι είναι. Δεν σκότωσε για να το βάλει μέσα.
1: Εσύ τώρα το λέτε και να φας τι τώρα τι άδε. Θα πάει στο, να φάει στο 2 ώρα πάνω. Πώς θα φάει.
0: Οτιδήποτε μπορεί το αλέτα αποκλείεται να πάει.
1: Το αλέτα θα πάει.
0: Αυτό σου λέει. Θέλει κάτι να κάνει, θα βγεις. Ένα όργανο απ' έξω, δεν βλέπεις τον αγώνα για να είναι πραγματική
1: και αυτό λέμε.
0: Ουσιαστική
1: η τιμωρία. Ναι.
0: Δεκτό.
1: Αυτό.
0: Γιατί αλλιώς πάνε, έχουμε δει εδώ επικοινωνίες.
1: Όχι,
0: τηλέφωνα.
1: Τηλέφωνα.
0: Περιστέρια να στέλνουν.
1: Απέβαλε τον προπονητή. Αηδίες.
0: Πάντως έπαιξε εναντίον του Ηρακλείου ο διαιτητής.
1: Εγώ δεν το σκέφτομαι έτσι.
0: Δηλαδή, εγώ το λέω οπαδικά αυτό το πράγμα.
1: Δεν ξέρω, ό,τι θες πες το. Εγώ είδα τις φάσεις 7 λεπτά.
0: Δεν είδες το παιχνίδι.
1: 7 λεπτά είδα. Ήμουνα, έκανα κρόουλ. Ανάσκελο.
0: Τι έκανες?
1: Που κολυμπούσα εκεί.
0: Το κρόουλ το ξέρει πώς γίνεται.
1: Εγώ σου έκανα.
0: Με τις κάλτσες.
1: Χωρίς τις κάλτσες. Με παπουτσάκια.
0: Σε εκείνη τη θάλασσα να κάνει με κάλτσε τροπή.
1: Παπουτσάκια, συγγνώμη. Τα βάλω τα παπουτσάκια.
0: Παπουτσάκια γιατί?
1: Θάλασσε.
0: Για να μην πατήσει.
1: Δεν θέλω να πατάω την άμμο.
0: Γιατί συγχαίρεσαι.
1: Συγχαίρομαι, ναι.
0: Περίμενε. Σου προκαλεί ανατεχίλα και αηδία
1: ναι.
0: Η αίσθηση του
1: παπουτσάκια. Η αίσθηση του της
0: άμμο. Αυτό το δέχομαι. Ναι. Μου λούσε και εκεί για βρωμιά και είναι κρύσταλλο. Μυρίζει ιόδιο η θάλασσα.
1: Γαργαλεύονται τα ποδάρια μου, δεν είναι.
0: Ένα αρέσει το παπουτσάκι σου. Είσαι βιτσιόζος, τεράστιος. Από τη μία ζάρι στα πατουσάκια.
1: Η ζωή μου ένα βίτσιο είναι εγώ, ολόκληρη.
0: Σε μένα το λες.
1: Δεν είναι δηλαδή.
0: Εδώ η δικιά μου.
1: Είσαι ένα δικιά σου, εντάξει. Έχεις εκεί. Εντάξει, τακτοποιήθηκε.
0: Τι έκανα.
1: Εμένα ξέρεις πως δεν φωνάζουν.
0: Ατακτοποιήθηκε.
1: Αδέσποτο.
0: Αδέσποτο.
1: Ναι.
0: Ποιος το έβγαλε αυτό.
1: Έτσι που το βγάλανε.
0: Ποιος ο Μπανιώτης.
1: Όχι, όχι.
0: Ποιος.
1: Αδέσποτο, έτσι με φωνάζουν.
0: Ποιος το είπε. Αυτός τον έβαλε κυβερνητής.
1: Τελείωνε ρε κόκκινε. Εσείς δεν είστε αδέσποτα. Τελείωνε. Πάμε πάλι κάτω.
0: Ο Τίγρης το έδωσε στο πρωτάθλημα, το ξέρουν και τα τσιμέντα, λέει ο 4-10. Τώρα πώς σκέφτεται ο κόσμος. Ναι. Θα δούμε ωραία πράγματα φέτος από διαιτησία. Παίχτε Παναθηναϊκό πρωταθλητή φέτος.
1: Για ποιο πρωτάθλημα έδωσε ο Τίγρης, για ποιο?
0: Τότε, με το 3-3. Φίλε, έχεις μεγάλη διαστροφή στο κεφάλι, αν πιστεύεις ότι ο Τίγρης ή ο Μαρινάκης ή ο Σαββίδης ή οποιοδήποτε χαρίζει πρωτάθλημα. Δεν υπάρχει άνθρωπο που να χαρίζει.
1: Τι να χαρίζει?
0: Πρωτάθλημα σε άλλον.
1: Όταν δεν ενδιαφέρεται αυτό.
0: Όταν ενδιαφέρεται αυτό.
1: Να το χάσω εγώ, δηλαδή θελημένα.
0: Δηλαδή θέλει να πει ότι το έχασε η ΑΕΚ και να το πάρει πάω. Δεν υπάρχει αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Αν διαφωνείς μου το λες. Το ακούω.
1: Δηλαδή στη μαύρη θάλασσα που πήγε με σακούλες του Μασούτη, ας πούμε, πήγε για να χάσει η ΑΕΚ. Αυτό λέει αυτό.
0: Στη μαύρη θάλασσα πήγε για να πάρει τα κόκαλα.
1: Ναι, πήρε πάρει τα κόκαλα, τα είσαι στις γάτες. Έλα, ρε, τελείωνε να πούμε. Το πιο μάγικο πρωτάθλημα.
0: Το πήρε στον Αλέκο για χρόνια υπερλά χθες.
1: Ποιον?
0: Τον Αλέκο για χρόνια υπερλά, τον πήρε.
1: Όχι, δεν τον πήρα.
0: Άστε.
1: Το ξέχασα.
0: Ξέρω τον αγαπάς και αυτό το λέω. Δεν σου τη λέω.
1: Μα στον αέρα πρέπει να δείξεις να κάνεις φιγούρες εδώ ότι.
0: Όχι, επειδή.
1: Ξέρεις τον Αλέκο, ας πούμε.
0: Με τις γιορτές δεν τα πας καλά.
1: Ναι. Αφού δεν πιστεύω στους Αγίους. Πιστεύω ότι.
0: Δεν ξέρω, αλλά είσαι τυπικός με κάποιους ανθρώπους.
1: Ναι. Τους Αγίους δεν τους πιστεύω γιατί οι περισσότεροι ήταν δολοφόνοι.
0: Όχι.
1: Εκατόνταρχοι ήταν, τι ήταν. Πώς δεν είναι έτσι.
0: Δεν είναι.
1: Πώς δεν είναι έτσι.
0: Με το ζόρι θα παραγάγει.
1: Πόσοι Άγιοι ήταν. Δηλαδή. Είναι χίλιοι άγιοι. Πόσοι σκοτώσαν άνθρωπο. Εγώ σκότωσα κανέναν άνθρωπο. Δεν είμαι άγιο.
0: Δεν το ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Ξέρουμε αν σκότωσε.
1: Όχι, ναι. Είναι έτσι η ιστορία, το γράφει έτσι.
0: Υπήρχαν 5-10 οι οποίοι ήταν εκατόνταρχοι στρατιώτες και έχουν κάνει.
1: Οι περισσότεροι τέτοιοι ήταν.
0: Δεν... Ναι. Πώς είναι οι άγιοι.
1: Πού να ξέρω εγώ, κύριε, πώς είναι οι άγιοι. Ξέρω εγώ, χίλιοι είναι, πώς είναι.
0: Πολύ περισσότεροι.
1: Ωραία.
0: Δηλαδή, αν σκεφτείς ότι υπάρχουν 365 μέρες που κάθε μέρα υπάρχει μνήμη κάποιου Αγίου. Και
1: λοιπόν,
0: υπάρχουν και πολλοί.
1: Θα καθιερώσουμε λοιπόν. Κάθε μέρα.
0: Το αποφάσισες.
1: Όχι, άμα θες έτσι για το σκηνικό. Πιανού Αγίου μέρα είναι σήμερα, ας πούμε. Ποιος Άγιος. Πάνε σήμερα να δούμε. Για παράδειγμα. Εδώ πάτε εδώ πέρα. Να δούμε. Έφαγε κανένα ανθρωπάκο αυτός ο Άγιος που τον. Ή όχι.
0: Εορτολόγιο.
1: Εορτολόγιο. Μπαμ, μπαμ, κατευθείαν.
0: Εορτολόγιο 31 του Αυγούστου.
1: 31 Αυγούστου, ποιος γιορτάζει.
0: Τελευταία, το να ανοίξει λίγο. Λοιπόν, το ανοιχτές.
1: Το Αλέξανδρο που γιορτάζεται, τι ήταν ο Αλέξανδρος, ας πούμε. Ποιον Αλέξανδρο γιορτάζεται. Ήταν χριστιανός, ήταν, τι ήταν. Ποιον Αλέξανδρο.
0: Ήταν πατριάρχης Κωνσταντινούπολης.
1: Πατριάρχης.
0: Δεν έφαγε κάτι.
1: Δεν έφαγε κανένα λάχανο.
0: Όχι.
1: Καλός άνθρωπος. Ωραία, πάμε παρακάτω.
0: Ήταν του Αγίου Ευλαλίου.
1: Ο Ευλαλίος τι είναι.
0: Ιεράρχου εν Κύπρο.
1: Κύπριος.
0: Και αυτός δεν έφαγε κάτι.
1: Πού το ξέρεις εσύ.
0: Δεν ήταν εκατόνταρχος κάποιος.
1: Δεν ήταν εκατόνταρχος.
0: Και ήταν χτες και άνοιξε βρε.
1: Άνοιξε βρε. Το άνοιξε βρε ήταν.
0: Του Οσίου φύλακος.
1: Του Οσίου φύλακος. Ποιος ήταν ο Οσίου φύλακος.
0: Δεν το γνωρίζω.
1: Δεν το ξέρεις.
0: Τι σου είπε κανείς, τι ξέρω τα πάντα.
1: Υπάρχει κανένα όνομα που λέγεται φύλακας.
0: Δεν μου είπες να πω τα ονόματα.
1: Όχι, ναι, εντάξει. Ναι.
0: Δεν το ξέρω.
1: Δεν το ξέρω.
0: Λοιπόν, σήμερα είναι η ανάμνηση καταθέσεως Αγίας Ζώνης της Παναγίας στο τόκο.
1: Τι ζώνη.
0: Ενοικομιδία Αγίων Μαρτυρών.
1: Τι είναι αυτό, δεν κατάλαβα. Τι νοικομιδία εκεί στη Βέρεια στο
0: κοντινό. Σήμερα γιορτάζουμε.
1: Του Μίμη Παπαγιάννου, ποια νοικομιδία είναι.
0: Σήμερα γιορτάζουμε.
1: Ναι.
0: Την ανάμνηση της καταθέσεως Αγίας Ζώνης.
1: Κατάθεση έγινε.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Τη Παναγία Θεοτόκου των Ενοικομιδία Αγίων Μαρτυρών.
1: Κατάλαβε τι είναι αυτό. Μα εσύ τα ξέρει.
0: Πρέπει να ξέρω. Σου είπε κανεί ότι ξέρω θεολογία, όλη την ιστορία.
1: Μα εσύ είσαι.
0: Για τους μεγάλους Αγίους ξέρω τους βίους σου. Δεν τα ξέρω.
1: Τους μικρούς δεν διάβασες.
0: Όχι, πολλά δεν έχω διαβάσει.
1: Πες, δεν ξέρω, είμαι.
0: Δεν ξέρω. Ρε.
1: Δεν ξέρω.
0: Είναι ντροπή είναι.
1: Όχι.
0: Αύριο είναι των Αγίων 40 Παρθένων και Ασκητριών.
1: Παρθένες είναι.
0: Ναι.
1: 40 κιόλας.
0: Ναι.
1: Γιατί τις γιορτάζει.
0: Του Αγίου Ιησού του Ναβί.
1: Ο Ναβής ποιος είναι.
0: Του. Πάρεμπανθ.
1: Ούτε το Ναβί ξέρει.
0: Ασκητής ήταν.
1: Ασκητής τι σημαίνει.
0: Ναι. Του Οσίου Μελετίου του Νέου δεν ξέρω.
1: Ποιο. Ούτε το Μελέτη ξέρει.
0: Του Οσίου Σημαίων του Στυλίτου. Το ξέρω.
1: Το Σίμω.
0: Ναι.
1: Το ξέρεις.
0: Του Στυλίτου.
1: Άλλο Σίμω είναι αυτό. Πόσοι Σίμοι είναι.
0: Υπήρχαν στυλίτες οι οποίοι ήταν πάνω σε ένα στήλο και ασκητεύαν εκεί πέρα πάνω.
1: Τι
0: ήταν οι ερημίτες.
1: Στήλο, τι στήλο.
0: Σε στήλο, σε ένα πέτρινο και καθόταν εκεί πέρα πάνω.
1: Πόση ώρα καθόταν.
0: Ώρες τελείωτες.
1: Δεν βαριόταν.
0: Ρώτα τους.
1: Πού να τους βρουν κόκκινα να τους ρωτήσω. Και εσύ είδες φυσιολογικό ένα άνθρωπο κάτι πάνω σε ένα στήλο 20 ώρες. Είναι νορμάλ αυτό το πράγμα, κάτι στο στήλο πάνω.
0: Είναι νορμάλ να σε ανέχουμε τόση ώρα να
1: μιλήσουμε. Σε ρωτάω, εσύ το θεωρείς νορμάλ. Άμα εγώ βγω στο πάρκο, θα ήθελα ένα στήλο πάνω 20 ώρες, θα με πεις νορμάλ. Θα με κάνεις άγιο. Χριστέ και Παναγία να πούμε.
0: Λοιπόν,
1: ναι, για πες.
0: Ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά, ότι θα μιλήσουμε για θεολογία τώρα, ντροπή, η Ιεροσυλία.
1: Γιατί.
0: Ποιο είμαι εγώ να μιλήσω για θεολογία.
1: Γιατί οι άλλοι που μιλάνε τι είναι.
0: Δεν με ενδιαφέρει.
1: Εγώ την πέρασα τεσσάρες θα πούμε.
0: Τα σκέρονται. Λοιπόν, υπάρχει κάτι το οποίο οδηγεί ή στη θέωση, όπως το λέμε στην χριστιανική εκκλησία, στην Ορθοδοξία.
1: Πώς το λέτε εσείς.
0: Θέωση.
1: Θέωση.
0: Ή στην απόλυτη παράνοια.
1: Η απόλυτη παράνοια ποια είναι.
0: Χάζε, χάνει το μυαλό του κάποιος.
1: Τον κάνει άγιο όμως.
0: Όχι ρε, ποιος όχι. Έναν. Πολλοί παλαιότερα πηγαίναν στην έρημο. Μεταξύ αυτών και ο Χριστός και ο Μωάμεθ πήγε. Και
1: πήγε ο Μωάμεθ στην έρημο.
0: Φυσικά.
1: Πήγε βρει χρυσάβι.
0: Όχι, αποξενωνόταν από τον έξω κόσμο.
1: Ναι.
0: Κάναν διαλογισμό. Προσευχόταν οι δικοί μας.
1: Στην έρημο.
0: Στην έρημο, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Προσπαθούσαν να επιβιώσουν με ό,τι μπορούσαν να επιβιώσουν. Για καιρό μιλάμε, κάποιοι για χρόνια. Χριστός πήγε για 3 χρόνια. Και άλλοι πήγαν για πολύ καιρό.
1: Πήγε στην έρημο ο Χριστός.
0: Βεβαίως.
1: Σε ποια έρημο.
0: Εκεί ρε, κάτω από
1: την Ιουδαία. Πώς τη
0: λέμε. Δεν θυμάμαι την
1: Ιουδαία έρημο.
0: Φυσικά. Προς την Αίγυπτο δεν είναι γεμάτο έρημο.
1: Πού να ξέρω.
0: Όλοι, δεν ξέρω ότι στη Βόρεια Αφρική και σε εκείνες τις περιοχές έχει ερήμους.
1: Οπότε πήγε εκεί, ωραία.
0: Λοιπόν, όταν κάποιος αποξενώνεται, είναι μόνος του, επειδή κάνει διαλογισμό, ή φτάνει σε ένα επίπεδο πνευματικό τέτοιο που ξεπερνάει κάθε προηγούμενο, ή παθαίνει τράλα. Ναι. Χαζεύει.
1: Εσύ από τους
0: δεν άνθρωπο... το λέω θεολογικά.
1: Ναι.
0: Το λέω και ιατρικά.
1: Εσύ τώρα, ας πούμε, το επικροτείς αυτό το πράγμα που κάνουμε.
0: Δεν κατη... Εγώ συγχαίρω οποιονδήποτε.
1: Ναι.
0: Δεν βλάπτει τον άλλον.
1: Ναι.
0: Και την ψυχική ηρεμία του. Είναι δικαίωμα
1: του. Δηλαδή, αν πήγαινε η Ευγενούλα και ο Παναγιωτάκης στην έρημο.
0: Δικαίωμα του.
1: Θα χαιρόσουν.
0: Μπερδεύεις. Μπερδεύεσαι.
1: Θα μας κερδούσες να πούμε βότκα στο καφενείο.
0: Είναι... Η ερώτηση θα μπορούσε να είναι πιο φρόνιμη.
1: Για πες τη φρόνιμη.
0: Αν θα γινόταν μοναχός ο Παναγιώτης, θα χαιρόσουν.
1: Τι...
0: Δεν ξέρω.
1: Θα μας κέρδαγες.
0: Δεν ξέρω.
1: Μάλιστα.
0: Δεν νομίζω.
1: Εγώ πάντως αν γινόταν μοναχή Ευγενή δεν σας κέρδαγα.
0: Δεν θα μαλώναμε πάντως.
1: Ναι.
0: Δεν θα μαλώναμε. Αλλά δεν ξέρω αν θα χαιρόμουν.
1: Τι χαρά να πάρεις. Γιατί τώρα, αφού είσαι πνευματικός άνθρωπος.
0: Ποιος είναι πνευματικός? Είμαι υνοπνευματικός άνθρωπος.
1: Υνοπνευματικός ήσουν. Τώρα δεν είσαι.
0: Λοιπόν. Α, τα βάζεις τώρα.
1: Με την αλήθεια λέω.
0: Λοιπόν, άκου να δεις. Είναι πράγματα τα οποία χωνεύονται και κάποια άλλα όχι. Εγώ θα ήθελα να δω το παιδί μου, αν αξιωθώ, γιατί έχουμε και μεγάλη διαφορά ηλικίας, 50 χρόνια διαφορά.
1: Όλοι οι άνθρωποι με τα παιδιά τους έχουν διαφορά ηλικίας.
0: 50 χρόνια διαφορά πολλοί έχουν.
1: Μια χαρά είναι.
0: Και δύο τρομάρες. Δεν είναι τα κουράγια τα ίδια.
1: Κάτι προπόνηση.
0: Όταν ο γιος μου θα γίνει. Ναι, προπονούμε για πτώμα.
1: Το βλέπω.
0: Μπράβο. Λοιπόν, θα ήθελα να τον δω να κάνει οικογένεια. Δύσκολα να το δω.
1: Α, δεν θες να το δεις να έχει σπίτι και δουλειά σίγουρη, το θέλω να έχει οικογένεια. Δηλαδή του βάλανε ότι η οικογένεια
0: αυτά
1: είναι το πάνω από μένα.
0: Εξυπακούν.
1: Δηλαδή αυτό που δεν έχει οικογένεια αλλά έχει μια δουλειά δεν το θεωρούν και πολύ εντάξει.
0: Εγώ πάνω απ' όλα θέλω να είναι ευτυχισμένο άνθρωπο.
1: Αυτό ακριβώ. Μπορεί να κάνει οικογένεια
0: επειδή
1: και να είναι. Μπορεί να κάνει οικογένεια και να,
0: επειδή
1: είναι,
0: ρώτησε,
1: και να είναι δυστυχής.
0: Ρώτησε και μοναχισμό, ρε. Άλλο λέω. Λέω η επιθυμία μου θα ήθελα να τον δω, θα ήθελα να τον δω να κάνει οικογένεια. Αν επιλέξει να γίνει το άλλο, δεν θα δυστυχήσω, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα κεράσω και στο καφενείο.
1: Δεν θα μας κεράσει.
0: Φυσικά.
1: Έτσι.
0: Αλλά δεν θα πάθω κατάθλιψη.
1: Μάλιστα. Άμα αφήσει κανένα σπίτι εκεί απάνω και το φάνει καλόγερη, πώς θα νιώσεις?
0: Δεν θα ζω.
1: Όχι άλλο λέω.
0: Ούτε έχουμε τέτοια περιουσία με τη σύζυγο να ανησυχούμε.
1: Λέω ρε παιδί μου ότι το παιδί είχε δύο-τρία σπίτια στο όνομά του και τα χάρηγε στη μονή.
0: Έχουμε.
1: Βρε, υποθετικά σε μιλάω. Τα χάριζε στη μονή τα σπίτια, θα χαιρόσουν.
0: Αν τα άφηνε στο χούστα, χαιρόμουν.
1: Βρειάστε το παράμι. Στη μονή, άμα τα άφηνε.
0: Όχι.
1: Δεν θα χαιρόσουν.
0: Εκτός αν ήξερα τη μονή.
1: Α. Ανάλογα τη μονή ήταν, μάλιστα.
0: Υπάρχουν φίλοι κάποιοι γερωμένοι, οι οποίοι όχι απλά του αποδέχομαι. Με τυφλά μάτια του ακούω και με βλάβεια.
1: Μάλιστα.
0: Και σεβασμό. Δεν είναι όλοι το ίδιο. Όπως δεν είναι όλες οι ομάδες το ίδιο.
1: Να και στην Όλγα μια διαμερισματάρα 120 τετραγωνικά και την άφηνε στη μονή. Θα μας κέλαγε
0: αυτό. Κόψε κανένα τετραγωνικό.
1: Παράδειγμα σε φέρνω.
0: Παράδειγμα λες πράγμα το οποίο δεν υφίσταται. Και αν νομίζω ακόμα και εγώ δεν ξέρω τι.
1: Βράσε, αλλά παράδειγμα σε φέρνω.
0: Και είναι Ανθέων, δεν είναι Όλγα.
1: Πρέπει στο πανόραμα αν είχε ένα σπίτι. Και το έγραφε στη μονή. Τι ήταν του δικό του.
0: Μπελά θα βρει. Κάτι τώρα το έγραφε. Πανόραμα δεν συμφέρει.
1: Εγώ πρακτικά σε μιλάω.
0: Δεν χαιρόμαστε. Αν το έγραφε στη μονή όμω που ήξερα του ανθρώπου ότι επιτελούν έργο, προσέχουν ορφανά παιδάκια, βοηθούν άπορε οικογένειε, θα χαιρόμουν.
1: Έχει δει κανένα βοηθάει άπορε οικογένειε. Από την τσέπη του τα βάζει.
0: Ναι.
1: Ναι. Ποιο είναι, πες μου. Πες μου εκτός αέρα.
0: Δεν είναι αμαρτία.
1: Α, είναι αμαρτία, είναι αμαρτία. Θα πάμε στην κόλαση. Ναι.
0: Όχι, δεν θα πάω στην κόλαση για αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι που επιτελούν έργο.
1: Μάλιστα. Εγώ δεν είδα κανέναν.
0: Δεν θε να
1: βγει.
0: Θέλω τυφλή.
1: Ναι.
0: Θέλω να σε κάνω να ανατείναξω με μία.
1: Ανατείναξε με.
0: Σίγουρα,
1: ναι, ναι.
0: Δεν αφρίσεις όμως τον αέρα.
1: Όχι.
0: Μην τολμήσεις, θα σε πυροβολήσω τον
1: αέρα. Πυροβόλησε με.
0: Ναι. Λίγους ανθρώπους έχεις βοηθήσει και οικονομικά και από χίλιες δυο ενέργειες που έχεις κάνει. Εσύ, ο αχρίος που δηλώνεις ότι δεν πιστεύεις και δεν κάνεις. Λίγους έχεις βοηθήσει.
1: Δεν βοήθησα κανέναν.
0: Σκάσε ρε βλάκα, έχεις βοηθήσει λίγους. Σου λέω θα σε πυροβολήσω.
1: Μα δεν έχω περιουσία.
0: Μίλας, είπα ότι έχεις περιουσία. Λίγους έχεις βοηθήσει. Από το υστέρημά σου. Λίγους.
2: Ορίστε.
0: Λέγε ρε κεράτα. Λέγε, θα σε κάνω τώρα άνω κάτω. Αρχίζει και γυρνάει το δες τον, κοκκινίζει, αρχίζει και βγάζει τους καπνούς.
3: ,5,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
3: Η καλύτερη σου. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
5: Ξεκάθαρο μήνυμα προς την Άγκυρα έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, υπογραμμίζοντας ότι το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ δεν απαιτεί την άδεια της Τουρκίας, προσθέτοντας ότι η χώρα μας ετοιμάζεται για κάθε σενάριο. την ανάγκη για ένα νέο παραγωγικό μοντέλο που θα δίνει περισσότερες ευκαιρίες στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη σημερινή συνάντησή του με εκπροσώπους παραγωγικών φορέων της Θεσσαλονίκης εν ώψη της παρουσίασης των προγραμματικών του θέσεων την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Συλλαλητήριο ανήμερα μέρα των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης στις 5 Σεπτεμβρίου ανακοίνωσε η ΓΕΣΕ και ώρα 6 το απόγευμα στο άγαλμα του Βενιζέλου. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει πορεία. Την ίδια μέρα συλλαλητήριο θα πραγματοποιήσουν και οι αγρότες και μάλιστα στις 5 η ώρα το απόγευμα στον Λευκό Πύργο. Στη σύλληψη ενός 43χρονου Ελβετού προχώρησε η αστυνομία για τους φωνικούς πυροβολισμούς σε rave party στο Αράου στην Ελβετία, όπου μια 22χρονη Ιταλίδα έχασε τη ζωή της και ακόμη 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Ο άντρας εντοπίστηκε λίγο πριν από τη μία τα ξημερώματα της Δευτέρας στο πλαίσιο των εκτεταμένων ερευνών που ακολούθησαν την επίθεση. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 6, αναλυτικά η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr. Καλό απόγευμα.
2: Μυρίζει λουχουδιά.
6: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
2: Πού πήγε πάλι?
6: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
2: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
6: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
7: Πετσάπ 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
8: Μητέρα.
9: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φωτιά.
13: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
14: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα 4ALL καθημερινά?
15: Όλη η εμπειρία 4ALL. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso 4ALL Classic σε μέγεθος XL. Στα 4ALL απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
16: Στα καταστήματα 4ALL καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso 4ALL. Κάθε μέρα ο καφές σου.
17: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
18: Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ, το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμους Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
19: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
8: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
20: Στην εξωτερική θερμομόνωση. Ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη? Η γυναίκα μου?
21: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
22: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
23: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
24: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.

Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Της κακομήρας γίνεται, πήγαμε σε δεύτερη ώρα με τον Λευτέρη Κατσιπαταλίδη στην Ύμνηση των Οίκων. Και όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και ο γόρις κόμπα το παλιό στο αυτοκίνητο, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133. Καρδώντας την άδεια κυκλοφορίας στα χέρια σας και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας, αδερφή Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. 9.55 και ένα το μήνυμα στο 54301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολη 95,5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνείτε με την εκπομπή και να λέτε όλα αυτά τα οποία συζητάμε με τον Κωστή και όχι μόνο, για να δείτε και ερωτήσεις και απορίες και τα πάντα. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ νίκησε με 1-2. Εγώ αυτά τα οποία έχω να κρατήσω ήταν, δεν τον είχα δει, γιατί εκείνο το 7 λεπτό δεν είχα δει φιλικά του ΠΑΟΚ, δεν ήταν κριτήριο για μένα, του τα είχα άλλη. Αυτό που είδα χτες, βέβαια είπανε πολλοί ότι βρήκε και έκανε, γιατί δεν είχε κανονικό ακραίο δεξιμπακ, αλλά όπως και να έχει, ξεδίπλωσε το ταλέντο του, έδειξε ότι έχει να δώσει και μπαίνει προς τα μέσα και πάει να τελειώσει φάσεις και δοκάρι είχε, του μπάμπα ήταν το δοκάρι. Εντάξει, νομίζω ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος θα βοηθήσει τον ΠΑΟΚ πολύ. Αυτός ο οποίος πραγματικά έδωσε πολλά παραπάνω στον ΠΑΟΚ και πέτυχε ένα γκολ από αυτό το οποίο είσαι ο πρώτος που τον έχει χαρακτηρίσει σαν δεύτερο φόρ, κρυφό φόρ είχες πει μάλιστα χαρακτηριστικά, είναι αυτό το οποίο είχε βάλει ένα του Καρατζόγλου και με είχε τσατίσει πάρα πολύ. Με είχε τσατίσει σαν οπαδό, γιατί μπήκε σαν μαϊμούνια ο πίσω, σαν τρέιλερ, και χρησιμοποιεί το κεφάλι, δεν έχει, θα στο βάλει. Έχει τρομερή αίσθηση του χώρου ο Πέλκας. Το 1-1. Έρχεται από πίσω, ξέρει πού θα πάει η μπάλα. Απίστευτη αίσθηση του χώρου και, και όλων των υπολείπων. Πιστεύεις ότι με την πώληση του Κωνσταντέλια μπορεί να το χρησιμοποιήσει με διαφορετικό σύστημα βέβαια και σε άλλο ρόλο, έτσι ώστε να έχει τόσο μεγάλη διάδραση στην ομάδα του ΠΑΟΚ?
1: Ο Πέλκας.
0: Ναι.
1: Αν δεν πάθει θλάση, ναι.
0: Γιατί να πάθει?
1: Γιατί είναι 31.
0: 31, δεν είναι 41.
1: Μετά τα 31 αρχίζουν τα λάσκα και τσουλάνε.
0: 31, είναι ναι, πολύ 30. Καλή ηλικία.
1: Ναι. Πέρσι έπαθε 2.
0: Δεν είχε συμμετοχές όμως.
1: Δεν τον φοβάμαι.
0: Δεν παίζουν ρόλο οι συμμετοχές.
1: Γιατί...
0: Περίμενε. Ο χρόνος συμμετοχών δεν παίζει ρόλο?
1: Παίζει ρόλο, ρε παιδί μου. Ο Πέλκας, αν δεν τραυματιστεί, δηλαδή να έχει θέματα, θα βοηθήσει τον ΠΑΟΚ.
0: Ο άλλοι?
1: Όλοι. Ο Πέλκας έχει και μια υπέροχη κοπέλα. Τον προσέχει.
0: Γυναίκα, ρε. Παντρεμένος.
1: Κοπέλα είναι. Μικρή.
0: Παντρεμένος.
1: Παντρεμένος.
0: Γυναίκα.
1: Κοπέλα είναι ακόμα. Γυναίκα του είναι, ναι. Τον φροντίζει, τον. Πολύ τις διατροφές του, αυτά.
0: Μπράβο.
1: Είναι πολύ.
0: Εσύ ξέρεις παραπάνω πράγμα.
1: Είναι αυτός τώρα, κοίταξε
0: τώρα.
1: Είναι στο. Είναι μποέμ τύπος, αλλά όχι μποέμ με γυναίκες και τέτοια να τρέχει.
0: Όχι, ρε.
1: Είναι ευχάριστο παιδί, ας πούμε. Ηγετικός, θα πούμε, στο κομμάτι.
0: Τσαμπουκαλής και αμπουκαλής. Παρότι έχει μπέιμ φέση.
1: Μαγκάμπους, ναι, είναι μια χαρά. Δεν έχει το ταλέντο του Κωνσταντέλη, ας πούμε, αλλά.
0: Καμία σχέση.
1: Δεν έχει την τρίπλα. Δεν έχει το να πάρω την μπάλα να την κάνω κατοχή μαζί.
0: Αλλά είναι χουσιάρης.
1: Έχει το pressing, το οποίο περιμένω να το δω και αυτό από τον ΠΑΟΚ. Το press στην πρώτη γραμμή του αντιπάλου. Δεν το χρησιμοποιήσει ο ΠΑΟΚ ακόμα, λέω ξανά δεύτερη φορά. Έχει τα τσαπατσούλικα γκολ, τα ριμπαουνίστικα. Έγινε μια αναταραχή στα γκολ. Γιατί πετάγεται πιο γρήγορα από τα στόπερ, γίνεται και ένα συναναμπουμπούλα στη φασαρία τη μεγάλη.
0: Αυτό που σου είπα,
1: προλαβαίνει να πούμε, ναι, ωραία. Θα βοηθήσει. Ο σέντερφορ καλό είναι, θα βοηθήσει. Αυτός που έγινε φακλάνα, να πούμε, είναι ο Ζήφοβιτς.
0: Κάτσε, ρε φίλε.
1: Καθιστός είμαι.
0: Πώς έγινε φακλάνα?
1: Πρέπει να ακούσε, λέω. Σαν τη Λεχώνα, πριν τη Γένα έγινε κι αυτός. Άμα θέλει να τα ακούσει.
0: Πώς έγινε φακλάνα?
1: Πρέπει να σε λέω εγώ τώρα. Ένας είναι αυτός, ο οποίος ξέρει και κινείται στο γήπεδο απίστευτα, ο Ζήφοβιτς. Έχει χάσει έκρηξη, ταχύτητα και όλα αυτά 100%. Και ο άλλος, ο οποίος είναι τρύπα του όσδος, είναι ο Γιαννούλης. Ο άλλος που είναι τρύπα είναι ο Χατζηδιάκος και ο άλλος που είναι τρύπα είναι ο Λουστότο.
0: Γιατί φταίει ο Χατζηδιάκος?
1: Γιατί είναι μέτριο στόπερ. Γι' αυτό φταίει.
0: Κάνεις ένα λάθος.
1: Ναι, κάνω ένα λάθος.
0: Εξηγούμε.
1: Για εξηγήσω.
0: Δεν ρίχνει τη μετριότητα που το χαρακτηρίζει, εγώ δεν θα το πω μετριότητα.
1: Μετριότατος.
0: Δεν θα πω ακόμα αν είναι μέτριος.
1: Τι θα πεις δηλαδή.
0: Θα πω ότι στη φάση του γκολ.
1: Ναι.
0: Επειδή από εκεί.
1: Δεν σε μιλάω εγώ για μια φάση.
0: Εγώ για μία θα μιλήσω.
1: Εσύ, εγώ δεν μιλάω για μια φάση. Εγώ γενικά το λέω γιατί του φυγε.
0: Πειράζει να πω.
1: Καταρχήν του φυγε, ένα μέτριο σε ταχύτητα παίκτη σκάφ από την άκρη. Γιατί πουλήθηκε ο Μπάμπα. Για πάνω δηλαδή το πουλήθηκε, το λέμε στην ποδοσφαιρική.
0: Όχι του Βατζηδιάκου. Του προπονητή του έφυγε, του Πάου.
1: Έφυγε ρε. Ο Μπάμπα αριστερά έμεινε. Έμεινε ανοιχτό ο Πάουκ
0: και πήγε να καλύψει.
1: Πήγε στην άκρη. Δεν πρόλαβε.
0: Και έμεινε και
1: ούτε γρήγορο είναι.
0: Έμεινε και ενό στόπερ.
1: Βρε, πήγε γρήγορα, τον έφυγε.
0: Έμεινε και ενό στόπερ.
1: Και έμεινε και ενό στόπερ.
0: Από εκεί ήρθε το γκολ.
1: Αν το προλάβαινε ο Χατζηδιάκο. Καλά, δεν το λέμε για μια φάση. Αυτό που ψώνησε τον Χατζηδιάκο. Αυτό που ψώνησε τον Ελουστόντο. Αυτό που ψώνησε τον Μάρκο Αντώνη. Πώ το λένε, τον Σάντα Μαρία.
0: Δε.
1: Ναι, αυτό. Που του έφερε αυτού του τρει, εγώ αν ήμουν ο Σαββίδη, θα έλεγα σου δώσα 100 ευρώ, πάω στο σούπερ μάρκετ και με πήρε μπουκάλι κρασί με 5 κιλά νερό μέσα. Άσε μα καημένο τώρα. Τι εκτό.
0: Εκτό αν είναι αυτό που έφερε και τον Τάχαλι.
1: Ναι.
0: Και έφερε κανένα δυο ακόμα.
1: Α, στα ονόματα, τι έκανα δυο ακόμα. Τι έκανα δυο ακόμα. Αυτό που έφερε τον Τάχαλι είναι μάγκα.
0: Ο Ενδιαγέη δεν είναι καλό.
1: Ποιο είναι, λέει.
0: Φορ.
1: Πολύ καλό.
0: Αν του έφερε αυτό.
1: Ναι.
0: Εκεί.
1: Δηλαδή φέρανε παίκτε καλού μπροστά.
0: Αν του
1: έφερε. Και πίσω φέραν παίκτε τρύπε. Σακού.
0: Αν αυτό.
1: Ναι.
0: Έφερε και του άλλου.
1: Ναι.
0: Τότε δεν το καταδικάζει.
1: Α, τι μου λε.
0: Λε, έκανε και καλά.
1: Σε ένα καρότσι στο σούπερ μάρκετ, δηλαδή. Τα μισά θα είναι λάθο.
0: Δεν μου λε.
1: Εδώ ένα λάθο να πάρει. Θα σε κυνηγήσει η γυναίκα. Σα πει αυτά που βράζει με κανένα τώρα. Ο άλλο πήρε πέντε παίκτε.
0: Ο Βρίζα.
1: Ποιο Βρίζα.
0: Ο Βρίζα.
1: Πάει ο Βρίζα, έφυγε.
0: Περίμενε. Την πρώτη χρονιά που ανέλαβε ο Ζαγοράκη, έκανε τον τεχνικό διευθυντή και έφερε παίκτε.
1: Ναι.
0: Αποδείχθηκαν οι επιλογέ του τρομερέ.
1: Ναι.
0: Είχε συνέχεια αυτό.
1: Όχι, δεν είχε συνέχεια.
0: Μπράβο.
1: Έφερε δύο Ιταλούς πέρσι, ούτε για τα σκουπίδια.
0: Πάμε πάλι.
1: Πάμε πάλι.
0: Είπα κάτι
1: θα το χαρίσω εγώ το Βρίζα.
0: Λέω,
1: την πρώτη, του Βρίζα,
0: την
1: δεν
0: πρώτη χρονιά ήταν τρομερός στις επιλογές του.
1: Και εγώ μεγάμα κάνω.
0: Δεν είχε όμως.
1: 15 χρόνια μια δουλειά, την πρώτη και τη δεύτερη χρονιά μπορεί να πάω καλά. Και τις 13 να μην πάω. Θα λέω τι καλά που πήγα τις δύο πρώτες χρονιές. Αυτό λες κι εσύ.
0: Όχι, λάθος κάνεις. Τώρα, αν έκανε 4 καλές επιλογές και 2 λάθος. Οκ, okay, δεν μπαίνει άριστο βαθμό, αλλά δεν.
1: Γιατί ο Βρίζα είναι κάτι, γιατί χρησιμοποιεί το όνομα του Βρίζα. Τι σχέση έχει ο Βρίζα.
0: Τυχαίο.
1: Α, τυχαίο. Τι σχέση έχει.
0: Δεν ξέρω.
1: Ναρκωτικά αν... παίρνει. Τι σχέση έχει ο Βρίζα με τι μεταγραφέ του.
0: Πήρα ποτέ ναρκωτικά για να
1: μα και αυτό σε λέω.
0: Τι είναι αυτό που λες.
1: Τι παίρνει να
0: λέω, αυτό που έφερε το Χατζηδιάκο για αυτού οι οποίοι σου φαίνονται κακοί.
1: Εσένα σου φαίνονται καλοί δηλαδή. Ο Γιαννούλη σε φαίνεται καλό. Φάγαμε δύο μήνε το καλοκαίρι για τον Γιαννούλη. Και τώρα τι πρέπει να το φάμε στη μάπα.
0: Για τον Γιαννούλη, από ό,τι σου είχα πει ότι θα έρθει. Από τον Οκτώβριο.
1: Πρέπει με τι με είπε που θα έρθει. Μα κυνηγάτε 10 μήνε.
0: Ξέραμε ότι ο Γιαννούλη. Ναι, ναι. Είπαμε ποτέ ότι ο Γιαννούλη.
1: Ναι.
0: Στι αμυντικέ του υποχρεώσει είναι άριστο.
1: Και τι κάνει το ολόκληρο φασαρία.
0: Έκανα εγώ φασαρία.
1: Ο Γιαννούλη και θα έρθει ο Γιαννούλη.
0: Είπα θα
1: δεν θέλει τον Ολυμπιακό Γιαννούλη.
0: Είπα θα
1: πάρ το Γιαννούλη τον πάω έξω από το κόφερε λίγο Γιαννούλη.
0: Και για το Σάλιακα λέγανε χιλιαδιού και χθε ήταν από του καλύτερου του Ολυμπιακού.
1: Πού ήταν χθε.
0: Στην Τρίπολη.
1: Ναι.
0: Φυσικά.
1: Ήταν καλό.
0: Επιθετικά ναι.
1: Ο Μπακ που μπήκε τον είδε στον άλλον αλλαγή. Πώ το λέγανε του Ολυμπιακού τον παλιό. Που του έκανε άλλο κάτω.
0: Ο Ροντινέι.
1: Ποιο Ροντινέι, ένα πιτσιρίκο. Ποιο Ροντινέι.
0: Για παλιό είπε.
1: Πριν ένα παλικαράκι δεν θυμάμαι.
0: Παλιό δεν είπε τώρα.
1: Στα τσικό του Ολυμπιακού που ήτανε. Τον έβαλε, ξεχνάω το όνομά του.
0: Δώσε μου ένα λεπτό.
1: Τον έβαλε μαζί με τον Καλτσάκη και του άλλαξαν τα φώτα. Ο Σάλιακα και ο Μάλιακα. Ένα χατζό καβούκι μάλωσα. Τον είδατε τον Μπεχταρά, τον άλλο τον Μπακ. Που είναι εξτρέμπε, χθε τον έβαλε Μπακ που του έκανε άλλο κάτω. Ο Σάλιακα. Καλό ήταν ο Σάλιακα. Δεξί Μπακ την Τρίπολη, ποιο μπήκε.
0: Ήτανε ο Κότσιρα.
1: Α τον Κότσιρα.
0: Το Παπανοκέλο.
1: Ποιο Παπανοκέλο, ρε, ποιο Παπανοκέλο.
0: Παπακανέλο.
1: Ποιο Παπανοκέλο, ρε.
0: Παπακανέλο.
1: Τι Παπανοκέλο, ρε, τι έχει φύγει.
0: Παπακανέλο.
1: Το Παπανοκέλο,
0: ρε. Ποιο ήπια, ρε.
1: Τι Παπανοκέλο, ρε, τι Παπανοκέλο.
0: Παπακανέλο.
1: Τρελάνει. Ο Παπακανέλο, τον είδε.
0: Και.
1: Τον έβαλε μπακ από εξτρέμ και του έκανε, του ευγέλισε να πούμε. Ένα τέταρτο.
0: Και
1: αν τον είχε βάλει μισή ώρα ένα τέταρτο παραπάνω, μπορεί και ένα-ένα να έλεγε το μα. Θα του έπαιρνε και αποβολή να πούμε.
0: 10 λεπτά τον έβαλε.
1: 10 λεπτά τον έβαλε.
0: Στο 82.
1: Στο 82. Αν τον έβαζε στο 60, ξέρει θα γινότανε. Του κουτρούλου το πανηγύρι θα γινότανε. Ολυμπιακό και Ολυμπιακό, μα πρίξατε, βέβαια, έβαλε ένα γκολ. Δεν γύρισε ο Κότσιρα κοιμήθηκε από δεξί μπακ να έρθει στόπερ, γιατί δύο στόπερ πιάσαν τον Ελκαμπή. Ολυμπιακός, επαγγελματική νίκη. Τι Ελκαμπή πεθαμένος.
0: Είδαμε και τι κύριο
1: πεθαμένος.
0: Επαγγελματική νίκη. Πάρ' το βρωμό σου.
1: Κοιτάξτε με τώρα, οι ομάδες είναι αυτές τώρα. Ούτε το κόφερες δεν πάνε να πούμε. Τις κρίνουμε εδώ. Σιγά τις ομάδες. Πετάμε και δύο φωτογραφίες στο μεγάλο λαό, 800 άτομα σε μια κερκίδα. Ζωγραφίζουμε και άλλους 800 να φαίνονται πολλοί να πούμε. Έχει, και νομίζουμε τώρα εμείς ότι είμαστε εδώ στην Ελλάδα να πούμε. Άσε με ρε κόκκινε να πούμε.
0: Πάμε στον Άρη της καρδιάς σου.
1: Ολυμπιακός και Ολυμπιακός.
0: Πάμε και στον Άρη της καρδιάς σου. Λοιπόν. Χτες είχε κόσμο.
1: Είχε.
0: Είχε κόσμο.
1: Όταν θα πάρουν φέτος το κύπελο, θα παρακαλάνε και το ειστήριο στο τελικό αυτή εδώ.
0: Δεν αμφιβάλλω. Ναι. Αν και καλό είναι να μιλήσετε και πράγματα γιατί είσαι γνωστό κατσίκι και κάλτσα.
1: Ο Άρης φέτος θα πάρει το κύπελο.
0: Μακάρι.
1: Το έδωσε στον Ήπρο μου.
0: Μακάρι.
1: Ναι.
0: Συνήθως οι θάνατοι σου βγαίνουν, όχι τα κύπελα.
1: Ορίστε.
0: Οι θάνατοι σου βγαίνουν, όχι τα άλλα.
1: Οι θάνατοι μου βγαίνουν 8 στους 10.
0: Γι' αυτό σου λέω. Αν έπιανε και τα κύπελα θα ήμασταν πλούσιοι.
1: Μόλις βάλει ο Δωτός τον Πάουκ στην Ευρωλίγκα.
0: Ο Δωτός.
1: Τον Πάουκ στην. Ο Δωτός, άμα θα βγάλει τον Πάουκ στην Ευρωλίγκα.
0: Γιατί πάει!
1: Ναι. Και μείνουν αυτοί απ' έξω και με το Σιάο και με του. Με τους Αφρικανούς που τους κάναν Έλληνες και βρήκανε να πούμε στέγη επαγγελματική, θα ρισκένει ο Άρης το Πασόκ που διορίζει να πούμε. Εντάξει, είναι λέει. Ο Ηρακλής έχει 72-62 τον Άρης, τον Νίγκαλ.
0: Νίγκαλ Σκόλ. Εντάξει, τι έγινε.
1: Τι Νίγκαλ Σκόλ.
0: Κέρδισε ο Ηρακλής στον μπάσκετ φιλικό τον Άρη και τι έγινε.
1: Μπράβο, συγχαρητήρια.
0: Και τι έγινε.
1: Ναι, μπράβο τον Ηρακλή. Συγχαρητήρια τον Ηρακλή. Πήρε τον Άρη σε φιλικό. Το θέμα είναι στο. Τι κόσμο έχει εκεί.
0: Δεν έχει κόσμο σε αυτά.
1: Α.
0: Αλλά εντάξει, μπορεί να. Εγώ περίμενα να πείσω ότι ο άλλο βάζει λεφτά, φέρνει παιχταράδες.
1: Ποιος, για τον Τέλη.
0: Εξασφάλισε Ευρωλίγκα με 300 εκατομμύρια.
1: Και όσο γυρνά στο Καριλάο, με είπε ο Καρυπίδης, 80 ευρώ του βάλει το εισιτήριο.
0: Στο ξενοδοχείο του Μαμαδά,
1: ναι,
0: το είπε αυτό.
1: Ναι, τσιπούρα στη Μαύρη Θάλασσα θα το πληρώνω το εισιτήριο. Θα του κάνω, λέει αυτού. Τον Εραστέχνη και τους άλλους με φέρνανε να πούμε, λέει, δίθεν τους επιχειρηματίες που δεν είχαν κάλτσα να φορέσουν. Ο Σίμος, λέει, ο πρόεδρος του Εραστέχνη, άμα βρουν ένα 500 που κάνουν κουλουτούπες, αυτά δεν τα λέω εγώ, τα λέω.
0: Θόδωρε, τι έγινε. Θόδωρε, τι έγινε. Καβάλα στο άλογο είμαστε τώρα.
1: Γιατί καβάλα στο άλογο.
0: Και πουλά τρέλα στον κόσμο του λαού του Άρη.
1: Γιατί μπαλάρα δεν παίζει ο Άρης.
0: Μπαλάρα δεν παίζει, είναι εξαιρετικό.
1: Μπαλάρα παίζει για Άρης, μπαλάρα.
0: Όταν είχε έρθει ο Γρηγοριού και εγώ και εσύ και πολλοί άλλοι πήγαν πολύ σε ανάγκη. Να βγάλει τη χρονιά και τώρα ο άλλος.
1: Ενώ οι άλλοι έχουν το Vice Valer έχει ο Ολυμπιακός. Του τι λέει να πούμε.
0: Για τον Άρη.
1: Ναι, για τον Άρη. Με είδα και τους άλλους του προπονηταράδες να πούμε. Είδε τον Γρηγορίου, κοροϊδεύει τον Γρηγορίου. Είδαμε τον άλλο τον Ιταλό, έχει 7 χρόνια το δικό σου.
0: Ο Κόντης τι κάνει.
1: Ποιος.
0: Ο Κόντης.
1: Ποιος. Μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι το παιδί. Μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι.
0: Μια χαρά είναι στον Όφη.
1: Τον Παναθηναϊκό τον είναι τον προπονητή.
0: Στον Παναθηναϊκό.
1: Έπαιξαν Conference League. Και ο Θεός τους έδωσε την πρόκριση. Σιγά τον προπονητή. Ο άλλος πήρε τον Νίκολ της προπονηταράς. Δεν τον κολλάμε. Το Μεντιλίπαρ τον κολλάει ο Μαρινάκης. Έλα να παίζει με σέντρες. Φοβήθηκε και παίζει κάθετα τώρα αυτός. Στον πάγκο είναι η Μουρτζούκου. Το παιδί καλός προπονητής είναι.
0: Καλός είναι.
1: Καλός προπονητής είναι, το βλέπω. Ναι.
0: Αυτός είναι άτυχος.
1: Ποιος είναι άτυχος. Η Μουρτζούκου.
0: Μολύς.
1: Γιατί είναι άτυχος.
0: Γιατί ήρθε σε μια εποχή που είναι όλα ματάρα.
1: Είναι, αυτό το βολεύει. Το μηδέν να το κάνει ένα.
0: Λάθος κάνεις.
1: Τι λάθος κάνω.
0: Δεν μου λες. Έχεις να πεις κάτι για το παιχνίδι καταρχήν.
1: Ποιο παιχνίδι.
0: Του ΠΑΟΚ.
1: Μπροστά είμαστε καλοί, πίσω τα τρώμε. Τι να πω για το παιχνίδι.
0: Κάτι, κινδύνεψε τόσο πολύ.
1: Ποιος. Τι να κινδυνεύσει, μωρέ.
0: Δεν με ενθουσιάζει.
1: Τι να κινδυνεύσει. Ποιος. Ο.
0: Ο Ατρόμητος δεν ενθουσιάζει.
1: Καταρχήν ο Ατρόμητος είχε μια αρκούδα δεξιμπακ. Δεν μπόρεσε να βρει μια λύση. Φαινόταν εκεί από εκεί. Φαινόταν ότι θα γίνει ζημιά από εκεί. Φαινόταν. Θα μπορούσε στο 1-0. Θα μπορούσε στο 1-0 αυτό. Στο 1-0, μόλις το κάνει 1-0. 1-0 δεν το κάνει. Να βάλει αυτό, να βάλει ένα μπακ δεξί άλλο.
0: Είχε.
1: Δεν ξέρω τι στο διάλο είχε.
0: Ρωτάω, ρε,
1: θα είχε, δεν μπορεί. Ξέρω εγώ, θα είχε. Για να βάλει τον κατασυνθήκη τρίτο δεξί στόπερ, να κλείσουν εκεί τη μεριά.
0: Από το ξεκίνημα.
1: Και να παίξουν ένα 5-4-1. Από το 30, γιατί τι θα γίνει.
0: Ρωτάω.
1: Από το 40, πριν το φάει. Αφού βλέπεις από εκεί σε χτυπάνε, φαίνεται, πήρε και κάρτα ο Μπακ, φαινόταν από εκεί, αποβοληθάτρωγε ή θα το διαλύανε από εκεί. Βρήκε την Αχίλιο Πτέρνα, ο Πάοκ έξυπνος, χτύπησε από εκεί από το Μοχαμετάλι. Πώς το λένε, άλλη μάλλη, πώς το λένε.
0: Τάχα άλλη.
1: Τάχα άλλη, παιχτάρα, από εκεί, του κάναν τη ζημιά. Αν βάλεις μπακ δεξί, τρίτο στόπερ, βγάλεις έναν εξτρέμ και παίξεις με δεύτερο φορ, δύο, με δύο φορ, 5-3-2 ή 5-4-1.
0: Και τόσο νωρίς.
1: Γιατί?
0: Δεν ξέρω, ρωτάω.
1: Φυσικά, το αλλάζω.
0: Μάλιστα.
1: Α, περιμένω να το φάω και να πω, δεν μπορείς.
0: Του Νίκολιτς,
1: ναι.
0: Δεν χρειάζεται να είσαι ειδικός, είναι έξυπνη αλλαγή. Τον βλέπει ότι ο Κοϊτά τα θέλει ο πισινός να φάει κάρτα, τον βγάζει έξω. Στο 28.
1: Καλά, και στο Φίνικα Τούμπα θα τον έβγαζε ο προπονητής. Δεν έκανε κάτι σπουδαίο. Είναι εκνευρισμένο ο παίκτη μου, έφαγε κάρτα. Του χαρίζει, ξέρω
0: δεν
1: εγώ.
0: Τον είπα
1: 100 προπονητές στη δόκιμη κατηγορία το βγάζει. Δεν έκανε κάτι ο Νίκολιτς, δηλαδή αμάν τι έκανε. Το φυσιολογικό έκανε.
0: Ωραία, θα σου πω.
1: Ναι, άτε, δεν έκανε κανένα μαγικό.
0: Με τη Λεύσκη.
1: Πώς?
0: Με τη Λεύσκη.
1: Με τη Λεύσκη.
0: Υπήρχε ένα παίκτη ο οποίο είχε εκνευρισμό άνευ λόγου.
1: Μάλιστα. Ποιο?
0: Ο Μαρίν.
1: Ο Μαρίνο.
0: Είχε κάρτα.
1: Ναι.
0: Γιατί άρχισε τόσο πολύ να το βγάλει.
1: Πώς, εδώ?
0: Με τη Λεύσκη, εδώ.
1: Εδώ πόσο ήταν το σκορ όταν ήταν
0: 4-0.
1: Ε? Και άμα τον έβγαζε θα είχαν την πρόκριση.
0: Ρε φίλε, γιατί να το χάσει ένα όπλο ακόμα.
1: Εντάξει.
0: Έχει τόσου πολλού στη μασαία γραμμή οι οποίοι τον καλύπτουνε.
1: Για να βάλει. Εντάξει, σωστά.
0: Δεν είπα κάτι.
1: 4-0 ήταν. Εδώ άλλο παίζει το κεφάλι.
0: Αυτό σου λέω.
1: Ο άλλο παίζει το κεφάλι του.
0: Ρε μαζί σου, στο 4-0 και βλέπεις ότι αυτή την υπερβολική
1: ένταση. Ρε κόκκινε, στο 1-0, στο 1-0, ωραία. Ένα πρόβλημα έχει ο προπονητής της, του...
0: Το δεξιμπακ.
1: Το δεξιμπακ.
0: Για να μην βάζει
1: ένα μάλλον πρόβλημα.
0: Έχει. Μάλλον δεν έχει.
1: Ένα πρόβλημα έχει.
0: Μάλλον δεν έχει.
1: Βάλε αριστερό μπακ. Παίξε με 5-4-1 και βάλε αυτόν το τσακμάκι, το λέγανε το παλικαράκι. Ναι. Που ήταν, ωραία. Βάλε τον δεξί τρίτο στόπερ και τελείωσε το έργο.
0: Και το άλλο,
1: τον έκλεισε στον άλλο.
0: Και το άλλο το ερώτημα, το οποίο δεν χρειάζεται να απαντήσεις τώρα, μπορεί με το που θα επιστρέψουμε. Έχουμε τον ΠΑΟΚ, ο οποίος βγαίνουν ανακοινώσεις, επί ανακοινώσεων, γίνεται άνω κάτω από συνδέσμους.
1: Και δεν μας ενδιαφέρουν οι συνδέσμοι. Κάνανε δημοσιογράφοι ομαρτά. Περίμενε, θα σου πω τι έγινε. Καμιά δήλωση των οργανωμένων δεν την
0: ανακοίνωσε.
1: Καμιά ανακοίνωση των οργανωμένων. Δεν τη βγάζει κανένας δημοσιογράφος του ΠΑΟΚ. Δεν τους γουστάρουν τους οργανωμένους μετά το τσαμπουκά που έγινε εκεί πέρα. Κανένα σύνδεσμος.
0: Δεν έγινε τσαμπουκάς.
1: Άσε να ολοκληρώσω, θα σου πω που έγινε ο τσαμπουκάς.
0: Ναι.
1: Κανένα σύνδεσμο δεν χωνεύουν οι ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ. Έχουν συνεννοηθεί μεταξύ τους να μην ανακοινώνουν καμία.
0: Κατανοητό.
1: Γιατί θα τους γουστάρουν. Τότε που τους ορμήξανε και τους χτυπήσανε.
0: Α. Έχει καιρό, κανένα τρίμηνο.
1: Τις μαγκές που κάνανε.
0: Okay.
1: Εντάξει. Και σου λέω ότι ανακοίνωση βγάζουν, δεν θα τη βγάζουμε. Ας τη βγάζουν αυτοί. Δεν την αναμοχλεύουν, πώς το λένε, δεν την αναδημοσιεύουν. Ωραία. Το κατάλαβες?
0: Πάμε στο ρε.
1: Α, δεν τα ξέρει ο κόσμος γιατί γίνεται.
0: Βλέπουμε αντιδράσεις, βλέπουμε δυναμική παρουσία και ξέρουμε ότι δυστυχώς.
1: Για ποιο πράγμα έχουν αντιδράσεις, ποιος?
0: Από τον κόσμο του ΠΑΟΚ.
1: Ποιος είναι ο κόσμος του ΠΑΟΚ?
0: Αντιδράσεις. Οι οργανωμένοι οπαδοί.
1: Τι οργανωμένοι οπαδοί?
0: Δεν βρίζανε τον Σαββίδη.
1: Πόσοι βρίζανε τον Σαββίδη?
0: Πολλοί.
1: Πόσοι ήταν έξω από την Τούμπα δηλαδή? Είδες πάνω 30.
0: Δεν ήταν στους αγώνες.
1: Ναι.
0: Δεν το βρίζανε.
1: Για σύντιστη. Ισυντισμένη.
0: Δεν θα πω ποιοι ήταν.
1: Άμα και εμένα δεν με συντήσει, δεν τον βρίζω. Ναι.
0: Τ' άκουγε.
1: Τον βρίζανε.
0: Στα social media, τον κράζουν.
1: Ναι. Δεν αναμοχλεύεται όμως αυτό από τους ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ. Αυτό θέλω να σε πω. Γιατί δεν έχω καλή σχέση οι οργανωμένοι με τους ρεπόρτερ.
0: Ναι,
1: τους έχουν οι ρεπόρτερ απ' έξω.
0: Αυτό είναι κάτι διαφορετικό.
1: Καλά τους κάνουν. Γιατί
0: ξέρουμε επίσης.
1: Μας κάνει τις σαμπουκάδες και εμείς δεν βγάζουμε τις ανακοινώσεις.
0: Ξέρουμε επίσης ότι η ΙΤΑ είναι πανάκια.
1: Ναι.
0: Γιατί κλείνει πράγματα.
1: Ναι. Η ΙΤΑ κλείνει πράγματα.
0: Φυσικά. Ναι. Βουλώνει τρύπες. Κρύβει αδυναμίες.
1: Η ΙΤΑ βουλώνει.
0: Βεβαίως.
1: Ποια ήταν?
0: Η νίκη.
1: Η νίκη είναι κόκκινη. Ποια ήταν?
0: Η νίκη βουλώνει τρύπες. Κλείνει αδυναμίες.
1: Η νίκη, όχι τρύπα.
0: Η νίκη είναι
1: φίλε. Νίκη,
0: λέει. Δεν πιάσαμε αυτό και να το
1: μεταφράσουμε. Με μπέρδεψε εδώ.
0: Κρέμασέ με.
1: Για να σε κρεμάσω θα πέσει το σκηνή. Τι σε κρεμάσω. Το κεφάλι που το κρατήσει. Τσιγκέλι να πούμε.
0: Δίνει ιδέες τώρα.
1: Ναι.
0: Να με εκτέλεσαι με αλυσίδα. Για να μην σπάσω το σκηνή.
1: Θα σαν λυσίδα.
0: Λοιπόν,
1: η εποχή που ζούμε μόνο στο Facebook μπορεί να σε βρίσουν τίποτα να μας
0: έχει. Ερώτηση.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Σαββίδης, γιατί επέλεξε τώρα να εμφανιστεί?
1: Γιατί πώς επέλεξε?
0: Πώς το ερμηνεύεις?
1: Τώρα του ήρθε το αυγό στο πισινό του κύριου Σαββίδη.
0: Ναι ρε φίλε, όταν πουλούσε τον Κωνσταντέλια.
1: Ναι.
0: Όταν αργεί και πάλι να κάνει μεταγραφές η εταιρεία του.
1: Η εταιρεία του.
0: Δεν ήξερε ότι αυτό το πράγμα θα αποφέρει κάποιες αντιδράσεις?
1: Ναι, ο κύριος Σαββίδης σε λάθος μέρος πήγε. Τα γραφεία έπρεπε να πάει στο γήπεδο. Το γήπεδο τα παιδιά μια χαρά είναι. Ο Βιερίν είναι ο Μάτος, είναι ο προπονητής καλό παιδί. Οργανωτικό, τα παιδιά είναι καλά. Οι αθλητές, κακώς πήγε εκεί για τους μιλήσει. Στα γραφεία έπρεπε να πάει, ξέρεις τι έπρεπε να κάνει.
0: Μετά το διάλειμμα.
1: Ένα λεπτό. Θα πάρει την κοντσάρεβα. Τη βάλει ένα Opel Rekord.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν θα πω ούτε ότι είναι η καλύτερη ούτε είναι η χειρότερη.
1: Ναι.
0: Μέχρι τώρα ήταν καλή και τώρα δεν είναι. Και αν ναι ή αν όχι, γιατί.
1: Γιατί, θες να μάθεις το γιατί.
0: Φυσικά.
1: Ωραία, μάθεις το γιατί.
0: Αν ρωτάω κάτι παράλογο.
1: Γιατί μάθει με τους μάνατζερ και κάνει μανατζερλίκια να πούμε. Και κόβει τις μεταγραφές από τους άλλους. Δεν μαθαίνουν
0: για τίποτα. Παλιότερα δεν τις έκοβε.
1: Πώς.
0: Παλιότερα δεν.
1: Τα τελευταία δύο χρόνια είναι αυτό το έργο. 2,5 χρόνια. Μόλις έβγε ο Γκαγκάτσης.
0: Ναι.
1: Από τη στιγμή που έβγε ο Γκαγκάτσης, τα γραφεία του ΠΑΟΚ έγιναν μπορντέλο. Τα γραφεία του ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα.
1: Από τη στιγμή που έβγε ο Γκαγκάτσης. Μάλιστα, τράβα σε διάλειμμα τώρα.
0: Α, τώρα πάνε. Πετάει τη βόμβα. Και τώρα λέει βγάλε το φίδι από την τρύπα.
2: Η ώρα είναι 4:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Μετροπολής! Σαράντα χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
5: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
4: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
5: Δηλώσει συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παραλή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.

0: Δείξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
2: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
1: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310 36 54 36.
3: Nexus Facility, παρακαλώ.
1: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.

0: θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Μπαίνουμε στην τελική ευθεία της μενιζοκοπής. Το 23-10 και τα 3 εντάρια δεν θα ανοίξουν για σήμερα. Υπενθυμίζω 9-55 κενό. Το μήνυμα στο 54-301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς. Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού. Θέλετε ό,τι μήνυμα θέλετε. 4301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς. Μετρόπολης.

0: παίρνει κύπελο κόντρα στον ΠΑΟΚ, παίρνει Super Cup κόντρα στην ΑΕΚ, είναι πάρα πολύ λογικό να έχει την ανάλογη στήριξη. Και κάνει γκέλ στους κριτικούς. Και μου δημιουργείς τώρα μου δίνεις το ερέθισμα να ψάξω τις τιμές των εισιτηρίων διαρκείας του Όφη, ο οποίος έχει πρωτάθλημα, κύπελο και Europa League. Με μια ομάδα εξαιρετική, με πάρα πολλά ελληνόπουλα, με ένα εξαιρετικό προπονητή και κυρίως με πάρα πολύ καλή δουλειά η οποία γίνεται. Σίγουρα είναι ένας ικανοποιητικός αριθμός, ο οποίος δείχνει ότι όταν γίνεται δουλειά και αυτή η δουλειά συνοδεύεται από τα ανάλογα αποτελέσματα, ο κόσμος είναι εκεί, στηρίζει. Και εν την προκειμένη, δεν θα πω ότι είναι κανένα τεράστιο νούμερο, αλλά για τα δεδομένα του Όφη, δεν θυμάμαι ποια είναι η χωρητικότητα του γενικού, λέει, για ψήμου πήγε στο Παγκρίτιο, είναι ένας ικανοποιητικότατος αριθμός εισιτηρίων διαρκείας. Δείχνει δυναμική, την οποία την είδαμε και στο τελικό, όταν πολλοί φίλοι, χιλιάδες φίλοι του Όφη ήτανε και δώσουν το παρόν και σε αυτόν και στον προηγούμενο και παρουσιάζουν μια συνέπεια. Και η αγωνιστική συνέπεια και κυρίως τα θετικά αποτελέσματα κάνουν τον κόσμο να είναι δίπλα στην ομάδα ακόμη περισσότερο. Τα αρνητικά αποτελέσματα απομακρύνουν κόσμο. Έλεγε φίλος για τα 7.600 διαρκείας του Όφη.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ μεγάλο νούμερο.
1: Τώρα που θα βγει 8ος Όφη 7ος.
0: Δεν ξέρουμε.
1: Και την άλλη χρονιά έχουν 3.000.
0: Δεν ξέρουμε. Και αν θα πάει καλά.
1: Πώς θα πάει καλά.
0: Γιατί να μην πάει καλά.
1: Πώς θα πάει καλά με Ευρώπη και Ελλάδα. Πώς θα πάει καλά.
0: Γιατί να μην το καταφέρει.
1: Δεν θα το καταφέρει.
0: Δεν μου λες. Πήρε ένα center for χθες.
1: Ναι.
0: Από τη Φερεντσβάρος. Mm. Ο οποίος με το μπήκε βάλε γκολ.
1: Ωραία.
0: Μπορεί να αποδειχθεί παλτό. Λέω όμως με το καλημέρα κάτι έδειξε.
1: Δεν μπορεί μια ομάδα σαν τον Όφη να πάει η Ευρώπη η Ελλάδα καλά, ρε. Δεν
0: είπα,
1: μπορεί.
0: Δεν είπα για την Ευρώπη. Ελλάδα ναι. Γιατί να πάει.
1: Γιατί θα είναι πτώμα, ρε. Έπαιξε δύο ταξίδια, έκανε, πήγε στο Χαριλάου, έχασε.
0: Δηλαδή για να χάσει το Χαριλάου.
1: Ναι.
0: Το πρώτο αίτιο δεν είναι η καλή εικόνα που παρουσιάζει ο Άρης, αλλά η
1: είναι επιβαρημένος, ρε Όφη. Και το καταλαβαίνεις.
0: Τι έκανε και αυτό ο προπονητής του, ο κ. Κόντης, για να πάρει κάτι από το παιχνίδι.
1: Τι να κάνει ο άνθρωπος.
0: Ο Άρης κυριάρχησε στο γήπεδο. Δεν επιλύθηκε, Αντώνα.
1: Του χρόνου Όφη θα έχει τα μισά εισιτήρια. Τι ρε φίλε.
0: Εγώ αν έδινα ένα προγνωστικό.
1: Ρε κόκκινε, αυτές οι ομάδες.
0: Άκου λίγο.
1: Είναι πυροτεχνήματα.
0: Άκου λίγο.
1: Ναι, ωραία.
0: Δεν βλέπω τον Όφη σαν πυροτέχνημα.
1: Ναι. Τι.
0: Δεν τον βλέπω όπως το Λεβαδιακό πέρσι που έκανε μια πορεία πυροτέχνημα.
1: Σαν το Λεβαδιακό το βλέπω. Πυροτέχνημα.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Τι, όχι, όχι, όχι.
0: Κύπελο και Σούπερ Καπ, ποια επαρχιακή ομάδα
1: έχει. Καστοριά έχει πάρει.
0: Ρε δύο συνεχόμενα.
1: Ναι.
0: Το ένα έψω το άλλο. Μέσα σε διαφορά μηνών. Και κόντρα σε Α και πάω.
1: Επαρχιακή ομάδα. Πήγε και άρεσε να το κάνει το 70, έχασε από τον Παναθηναϊκό 2-1. Το πρώτο Super Cup.
0: Που είναι δεν υπάρχει εκεί ομάδα.
1: Ποιο.
0: Ο Άρης.
1: Τι είναι.
0: Επαρχία και ομάδα θέλει.
1: Τι είναι, δεν είναι επαρχία.
0: Όχι.
1: Τι είναι.
0: Η δεύτερη μεγάλη πόλη τη Ελλάδο.
1: Εκεί επαρχία είναι. Μόνο να του δει να περπατάνε στον δρόμο, θα καταλάβει είναι χωριάτε. Χωριάτε είμαστε.
0: Αυτό είναι χαρακτηριστικό.
1: Μόνο με να δει στον δρόμο να περπατάνε.
0: Αυθαίρετο χαρακτηρισμό.
1: Για τον εαυτό μου λέω. Χωριαταρέι. Πάμε παρακάτω δει σε επαρχία.
0: Δηλαδή ήταν η κούραση
1: και όχι,
0: και όχι η πολύ καλή εμφάνιση του Άρη.
1: Ναι.
0: Πού απειλήθηκε ο Άρης.
1: Ρε κόκκινε, είδες την ΑΕΚ με τον Όφη.
0: Τι είδα.
1: Είδες τον Όφη με τον Άρη. Έκανε μια σχέση Όφη της ΑΕΚ
0: όχι.
1: Με τον Άρη. Ωραία. Τι σημαίνει αυτό.
0: Λογικό αλλά...
1: Πήγανε ταξίδι.
0: Λογικό.
1: Παίξανε.
0: Να απαντήσω.
1: Τι πότε παίξαν, να θυμάσαι. Απαντήσω. Πότε παίξαν, θυμάσαι.
0: Να απαντήσω.
1: Πότε παίξανε.
0: Πριν από ένα μήνα.
1: Βρε τώρα ο Όφη δεν έπαιξε Ευρώπη.
0: Την Πέμπτη.
1: Την Πέμπτη. Και έπαιξε Κυριακή και έχασε.
0: Ναι.
1: Ωραία. Και θα ξαναπάει να παίξει στην Ευρώπη.
0: Γιατί
1: και θα ξαναπάει Κυριακή.
0: Γιατί να πω ότι ναι. Ο Όφη ήταν κουρασμένος.
1: Ναι.
0: Και να μην πω ότι ο Άρης ήταν εξαιρετικός.
1: Τι θα πουλήσει τον Άρη τώρα τους Αριανούς. Θα πουλήσει τον Άρη. Είσαι 8.000.
0: Ναι. Λέω έχει δύο αναγνώσεις.
1: Ναι.
0: Η μία λέω.
1: Οι δύο αναγνώσεις. Είναι ότι ο Άρης παίζει με μισό center back, ήταν και τραυματίας και όφη δεν πέκατε και τη σέντρα.
0: Ρε φίλε.
1: Ήδη αναγνώσεις.
0: Ρε φίλε.
1: Ρε φίλε.

0: Με μισό σέντερ μπακ έπαιζε ο Άρης. Σε λίγο θα πέρα από την κηδεία του Καντίνα το φυρό με το βένο να του βάλουμε σέντερ μπακ στον Άρη. Και όφ δεν πέρασε τη σέντρα. Αναγνώσει. Τι αναγνώσει.
1: Γιατί δεν πέρασε σέντρα. Λόγω κούραση.
0: Εσύ τι λες, είχε ένταση ο Φούντας 90 λεπτά, είχε ένταση ο Νους, είχε ένταση, βάλανε και το Μπουχαλάκι.
1: Για να το
0: βάλανε και το Μπουχαλάκι αργοκούνα
1: για
0: στο κέντρο
1: το
0: του γηπέδου.
1: Με ένα χάφ λιγότερο. Πρέπει να περάσουμε.
0: Άκου να μάθεις μπάλα, βρε.
1: Άκου
0: να μάθεις μπάλα.
1: Ψάχνεις
0: να βρεις γιατί όφη. Ένα είναι η κούραση. Δεύτερον, ο Άρης καλός μεσοεπιθετικά. Τρίτον, 3-4-3. Περίμενε, μωρέ. Μπουχαλάκης. Όταν περπατάει στον δρόμο, παιχταράζει είναι με την μπάλα στα πόδια, έτσι.
1: Δεν του παίρνει την μπάλα.
0: Δεν του παίρνει την μπάλα. Όταν χάσει την μπάλα.
1: Παλιά.
0: Μπράβο, μπράβο. Πολύ καλό. Όταν χάσει όφη την μπάλα, παίζει η άλλη ομάδα, έτσι δεν είναι.
1: Οι επιστροφέ του να.
0: Ναι, περίμενε. Παίζει 3-4-3.
1: Ναι.
0: Άρα τι σημαίνει, ένα χαβ λιγότερο.
1: Λόγω κακών επιστροφών.
0: Ναι, υπάρχει κανένα στόπερ που να είναι γρήγορο να βγει τρίτο καφ. Δεν υπάρχει, το λέω εγώ. Έλειπε και ο Κοστρό, ο καλύτερο του στόπερ. Έλειπε. Παίξαμε έναν Νικολάο, ο Πούγκουρα στο κέντρο και ένα ξένο, ο Κρίσμα. Πώ το λένε.
1: Δεν είναι κακό ο Πούγκουρα.
0: Πρέπει κάτσε, ο Πούγκουρα είναι εντάξει, ωραίο. Λοιπόν, και αμήνεται ο Όφη στον χώρο του κέντρου και βγαίνει από το κέντρο. Τρει χάβε αντίον δύο. Ένα είναι ο Μπουκαλάκη. Όταν έχει την μπάλα, πολύ καλό. Όταν δεν την έχει, δεν μπορεί να μαρκάρει. Του κάνανε 7 φάσει από τον άξονα. Ο Όφη και ο Όφη μα πρίξατε.
1: Αν το
0: μια τον
1: Γιανούλη,
0: μια τον Όφη. Μπιρ, μπιρ, μπιρ, μπιρ, μπιρ.
1: Ναι. Αν το δω αυτό να επαναλαμβάνεται, έχει 100% δίκιο.
0: Κάτσε να δούμε, να ζήσουμε.
1: Αυτό λέω.
0: Εντάξει,
1: ναι. Τώρα με ένα παιχνίδι δεν θέλω να τον αδικήσω.
0: Ναι, αλλά εγώ παιχνίδι με παιχνίδι βλέπω.
1: Ναι, ρε ναι. Φίλε, δεν λες κάτι κακό. Αλλά λέω.
0: Με ρωτάς γιατί έχασε όφη.
1: Ναι,
0: στα εξήγησα.
1: Η συνέχεια είναι αυτή η οποία δείχνει. Ναι. Δηλαδή, καταρχήν, μπαίνει ένα πολύ ωραίο γκολ από τον Άρη.
0: Ποιο είναι το πρώτο ωραίο γκολ?
1: Του Κουάμε.
0: Το δεύτερο.
1: Και τι εννοώ πολύ ωραίο. Τι εννοώ. Δηλαδή, εγώ θεωρώ το γκολ του παίκτη του Ηρακλή το πιο ωραίο απ' όλα. Εντάξει.
0: Τι γκολ έφαγε ρε Όφη, τα θυμάσαι?
1: Φυσικά.
0: Κακή πάσα από
1: το
0: πίσω
1: πρώτο από λάθος. Το πρώτο που ναι. Αυτή η Αλεπού που λέγεται Μανού Καρθία το παίρνει και.
0: Φρέα στην Αλεπού. Η Αλεπού είναι Αλεπού. Κάνει το λάθος ο άλλος.
1: Βεβαίως.
0: Στο δεύτερο γκολ κάνει ο λάθος ο άλλος. Τρεις στόπερ και τερματοφύλακας. Ναι, δεν ξέρω να κατεβάζω την μπάλα. Άρα ο Όφη που μα τον παρουσιάζεται εδώ Μπαρσελόνα έχει αδυναμία
1: και μεγάλη. Είναι τρομερό το γκολ.
0: Γιατί κοντρολάρει.
1: Όχι.
0: Με τη μία την κάνει.
1: Όχι.
0: Τι.
1: Υπάρχει μια ενέργεια που κάνει που δείχνει αυτοεπίθεση.
0: Αυτοεπίθεση.
1: Αυτοπεποίθηση. Αυτοεκτίμηση.
0: Αυτοεκτίμηση.
1: Τρομερή σιγουριά.
0: Ναι.
1: Πλασάρει και πανηγυρίζει πλην μπάλα αρχίζει να κατεβαίνει.
0: Μάλιστα.
1: Είναι σίγουρο και αυτό που έχει κάνει.
0: Μάλιστα.
1: Το είδε.
0: Δηλαδή εσύ το είδε που πανηγύριζε πριν να βάλει τον κόλπο.
1: Μόνο ο κόσμο το είδε, όχι εγώ.
0: Ωραία.
1: Δεν είναι κάτι το οποίο είδα κάτι που δεν το πιάχνουν οι κάμερε.
0: Μάλιστα.
1: Τι θέλω να πω όμω.
0: Για πες.
1: Αν μου έλεγε, ρε παιδί μου, ποιο είναι το καλύτερο προγνωστικό για αυτό το παιχνίδι, θα σου έλεγα ότι το goal goal και over δεν χαλάει ποτέ. Και για να γίνει goal goal και over, έπρεπε.
0: Σιγά, σιγά, μετά. Με τα φλέματα, με τα τσιγάρα, γκλουχ.
1: Έπρεπε. Ναι. Όχι τσιγάρα.
0: Γκλουχ, γκλουχ.
1: Ατμός. Λοιπόν, για να γίνει αυτό, έπρεπε να τραυματιστεί ο Φαμπιάνο, να πάει η μπάλα στον καινούριο φορ. Ο οποίος πλάσαρε εξαιρετικά κάτω από τα πόδια του αμυντικού και έγινε το 2-1.
0: Μέστε.
1: Δηλαδή, είμαστε και τυχεροί αυτοί που πιστεύουν στο goal goal και over. Ο Άρης αμυντικά.
0: Αν Όφηρε ήταν στα καλά του με αυτά τα center back τώρα.
1: Δίκιο.
0: Θα έκανε παπάδες.
1: Ο Άρης αμυντικά χτες δεν έδειξε αδυναμίες. Δεν έδειξε αδυναμίες χτες.
0: Γιατί πήγε η μπάλα εκεί.
1: Πήγε.
0: Πότε πήγε.
1: Πήγε.
0: Πότε
1: στο πρώτο ημίχρονο.
0: Πότε πήγε.
1: Έγινε ένα λάθος.
0: Ναι.
1: Το παίρνει ο Νους, νόμιζα ο Φούντας θα έλεγα, ο Νους κάνει μια διαδρομή για να πλασάρει και από ό,τι φαίνεται ο Πορτογάλος είναι καλός και του κλείνει το οπτικό πεδίο και τη
0: δηλαδή,
1: το πόδι.
0: Κάνει λάθος ο...
1: Έγινε αυτό ή όχι.
0: Ναι, γίνανε 5 φάσεις από λάθος με άλλα λόγια. Έτσι.
1: Το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι Μπράβο. Λαθών.
0: Κάνανε τις ευκαιρίες από τα λάθη. Άλλο, έχεις τίποτα, δεν ξέρει γιατί... κάποια γραμμή.
1: Δεν μιλάς, τα λάθη, τα γκολ του Άρη από τι ήρθαν, ε?
0: Από λάθος.
1: Γιατί λες για τον Όφη.
0: Και ο Όφη από λάθος. Από λάθος.
1: Άρα.
0: Ναι, άρα.
1: Γιατί
0: μου είσαι άρα. Άρα.
1: Δεν έχει να απαντήσει.
0: Άρα, μάπα.
1: Και φυλάει τρελά.
0: Μάπα, Όφη. Στη Χαριλάου. Μάπα.
1: Μάπα.
0: Άρα, η θεία μου είσαι άρα.
1: Μάπα λε.
0: Με το μπουχαλάκι ο
1: Μάπα λε την
0: Με το μπουχαλάκι που θέλει τρει καφ για να σταθεί και όχι μισό.
1: Μάπα.
0: Να το καταλάβει ο Κόντι.
1: Μάπα λε.
0: Το πάρει χαμπάρι στα μεγάλα παιχνίδια ότι δεν μπορεί να παίζει με 1,5 καφ. Το μπουχαλάκι, όταν ο άλλος παίζει με ένα παραπάνω και ο ένας είναι ο Μανού Γκαρσία, άμα το πάρει χαμπάρι, έχασε τους τρεις βαθμούς ο Κόντης. Οκ, okay, boys. Αυτό είμαστε εντάξει.
1: Λάθη δεν θα κάνει.
0: Είπαμε εμείς ότι δεν κάνεις λάθη. Ή δεν κατάλαβε ότι έγινε λάθος.
1: Προπονητής, καλός προπονητής δεν είναι μάγος όμως.
0: Ποιος είναι μάγος στη δουλειά του?
1: Εσύ.
0: Έλα ρε κρύε τώρα, έλα ρε κρύε. Έλα κρύε.
1: Αφού θέλω να τα ακούς. Έλα, ο Ολυμπιακός δεν έκανε λάθη.
0: Έλα κρύε.
1: Ο Ολυμπιακός δεν έκανε λάθη.
0: Μάλιστα.
1: Ο ΠΑΟΚ δεν έκανε λάθη.
0: Σιγά, σιγά. Σιγά βόδαρε, σιγά. Με ο το τσιγάρο.
1: Ο ΠΑΟΚ δεν έκανε λάθη.
0: Πάμε ρε κόκκινο, κουράσαμε τον κόσμο. Άστα με το βρωμό πρωτάθλημα. Έχει τίποτα κανένα κοινωνικό να πει. Έχει ανοίξει καμιά γραμμή. Τι.
1: Άστα. Δεν ήθελα να
0: με τη Super League εδώ πέρα φτάνει να πούμε. Φτάνει.
1: Άνοιξε γραμμή.
0: Κόφερε δεν περνάνε. Τώρα κάνουμε μια ώρα, δύο ώρε για το κόφερε. Δεν πάνε. Κόφερε δεν περνάνε.
1: Πε να ανοίξει γραμμέ. Αυτό δεν έχει όρεξη. Είναι...
0: Τι όρεξη μωρέ να λέω για τον κότσιο το μπουκαλάκι να πούμε. Δευτεριάτικα. Τι να λέω. Στίχημα έπαιξε.
1: Έπαιξα και το χάσα.
0: Μάλιστα.
1: Είχα γκολ γκολ και over τον Άρη.
0: Ναι, το πιάσες.
1: Άσο είχε και γκολ τον Ατρόμητο.
0: Άσο είχε και γκολ τον Ατρόμητο.
1: Ναι, πίστευα ότι ο Πάουκ έχει
0: πάρει. Το παίζει τον κάντρο, το Πάουκ κόντρα με του Ατρόμητου. Μάλιστα. Αυτό... Καλά να πάθεις. Με... καλά να πάθεις.
1: Με ρώτησε τι έπαιξα.
0: Ναι. Παίζει τώρα τον Πάουκ, θα χάσει τον Ατρόμητο. Άσο είχε.
1: Ρε φίλε, να λέω παραμύθια.
0: Ναι. Τι άλλο να έχασε.
1: Διπλό και άντερ 2,5 στην ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Διπλό και άντερ 2,5 στον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Και τι έκανε ο Πάουκ μείνει στην Κοσμοτέ, τι έκανε. Έμαθε.
1: Τι έκανε.
0: Την Κοσμοτέ.
1: Δεν έχω
0: γιατί
1: ιδέα.
0: Γιατί καταγγέλει την Κοσμοτέ, δεν έχει ιδέα.
1: Όχι.
0: Τι θε να μιλήσουμε εδώ. Πάρε γραμμέ.
1: Πε το εσύ.
0: Άστα.
1: Γιατί έκανε.
0: Άστα ρε κόκκινη.
1: Πε το.
0: Πάμε.
1: Μισή είδηση είναι αυτό.
0: Αυτή την ξέρουν την είδηση. Εσύ είναι να την ξέρει. Πάρε τη γραμμή.
1: Πε την είδηση.
0: Έλα, αλλά καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Γεια σας.
1: Γεια σου φίλε.
2: Λαϊκδής είμαι.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε για το χθεσινό παιχνίδι. Ο κύριος Νίκολιτς δεν αναλαμβάνει ευθύνες στα στραβά αποτελέσματα της ΑΕΚ, τα οποία ευθύνεται. Ο Κοϊτά είναι 2-3 παιχνίδια που δεν είναι καλός. Συμφωνείτε μέχρι εδώ, ναι ή όχι?
0: Ποιο να βάλει εκεί?
1: Καλός δεν είναι, εκνευρισμένο.
2: Ποιο να βάλει εκεί?
1: Περίμενε, περίμενε.
2: Γκατζίνοβιτς, Κουτέσα.
1: Φίλε, δίνει. Μαζί σου, εκνευρισμένος γιατί είναι?
2: Γιατί, λοιπόν, ξεκινάει τον Κοϊτά. Παίρνει την κάρτα. Τον κάνει αλλαγή. Και αντί βλέπει ότι η Κηφισιά πρεσάρει την πρώτη γραμμή της ΑΕΚ και δεν έχει ένα box to box, ο οποίος ο Πινέδα δεν πωλείται. Τη στιγμή που πωλείται τον Ιανάριο, ο Βιτάλης δεν έχει καμία σχέση με τον Πινέδα και αντί να βάλει ένα παίκτη που να μπορέσει να σπάσει το pressing της Κηφισιάς, με βάζει τον Ζούφκοφ από τη δεξιά μεριά που δεν έχει καμία σχέση και με φέρνει το Μάγερ από αριστερά. Ενώ από αριστερά έχει και Γκατζίνοβιτς, έχει και Κουτέσα. Ο Γκατζίνοβιτς είναι φορμαρισμένος, μπορεί να σπάσει το pressing της Κηφισιάς και με μία παλιά να φύγει η ΑΕΚ όπως ξέρει να παίζει.
1: Το Κουτέσα τον έχει εξαφανίσει, δεν ξέρω γιατί.
2: Α, τον Κουτέσα, για τον Γκατζίνοβιτς σου μιλάω, ρε κόκκινε.
1: Είπες και τον Κουτέσα πριν.
2: Ναι, και Κουτέσα σου είπα. Κουτέσα Γκατζίνοβιτς δίνει από αριστερά, με ρώτησες ποιους έχει.
1: Ο Κωστής ρώτησε.
2: Κάνει λάθος αλλαγή. Καταλαβαίνεις?
1: Πολύ καλά.
2: Ωραία, πάμε παρακάτω. Μπαίνει τον γκολ της ΑΕΚ που η Κηφισιά έπρεπε στο δεκάλεπτο είχε χάσει τρεις ευκαιρίες, έτσι. Να τα λέμε όλα. Στα 10 πρώτα λεπτά η Κηφισιά έχασε τρεις ευκαιρίες.
1: Στο 20 λεπτό έπρεπε να είναι 0.
2: Εγώ σου λέω ότι έχασε τρεις ευκαιρίες. Τώρα μπορεί να ήταν και 3-0. Άμα ήθελε η μπάλα να πάει μέσα,
1: αν
2: μπορεί να ήταν και
1: 3-0. Ναι, φυσικά. Ναι.
2: Εντάξει, προηγείται η ΑΕΚ όπως προηγείται. Λοιπόν, τι κάνει αυτός ο προπονητής? Αντί να βάλει μέσα, δίνει να βγάλει το Γιώβης που είναι πτώμα, γιατί τον έχει αλλάξει το ρόλο και γυρίζει και μαρκάρει στην άμυνα ο Γιώβης, με βγάζει το Βάργκας και βάζει το Μάνταλ. Ο Μάνταλος με τον Βάργκα είναι συνδεδεμένοι πλέον. Μια σέντρα του Μάνταλου είναι μισό γκολ του Βάργκα. Δεύτερο λάθος του κυρίου Νίκολης. Ο Γιώβης φαίνεται ότι είναι κουρασμένος. Το παιδί από τις πολλές δουλειές που κάνει πλέον μέσα στο γήπεδο έχει αλλάξει ο ρόλος του. Και με βάζει στο 82 το Ζήνη. Να κάνει τι στο 82 Ζήνη, κύριε Κόκκινε.
1: Και στο 82 καλός είναι.
2: Αργά. Στο 82 είναι καλός.
1: Αργά είναι. Έστω και στο
2: 82. Α, είναι αργά.
1: Πολύ.
2: Ή αργά ή καλός. Απάντησε μου σε ένα από τα
1: δεν δύο. Υπάρχει, όχι, λάθος ερώτηση. Δεν υπάρχει για αργά ή καλός. Καλός είναι, λέω. Αλλά τον έβαλε πολύ αργά.
2: Είναι καλός, αλλά τον έβαλε πολύ αργά. Τρίτο λάθος του κυρίου Νίκολης. Τώρα πάμε στην κάρτα του Κοϊτά. Κόκκινη, ναι, κόκκινη.
1: Χαρίζει
2: στον Κοϊτά.
1: Ναι.
2: Ο Αμπάτα και ο Ρουκουνάκη δεν έπρεπε να έχουν φάει από δύο κίτρινες.
1: Δεν θυμάμαι να τις φάσεις ειλικρινά.
2: Μα τη θυμάσαι, ο Αμπάτα έχει κάνει δύο φάουλ στο Ζούκο. Απανωτά μέσα σε 6 λεπτά.
1: Να σου πω ψέματα, ρε φίλε. Δεν θυμάμαι.
2: Εγώ σου λέω ότι σε λέω Κόκκινη του Κοϊτά και σου λέω Αμπάντα έχει κάνει δύο φάουλ στο Ζούκο.
1: Μπορεί να είναι όπως θα λες.
2: Υποσχόμενες επιθέσεις. Ο Ρουκουνάκης από το πρώτο λεπτό κλαδεύει και δεν έχει φάει κίτρινη.
1: Οπότε.
2: Δηλαδή για τον Κοϊτά το φωνάζεται ότι έπρεπε να μας τη χάρισε ο Βοτιάς. Ενώ για το.
1: Ρε φίλε, η μεγάλη ομάδα είναι.
2: Έπρεπε να παίζει με
1: περίμενε. Όχι, ρε φίλε, δεν υπάρχει αυτό.
2: Τι όχι, έφαγε την κόκκινη και την τελευταία, μην το ξεχνάς.
1: Εσύ είδες σκληρό παιχνίδι από την Κηφισιά.
2: Ναι, πολύ σκληρό.
1: Εσύ Κώστα είδες σκληρό παιχνίδι. Άρα αθλητικό.
0: Πάμε επόμενη γραμμή, 10 λεπτά μιλάει ο άνθρωπος. Το πήραμε εδώ, τη συνέντευξη το κάναμε.
1: Παρακαλώ.
0: Έλα.
3: Έλα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Μάλιστα.
3: Εγώ είμαι.
0: Ναι. Μάλιστα.
3: Τι έγινε, ξέρω εγώ.
1: Αφού ξέρεις, εσύ πες μας τι ξέρεις.
3: Πώς σας το νομίζω.
0: Θα μιλήσεις ρε φίλε, εδώ πέρα 5 λεπτά έχουμε.
1: Εμείς μιλούσαμε ρε φίλε τόση ώρα.
3: Σφιγμένος, είσαι σφιγμένος σήμερα με την ΑΕΚ. Θα μου χορέψεις.
1: Όχ.
3: Σήκω χορέψε που κλείμουν να σε δω
1: να σε χαρώ. Τσίφτεται λειτουργικό.
3: Λειτουργικό στην Αναγιά μου.
0: Τι ομάδα είναι ο κύριος?
1: Παοξής.
3: Όπα συνανάει,
0: συνανάει. Σεντώνει ρε φίλε.
1: Έκανε Διονύκης και
0: Σεντώνει μόνο νεκροσέντωνο έχει δει σε κηδείες. Βρε νεκροσέντωνο σε κηδείες. Μόνο Νινανάη μου λες βρε. Τι Νινανάη με λες βρε και Συνανάη βρε. Βρε νεκροσέντωνο έχει δει μόνο και στο χωριό. Το Σεντόνι που πάει η Παρθένα εκεί με τον Κόκορα να πούμε. Τι Σεντόνι να δει, βρε Παοξή, Νινανάη, βρε.
1: Με τον Κόκορα.
0: Βρε Συνανάη, Παοξή, βρε. Γιφτνανάη. Πάμε. Με κάνεις πλάκα μένα με τον Σεντόνι της ΑΕΚ να πούμε. Γιφτνανάη.
1: Λοιπόν, οι γραμμές είναι ελεύθερες. Μπορείτε να
0: τηλεφωνήσετε. Που άμα με χτυπήσεις με τον Νίκη, μπορεί να με έρθει τέτανος να πούμε. Συνανάη. Έκανε ένα χι ΑΕΚ στο 96 και χάρηκε. Ο άλλος βρήκε, ο άλλος ένα center back, το βάλε δεξί back, το φουκαρά και λάιβησε τώρα.
1: Αυτός άμα ο παίκτης του Ατρομήτου σε εκείνη την τελευταία φάση την έστειλε αριστεία και έξω τα πουλιά, πανηγύριζε.
0: Δεν κατάλαβα τι
1: είναι. Ο αεξής. Αν ισοφάριζε ο Ατρόμητος την τελευταία φάση του αγώνα, δεν πανηγύριζε.
0: Θα ασχοληθεί ο αεξής με τον Μπάουγκρε.
1: Η ερώτηση μου είναι απλή. Θα
0: πανηγύριζε. Σαν ποιος λίγη ο αεξής, με τον Μπάουγκρε θα ασχοληθεί. Με τον Παοξή θα ασχοληθεί ο αεξής.
1: Αν τον περάσει ο Πάο.
0: Γήπεδο έκανε πρωτάθλημα, πήρε. Και τον περάσει ο Πάο και τον περάσει ο Πάο. Πώς θα τον περάσει ο Πάο. Μακάρι να δούμε ένα τέτοιο πρωτάθλημα. Συνανάει για βρούμε συνανάει.
1: Έχει δύο στα δύο ο Πάο.
0: Τι έχει λέει.
1: Έχει δύο στα
0: δύο. Ποιος κέρδισε, ρε.
1: Έχει δύο.
0: Ποιον κέρδισε.
1: Έχει δύο στα δύο.
0: Ποιον κέρδισε. Πάλι θα λέω.
1: Η ΑΕΚ ποιον δεν κέρδισε.
0: Την Κηφισιά δεν κέρδισε.
1: Η ΑΕΚ κέρδισε τον Άκλη.
0: Ναι.
1: Και δεν κέρδισε την Κηφισιά.
0: Πριν να παίζει Champions League και πρωτάθλημα να μην πάρει, φέτος δεν τρέχει τίποτα. Παίζει Champions League.
1: Για να τον αεξή, αν τρέχει τίποτα.
0: Τι να τρέξει.
1: Αν δεν πάρει πρωτάθλημα.
0: Και τι αγιά, να βγει δεύτερο. Και.
1: Δεν θα τον ενοχλήσει.
0: Σιγά με τον ενοχλήσει.
1: Ο Παοξή γιατί φωνάζει τώρα.
0: Ποιο.
1: Ο Παοξή γιατί φωνάζει.
0: Ο Παοξή γιατί φωνάζει. Ο Παοξή γιατί φωνάζει. Γιατί έχει το Μιστακίδη με 300 εκατομμύρια παρκαρισμένα και έχει το Σαββίδι. Γι' αυτό φωνάζει.
1: Ο, γιατί βλέπω.
0: Σε λάθος άθλημα. Σε λάθος άθλημα ή τον Κρίσο να πούμε. Ο Παοξής.
1: Και έπρεπε να βγεις και να φορέσεις τη ρόμπα.
0: Εγώ να φορέσω ρόμπα.
1: Βεβαίως.
0: Για ποιο λόγο.
1: Ξεκούμπω ότι κιόλας.
0: Γιατί.
1: Γιατί έλεγε ότι ο Μισακίδης πήρε λάθος άθλημα.
0: Δεν πήρε λάθος άθλημα.
1: Ότι το μετάνιωσε για το παρατήσει σύντομα. Το είπες ή όχι.
0: Το σύντομα πέρασε.
1: 300 κατέθεσε.
0: Τι σημαίνει σύντομα κόκκινε.
1: Θα σου πω τι σημαίνει.
0: Τι σημαίνει σύντομα.
1: Και σημαίνει 80 εγγυητικοί παρκαρισμένα και δεν κουνιούνται 5 χάρτε.
0: Βρε, αυτά τι από το πατατούδι δεν είναι. Άστα αυτά. Άλλο
1: σε δεν απαντά.
0: Τι σημαίνει.
1: 80 παρκαρισμένα και δεν κουνιούνται.
0: Βρε, δεν με ενθουσιάζουν.
1: Δεν άφησε το
0: εμένα δεν με ενθουσιάζουν αυτά. Ξέρει τι να με ενθουσιάσει εμένα.
1: Τι.
0: Να τραβήξει ένα γήπεδο καινούριο δικό του και να αφήσει τον ερασιτέχνη σύξυλο. Αυτό θα γουστάρω.
1: Το κάνει.
0: Άμα το κάνει αυτό είναι Θεό. Το περιμένω.
1: Ο Άρης ήταν ο πρώτος που εμφάνισε το Τσιάο μαζί με τον Αντιτοκούμπο.
0: Ναι, και.
1: Έκανε τα πρώτα βήματα για να κάνει πολύ
0: καλή ομάδα. Ναι, και κατέληξε λίγο.
1: Εμφάνισε και ο Μητσακίδης.
0: Ναι.
1: Και έριζαν και οι δύο ποιος θα έχει τον πρώτο λόγο για το γύρο. Για τη μεγάλη διοργάνωση.
0: Δεν ήξερες εσύ ποιος θα έχει τον πρώτο λόγο. Δεν το είδες.
1: Όρκο δεν έπαιρνα.
0: Τι όρκο να πάρεις. Δεν το είδες.
1: Από το είδα.
0: Δεν το είδες.
1: Από το είδα.
0: Ναι.
1: Μέχρι να δω το τι έλεγε ο φάκελος εκείνος. Με 80 εγγυητικοί είναι 305 χρόνια που σημαίνει 60 χρόνο, δηλαδή το μπάτι του Παναθηναϊκού, υπάρχει διαφορά.
0: Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Μητσακίδης θα κάτσει 10 χρόνια στον ΠΑΟΚ. Άλλο σε λέμε. Το μακροημερεύω είναι άλλα πράγματα. Εγώ δεν τρελαίναμε.
1: Αλήθεια.
0: 58 χρονών εγώ έχω δει εγγυητικές και γήπεδα να γίνονται στα χαρτιά. Άσε να δω και να πω μετά.
1: Αλήθεια.
0: Εντάξει, δεν κάνω γαφάντες. Άμα δεν δω.
1: Τα πρώτα δείγματα γραφής για τον ΠΑΟΚ είναι
0: πολύ καλά.
1: Πάμε σε ένα τελευταίο.
0: Πάρ' το εσύ.
1: Εγώ πάω. Μην ξοδεύεσαι, παρακαλώ. Έλα, φίλε.
4: Ναι, γεια σας.
1: Χαίρετε.
4: Ήθελα να σας πω για τον χθεσινό το μάτς του Ηρακλή.
1: Προχθεσινό.
4: Προχθεσινό, ναι. Δεν ακούστηκε τίποτα.
1: Δηλαδή.
4: Για αυτή την αδικία. Έβγαλε κόκκινη τον προπονητή. Για ποιον λόγο.
1: Την αρχή της εγωής την ακούσατε.
4: Που μέτρησε. Τον κόπο μέτρησε. Δεν ήθελε το μηχάνημα. Το μηχάνημα. Και τι φταίει ο Ηρακλής.
1: Συμφωνώ.
4: Κατευθείαν ο διαιτητής, κατευθείαν γκολ.
1: Με ευκολία έδειξε έντρα.
4: Ναι.
1: Αυτό είναι μήνυμα για τον Ηρακλή.
4: Αν βάλω ένα στοίχημα, δηλαδή, να ρίξω τον Ηρακλή.
1: Δεν ξέρω αν βάλω ένα στοίχημα. Δείχνω ότι δεν το γουστάρουν.
4: Μάλιστα.
1: Δεν τα είπαμε αυτά.
4: Πολύ καλά.
1: Τα είπαμε αυτά.
4: Πού τώρα τα ακούω.
1: Τα είπαμε στην ώρα της, κυρία μου. Δεν μιλήσαμε τώρα πριν από 5 λεπτά. Από τις 3 είμαστε εδώ.
4: Εγώ τώρα σας άνοιξα.
1: Δεν είπα ότι γιατί άνοιξα τώρα. Σας λέω τα είπαμε.
4: Μάλιστα. Και τι θα γίνει.
5: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
6: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν
7: και να την ακούσουν.
6: Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
7: Παίξε σε εμάς.
6: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
8: On Air Media Group.
6: On Air Media Group.
9: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
10: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
11: On Air Media Group.
10: Η μουσική σου είναι εδώ.
11: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
10: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
11: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
10: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
12: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
13: Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
14: Πού πας?
15: Πίτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγα 26.
14: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
15: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
14: Δηλαδή, παντού.
15: Και online.
14: Πίτσα από 88.gr.
12: Πίτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
16: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
17: Να αποζημιώνει άμεσα.
16: Άλλο.
17: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
16: Άλλο.
17: Να έχει λογικές τιμές.
16: Άλλο.
17: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
16: Άλλο.
17: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
16: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
8: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216-00-44-880.
18: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
19: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
20: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
21: Μαχητές! Μαθητές ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
22: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Και εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
23: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
24: Ο Δίας σε καλεί.
25: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
27: Ποιος καλέ?
26: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
27: Και σε παίρνει αυτή?
26: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
27: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
28: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
29: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
30: Λίγο μετά τις 5.
31: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
32: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Θυμισκή 14.

0: εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Και τώρα τρίτο ημίχρονο. Αποκαλύψεις, καυτές ειδήσεις, παρασκήνιο, αναλύσεις και οι συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών. Τρίτο ημίχρονο. Η εκπομπή που σε βάζει στο παιχνίδι.

0: Ήρθες ρε Μπάσμπι και χαμό έκανες. Καλησπέρα. Όλα καλή εβδομάδα. Ναι. Καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα, παιδιά. Τι κάνετε, καλά είστε. Καλά περνάτε.
0: Καλά, Δημήτρη.
2: Το βρήκε το δρόμο.
1: Το βρήκα, δυστυχώς.
0: Έχουμε πολύ κόσμο.
1: Το δυστυχώς τι πάει, γιατί όταν ξέρεις, αποκτάς μια συνήθεια καλή, αλλά δεν γίνεται.
0: Κοίταξε, υπάρχει μια ανάλυση που λέει οι μίνιμουμ καλές διακοπές είναι ένας μήνας.
1: Ναι, συμφωνώ, φίλε. Όποιος το είπε αυτό, ναι. Είναι πολύ σωστό.
0: Πρώτη εβδομάδα λέει ξεκουράζεσαι.
1: Ναι.
0: Μετά δύο εβδομάδες πας στις διακοπές. Ναι. Και την τελευταία ξεκουράζεσαι στις διακοπές.
1: Πολύ καλό.
0: Για να πας στη δουλειά.
1: Ποιος το είπε αυτό?
0: Όχι εμείς πάντως. Δημοσιογράφοι δεν έχω. Δεν ξέρω. Δημοσιογράφοι να κάθε ένα μήνα δεν ξέρω.
1: Σε παρακαλώ. Εγώ παλιά έχω δει τέτοιες καταστάσεις.
0: Δεν ξέρω παλιά.
2: Μόνο εσύ το έκανες, Δημήτρη, αυτό.
1: Ένα μήνα δεν έχω πάρει ποτέ τάνια. Μακάρι να έπαιρνα εγώ.
0: Σερί να πάρει δημοσιογράφος ένα μήνα δεν έχω δει.
2: Η αλήθεια είναι ότι στο εξωτερικό γίνεται αυτό. Εδώ,
1: δεν ήσουν παλιότερα εδώ.
2: Αν πάρουμε δύο εβδομάδες, καλά είναι.
0: Λέω για ρεπόρτερ, λέω για αυτούς που είναι μέσα στην επικαιρότητα. Για... Τώρα μπορεί κάποιος να παίρνει. Δεν είπα ότι απόλυτο, αλλά η αλήθεια είναι αυτή. Είναι η φύση της δουλειάς.
1: Εντάξει, είναι καλό πάντως να παίρνεις μερικές μέρες, να ξεκουράζεις, να
0: γεμίζει η μπαταρία.
1: Και, ναι, να αλλάζεις και λίγο καταστάσεις, να βλέπεις λίγο διαφορετικά τα πράγματα.
0: Καλή σεζόν θα πούμε. Από πάντα να ξέρεις, έχουμε και το διαγωνισμό, δεν το ξεχνάμε.
1: Βασικά σε χρωστάμε και ένα τραπέζι, φίλε, το οποίο δεν έχει γίνει.
2: Το θυμήθηκε σήμερα ο Δημήτρης, οπότε
1: πρέπει να τιμούμε αυτά που λέμε.
2: Πρέπει να πληρώσουμε το χρέος μας.
1: Πρέπει να πληρώσουμε το χρέος μας. Χάσαμε σε αυτό το πρωτάθλημα. Βασικά ήταν το πρώτο που είχα παίξει εγώ, οπότε αφού κέρδισες λοιπόν.
0: Τώρα θα αρχίσουμε από την τρίτη αγωνιστική.
1: Από την τρίτη αγωνιστική. Αν δεν κάνατε μεταξύ σας καμιά έτσι ατυπικότερα.
0: Πρέπει να είσαι και εσύ, ρε φίλε, πώς θα γίνει.
1: Σωστό και αυτό.
0: Πρέπει να είναι όλοι. Δεν είναι
1: εσύ. Έχει ζουμί έτσι το Σαββατοκυριακό.
0: Πώς δεν έχει και ακόμα έχει. Λεβαδιακός Παναθηναϊκός. Ενδιαφέρον μας. 2 ώρες και 20 λεπτά, 7.30 στο γήπεδο της Λιβαδιάς. Δεν τελείωσε και έχουν και τα μάτια Κυπέλλου Τετάρτη. Που ειδικά για τον ΠΑΟΚ, επειδή είναι η κλήρωση έτσι περίπου.
1: Από αύριο ξεκινά τα μάτια, να ξέρεις.
0: Ναι, θέλω να σου πω ότι.
1: Έχει Βόλος Καλαμάτα, νομίζω.
0: Βόλος Καλαμάτα, ναι, είναι κρίσιμα τα μάτια.
1: Και έχουμε και εθνική σήμερα, μπάσκετ, να ξέρεις, 7 η ώρα. Με Ισπανία.
0: Γκρίνια ακούω.
1: Γκρίνια αφού δεν πάει καλά η κατάσταση. Άμα... Και αυτό που με έλεγε ο Γιώργος Πετρίς, εγώ δεν ήξερα. Άμα ξέρεις, δεν πας παγκόσμιο, δεν πας Ολυμπιάδα.
0: Α, είναι πακέτο αυτό.
1: Ναι.
2: Εντάξει, εγώ βλέπα το μάτς με την Ουκρανία προχθές. Τι, απογοήτευση. Εντάξει,
0: δεν είμαστε καλά, δεν είμαστε καλά. Γκρίνια πολύ, δεν πάει καλά ομάδα.
1: Κορυφαίος ο Καλάθης, παιδιά, νομίζω ήταν έτσι.
2: Ναι, ήταν, ναι. Αλλά δεν έφτανε μόνο ο Καλάθης.
0: Έχουν
2: ναι.
0: Πολλά. Έχουμε και φιλικά που έγιναν σήμερα στο μπάσκετ.
1: Ναι, έχουμε και φιλικά. Τα
0: έχουμε
1: νεότερα, ναι.
0: Δήλωση Τριγκέρι για το τι είπε ο Μιστακίδης πριν λίγες μέρες στους παίκτες.
1: Ναι.
0: Αυτό το έχουμε, μπορεί να το παίξουμε και αμέσως. Έχει ενδιαφέρον. Ναι. Να μας πει ο Γιώργος ο Πετρίδης τι έγινε τον Ταϊρή, ο οποίος είχε ενοχλήσεις.
1: Ναι.
0: Και βγήκε κάποια στιγμή. Δεν ξέρω αν είναι σοβαρό. Όχι, θα μας τα πει ο Γιώργος, γιατί έχει καταγράψει το ρεπορτάζ. Ο Ερακλής κέρδισε στο φιλικό.
1: Και είναι το πιο φρέσκο. Ναι, κέρδισε 10 πόντους. 72-62
0: και
1: τον
0: Άρη. Φυσικά έχουμε όλη την επικαιρότητα από χθες με νίκη ΠΑΟΚ στο Περιστέρι με ανατροπή. Μετά Χάλι, Πέλκα να είναι οι πρωταγωνιστές, αλλά και. Αρκετοί άλλοι, ας πούμε, με τον ΑΒ τρόπο έτσι έδωσαν στοιχεία για να τα συζητήσουμε με τον Άρη. Ο οποίος.
1: Σαν τη μίγα μέσα στο γάλα ήταν, εγώ έτσι το είδα.
0: Ο Αλή.
1: Ναι,
0: στον ανοιχτό χώρο.
2: Εντάξει, επειδή είναι πολύ γρήγορος, Δημήτρης.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Καταρχάς δημιουργεί τη φάση στο 1-1.
2: Μάλιστα, όταν είσαι πάρα πολύ γρήγορος, είναι λογικό ότι θα δημιουργήσει και ρήγματα και φάσει. Και
1: νομίζω τούλυψε, παιδί. Κώστα τούλυψε.
0: Το καλό είναι ότι τον έπιασε ο Πέλκας πάρα πολύ, τον έπιασε πώς παίζει ο Αλή. Και είδε πώς ερχόταν από πίσω κρυφός φόρ, ειδικά στο δεύτερο τον κόλ.
1: Δεν το μαρκάρει κανένα στον κόλ στο 1-1.
0: Φάνηκαν πράγματα, φάνηκαν σημαντικά πράγματα, όπως για παράδειγμα ότι ο ΠΑΟΚ έχει και ένα κενό στα χαφ. Έχουμε να πούμε για Άρη, γιατί είναι όντως η ομάδα που εντυπωσιάζει στο ξεκίνημα με τρομερό γκολ Κουαμέ. Αυτό τον Ανού εγώ δεν τον ήξερα το Ηρακλή. Φοβερό γκολ έβαλε.
1: Από έλεπεζε, είπαμε.
0: Ναι, ωραίο παίκτη.
1: Ναι.
2: Εγώ κράτησα ότι, ότι ο Μανού Γκαρθία με το που μπήκε στο πλευρά τη Βικελίδη σκόραρε.
1: Αλήθεια είναι. Και Μανού ή Μάνου τελικά. Γιατί εγώ ακούω και το λένε και Μάνου τώρα.
0: Μανού τον ξέρω.
1: Αλλάζουν τα ονόματα και τα επίθετα.
0: Θα τα αλλάξει.
1: Σημασία έχει τον γκολ το έβαλε. Ναι. Επιστροφή, γκολ.
0: Και είναι πολύ ωραίο, α πούμε, όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται για πρωταγωνιστέ. Καινούργια πρόσωπα και νομίζω έχουμε και μια απορία, ρε Δημήτρη. Mm-hmm. Γιατί αποβλήθηκε τελικά ο κύριος Μασάρη.
1: Καλό ερώτημα.
0: Μασάρη.
1: Αυτό. Καλό
0: αποβλήθηκε
1: με
0: γιατί.
1: Με δύο κίτρινες κάρτες.
0: Ή για το ηλεκτρονικό τσιγάρο, το έχει στα χέρια και παίζει όλα τα social.
1: Το θέμα είναι ότι εγώ, παιδιά, ανησυχώ λίγο. Ανησυχώ γιατί βλέπω ότι η διαιτησία δεν πάει καλά τον Ηρακλή. Δεν ξέρω τώρα τι, αν είναι κάτι μεμονωμένο. Εγώ βλέπω ότι δεν είναι. Δεν ξέρω. Εκεί πρέπει να το δουν λίγο στον Ηρακλή το όλο θέμα. Τώρα αυτό και το τσιγάρο που λες. Δεν ξέρω.
0: Θα το δούμε αυτό, θα κάνουμε.
1: Αλλά κουμπάνε. Μάλλον δεν το αποχωρίζετε, να ξέρεις. Γιατί και στο φιλικό που είχα δει στην Ιταλία.
0: Έχουμε θέμα. Λοιπόν, να αρχίσουμε από το φρέσκο, γιατί θα το βάλουμε μέχρι να κάνουμε τη σύνδεση για την πρώτη συνέντευξη. Να ακούσουμε ούτε ένα λεπτό είναι. Τι δήλωσε ο Ανδρέα Τρινκέρι για τη συζήτηση που είχε ο Μιστακίδης με τους παίκτες του ΠΑΟΚ πριν λίγες μέρες που βρέθηκε στο Μέτσοβο στο προπονητικό κάμπ. Ο Τρινκέρι, ο οποίος ξεκίνησε λέγοντας για το προπονητικό, δεν έχω ξαναδεί να ζητάς κάτι τον Απρίλιο και να το έχεις τον Οκτώβριο. Είναι στα τελειώματα το προπονητικό. Αυτή είναι η αλήθεια. Είναι κάτι, λέει, που δεν το έχω ξαναζήσει ποτέ μου. Και είπε κάτι ενδιαφέρον για αυτό που είπε ο Μιστακίδης στους παίκτες. Πάμε να τα ακούσουμε.
3: Mr. Tellis was very clear. He spoke to the team. It was 10 minutes, but it was 10 minutes to the point. He said exactly what he wants, and now it's our job to deliver. Deliver. He didn't ask for results, because he asked that the result is a consequence of how we live, how we take the AOK jersey everywhere in Greece and in Europe. And it's a matter of culture. So it was very important for us to hear his words. And the last one?
4: If you are looking forward for the new season.
3: I'm looking
0: forward
3: for the next
0: practice. Λέει ο Ανδρέα Τρινκέρι για τον Τέλη Μιστακίδη, μας μίλησε 10 λεπτά. Όχι, μην το βάζει το υπόλοιπο, μας μίλησε 10 λεπτά. Ήταν 10 λεπτά γεμάτα ουσία. Δεν μας ζήτησε απλά να νικάμε. Μας ζήτησε η νίκη να είναι ένα αποτέλεσμα της όλης μας συμπεριφοράς, το πώς θα τιμάμε τη φανέλα του ΠΑΟΚ και πώς θα εκπροσωπούμε το όνομα του ΠΑΟΚ παντού στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Και εμείς είμαστε εδώ, λέει, για να εφαρμόσουμε και να κάνουμε πράξη αυτά τα οποία μας είπε. Τους μίλησε, όπως είπε, για μια κουλτούρα που πρέπει να αναπτύξουν, ότι είναι ο ΠΑΟΚ και πρέπει να
1: Τέλης,
0: συμπεριφέρονται
1: έτσι,
0: ανάλογα.
1: Mr. Tellis.
0: Ο Mr. Tellis, όπως τον είπε ο Ανδρέα Τρινκέρι, που έχει χτίσει προσωπική σχέση. Και το έχουμε ξαναπεί, γιατί ο ΠΑΟΚ ήταν και από τις ομάδες που χτίσαν το ρόστερ σε χρόνο ρεκόρ. Το πιο πετυχημένο μοντέλο, το είδαμε και στην ΑΕΚ αυτό, το βλέπουμε γενικώς στις ομάδες, είναι ο πρόεδρος να μιλάει με έναν τεχνικό διευθυντή και με έναν προπονητή. Αυτή είναι. Και να παίρνουν παίχτες. Δεν ξέρω αν συμφωνεί ο Ντίνος ο Μπαλής σε αυτό. Ντίνο, καλησπέρα, τι κάνεις?
2: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Τάνια μου.
2: Πώς είσαι?
5: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, πολύ καλά.
0: Καλησπέρα, Ντίνο.
5: Είμαστε... Γεια σου, Κωνσταντίνε μου.
0: Σε θάμπωση, Τάνια, σε θάμπωση.
2: Όχι, αλλά το κάλεσα πριν και μου λέει χατήρι, δεν μπορώ να σου χαλάσω.
5: Με τίποτε.
0: Λέγαμε, δεν ξέρω αν άκουγες, λέγαμε με αφορμή και κάτι δηλώσει στο Τρινκέρι για το Μιστακίδη, ότι το πιο πετυχημένο μοντέλο, τουλάχιστον στην Ελλάδα, έχει αποδειχθεί όταν γίνονται μεταγραφές, πρόεδρος, προπονητής, τεχνικός διευθυντής. Αυτοί οι τρεις.
5: Είναι σημαντικό.
0: Όχι πολύ να μπλέκονται. Έτσι,
5: 100%. Αν δεν συνεργαστούν αυτοί οι τρεις, δεν μπορεί να πάει καλά η ομάδα.
0: Ναι. Το βλέπεις και στην ΑΕΚ με Ηλιόπουλο, Ριμπάλτα, Νίκολιτς. Το βλέπεις και στον Άρη φέτος, για να σε πάω στον Άρη. Δηλαδή και ο Καρυπίδης φέτος είναι ο Καρυπίδης, ο Γρηγορίου και ο Ρέγγιος, ο τεχνικός διευθυντής. Και τώρα μπήκε. Ναι, στον Άρη είμαστε. Ναι.
5: Πριν πω οτιδήποτε και θα απαντήσω σε ό,τι θέλετε. Θέλω να ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου περαστικά στο Γιάννη Κωνσταντέλια.
0: Ναι.
5: Τον έχω αδυναμία και ότι τον θεωρώ το μεγαλύτερο ταλέντο, δεν το έκλεισα ποτέ. Το εύχομαι ολόψυχα περαστικά και να γυρίσει γερός.
0: Ναι, είναι η πρώτη φορά, Ντίνο, που έχουμε δει τέτοια ομόθυμη συμπαράσταση για έναν ποδοσφαιριστή. Είναι ο αγαπημένος όλων. Είναι φοβερό αυτό που γίνεται τον Κωνσταντέλια, που πας, σε ρωτάει για τον Κωνσταντέλια. Ελλάδα, εξωτερικό, παντού.
5: Το εισπράττω και εγώ, Κωνσταντίνε, και όπου βρεθώ και όλων των ειδών φιλάθλοι είναι με τον Γιάννη και όλοι το εύχονται, όλοι στεναχωρηθήκανε.
2: Ναι, γιατί ήταν ένα παιδί τώρα που πήρε και μια μεγάλη μεταγραφή, έδειξε από τα πρώτα κιόλας λεπτά συμμετοχής στην Πορούσια ότι θα κάνει πράγματα. Και δυστυχώς στάθηκε πολύ
0: αργά. Λίγα λεπτά πριν. Δηλαδή,
1: με αφορμή αυτό ήθελα να το ρωτήσω. Χιαστό στην καρδιά σου, επειδή δεν το έχω δει έτσι. Σε ρωτάω έτσι χήμα τώρα.
5: Όταν ήμουν 17 χρονών, τη χρονιά που βγήκα δεύτερο σκόρερ σε όλη την Ελλάδα.
0: Ναι.
5: Είχα στην Καστοριά. Έπαθα χιαστό και έλειψα 5 μήνες. Δεν είναι εύκολο και
1: γι' αυτό σε ρωτάω. Επειδή τώρα το παιδί Ντίνο κάνει ντεμπούτο με την Ντόρτμουντ, έτσι, σκοράρει πριν.
5: Ήταν ο μοναδικός τραυματισμός που είχα στην καριέρα μου.
0: Α, δεν έχεις άλλο, ναι. Πόσο καιρό έκανε να επανέλθει από
2: πέντε μήνες.
5: Σημασία έχει ότι εκεί ξέρουν πώς θα τον επαναφέρουν και δεν θα χάσει το χρόνο, γιατί είναι σημαντικό να γυμναστεί και να κάνει και πράγματα που δεν τα έκανε, δηλαδή να έρθει πιο έτοιμος στο μυϊκό κομμάτι, αλλά θέλει μεγάλη υπομονή και κουράγιο, γιατί είναι πολύ ο χρόνος της επαναφοράς.
0: Ναι. Την είδες στη φάση που τραυματίστηκε?
5: Την είδα. Κυνήγησε τον παίχτη του Αμβούργου που μπλέχτηκε το πόδι του ανάμεσα και γύρισε. Δηλαδή ήταν μια πάρα πολύ κακή στιγμή. Δηλαδή από το πάθος να κλέψει την μπάλα και να φύγει στην κόντρα επίθεση, μπλέχτηκε το πόδι ανάμεσα στα δύο πόδια. Και του γύρισε, το κατάλαβα αμέσως ότι έγινε ζημιά, γιατί πήγε ένα-δύο βήματα και έκατσε κάτω.
0: Ναι.
5: Και φοβήθηκα ότι, λέω, μακάρι να μην είναι χιαστός, αλλά δυστυχώς ήταν χιαστός. Ο Θεός να δώσει να έρθει γερός και γρήγορα, παιδιά. Ολόψυχα από τους πάντες και τα πάντα περαστικά σε αυτό το παλικάρι.
0: Ναι, γιατί είναι ξεκάθαρο. Μα είδες και τους Γερμανούς πόσο ζεστά τον υποδέχτηκαν, γιατί ήταν και πρώτο μάτς εκείνο με την Bayern και τρελάθηκαν με αυτά που είδαν, έτσι.
5: Κοίταξε, η Bayern παίζει ανοιχτά. Έτσι. Και αν ο Γιάννης βρει ανοιχτό χώρο, κάνει παπάδες, το ξέρουμε τώρα. Εχθές ήταν, τον παίζαν λίγο πιο στενά και πάντα πέφτανε δεύτερος και τρίτος επάνω. Θα τον μάθουν, θα τον μαρκάρουν. Σημασία έχει ότι μπορεί να κάνει πράγματα τα οποία θα τους ενθουσιάσει, και όπως κέρδισε όλη την Ελλάδα και θα κερδίσει όλο τον κόσμο, μπορεί αυτό το παιδί να πάει πολύ ψηλά. Να είναι γερό.
1: Ντίνο, σε ενθουσιάζει, επειδή είπες αυτό το ρήμα, σε ενθουσιάζει ο Άρης των δύο πρώτων αγωνιστικών?
5: Ναι, είναι καλύτερος από πέρυσι. Πραγματικά είμαι χαρούμενος, αλλά επειδή είναι πολύ νωρίς, θα μιλήσουμε και θα πω και κάποια πράγματα που εγώ δεν μπορώ να τα καταπιώ, παρότι ξεκίνησε. Εκείνο που μου άρεσε είναι η νοοτροπία στην ομάδα, στην Καλαμάτα, που ενώ έχανε μέχρι το τελευταίο λεπτό προσπάθησε και το γύρισε. Και δεν ήταν εύκολη η ομάδα η Καλαμάτα, θα με θυμηθείτε, θα πάει καλά. Επίσης εχθές με τον Όφη θα μπορούσε, αν μπήκε τον πέναντι, να πάει και στο 3-0 το σκορ, ας πούμε. Δείχνει πολύ καλύτερη από την περσινή χρονιά ομάδα, αλλά έχει μια έλλειψη που θέλω να την τονίσω, μόνο προς το καλό, μόνο με αγάπη. Πρέπει οπωσδήποτε, αν όχι δύο center back, να πάρει ακόμα έναν, οπωσδήποτε. Εγώ για μένα θα έπαιρνα δύο, γιατί ο Γέντσε δεν είναι center back.
0: Είναι φιλότιμο, δεν είναι, ανακαιστικά παίζει το παιδί.
5: Ναι, είναι φιλότιμο, μα όταν ο Φαμπιάνο τραυματίσει κάποια στιγμή, έτσι καρδιά μου, λέω τώρα τι γίνεται, ποιον. Γιατί δεν ξέρω ποιον έχει. Έχει έναν.
1: Άκουγα Ντίνο τον Γιώργο τον Στράτζαλη το μεσημέρι με τον Γιώργο τον Μπούζο. Είπε ότι έχει Φαμπιάνο Σούταλο, ο οποίος ήρθε πρόσφατα.
2: Τώρα, αλλά δεν είναι.
1: Έχει τον έναν τον πιτσιρικά τον Έλληνα, τον Γκάμψη. Και έχει τον άλλο τον πιτσιρικά τον από την Σενεγάλη, τον Τιάν, πώς το λένε.
5: Ναι, αλλά.
1: Και παίζει και ο Γιάννης αναγκαστικά.
0: Ναι, και το Γιάννης αυτή. Δηλαδή, γιατί δεν έχει άλλον έμπειρο.
5: Που ο Γιάννης μπορούσε άνετα να βοηθήσει στο κέντρο, γιατί είναι πολύ καλός παίκτης.
0: Σωστό.
5: Και παίζει με ένα Φαμπιάνο και δύο παιδιά καινούργια, έναν μικρό. Δηλαδή θέλει οπωσδήποτε σε τρεμπάκ πεπειραμένο, γιατί είναι μεγάλο βαθιά το πρωτάθλημα. Δεν μπορώ εγώ τώρα, Αύγουστο μήνα, να είμαι χαρούμενος. Δείχνει σημάδια καλύτερη ομάδα, αλλά αν δεν προνοήσει να πάρει, αν όχι δύο, ακόμα ένα center back, δεν θα το βγάλει το πρωτάθλημα.
0: Το Ρίτσαρτς πώς τον είδες που μπήκε τουλάχιστον αριστερό back εκεί?
5: Κοίταξε, ήταν πολύ καλός, πιστεύω θα βοηθήσει, θέλει το χρόνο του, παιδιά, κάθε παίχτης που όταν κάνει μεταγραφή θέλει κάποιο χρόνο. Μου άρεσε πάρα πολύ, γενικά ο Άρης στα δύο μάτς μου άρεσε, είμαι χαρούμενος, δεν θέλω όμως να υπερεκτιμήσω την κατάσταση και μετά να απογοητευτώ. Ζω με την ελπίδα ότι θα πάμε πολύ καλύτερα από πέρυσι.
2: Τίνο, θεωρείς τα επόμενα δύο μάτς που είναι και δύσκολα για τον Άρη, θα έχουμε καλύτερα συμπεράσματα?
5: Ξεκινώντας από το πρώτο που είναι με την ΑΕΚ, θα δείξει ξεκάθαρα πού μπορεί να πάει η ομάδα. Αλλά είναι, παραλαμβάνω, πολύ νωρίς, πάρα πολύ νωρίς. Εκείνο που είμαι σίγουρος, ότι ο Άρης θα είναι μέσα στις πέντε καλύτερες ομάδες, παρότι με εντυπωσίασε τα πρώτα παιχνίδια Όφη, και δεν ξέρω αν καταφέρει να κάνει την υπέρβαση. Ζω με την ελπίδα, μετά από πολλά χρόνια, τουλάχιστον να κατακτήσουμε το κύπελλο.
0: Από ό,τι φαίνεται ήταν πολύ κομβική η κίνηση να κρατήσει τον Γρηγορίου, που είχε στρώσει μια ομάδα από πέρυσι στα play-off, και βλέπουμε και κάποιες πινελιές, δεν ξέρω αν συμφωνείς, ας πούμε ότι τράβηξε λίγο το Ράσιτς πιο πίσω.
5: Κωνσταντίνα, έχεις 100% δίκιο, γιατί πέρυσι στα play-off ο Άρης ήταν πάρα πολύ καλός και ήταν σχεδόν πρωταθλητής, δεν είναι? Θυμάστε ότι έκανε πολλές επιτυχίες.
0: Ναι,
5: είναι πάρα πολύ
0: καλός,
5: καλός προπονητής. Ναι. Και επιτέλους έχει έναν άνθρωπο, όπως είχε κρατήσει το Μάντζιο και πήγαινε καλά και έφτασε και δεύτερος και τρίτος. Νομίζω ότι με τον κύριο Γρηγορίου θα πάει καλά ο Άρης, ξέρει την ομάδα, αρκεί να τον ενισχύσει σε κάποια κομμάτια που χρειάζεται ακόμα.
1: Ντίνο, να προσθέσουμε σε αυτά τα οποία είπες με τον Κώστα το γεγονός ότι φέτος, κάτι το οποίο εγώ τα προηγούμενα χρόνια δεν το είχα δει, μήπως έχει κρατήσει και έναν κορμό, έτσι 7-8 παίκτες οι οποίοι έπαιζαν πέρσι μαζί στο τέλος της χρονιάς και αυτοί οι παίκτες μείνανε. Μήπως παίζει και αυτό ρόλο?
5: Σημαντικό και αυτό, σημαντικό ότι κράτησε τον ίδιο προπονητή. Εμένα εκείνο που με χαροποιεί πραγματικά και είναι το ευχάριστο μήνυμα, η νοοτροπία. Πέρυσι έδειχνε μια νοοτροπία σαν να κάπως αδιάφορη. Φέτος, σου λέω, ξεκίνημα από την Καλαμάτα, ενώ έχανε, δεν το παράτησε μέχρι τα τελευταία λεπτά, το γύρισε.
2: Και ούτε και ο Γρηγόριου το παράτησε.
5: Όχι, όχι.
2: Γιατί έβαλε τους επιθετικούς, το πίστεψε δηλαδή το μάτς.
5: Έχει δίκιο, Τάνια μου. Καταρχάς έχει πρώτη φορά τρία σεντρεφόρ. Έχει... Ο κορυφαίος είναι τρίτος αυτή τη στιγμή.
1: Και δεν παίζει ο Μωρόν αυτή τη στιγμή.
5: Ναι, ακριβώς. Μωρόν είναι τρίτος. Ο σκόρερ είναι τρίτος. Δεν τον βάζει. Δηλαδή έχει υλικό και η επιστροφή του Μανού πάρα πολύ καλή, γιατί είδες πόσο έκανε το εύκολο γκολ και είναι ο καθαρό όμως επιθετικός χαφ που έλειπε πέρυσι πολύ από τον Άρη.
2: Μπήκε μέσα και ξεκλείδωσε κατευθείαν το μάτς.
5: Και... θα βοηθήσει, φυσικά είναι νωρίς, αλλά τα μηνύματα είναι πάρα πάρα πολύ θετικά. Παράκληση, αν 1% ακόμα, να πάρει οπωσδήποτε έναν πανέτοιμο center back. Να έχει εναλλακτική. Εγώ αυτή τη στιγμή, αν πάρει δύο center back, ο Άρης θα πάει πολύ καλά.
0: Ντίνο, είπες προηγουμένως, παρομοίασες τον Γρηγορίου με τον Μάντζιο. Εγώ βλέπω ένα κοινό στην περίπτωση, πέρα από το ότι είναι Έλληνες και εισπράττουν πιο εύκολα τα μηνύματα, ας πούμε, από το τι θέλει το περιβάλλον του Άρη. Εγώ θα σου πω κάτι που νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον Άρη. Όπως και ο Μάντζιος, έτσι και ο Γρηγορίου βλέπουν στον Άρη την ευκαιρία της ζωής τους.
5: Έχεις πάρα πολύ δίκιο.
0: Άλλοι προπονητές του σνόμπαναν τον Άρη, δεν καταλάβαν τι μπορούσαν να τους δώσουν.
5: Όχι, όχι. Ο Άρης είναι μεγάλη ομάδα. Αυτό είναι αποδεκτό από όλους όλα τα χρόνια που παίζουμε ποδόσφαιρο. Οι ομάδες οι μεγάλες ήταν 6. 3 των Αθηνών, 3 Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη ήταν Άρης, ΠΑΟΚ, Ηρακλής και η Αθήνα τους 3 που έχει. Αυτή ήταν η εξάδα που από μικρό παιδί εγώ μεγάλωσα όλα μου τα χρόνια. Και έφτασε αυτή τη στιγμή αυτό το σωματείο των Περιφερειών Άρης που ταλαιπωρήθηκε με Β' και με Γ' εθνική. Τώρα με το Μάντζιο ανέβηκε, βγήκε στην Ευρώπη, έπαιξε καλό ποδόσφαιρο και τώρα δίνεται η ευκαιρία στον κύριο Γρηγορίου, γιατί τον θεωρώ πολύ καλό προπονητή. Και είναι ευκαιρία και για αυτόν, αλλά ταυτόχρονα να κερδίσει και ο Άρης. Αρκεί να τον βοηθήσει ο πρόεδρος να κάνει δύο μεταγραφές center back επιγόντως.
0: Ναι. Πάντως είναι και μεγάλη αλλαγή στη μεταγραφική πολιτική. Πιο στοχευμένες μεταγραφές, πιο ψαγμένες, παίχτες έτοιμοι. Δεν πάει τόσο στα ονόματα να είναι λίγο τραυματίες και τους φέρνουμε και παίρνουμε το ρίσκο. Πιο ποδοσφαιρικά λειτουργεί ο Άρης φέτος.
5: Συμφωνώ, γιατί έχει άνθρωπο ο οποίος είναι υπεύθυνος. Έχει τον γενικό, τον τεχνικό διευθυντή. Και εκείνος είναι ο υπεύθυνος. Προηγουμένως όταν ξεκινήσαμε είπαμε πρόεδρος, προπονητής, μάνατζερ, γενικός μάνατζερ. Αυτοί είναι που θα κάνουν. Δεν είναι πλέον αποφασίζω μόνος μου να κάνω κάτι για την ομάδα. Πρέπει να ρωτήσω τους ειδικούς και να είναι στοχευμένες οι μεταγραφές.
1: Ο οποίος εμφανίζεται περισσότερο φέτος από ότι είδα έτσι σε αφήξη των ποδοσφαιριστών Ντίνο σε σχέση με την περσινή χρονιά. Τώρα δεν ξέρω αν παίζει ρόλο αυτό. Απλά εγώ το καταγράφω σαν μια μικρή λεπτομέρεια βλέποντας έτσι κάποια πράγματα.
5: Παίζει. Δεν υπερενθουσιάζομαι. Είμαι χαρούμενος. Κάνω όνειρα. Πιστεύω ότι θα πάμε καλύτερα, αλλά εχθές έπρεπε να πάρει ακόμα δύο center back.
0: Ναι, εντάξει, είναι ξεκάθαρο αυτό το οποίο λες. Συνολικά το πρωτάθλημα πώς το βλέπεις?
5: Δεν είναι έτοιμες οι μεγάλες ομάδες και είναι λογικό Αύγουστο μήνα. Ενισχυθήκαν οι μικρές, απόδειξε εχθές η ΑΕΚ με την Καλυθέα το 1-1. Πιστεύω θα υπάρχουν απώλειες και σε άλλα παιχνίδια. Είναι ξεκάθαρο ότι 4-5 ομάδες συν τον Όφη, θα βάλω εγώ 6. Μακάρι να ήταν και ο Ηρακλής σε αυτό το team. Θα παλέψουν για πάνω. Είναι ξεκάθαρο, θα γίνει μεγάλη μάχη μέχρι την τελευταία αγωνιστική. Και για τον ΠΑΟΚ ήταν βάλσαμη η χθεσινή νίκη, γιατί μετά τη φυγή του Λουτσέσκου, την πώληση του Κωνσταντέλια και τον αποκλεισμό από το Europa και από το Conference League, το χθεσινό μάτς ήταν κομβικό. Όπως πιστεύω ότι είναι πιο κομβικό ακόμα το μάτς της Κυριακής κόντρα στον Παθναίκο, θα δείξει πού μπορεί να πάει η πορεία.
0: Ναι. Υπάρχει κάποιος παίκτης ή κάποιος προπονητής που σου κάνει κλικ φέτος? Μιλάω για νέα πρόσωπα.
5: Κοίταξε, μου άρεσε πάρα πολύ ο Άλλη. Του πάω και χθες. Αυτός πιστεύω ήταν η αιτία που άλλαξε και το παιχνίδι.
0: Και η εικόνα, ναι.
5: Και ήταν μεγάλη απώλεια από την Ευρώπη. Είχα ακούσει πολύ καλά λόγια, αλλά αυτό που με εντυπωσίασε. Mm-hmm. Πάρα πολύ καλός, δηλαδή δεν είναι. Στον Άρη βλέπω ότι έχει μια δυναμική σαν ομάδα, σαν οτροπία. Από εκεί και πέρα ακόμα ούτε ο Ολυμπιακός, ούτε ο Παναθηναϊκός. Η ΑΕΚ συγχαρητήρια, κατάφερε και μπήκε στους ομίλους, αυτό είναι μεγάλη επιτυχία. Όπως και στον Όφη συγχαρητήρια που μπήκε στο Κόφερας. Αλλά η ομάδα Europa, δεν είναι 100% έτοιμη. Ναι.
0: Στο Europa και Όφη, όχι η Conference.
5: Στο Europa, ναι, στο ναι, Europa, ναι. Όφη, στο Champions League και σε ομίλους. Μπράβο και συγχαρητήρια και στην ΑΕΚ και στον Όφη.
0: Μάλιστα. Δεν ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είσαι καλά.
5: Χάρηκα, επιτυχίες και υγεία πάνω απ' όλα, παιδιά.
0: Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά.
5: Σας φιλώ.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Ντίνο τον Παλή. Πολύ ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις και ξεκάθαρη τοποθέτηση για τον Άρη. Πάρτε
1: είναι σημαντικό. Μπράβο, αυτό ήθελα να πω. Είναι ναι. Πολύ σημαντικό.
2: Εντάξει, αυτό όποιος βλέπει τον Άρη το βλέπει. Ναι. Δηλαδή ότι πρέπει να κάνει.
1: Εντάξει,
2: για να επενδύσεις.
1: Να το καταγράφεις.
2: Για να επενδύσεις. Και αυτό που έχεις δημιουργήσει, έτσι. Να το προστατεύσεις.
1: Φυσικά, φυσικά. Γιατί πάει και καλά. Ξεκίνησε και καλά. Έτσι. Δηλαδή από τη στιγμή που πάει καλά, θα πρέπει να το. Και όταν κάνει κάτι, αυτό που λες, μπαμ, ότι είναι αίσθηση. Εγώ θυμάμαι ότι το Στάζαλι που το έλεγα από την αρχή, ότι ήθελε ενίσχυση στην αμυντική λειτουργία της ομάδας, ήθελε η εικόνα η αμυντική, ήθελε σουλούποση, έτσι σουλούπομα. Από τώρα εντάξει, είναι απαραίτητη. Και ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν άνθρωποι
2: για
1: να το λένε.
2: Για έναν Άρη που πέρασε και πολλά πέρυσι με τραυματισμούς, έτσι.
1: Ναι.
2: Δηλαδή η Όσκαρ ατυχίας είχε.
0: Συγγνώμη, εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Πέρυσι δεν λέγαμε ότι θα βάλουν goal line technology?
1: Δεν βάλανε τελικά, δεν συμφωνήσαν. Άκουγα τον Πρίτσα το μεσημέρι, Κώστα.
0: Αυτό δεν
1: είπαμε ότι δεν συμφωνήσαν οι ομάδες. Ορίστε, να τα τώρα.
0: Είναι τα αποτελέσματα.
1: Να τα αποτελέσματα.
0: Ο
1: και φυσικά εγώ συμφωνώ με τη Λαμπαδαρίου, γιατί αν δεις τη φωτογραφία.
0: Ο βοηθός Μπαλιάκας βγήκε από το Μάτς Κυπέλλου.
1: Βγήκε έτσι, από το Μάτς Κυπέλλου, Μαρκό και Φυσικά.
6: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
7: On Air Media Group.
6: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Σωστό, σωστό. Γιατί ο κύριος Πίτσας δεν είπε ονόματα, δεν είπε ομάδες. Ποιες ομάδες συμφώνησαν και ποιες όχι. Βέβαια είναι το και το θέμα των χρημάτων. Δεν ξέρω πόσο κόστιζε.
2: Γι' αυτό δεν συμφώνησαν.
1: Δεν ξέρω πόσο κόστιζε, αλλά η τεχνολογία βοηθάει. Και μέχρι τώρα το VAR έχει φέρει τουλάχιστον κάποια δικαιοσύνη.
0: Αυτό είναι και η απόλυτη τεχνολογία. Δεν μπορεί να πει ότι ξεγελάστηκε.
1: Ακριβώ.
0: Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Πάμε να πάρουμε μερικές ανάσες. Επιστρέφουμε σε λίγο γιατί έχουμε και άλλο ρεπορτάζ και μία αποκάλυψη για τον ΠΑΟΚ μαζί με μια συνέντευξη.

0: καταπνίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
3: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
4: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία της Inverter. Για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα. Λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Morris και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
5: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στο Δάιος Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.
6: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκινά σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
7: Hey, ChatGPT.
8: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
7: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
8: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
7: Γυαλιά ηλίου?
8: Το ίδιο.
7: Φακούς επαφής?
8: Είπαμε ρε παιδάκι μου. Τα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
7: Τι πες?
8: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
7: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
9: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
7: Και φυσικά, optics.gr για τους digital τύπους.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πάμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, τρίτο ημίχρονο. Να πούμε κάτι σημαντικό, ότι όσοι είναι στην οικοδομή ξέρουν ότι σε μία θερμοπρόσωψη όλα ξεκινούν και τελειώνουν στην κόλλα. Αν εκεί κάνεις έκπτωση, το πληρώνεις μετά. Η Ατλακόλ έχει σχεδόν 80 χρόνια ιστορίας στα συγκολητικά υλικά και αυτή την τεχνογνωσία την πέρασε στο Ατλαθέρμ, ένα ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης που σχεδιάστηκε για να δουλεύει σωστά, χωρίς εκπλήξεις, ούτε σήμερα ούτε αύριο. Για τον ιδιώτη σημαίνει σιγουριά στην επένδυση που κάνει. Για τον επαγγελματία ευκολία, έχει το κεφάλι του ήσυχο. Ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ατλαθέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ. Λοιπόν, να πάμε λίγο να ασχοληθούμε με το χθεσινό μάτς του ΠΑΟΚ. Το είδες, Τάνη, το μάτς?
1: Το είδα, ναι.
0: Όντως ο Άλλη επιβεβαίωσε αυτό το εντυπωσιακό που έχει όταν πετάει την μπάλα μπροστά και φεύγει. Βρήκε και τον Τζακμάκη που όντως δεν ήταν το παιδί για αυτή τη θέση του δεξιού μπακ. Βέβαια, ο Ατρόμητος είχε τα προβλήματα με το Μουντέ που δεν έπαιζε και το Λίρατζι που, όπως είπε ο κύριος Κέρκες στη συμφωνία με τον ΠΑΟΚ, ήταν να μην παίξει τα μεταξύ τους παιχνίδια. Στο δεύτερο με τον Τζαντίλα λίγο τον περιόρισε. Πάλι βέβαια έγινε ο κύριος Κέρκες στη συμφωνία με τον ΠΑΟΚ, ήταν να μην παίξει τα μεταξύ τους παιχνίδια.

0: και απογοήτευση, θέλει λίγο πιο σταθερά συναισθήματα. Εντάξει,
1: γενικότερα θέλει υπομονή για όλη την ομάδα.
0: Θέλει υπομονή.
1: Και αυτό που θα πω εγώ είναι ότι για ένα ακόμα παιχνίδι ο ΠΑΟΚ δέχτηκε γκολ, έτσι. Δηλαδή αν αυτή τη στιγμή υπάρχει
0: αυτό.
1: Κάτι που πρέπει να προβληματίζει, δεν είναι το αν βάζει ο ΠΑΟΚ γκολ, αλλά το πώς δέχεται γκολ. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που πρέπει να λύσει, γιατί στα περισσότερα παιχνίδια έχει δεχτεί γκολ. Και μάλιστα τα έχει δεχτεί και στο ξεκίνημα. Και είναι πρόβλημα αυτό.
0: Να πούμε εδώ, πριν πάμε στον κύριο Σάββα Παπαδόπουλο από την Ακαδημία Γιαννιτσών, γιατί χθες ήταν και Γιαννιτσώτες πρωταγωνιστές, και ο Πέλκας και ο Μιχαηλίδης. Τραυματίστηκε γιατί έδεσε τη γάμπα του ο Χατζηδιάκος. Μπήκε ο Μιχαηλίδης.
2: Σωτήρια
0: παρέμβαση. Και στο 55 σώζει εκείνο το πλασέ του Πνεμονίδη και κρατάει το 1-1. Αν γινόταν 2-1, το μάτς ήταν δύσκολο πάρα πολύ. Άλλαξε μετά, ήρθε ο Πέλκας, έκανε το 1-2 και εκεί ο ΠΑΟΚ φάνηκε να το ελέγχει. Πριν κάνω την πάσα στον κύριο Σάββα Παπαδόπουλο, θέλω να κάνω μια αποκάλυψη σχετικά με τον Μιχαηλίδη. Έχουμε μιλήσει και άλλες φορές για το συμβόλαιό του, την εκκρεμότητα που υπάρχει. Έχει συμβόλαιο μέχρι του χρόνου το καλοκαίρι ο Γιάννης ο Μιχαηλίδης, στα 26 του. Παίρνει εκεί γύρω στα 5,5-6 εκατοστάρικα. Και είχαμε πει ότι είχε γίνει μια συζήτηση από το τέλος προηγούμενης περίοδου για νέο συμβόλαιο. Αυτό που θα αποκαλύψουμε σήμερα έχει να κάνει με την ενημέρωση, επικοινωνία που είχε ο Γιάννης ο Μιχαηλίδης πριν τα μάτς με την Μπραν. Πήρε το μήνυμα ότι πολύ σύντομα θα κληθεί να επιβραβευτεί, να πάρει το συμβόλαιο που αξίζει, με καλύτερα χρήματα και προφανώς με περισσότερα χρόνια, ένα καινούριο ουσιαστικά συμβόλαιο. Και μάλιστα η πληροφορία μου λέει ότι υπήρξε και απευθείας επικοινωνία με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΟΚ, τον κύριο Ιβάν Σαββίδη. Μίλησε μαζί του απευθείας και του είπε ότι εντός του επόμενου διαστήματος θα επιβραβευτείς και θα τελειώσει και αυτό το θέμα, το οποίο είναι μια εκκρεμότητα που κατά τη δική μου άποψη θα έπρεπε ήδη να έχει καλυφθεί.
1: Και μια αδικία, όχι μόνο εκκρεμότητα.
0: Ναι, γιατί του δίνεις και το μήνυμα ότι όντως αυτή τη στιγμή ο Μιχαηλίδης είναι ο ηγέτης στην άμυνα του ΠΑΟΚ. Και του δίνεις και αυτοπεποίθηση παραπάνω και επιβράβευση, γιατί ο παίκτης, νομίζω, από τέτοιες κινήσεις, από πράξεις, αντιλαμβάνεται και το σεβασμό που έχει η ομάδα απέναντι του. Όχι ότι δεν το στήριξε το Γιάννη Μιχαηλίδη, το στήριξε, και ειδικά στο θέμα με τον πατέρα του τότε που είχε το θέμα υγείας πριν πεθάνει. Αλλά νομίζω ότι επειδή είναι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, αυτό είναι μια σχέση δυναμική και καθημερινή.
2: Άρα αποκαλύπτει την απευθείας επικοινωνία
0: πριν
2: του
0: παίκτη, με την Μπραν,
2: πριν
0: ναι.
2: τα μάτς με την Μπραν, με τον Ιβάν
0: και
2: Σαββίδη,
0: με τον Ιβάν Σαββίδη, ο
2: και την επιθυμία
0: θα επιβραβευτεί σύντομα.
2: Επιβράβευση,
0: άρα να το περιμένουμε. Πώς περιμένουμε συμβόλαιο. Τον Diego Costa να έρθει από την Κράσονταρ για να υπογράψει δανεικός, έτσι σε λίγες μέρες.
1: Κοίταξε.
0: Θα περιμένουμε το νέο συμβόλαιο του Μιχαηλίδη.
1: Πέρα από αυτό, κρατάω και το ένα θετικό, το ότι αυτή η συζήτηση που υπήρξε ανάμεσα στο Λύση και τον Πέλκα, φαίνεται ότι ο προπονητής του ΠΑΟΚ άκουσε τον παίκτη που του ζήτησε μια ευκαιρία, του την έδωσε, φυσικά και την εκμεταλλεύτηκε ο Δημήτρης υπέρ του δέοντος. Αλλά φαίνεται ότι τουλάχιστον ακούει τους ποδοσφαιριστές του.
0: Και ακούει και μαθαίνει. Γιατί προφανώς έμαθε και έχει μια ιστορία ο Πέλκας από πίσω στον ΠΑΟΚ. Δεν είναι τώρα το παιδί που ερχότανε. Κύριε Σάββα Παπαδόπουλε, καλησπέρα. Τι κάνετε?
3: Καλησπέρα.
0: Δικά σας παιδιά είναι όλα αυτά. Δικά σας παιδιά είναι όλα αυτά.
3: Λοιπόν, συμφωνούμε. Να προσθέσω εγώ ότι ναι, μεν μίλησε με τον πρόεδρο. Κάτι που θα έπρεπε να έχει γίνει πιο μπροστά και να μην επιβαρύνει και φορτωθεί ο παίκτης με οποιοδήποτε άγχος, ας το ονομάσουμε έτσι. Είναι το άγχος της αμφισβήτησης που επηρεάζει πάρα πολύ την ψυχολογία του παίκτη, ιδιαίτερα όταν αυτός έχει περάσει 1000 μίλια μέχρι που να καθιερωθεί, έτσι.
0: Ναι, σωστό.
3: Μην το ξεχνάμε. Και έρχεται σε μια στιγμή όπου ο Μιχαηλίδης είχε πάρει την ανιούσα, κλείθηκε στην εθνική, και αυτός και ο Τσιφτσής.
0: Σωστό, είναι και ο Αντώνης ο Τσιφτσής.
3: Ναι, το οποίο είναι δικό μου παιδί επίσης. Και εκεί κάποια στιγμή αρχίζουν, δεν ξέρω ποια φιλοσοφία ακολουθείτε από αυτούς οι οποίοι πλαισιώνουν πάντα τον προπονητή. Αρχίζει μία διαφοροποίηση, μη χρησιμοποίηση, μέχρι του σημείου όπου αναρωτιέται κανείς γιατί, ιδιαίτερα του Τσιφτσή και του Γιάννη.
0: Εντάξει, γιατί... εδώ για να μπούμε λίγο, να κάνω λίγο το συνήγορο του διαβόλου, δεν είναι εύκολη επιλογή για τερματοφύλακα στον ΠΑΟΚ, γιατί και ο Παβλέγκα είναι ένας καλός τερματοφύλακας. Και ο Αντώνης έχει κάνει πολύ καλές εμφανίσεις πέρυσι. Και ένα νέο παιδί υπάρχει από πίσω, ο Μοναστηλής.

0: πρέπει να πάρει ευκαιρίες. Καταλαβαίνω ότι εκεί ίσως έχουμε ένα rotation όλη τη χρονιά.
1: Και εγώ... δεν μπορείς να κόβεις κιόλας το ρυθμό του ενός τερματοφύλακα
0: για παράδειγμα, για παράδειγμα, φαίνεται ότι στα τελευταία μάτς ο Παβλέγκα δεν είναι στην καλύτερη κατάσταση. Δηλαδή η λογική λέει ότι στα επόμενα μάτς θα πάρει ο Τσιφτσής την ευκαιρία του, ειδικά στο πρωτάθλημα.
2: Δεν θα διαφωνήσω. Παρόλα τα αυτά, επιτρέψτε μου να επιμένω ότι αυτό το οποίο χρειάζεται ο ΠΑΟΚ είναι παιδιά δικά μας, τα οποία θα πρέπει, το έχω ξαναπεί αυτό και άλλες φορές, θα πρέπει να είναι οι σημαίες της ομάδας.
0: Ναι.
2: Με ενοχλεί αφάνταστα το ότι αν και χθες χρησιμοποιήθηκαν 7 Ελληνόπουλα, έτσι.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, και ο Πέλκας πήρε αυτό που το αναλογεί, γιατί έχει το αρχηγικό, το έχει ο Πέλκας. Ήταν αρχηγός και σε πολύ καλή ομάδα το 18-19, πίσω από το Βιερίνια. Δεν είναι ένας τυχαίος παίκτης, έχει μια ιστορία στον ΠΑΟΚ.
2: Έτσι, έτσι. Αυτό θα πρέπει, το χαίρομαι, γιατί ο τύπος, οι δημοσιογράφοι δηλαδή, το αναδεικνύουν. Είναι μια πάρα πολύ καλή κίνηση, η οποία βοηθάει τα παιδιά, η οποία βοηθάει την ομάδα την ίδια. Έτσι θα πρέπει να το βιώσει ο παίκτης μέσα από, από τον οργανισμό, μέσα από την ομάδα.
0: Mm-hmm.
2: Έτσι, δηλαδή, αντιλαμβάνεστε τι λέω. Δεν θέλω να αναμειχθώ στην πολιτική του ΠΑΟΚ για το πώς και ποιους φέρνει, αλλά δεν μπορεί να υπάρχει αυτή η αφισβήτηση κάθε φορά που αλλάζουμε, ξεκινάει μια νέα σεζόν ή αλλάζουμε ένα προπονητή.
0: Mm-hmm.
2: Έτσι. Ιδιαίτερα με τον Γιάννη, ο οποίος είχε ένα συγκεκριμένο ρόλο ή του έδωσε ο προηγούμενος προπονητής, αργάνε μεν για αυτός, αλλά τέλος πάντων βρήκατε έναν τρόπο επιοφής και επικοινωνίας, ώστε να αξιοποιούμε αυτά τα οποία ο Γιάννης έχει ως πλεονεκτήματα και ως προτερήματα. Τροποτητά, ιδιαίτερα από την άμυνα, βγαίναμε με πάρα πολύ καλές ενέργειες του Γιάννη,
0: mm-hmm.
2: είτε διότι ήταν ένας πολύ καλός τεχνίτης, χειριστής της μπάλας στο pass game και έχει την τρομερή παλιά να παίζει την μπάλα πίσω από την πλάτη της αντιπάλου.
0: Εντάξει, αυτό νομίζω είναι ίσως και ο καλύτερος στην Ελλάδα. Έτσι. Η μακρινή με το αριστερό του είναι η σπεσιαλιτέ του, να το πούμε έτσι.
2: Ναι, και αναφέρουμε, επανέρχομαι σε αυτό το οποίο έλεγα, αυτοί που πλαισιώνουν τον εκάστοτε προπονητή ή τον προπονητή γενικά. Αυτά δεν τα εξηγούν. Ότι, ξέρω εγώ, στο παρελθόν έτσι αυτή την ανάπτυξη είχαμε, έτσι παίζαμε, αξιοποιήσαμε στο έπακρο αυτό, μας έφερε πάρα πολλά θετικά. Εγώ θυμάμαι στο έναν αναλυτή δημοσιογράφο και τα λοιπά, ο οποίος έσταζε μέλη γλώσσα του όταν μιλούσε για το Γιάννη, ιδιαίτερα στα μεγάλα παιχνίδια, όπου έδωσε δηλαδή ρεσιτάν.
0: Mm-hmm.
2: Τον χρειαζόμαστε. Εκείνο το οποίο θα το ξαναπώ για πολλωστή φορά, δεν αξιοποιείται, είναι το ανέβασμα του Γιάννη έξω από την περιοχή και η αξιοποίηση του αριστερού του ποδιού.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, όταν έχει ένα τέτοιο πόδι, του δίνει το ελεύθερο από τα 16, από τα 18, από τα 20 μέτρα σουτάρι. Έτσι, ιδιαίτερα όταν έρχεται μια ομάδα η οποία βάζει λεωφορείο μπροστά, κλείνεται και δεν θέλει να βγει
0: μέσα. Και ψάχνει να το ξεκλειδώσει. Ναι. Άρα, λέτε ότι πρέπει στο ρεπερτόριο του επιθετικού ΠΑΟΚ να βγάζει προωθήσει του Μιχαηλίδη και μακρινά σου ότι και εκτελέσει απευθεία φάουλ.
2: Ναι. Δεν είναι φυσιολογικό.
0: Όχι, το έχει κάνει.
2: Δεν είναι λογικό αυτό.
0: Το πρώτο γκολ με φάουλ το έχει βάλει και στο Ηράκλειο.
2: Έτσι, ακριβώς.
0: Μάλιστα. Το Δημήτρη τον Πέλκα, πώς τον είδατε? Πέρυσι είχε κάνει ανάλογη αρχή, αλλά είχε ταλαιπωρηθεί λίγο από τραυματισμούς. Φέτος φαίνεται να είναι καλύτερα ο Δημήτρης. Να τα έχει ξεπεράσει αυτά και να πατάει λίγο πιο γερά, ας πούμε.
2: Αληθεύει. Εκείνο το οποίο εγώ από τον Πέλκα δεν είμαι απόλυτα ικανοποιημένος. Γιατί δικό μου παιδί είναι,
0: mm-hmm.
2: Περίμενα ότι θα είχε διαφορετική εξέλιξη. Και όταν λέω διαφορετική εξέλιξη, όχι, okay, καλή ήταν η έξοδος του.
0: Έκανε καριέρα, Τουρκία. Πήγε στην Τουρκία, πήγε στην Αγγλία, yeah. έκανε.
2: Αλλά πίστευα ότι θα χτυπούσε κόκκινο σε ευρωπαϊκές ομάδες άλλου μεγέθους.
0: Mm-hmm.
2: Γιατί έχει όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία θα τον χαρακτηρίζει και το χαρακτηρίζουν ακόμα.
0: Πάντως αυτό το αρχηγικό το έχει, έτσι, για να κλείσουμε αυτό. Δηλαδή βλέπεις το παιδί, βγαίνει μπροστά, μίλησε στον προπονητή, πήρε χθες τη φανέλα του Κωνσταντέλια.
2: Ναι, ναι, το έχει, το έχει.
0: Και αυτό είναι σημαντικό, το έχει ανάγκη ο ΠΑΟΚ τώρα αυτό το πράγμα, φεύγοντας και ο Κωνσταντέλιας.
2: Όχι, αυτό είναι που λέμε ότι έχεις μία ομάδα 3-4 ατόμων και εύχομαι να είναι μεταξύ τους πάντα και Έλληνες, οι οποίοι θα καθοδηγούν τον ΠΑΟΚ, έτσι, θα είναι αρχηγοί του. Για τα ψέματα λείπει η βαριά προσωπικότητα, έτσι, αυτή τη στιγμή.
1: Οι παίκτες ηγέτες που θα τραβήξουν για τους υπόλοιπους.
2: Πρέπει να είσαι ηγέτης. Και ο Δημήτρης φαίνεται ότι το έχει αυτό το πράγμα και εύχομαι να συνεχίσει να το έχει.
0: Κύριε Παπαδόπουλο, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
2: Καλό
0: απόγευμα.
2: Καλό απόγευμα.
0: Αυτά από τον κύριο Σάβα Παπαδόπουλο από την Ακαδημία Γεννησιών. Από εκεί που έχουν βγει τα τρία παιδιά γεννησιώτες του ΠΑΟΚ, ο Πέλκας, ο Μιχαηλίδης και ο Αντώνης ο Τσιφτσής. Εντάξει, συμφωνούμε όλοι γι' αυτό. Επαναλαμβάνω την πληροφορία που δώσαμε, την αποκάλυψη που κάναμε, ότι πριν τα μάτς με την Μπραν έγινε μία επαφή του Μιχαηλίδη με ανθρώπους του ΠΑΟΚ και οι πληροφορίες δικές μου λένε και με τον Ιβάν Σαββίδη. Επιβεβαιώθηκε αυτό που είχε συζητηθεί από τα τέλη της περασμένης αγωνιστικής περίοδου, ότι σύντομα θα κληθεί να υπογράψει νέο συμβόλαιο με περισσότερα χρόνια, δεν θα τελειώνει του χρόνου, και με περισσότερα χρήματα.
1: Και με περισσότερες αποδοχές.
0: Έτσι, περισσότερες αποδοχές. Κοντά στο εκατομμύριο λένε οι πληροφορίες, θα δούμε πού ακριβώς. Πάντως είναι αλήθεια, και αυτό το αναγνώρισε ο ΠΑΟΚ και από πέρυσι το αναγνώριζε, ότι έπρεπε να επιβραβευτεί ο Γιάννης ο Μιχαηλίδης, γιατί προσφέρει, όχι απλά γιατί έκανε μια καριέρα, για αυτά που δίνει αυτή την περίοδο.
3: Και
0: είναι
3: μάλλον
0: ένας
3: Κώστα, έπρεπε να έχει γίνει νωρίτερα αυτό.
0: Ναι,
3: είναι
0: το είπαμε αυτό.
3: Έτσι, επισήμαση που το βλέπω από μόνο.
0: Όχι,
3: μακριά,
0: το είχαμε πει, το είχαμε συζητήσει πολλές φορές, έστω και τώρα, γιατί ακόμη καλοκαίρι να το τελειώνει ο ΠΑΟΚ αυτό για να έχει το Μιχαηλίδη μπροστάρι στην προσπάθεια που θα κάνει να διακριθεί σε πρωτάθλημα και κύπελο.
3: Πάμε να δούμε, ναι, να δούμε αρχικά τι λένε οι πληροφορίες, τι λέει η γνωμάτευση για Φαμπιάνο και μετά να δούμε και τα υπόλοιπα. Γιώργο Στράτζαλη, τι κάνεις?
1: Έλα Γιώργο, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι επιβεβαιώθηκε το καλό σενάριο που υπήρχε για τον Φαμπιάνο από χθες το βράδυ, γιατί είναι η αλήθεια ότι υπήρχε έντονη ανησυχία και αγωνία όταν οι άνθρωποι του Άρη είδαν τον Φαμπιάνο να βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου υποβασταζόμενος, γιατί ακριβώς είναι η θέση που υπάρχει κενό και δεν υπάρχουν και ξεκάθαρες λύσεις. Εμάτομα στο Μυρό, αμφίβολος φυσικά με την ΑΕΚ, ο Φαμπιάνο, αλλά υπήρχε και ένα άλλο σενάριο που ήθελε ο τραυματισμός του να είναι μυϊκός, που θα έμενε περισσότερο χρονικό διάστημα εκτός. Δεν επιβεβαιώνεται, δεν επιβεβαιώθηκε από τις εξετάσεις που έγιναν. Οπότε έχουμε αυτό το αιμάτωμα στο Μυρό. Δημιουργείται προφανώς ένα πρόβλημα και θέμα για τον Γρηγορίου, γιατί ακολουθούν ακριβώς δύο σημαντικά ντέρμπι για τον Άρη, κόντρα στην ΑΕΚ και κόντρα στον ΠΑΟΚ, και τα δύο εκτός έδρας. Ο Σούταλο θα είναι φυσικά ο αντικαταστάτης του σε περίπτωση που δεν προλάβει, που είναι και το πιο πιθανό σενάριο, το μάτς με την ΑΕΚ. Το θέμα είναι ποιος θα είναι ο παρτενέρ του. Η λογική λέει ότι θα είναι ο Γένσεν, παρότι αυτό ποδοσφαιρικά δεν έχει λογική στον Άρη. Γι' αυτό και λέμε ότι πρέπει να αποκτηθεί ακόμη ένας κεντρικός αμυντικός πέρα από το Σούταλο, που αποκτήθηκε και κάλυψε ένα βασικότατο κενό που υπήρχε από τον Ιούνιο, πριν ακόμη ξεκινήσει δηλαδή η προετοιμασία. Αλλά δεν φτάνει, γιατί ακριβώς ο Μαραθώνιος είναι μεγάλος, με κύπελο και πρωτάθλημα. Ο Φαμπιάνο είναι στα 35 του, ούτως ή άλλως χρειάζεται διαχείριση, χρειάζεται ανάσες, καθώς από πέρυσι έχει αυτό το σύνδρομο χιλιακών προσαγωγών, που σημαίνει ότι μέσα στη σεζόν θα χρειαστεί περισσότερες ανάσες. Οπότε ο Άρης μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου, 15 Σεπτεμβρίου δεν ολοκληρώνονται οι μεταγραφές.
0: Ναι, 15 η κανονική χρόνο, περίοδος, και από τις 16 μέχρι 29 ελεύθερη.
4: Έχει το χρόνο για να βρει ακόμη έναν στόπερ. Προφανώς ο τραυματισμός του Φαμπιάνου ανοίγει αυτή την κουβέντα για το αν δηλαδή πρέπει ή όχι να αποκτήσει ο Άρης κι άλλον ποδοσφαιριστή εκεί. Αν βρει κάτι που ταιριάζει, θα κάνει κίνηση σίγουρα για ακόμη έναν στόπερ. Εκτός από αυτό, επειδή ξεκινήσαμε τα μεταγραφικά, τις επόμενες ημέρες μεγάλο βάρος θα πέσει και στην ελάφρυνση του ρόστερ, το οποίο αυτή τη στιγμή αριθμεί περί των 34 ποδοσφαιριστών, παιδιά. Είναι πάρα πολύ μεγάλος αριθμός για μια ομάδα που έχει δύο διοργανώσεις, πρωτάθλημα, κύπελο. Ένας προπονητής να έχει τρεις εντεκάδες να διαχειρίζεται στην προπόνηση, στην προετοιμασία εν ώψη των αγώνων, αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ δύσκολο και για τον, και για τον ίδιο. Οπότε τουλάχιστον 4-5 αποχωρήσεις το πιθανότερο να έχουμε, αν ο Άρης φυσικά καταφέρει να λύσει κάποια συμβόλαια.
3: Έχουμε, Γιώργο, τίποτα έτσι, κάποια διαρροή όσον αφορά τους παίκτες οι οποίοι θα αποτελέσουν παρελθόν?
4: Διαρροή δεν υπάρχει. Το λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, Δημήτρη, ότι ένας από αυτούς φαίνεται ότι θα είναι ο Δόνης, ο οποίος θα καταλήξει εκτός συγκλονιστικού απρόπτου στον ΑΠΟΕΛ, θα επιστρέψει στην Κύπρο για μια δεύτερη θητεία εκεί, στην ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου. Ο Μπουσαΐτ επίσης, κοιτάξτε, μεσοεπιθετικά ο Άρης είναι γεμάτος. Ναι. Δηλαδή, ο Αλφαρελά χθες ήταν εκτός αποστολής.
3: Ναι.
4: Και δεν ξέρω αν αυτό θα φανεί, αν αυτό σημαίνει κάτι. Γιατί και ο Δόνης ήταν εκτός αποστολής και στο παιχνίδι με την Καλαμάτα και στο χθεσινό παιχνίδι ούτως ή άλλως από το χθεσινό παιχνίδι. Ο Μπουσαΐτ επίσης, τώρα έτσι όπως έχει γεμίσει το ρόστερ, δύσκολα να βρει τόσο πολύ χρόνο και χώρο στο πλάνο του Μιχάλη Γρηγορίου. Υπάρχουν δηλαδή παίκτες με τους οποίους ο Άρης θα κληθεί να συζητήσει για το μέλλον. Είτε με κάποιο δανεισμό, είτε αυτοί που, τον οποίο τα συμβόλαια λήγουν το ερχόμενο καλοκαίρι με λύση συμβολέου εφόσον βρεθεί και ομάδα. Γιατί ξέρετε, παίζει ρόλο για τον ποδοσφαιριστή, ειδικά τώρα που φτάνουμε στο τέλος μεταγραφικής περίοδου, να μπορέσει να βρει και τον επόμενο σταθμό της καριέρας του για να λύσει το συμβόλαιο το οποίο έχει και να πεμπλακεί από αυτό. Επίσης στο κέντρο, ο Γαλανόπουλος, επέστρεψε ο Χόγκλα, είναι ο Μπασίρου, είναι ο Ράτσιτς.
1: Εγεμίσει το κέντρο.
4: Ορίστε.
1: Εγεμίσει, ναι.
4: Ο Άρης είναι γεμάτος.
3: Γιώργο,
4: θα πρέπει ο Ρέγγες να κινηθεί και προς αυτήν την
3: κατάσταση. Άρα λίγο πολύ καταλαβαίνουμε πού μπορεί να κινηθεί
4: ο Μάικιτς. Ναι, άλλη μια περίπτωση.
3: Ναι. Τι ήθελα να σου πω. Πες μου λίγο έτσι δύο πράγματα που σου άρεσαν χθες. Δηλαδή που μπορεί να τα κρατήσει και ο Γρηγορίου ή τέλος πάντων το δικό σου στόμα.
4: Ότι ο Άρης φέτος έχει μια βάση και το δείχνει στα δύο πρώτα παιχνίδια, Δημήτρη.
3: Ναι.
4: Έχει μια κανονικότητα. Μιλάμε για μια ομάδα η οποία έχει μια κανονικότητα, έχει μια αγωνιστική ταυτότητα. Ένα προπονητή που ξέρει την ομάδα, παίκτες που ξέρουν τον προπονητή. Είναι νωρίς ακόμα για να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα φυσικά και θα ήταν πολύ πρόωρο να πούμε το οτιδήποτε. Αλλά φαίνεται ότι κάτι καλό φτιάχνεται, γιατί ακριβώς ο Άρης κράτησε μια βάση και έχτισε πάνω σε αυτή την βάση με τις μεταγραφές που έγιναν, γέμισε με ποιότητα το ρόστερ του. Δηλαδή, ο Άρης και στο χθεσινό παιχνίδι, ενώ πολλοί περίμεναν ότι όποιος θα τον δυσκολέψει, στην πραγματικότητα δεν προβληματίστηκε ο Άρης.
1: Σβηστά το πήγε το παιχνίδι, Γιώργο Άρης.
4: Από τον Όφη.
3: Ναι.
4: Και ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, ο Άρης ήταν πάρα πολύ παραγωγικός. Ήταν σοβαρός, πήγε με συγκεκριμένο πλάνο, έβγαλε ωραίους συνδυασμούς και ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, αν έμπαινε το πέναλτι του Ράτσης και το σκορ γινόταν 3-0, κάποιος που δεν είδε το παιχνίδι θα καταλάβαινε, ας πούμε, το και μόνο από το σκορ ότι ο Άρης το πήγε χαλαρά. Όχι χαλαρά. Ο Άρης ήταν καλύτερος του Όφη, έτσι, για να μην είμαστε και υπερβολικοί. Ήταν καλύτερος του Όφη, ο Όφη ήταν πάρα πολύ φλίαρος.
3: Ναι, και το σημαντικό είναι βεβαίως ότι η νίκη έρχεται με έναν αντίπαλο. Ναι, έρχεται με έναν αντίπαλο καλό, έτσι. Με έναν αντίπαλο δυνατό.
4: Με έναν αντίπαλο δυνατό. Έναν αντίπαλο που έχει ψυχολογία τους τελευταίους μήνες. Ο Όφη έχει πάρει κύπελο, έχει πάρει Super Cup.
3: Ναι, ναι.
4: Έχει προκριθεί στη League Phase του Europa League.
3: Έτσι.
4: Ό,τι και να λέμε.
3: Έτσι.
4: Με ανεβασμένη αυτοπεποίθηση, με καλύτερο αγωνιστικό ρυθμό από ότι ο Άρης. Περισσότερα παιχνίδια επίσημα στα πόδια του Όφη. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ο Άρης και δεν προβληματίστηκε, γιατί μιλάμε και επίσης για μια ομάδα που θα είναι από τους βασικούς ανταγωνιστές του Άρη τη φετινή σεζόν. Για την τέταρτη-πέμπτη θέση.
3: Ναι, ισχύει αυτό. Αλήθεια.
4: Ο Άρης φαίνεται ότι παράγει και φάσεις με ευκολία. Σίγουρα θα πρέπει να διορθώσει πράγματα, έτσι δεν το συζητάμε.
3: Ναι.
4: Είναι πολύ νωρίς ακόμα και ειδικά στο αμυντικό κομμάτι. Αλλά μην ξεχνάμε ότι σε δύο παιχνίδια έχει 5 γκολ. Πέρσι, για να θυμηθούμε, ότι ο Άρης έβαλε 5 γκολ. Θα πρέπει να πάμε 5-6 παιχνίδια για να φτάσει αυτό το σύνολο, έτσι, σε αυτόν τον αριθμό.
3: Σωστό. Γιώργο, αν πέρα από
4: την. Δεν μωρό, για παράδειγμα.
3: Ναι, ναι.
4: Πάγκο, δεν χρειάστηκε να παίξει καθόλου.
3: Ναι. Και ο Φαρελά είπε είναι εκτός αποστολής, ο μόνο δεν παίζει καθόλου. Τι γίνεται, παιδιά. Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο, όσον αφορά πέρα από τα θετικά, έτσι, και πέρα από την ανάγκη απόκτησης ενός κεντρικού αμυντικού.
4: Ένα θετικό που δεν ήταν τόσο αγωνιστικό.
3: Παίζουν, ναι, φυσικά.
4: Το χειροκρότημα στο Μιχάλη Γρηγορίου. και στους ποδοσφαιριστές.
3: Ότι ο κόσμος γιατί βλέπει
4: αναγνωρίζει
3: κάτι γίνεται.
4: Γιατί αν θυμάσαι το έλεγα και το μεσημέρι, όταν ο Άρης τον Μάιο ανακοίνωσε την παραμονή του Γρηγοριού, ο Έλληνας προπονητής ξεκινούσε με ένα τρομερό μειονέκτημα.
0: Ναι.
4: Την αμφισβήτηση που υπήρξε για τις δυνατότητές του, σε συνδυασμό φυσικά και με το αρνητικό κλίμα στην ομάδα. Αυτές οι νίκες τώρα, το 2-2, ο τρόπος με τον οποίο ήρθαν αυτές οι δύο νίκες, μπορούν να γυρίσουν και λίγο το κλίμα. Και φαίνεται αυτό. Γιατί και χθες ο κόσμος ήταν δίπλα στην ομάδα, ήταν μαζί με την ομάδα.
1: Γιατί θέλει ο κόσμος, θέλει να βλέπει την ομάδα του να παίζει καλό ποδόσφαιρο και να νικάει, Γιώργο.
4: Και ο Καντεβέρ, για παράδειγμα, στο διάστημα της προετοιμασίας, είπαν ότι το στοίχημά μας, το μεγάλο μας στοίχημα είναι να γυρίσει ο κόσμος στο γήπεδο.
3: Το είπε και προχθές, νομίζω. Και χθες το είπε.
4: Με αυτό εννοούσαν. Μέσα από τα αποτελέσματα και την εικόνα που θα έχει η ομάδα, να κάνει τον κόσμο να ξαναγυρίσει στο γήπεδο.
0: Γιώργο, πες μας και κάτι τώρα χρηστικό, αν το έχει
4: κοινοποιήσει. Ήθελα να ρωτήσει κάτι Δημήτρης πριν απλά.
3: Ναι, όχι, εγώ απλά ήθελα να βρω κάτι σαν. Κάτι το οποίο δεν ήταν τόσο καλό και το οποίο χρειάζεται δουλειά.
4: Κοίταξε, δεν ήταν τόσο καλό. Ο Άρης κερδίζει παιδιά και ακόμα φτιάχνεται. Έτσι. Αυτό είναι επίσης σημαντικό. Μην το ξεχνάμε. Δηλαδή, ακόμα βάζει παίκτες ο Άρης μέσα στο πλάνο του. Ο Μανού Γκαρθία, ναι, έβαλε το πρώτο του γκολ, ξανασυστήθηκε με τον καλύτερο τρόπο, αλλά. Πέρα από τον γκολ, στο
1: διάστημα. Μια μέρα προπόνηση είχε με την ομάδα ο Μανού Γκαρθία.
4: Ναι, αλλά λες ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος ξέρει το περιβάλλον.
1: Ναι, αλλά πάλι δεν ξέρει τους συμπαίκτες.
4: Όντως χρειάζεται χρόνο. Πόσο μάλλον ο Μαρ Ρίτσαρντς που έκανε ντεμπούτο χθες με 5-6 προπονήσεις. Ήταν διστακτικός, φαινότανε. Ο Μπασίρου ακόμη είναι ανέτοιμος. Ο Χόγκλα τώρα επιστρέφει από τραυματισμό. Όλα αυτά παίζουν ρόλο.
3: Λες ότι έχει και παίχτες πλέον ο Άρης, έτσι, έχει και βάθος στο ρόστερ, έχει επιλογές.
4: Με ξέρεις το κέντρο της άμυνας, ναι.
0: Γιώργο, επειδή χάθηκε και το πέναλτι του Ράτσης τώρα, όχι ότι είναι μομφή, απλά από απορία, ξέρουμε την σειρά των εκτελεστών στον Άρη, ας πούμε.
4: Όχι, Κώστα, δεν την ξέρω.
0: Μέχρι τώρα δηλαδή ήταν απλά, ήταν με το Ράτσης να εκτελεί.
4: Ναι.
0: Μάλιστα.
3: Δεν είχε χάσει νομίζω.
4: Ο Ράτσης έχει εκτελέσει πέναλτι. Γιατί το λέω αυτό, γιατί τρία πέναλτι έχει εκτελέσει. Και τα τρία στην ίδια γωνία, τα δύο τα έχασε στο Κλεάνης Βικελίδης πέρσι με τον Ατρόμητο, αν θυμάστε εκείνο το 0-0 χθες το κόντρα στον Όφη, και έβαλε ένα την προηγούμενη αγωνιστική στην Τρίπολη απέναντι στην Καλαμάτα, το οποίο πήγε δοκάρι και μέσα.
0: Άρα είναι ένα θέμα αυτό τώρα. Ναι. Προφανώς θα απασχολήσει.
4: Έτσι, θα το απασχολήσει. Τώρα μεταξύ τους υπέκτησαν.
5: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδεται ο θάνατος του εμβρίου που εντοπίστηκε σε διαμέρισμα στην Κυψέλη σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Ο ιατροδικαστής εντόπισε στην πλάτη του παιδιού τουλάχιστον 10 τραύματα από μαχαίρι διαφορετικών διαστάσεων. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις, το μωρό γεννήθηκε και στη συνέχεια δολοφονήθηκε. Ωστόσο, δεν έχει καταστεί δυνατό να προσδιοριστεί με ακρίβεια ούτε η ηλικία του βρέφους, ούτε ο χρόνος θανάτου του. Ξεκάθαρο μήνυμα προς την Άγκυρα έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, υπογραμμίζοντας ότι το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ δεν απαιτεί την άδεια της Τουρκίας, προσθέτοντας ότι η χώρα μας ετοιμάζεται για κάθε σενάριο. Την ανάγκη για ένα νέο παραγωγικό μοντέλο που θα δίνει περισσότερες ευκαιρίες στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις έδεσε ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη σημερινή συνάντησή του με εκπροσώπους παραγωγικών φορέων της Θεσσαλονίκης εν ώψη της παρουσίασης των προγραμματικών του θέσεων την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Συλλαλητήριο, ανήμερα μέρα των γενεγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης στις 5 Σεπτεμβρίου ανακοίνωσε η ΓΕΣΕ και ώρα 6 το απόγευμα στο άγαλμα του Βενιζέλου. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει πορεία. Την ίδια μέρα συλλαλητήριο θα πραγματοποιήσουν και οι αγρότες και ώρα 5 το απόγευμα στο Λευκό Πύργο. Στη φυλακή κατέληξε 37χρονος που ξυλοκοπούσε επί ένα μήνα τη σύζυγό του και τη χτυπούσε με κουτουλιές στο κεφάλι μέσα στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη, ενώ μπροστά στα περιστατικά ήταν η ανήλικη κόρη τους, η οποία έβλεπε τη μητέρα της μέσα στα αίματα. Σε ρυθμούς πυρετοδών προετοιμασιών κινείται η Θεσσαλονίκη για τη μεγάλη επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ο δημοφιλής καλλιτέχνης γιορτάζει 30 χρόνια παρουσία στο ελληνικό τραγούδι και στείνει μία από τις μεγαλύτερες μουσικές βραδιές της καριέρας του, προσφέροντας ελεύθερη είσοδο στο κοινό. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 7.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
2: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
5: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
6: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
5: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
6: Για ποιο αυτοκίνητο?
5: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
9: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
8: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
9: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
10: Σιγά την κομισιόν.
8: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
9: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
8: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
11: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν ultra wifi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν ultra wifi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις μπείτε στο nova.gr.
12: Έτοιμος για το σχολείο?
13: Ναι!
12: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
13: Εντάξει!
12: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
13: Εντάξει!
12: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
13: Εντάξει!
12: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
13: Μπαμπά, κριντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
14: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
13: Και είσαι εντάξει!
15: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
16: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
15: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
16: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε magnifique.
17: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, τρίτο ημίχρονο. Πολύ γρήγορα, γιατί είχαμε την κλήρωση σήμερα και πλέον έχουμε την πρώτη αγωνιστική στην Super League 2, που είναι ενιαίος ο όμιλος, ενιαία η κατηγορία. Έχουμε την Κυριακή Πανιώνιος Αστέρας Άκτορ στις 4 το παιχνίδι, Μαρκό Πανσεραϊκός στις 7 του μήνα, το οποίο είναι Κυριακή, μάλλον Σάββατο είναι, Σάββατο είναι 6, έτσι, μπερδεύτηκα εγώ.
1: Σήμερα έχουμε 31,
0: Κώστα. 31, μία είναι,
1: μία είναι αύριο,
2: 3,
0: 8, 7 είναι Δευτέρα, άρα 6 είναι 5, Κυριακή, 6, 5 είναι Σάββατο. Άρα 6 λοιπόν Κυριακή είναι το Πανιώνιος Αστέρας, Μαρκό Πανσεραϊκός, το οποίο είναι Δευτέρα στις 4 ζωντανά από την ΕΡΔΙΟ Σπορ, Ελλάς Σύρο Απόλλων Καλαμαριάς, αυτό είναι επίσης Δευτέρα στις 5.30 το απόγευμα, Άθενς Καλυθέα Νίκη Βόλου στο Δημοτικό Στάδιο Καλυθέας είναι επίσης Δευτέρα στις 4 το απόγευμα, τα άλλα δύο είναι τηλεοπτικά, ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσας, το μάτς στην Κυριακή το μεσημέρι στις 4 ζωντανά από την ΕΡΔΙΟ Σπορ. Όπως είναι το Σάββατο το ΠΑΟΚ Β Ολυμπιακός Β, επίσης από την ΕΡΔΙΟ Σπορ, στο γήπεδο της Τούμπας, 4 η ώρα. Ζωντανό, Νέστος Χρυσούπολης, Ζάκυνθος, στο ΔΑΚ Χρυσούπολης την Κυριακή στις 4 και Πανθρακικός Πύργος στο ΔΑΚ Κομωτινής το Σάββατο στις 4 το απόγευμα. Ενδιαφέρουσα η δεύτερη κατηγορία, να δούμε και πώς θα αντέξουν οι ομάδες φέτος. Πιστεύω να είναι καλύτερα τα δεδομένα για να μπορέσουμε να έχουμε πρωτάθλημα χωρίς προβλήματα και ανταγωνιστικό. Πάμε να μιλήσουμε για Ηρακλή.
1: Πάμε, ναι.
0: Πάμε στον coach, τον κύριο Σπύρο Μπαξεβάνο, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Coach, τι κάνεις?
2: Καλησπέρα,
3: καλησπέρα. Θεό, καλησπέρα.
0: Καλά είσαι?
3: Όλα καλά.
0: Θα βλέπεις και Super League 2 φέτος, με ενιαίο πρωτάθλημα?
3: Νομίζω και θα είναι και πιο δυνατό το πρωτάθλημα φέτος.
0: Ναι, σίγουρα θα είναι.
2: Εξαιτίας του ενός ομίλου, φυσικά, εννοείται, έτσι.
3: Εξαιτίας του ενός ομίλου και είναι ομάδες οι οποίες τώρα, αυτές που θέλουν να πρωταγωνιστήσουν, νομίζω οι μνηστήρες τώρα είναι
2: αρκετές. Πολύ, πολύ, πολύ.
3: Ενισχύθηκαν αρκετές ομάδες και νομίζω θα είναι ένα δυνατό πρωτάθλημα.
0: Έχει φαβορί για σένα?
1: Coach, εγώ θα έλεγα, ας πούμε, δεν ξέρω αν συμφωνείς εσύ, Νίκη Βόλου Πανσεραϊκό σε πρώτη ταχύτητα και σε δεύτερη θα έβαζα Ελ Πανιόνιο. Δεν ξέρω πώς τα βλέπεις εσύ.
3: Και μην ξεχνάτε και τη Μαρκό που
0: είναι. Και
1: η Μαρκό, ναι.
0: Από πέρσι
1: είναι Μαρκό.
3: Από πέρσι είχε καλή ομάδα. Από πέρσι είχε καλή ομάδα και ενισχύθηκε. Έχει κάνει ένα δυνατό σύνολο. Νομίζω αυτές οι πέντε ομάδες είναι οι οποίες. Και να μην ξεχνάμε και την Καλυθέα, η οποία είναι μια ομάδα η οποία μπορεί και αυτή έτσι έχει σε δυνατότητες να διεκδικήσει. Θεωρώ πάντως ότι θα γίνει ένα πάρα πολύ καλό πρωτάθλημα. Δεν θεωρώ ότι από τις πρώτες 5, 6, 7 αγωνιστικές θα ξεφύγει κάποια ομάδα και θα την κυνηγάνε. Νομίζω μέχρι το τέλος θα υπάρχει σασπένς αυτό το πρωτάθλημα.
0: Μάλιστα. Πάμε σε αυτό που καίει περισσότερο. Ηρακλής, και αν βλέπεις ότι έχει τις βάσεις να παραμείνει, να μην είναι ασανσέρ.
3: Πρώτα απ' όλα πρέπει να παραμείνει, έτσι. Εντάξει, ότι είναι μια καινούργια ομάδα μετά από χρόνια στη Super League. Θέλει το χρόνο της, σίγουρα. Ο κόσμος δεν έχει υπομονή και ο πρόεδρος που εκεί πέρα δεν έχει υπομονή.
2: Εντάξει, έκανε και υπομονή όμως πολλά χρόνια, έτσι, για να επιστρέψει, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Ηρακλής δεν έπεσε όπως άλλες ομάδες, έπαιξε εξαγωνιστικά.
3: Έτσι ακριβώς, επειδή τα ζήσαμε από μέσα, τα ξέρουμε κιόλας πως είναι πραγματικά και τη στεναχώρια που έχει αυτή η ομάδα και για τον τρόπο που έπεσε τότε, έτσι. Θεωρώ, επειδή το είπα και πέρσι κάποια στιγμή για το Μονεβασιώτη, ότι μπορεί να μην έχει υπομονή, ότι αλλά αν βάλει κάτι στο στόχο το πετυχαίνει και πέρσι το κατάφερε και βγήκε η ομάδα. Νομίζω εύκολα ή δύσκολο ο Ηρακλής θα παραμείνει στην κατηγορία.
0: Έχεις άποψη? Ναι. Έχεις άποψη? Πες, ναι. Ολοκλήρωση.
3: Σίγουρα θέλει το χρόνο της. Σίγουρα προβλημάτισε τώρα και με τον αποκλεισμό από το κύπελο και...
2: με την εμφάνιση κόντρα στην ΑΕΚ, αλλά...
3: Έτσι ακριβώς. Τώρα μια αισιοδοξία έδωσε τώρα μέσα στον Βόλο από μια ομάδα που αποκλείστηκε στο θεσμό του κυπέλου.
1: Διακρίνω, coach, ακριβώς αυτό που λες, ότι πλέον από το πρώτο ημίχρονο του μάτσου με τον Βόλο και έπειτα διακρίνω μια αλλαγή στην ψυχολογία, στην ψυχοσύνθεση, ότι υπάρχει αισιοδοξία. Πιστεύω ότι αν δεν έμενε και με 10 παίκτες ο Ηρακλής θα το έπαινε το μάτς. Έγινε αυτή βεβαίως η αποβολή που έφερε τα πάνω κάτω. Υπάρχει αυτό το παράπονο για διαιτησία και για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι, αλλά πάντως βλέπω ότι υπάρχει αλλαγή στην ψυχολογία της ομάδας. Τώρα δεν ξέρω, πάει πάλι με τρίτο συνεχόμενο εκτός έδρας παιχνίδι.
3: Ναι, και πάλι ψάχνει για ένα καλό αποτέλεσμα το οποίο θα του δώσει αυτό την αισιοδοξία και τη δύναμη ότι κάνω κάτι καλό και θα πάρω και τους βαθμούς τώρα που χρειάζονται. Κακά τα ψέματα, η αρχή πάντα είναι το ίμιση του παντός. Έτσι, αν σου πάνε κάποια πράγματα στη.
0: Παίζουν ρόλο, ναι, καλά, στην αυτοπεποίθηση.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Ερώτηση, ο coach, ο Σπύρος ο Μπαξεβάνος, έχει άποψη για το υλικό του Ηρακλή? Το λέω γιατί έχουν μιλήσει κάποιοι άνθρωποι και άλλοι λένε ότι με αυτά τα λεφτά που έχει ο Ηρακλής, με την τσέπη που έχει ο Μονοβασιώτης, μπορούσε να πάρει καλύτερους παίκτες. Ακούσαμε και αυτή την άποψη. Άλλοι λένε ότι είναι νωρίς. Δεν ξέρω αν έχεις άποψη από αυτό το υλικό που βλέπεις μέσα στο γήπεδο.
3: Νομίζω οι άνθρωποι που είναι μέσα στον Ηρακλή γνωρίζουν τα πράγματα, αν είναι πραγματικά αυτοί οι παίκτες που έχουν πάρει, είναι υψηλής αξίας για να μπορέσουν με αυτά τα λεφτά που έχει δώσει. Έτσι, ή θα μπορούσε να πάρει κάποιους καλύτερους. Εντάξει, εγώ επειδή δεν. Ακόμα είναι νωρίς.
0: Σίγουρα δεν έχει ακόμα ομοιογένεια.
3: Την είδα στο παιχνίδι του Κυπέλου. Έτσι, μέσα στις αίρες παρακολούθησα το τηλεοπτικά το παιχνίδι. Εκεί πέρα φάνηκαν πραγματικά ότι η ομάδα έχει αδυναμίες, ειδικά με τον τρόπο που έπαιζε. Έτσι. Και από ό,τι ακούω από τα λεγόμενα τώρα έχει πάει σε αυτό το σχηματισμό με το 3-5-2. Πολλοί λένε η ομάδα δεν έχει παίχτες οι οποίοι να μπορούν να παίξουν στα άκρα. Ναι. Ο προπονητής έχει πάρει με βάση το σχηματισμό που θέλει και καλά κάνει το ρόστερ, δηλαδή τους παίχτες στις θέσεις που χρειάζεται πιο πολύ.
0: Κοιτάξτε, ξέρεις ποιο είναι το ζήτημα για τον Ηρακλή?
3: Είναι σημαντικό να δώσουμε χρόνο. Είναι σημαντικό μετά το προχθεσινό αποτέλεσμα να πάρει ακόμα ένα αποτέλεσμα τώρα αμέσως στην επόμενη αγωνιστική για να μπορέσει να πιστέψει ακόμα περισσότερο ότι μπορεί να κάνει κάτι καλό.
0: Εδώ τώρα είναι καινούργιοι παίκτες πολλοί, καινούργιος προπονητής και όχι μόνο καινούργιος, είναι και από άλλη κουλτούρα, άλλο πρωτάθλημα που δεν έχει ξαναδουλέψει στην Ελλάδα. Είναι πολλά τα καινούργια πράγματα μαζί.
3: Είναι πολλά τα καινούργια. Ναι, οι δυσκολίες είναι πολλές. Συνήθως όμως, όπως φάνηκε τώρα λίγο και στο τελευταίο παιχνίδι, οι δυσκολίες αυτές σε συσπυρώνουν και λίγο παραπάνω, έτσι. Δηλαδή και αρχίζουν και οι ποδοσφαιριστές λίγο αντιλαμβάνονται πώς είναι
2: και φάνηκε να μπαίνει και ο προπονητής στον πετσί του ρόλου.
3: Έτσι ακριβώς. Πάντα οι δυσκολίες.
2: Ιταλία, Έλληνες κοντά είμαστε, δεν είμαστε πολύ μακριά.
1: Πάνω σε αυτά τα οποία συζητάτε, προσθέτω εγώ το γεγονός ότι coach είδα να πανηγυρίζουν όλοι μαζί στο γκολ του Νανού, δηλαδή να έχει φύγει όλος ο πάγκος μέσα στο γήπεδο, αλλά και οι ποδοσφαιριστές. Και επίσης αυτό που λέει η Τάνια για τον προπονητή, είδα έτσι μετά το τέλος του αγώνα τον προπονητή να αποθεώνει αλλά και να αποθεώνεται από τον κόσμο, που για μένα και αυτό είναι ένα δείγμα, σημαίνει κάτι, δείχνει κάτι.
0: Έχει προσωπικότητα, έτσι. Αυτό σίγουρα θα μετρήσει.
3: Έχει προσωπικότητα, είναι έχει πολύ προσωπικότητα. Εκδηλωτικός, έτσι, είναι το ταπεραμέντου του είναι σχεδόν, όχι σχεδόν, είναι σαν το δικό μας, σταλός είναι ο άνθρωπος, έτσι.
0: Πάντως, όπως το είπε, coach, είναι πολύ κομβικό το παιχνίδι της επόμενης αγωνιστικής.
1: Για την ψυχολογία.
0: Μέσα στην Τρίπολη. Γιατί και ο Αστέρας δεν πατάει καλά.
1: Νομίζω ότι δεν έχει βαθμό ο Αστέρας.
3: Έτσι ακριβώς. Που ο Αστέρας είναι μια ομάδα η οποία είναι καλή ομάδα. Δεν είναι κακή ομάδα ο Αστέρας. Είναι οργανωμένη ομάδα. Φαίνεται και από τον τρόπο που παίζει. Δηλαδή, ακόμα και χθες με τον Ολυμπιακό. Ειδικά μέχρι τη στιγμή που δέχτηκε τον γκολ. Μετά από εκεί και κάποια στιγμή χάσα τη συγκέντρωση.
0: Εντάξει, έχασε και γκολ ο Ολυμπιακός αρκετά. Μπορούσε να το κάνει πιο εύκολα. Μετά
3: ναι. Που πέτυχε τον γκολ ο Ολυμπιακός, εκεί χάσαν τη συγκέντρωσή τους. Λίγο και ο Ολυμπιακός έκανε απανωτές ευκαιρίες μετά να ξεφύγει το σκορ. Δηλαδή το 1-0 ήταν, το 0-1 ήταν λίγο. Έτσι. Αλλά είναι μια ομάδα και αυτή που δεν ξεκίνησε καλά και είναι πολύ φυσιολογικό και αυτή να θέλει να κάνει το δικό της restart, το δικό της ξεκίνημα από την αρχή.
0: Πάντως είναι καλό το φεγγάρι.
3: Να πάρει ένα αποτέλεσμα.
0: Ναι, είναι καλό το φεγγάρι. Εγώ πιστεύω ότι ο Ματσάρη, επειδή τα ξέρει αυτά και είναι έμπειρος, θα πάει να το εκμεταλλευτεί. Έχει μεγάλη πίεση ο Αστέρας τώρα, για να μην κοροϊδευόμαστε. Ο Αστέρας έχει έναν προπονητή, ο οποίος μπήκε υπηρεσιακός πέρυσι, τον κύριο Αντωνόπουλο, έσωσε την ομάδα στο τέλος. Βέβαια δεν πήγαν και κάποιες άλλες ομάδες καλά. Του δόθηκε η ευκαιρία. Εγώ έτσι πως τον είδα και χθες στον πάγκο, βλέπω έναν άνθρωπο που είναι πολύ πιεσμένος, γιατί καταλαβαίνει ότι και στον Αστέρα, επειδή πέρασαν και πέρυσι μια περιπέτεια, δεν θα περιμένουν πολύ για να πάνε σε αλλαγή. Και εγώ νομίζω...
1: Άρα λες να πατήσει ο Ηρακλής πάνω στην πίεση του Αστέρα. Έτσι.
0: Ο Ματσάρη το πιστεύω.
3: Είναι μια ομάδα, ναι, η οποία δεν έχει πίεση κόσμου. Δεν έχει την πίεση,
0: πίεση κόσμου δεν έχει, αλλά...
3: έχει και την πίεση του κόσμου. Αυτοί δεν έχουν. Είναι μια ομάδα η οποία...
0: Εντάξει, πίεση κόσμου δεν έχει, αλλά όταν είσαι ο μπάκος με τον Καϊμενάκη, δεν μπορείς κάθε χρόνο τώρα να είσαι συνέχεια στον υποβιβασμό να φλερτάρεις, ας πούμε. Πρέπει να κάτι να κάνεις.
3: Σίγουρα. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία και για αυτό το... τον προπονητή, έτσι, να δείξει ότι είναι ικανός και να κάνει τα βήματά του σε μια κατηγορία την οποία.
0: Εγώ το βλέπω από την πλευρά του Ματσάρη τώρα. Μπαίνω στο μυαλό του Ματσάρη που θα δει όλη αυτή την κατάσταση και θα πληροφορηθεί και εκτιμώ, επειδή είναι έμπειρος, θα κοιτάξει πώς να το κλέψει έστω το μάτς.
1: Άρα είναι σημαντικό πάνω σε αυτό που λέει και ο Κώστας Κότς, το γεγονός, επειδή είδες και το μάτς του Αστέρα με τον Ολυμπιακό, να προηγηθεί ο Ηρακλής πάλι όπως έγινε με τον Βόλο, έτσι.
3: Είναι πολύ σημαντικό, είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό πρώτα απ' όλα να μην απειληθεί.
1: Ναι, έτσι. Ναι.
3: Όταν αρχίζω και είμαι σε ένα παιχνίδι εκτός έδρας, τώρα απέναντι και σε μια τέτοια ομάδα η οποία και αυτή δεν ξεκίνησε καλά.
1: Ναι.
3: Έτσι. Δεν μπορεί να με απειλήσει. Και βρίσκω και τους
1: τρόπους
3: και τους λύσεις, να μπορέσω εγώ να τους απειλήσω, αρχίζω να τον προβληματίζω τον άλλον. Και δεν λέω μόνο να βάλω, να πετύχω κάποιο τέρμα, έτσι. Απλά να φύγω στο χώρο, να τους δημιουργήσω εγώ καταστάσεις οι οποίοι να μπορώ να πετύχω εγώ κάποιο τέρμα, ευκαιρίες δηλαδή. Έτσι, εκεί αρχίζεις λίγο τις προβληματίζεις και νομίζω εκεί πέρα κιόλας η πίεση πάει περισσότερο στο γηπεδούχο και τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα.
2: Υπάρχουν κάποιοι παίκτες.
3: Πιστεύω βάσει και του παιχνιδιού με το Βόλο που είπαμε το πρώτο ημίχρονο να πατήσουν εκεί πέρα και να μπορέσουν να κάνουν κάτι καλό στην Τρίπολη.
2: Υπάρχουν κάποιοι παίκτες από τον Ηρακλή που ξεχώρισες?
3: Όχι. Να σου πω την αλήθεια, όχι. Είναι μια ομάδα η οποία νομίζω θα βασιστεί στο σύνολο πιο πολύ. Έτσι.
0: Και στον προπονητή και στην προσωπικότητα του προπονητή.
3: Εμένα να μην είναι ο Κούστα, γιατί είναι φίλος και του γιού μου.
1: Δεν ξέρω, εμένα κότς μου άρεσε ο Νανού. Έτσι όπως τον είδα, πιστεύω ότι έχει να δώσει. Ναι. Και είναι και άλλοι παίκτες που έχουν να δώσουν. Απλά είναι αυτό το οποίο λέμε, έτσι, ομοιογένεια, χημεία, να περάσει ο χρόνος, να μπορέσουν να μπολιαστούν όλοι μαζί, να γίνουν ομάδα. Πάντως, θετικό είναι ότι υπάρχει αλλαγή κλίματος.
3: Γιατί είναι και μια ομάδα η οποία δεν έδωσε και πολλά φιλικά παιχνίδια, ώστε να.
1: Τρία μόνο.
3: Ναι. Να μπορέσει να δέσει.
1: Ναι.
3: Έτσι, να μπορέσει από την αρχή. Εντάξει, είναι καλό το να δουλεύω στην προπόνηση, να δείχνω τι θέλω εγώ σαν προπονητής να βγάλω μέσα στο γήπεδο, αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να το δεις και μέσα μέσα στον αγωνιστικό χώρο απέναντι σε ομάδες και σε ομάδες νομίζω εισάξεις με σένα, έτσι, δηλαδή που θα τις ανταγωνιστείς μέσα στο πρωτάθλημα.
1: Είναι άλλο οι προπονήσεις, άλλο τα παιχνίδια, όπως και να το κάνουμε τώρα, καμία σχέση δεν έχουν το ένα με το άλλο, έτσι.
3: Έτσι είναι. Έτσι. Ξέρεις που πατάς, έχεις μια εικόνα καλύτερη για την ομάδα σου.
1: Κότς, ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα.
3: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα
0: πολύ. Να είσαι καλά, κότς.
1: Να είσαι καλά.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Λοιπόν, πάντως είχε και πολύ διαιτησία το μάτι, Δημήτρη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και με αφορμή την αποβολή που, εντάξει, πιστεύω ότι έπαιξε ξεκάθαρα ρόλο, γιατί θεωρώ ότι δεν θα κάνει το μάτσο ο Ηρακλής αν ήταν 11-11 έτσι πως πήγαινε το μάτσο, αλλά από την άλλη ήταν και η φάση αυτή της σοφάρης στο 85 που έχει σηκώσει πάρα πάρα πολύ συζήτηση. Και επειδή ήθελα έτσι λίγο να κάνουμε μια κουβέντα πάνω σε αυτό, θεώρησα έτσι σωστό να πάρουμε τηλέφωνο για να μιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Σταυρίδη. Κύριε Σταυρίδη, τι κάνετε, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Σταυρίδη.
1: Γιατί το πιο σημαντικό στην όλη υπόθεση, εγώ θεωρώ, δεν ξέρω κύριε Σταυρίδη αν είδατε τη φάση, το γεγονός ότι ο βοηθός δεν είναι σε καμία περίπτωση στην ίδια ευθεία. Είναι τουλάχιστον 2 μέτρα μπροστά και δεν ξέρω με ποια έτσι ευκολία παίρνει την άμεση απόφαση να πάει κατευθείαν στη σέντρα. Δεν ξέρω πώς το σχολιάσετε εσείς.
4: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ βλέπω τον αμυντικό του Ηρακλή να είναι ο μισός μέσα στον αγωνιστικό χώρο και ο μισός εκτός. Ναι. Η κεφαλιά που κάνει βέβαια είναι αμφισβητούμενη από την άποψη πια. Δεν γνωρίζουμε αν η μπάλα έχει περάσει, γιατί ο κανονισμός λέει για να είναι έγκυρο το γκολ πρέπει να έχει περάσει εξ ολοκλήρου.
0: Ολόκληρη. Ναι.
4: Ολόκληρη. Άρα από τη στιγμή που υπάρχει αμφιβολία είναι όπως... Να φέρω παράδειγμα για να καταλάβουν και οι ακροατές, το πέναλτι. Η αμφιβολία είναι υπέρ του αμυνόμενου. Άρα για μένα δεν έπρεπε να κατοκυρωθεί το γκολ.
0: Άρα είναι ξεκάθαρο ότι εδώ πρέπει να είσαι 100% βέβαιος για να μετρήσεις το γκολ, που δεν μπορεί να είναι ο βοηθός.
4: Σωστά. Και μάλιστα δεν υπάρχει, να σας το πω έτσι, και κάμερα να το πω έτσι, από το VAR, που το VAR δεν μπορεί να βέβαια.
0: Ούτε το VAR, ναι, και εκεί είναι παραπλανητικό.
4: Να βοηθήσει ναι. off the record. Στο αμικρόφωνα των διαιτητών και να πει: κοιτάξτε, παιδιά, το έχω δει. Πάμε στη σέντρα. Καταλάβατε. Αυτή είναι η διαφορά. Τώρα δεν ξέρω ο Θεός τι έχει δει, γιατί όντως είναι 2 μέτρα μακριά από την ευθεία της γραμμής. Δεν υπάρχει goal line technology. Και βέβαια η goal line technology έχει βγει για αυτές τις φάσεις για να είμαστε 101% σίγουροι. Έτσι, αν το goal είναι άκυρο ή έγκυρο.
0: Ερώτησε τώρα εδώ, αν έχετε αυτή τη διευκρίνηση. Το VAR. Παρακολουθεί τη φάση. Θα μπορούσε να παρέμβει και να πει στο βοηθό δεν είναι γκολ. Ξανασκέψου το. Είναι λίγο αμφισβητούμενη φάση.
4: Δεν υπάρχει κάμερα, γιατί να ξέρετε το VAR είναι οι κάμερες. Δεν υπάρχει κάμερα στην ευθεία για να μπορέσει το VAR να δει αν είναι έγκυρο ή άκυρο το γκολ.
0: Ναι.
4: Αυτή είναι η διαφορά.
0: Σίγουρα δεν μπορούσε να το πει. Απλά λέω θα μπορούσε να παρέμβει και να του πει μήπως να το ξανασκεφτείς. Γιατί δεν φαίνεται. Είναι αμφισβητούμενη φάση.
4: Ναι, υπάρχουν πολλές φάσεις μέσα στον αγωνιστικό χώρο, να ξέρετε κάτι, που δεν είναι ο κανονισμός της διαιτησίας, είναι αυτό που λέμε off the record. Ναι. Γι' αυτό υπάρχουν τα μικρόφωνα και μπορεί κάποιος να βοηθήσει χωρίς να καταλάβει κανένας τίποτα. Σε αυτή την περίπτωση δεν μπορεί κάποιος να βοηθήσει, γιατί δεν υπάρχει η κατάλληλη κάμερα, η κατάλληλη γωνία, να το πούμε έτσι, για να μπορούμε να δούμε αν η μπάλα είναι 100% έξω ή 100% και για να κουμπάει λίγο στη γραμμή.
0: Εντάξει, τώρα είναι νομίζω αυτή η φάση επαναφέρει το θέμα της goal line technology. Οι ομάδες παίρνουν κάποια χρήματα, νομίζω το κόστος είναι 1 εκατομμύριο, αν δεν κάνω λάθος.
4: Είναι λίγο πιο φθηνό από το VAR, από τη γνώμη.
0: Έτσι, πρέπει να τα δώσουν τα λεφτά, διότι εδώ, αν το καλώς σκεφτείτε, διακυβεύονται τα πολλά εκατομμύρια που παίρνουν οι ομάδες παίζοντας στη Super League 1. Δηλαδή, δεν δίνεις ένα ποσό που σου αναλογεί και μπορεί να χάσεις από μια-δύο τέτοιες αποφάσεις πολλά περισσότερα.
2: Και μετά δεν μπορείς να διαμαρτύρεσαι, δεν έχεις το δικαίωμα.
4: Δεν ξέρω γιατί διάβασα από εσάς τους δημοσιογράφους σε κάποιο άρθρο, δεν θυμάμαι ακριβώς, δεν θέλω να πω ψέματα. Διάβασα ότι σε κάποια γήπεδα υπάρχει κάποιο πρόβλημα και γι' αυτό λέει δεν μπορούν ακόμα να βάλουν την goal line technology. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ή αν είναι ψέματα.
0: Εντάξει, πρόβλημα. Λεφτά θέλουν. Άμα έχεις λεφτά και κάνεις σωστή κατάσταση, γίνονται σε όλα νομίζω. Και απλά κάποια ήδη έχουν την goal line technology, γιατί τη χρησιμοποιούν σε μεγάλες οργανώσεις όταν παίζουν ομάδες στο εξωτερικό. Στην Τούμπα για παράδειγμα.
4: Και πάλι όπως είπατε, αυτά τα τεχνικά θέματα έπρεπε, ας πούμε, το καλοκαίρι που σταματάει, καταλάβατε, το πρωτάθλημα. Δεν είναι δηλαδή κάτι το κατόρθωτο, πιστεύω. Είναι πράγματα μηδαμινά τα οποία όλες οι ομάδες, όπως λέτε και εσείς σωστά, πρέπει να, δηλαδή, να μπει και η goal line technology, γιατί έχουμε που έχουμε την συζήτηση για τους Έλληνες διαιτητές. Θα μεγαλώσουμε περισσότερο.
0: Ναι, τώρα να σου πω κάτι.
1: Συζήτηση πάντως, Κώστα, έγινε έτσι στην Λίγκα. Έγινε συζήτηση.
0: Εγώ νόμιζα ότι θα εφαρμοστεί.
1: Αλλά αποφασίστηκε να μην προχωρήσουν στην αγορά.
0: Μα αν ο Ηρακλής πέσει για έναν πόντο. Χτύπα ξύλο, κακό σενάριο τώρα λέμε. Στο τέλος θα λέει, εμένα μου στέρισες 2 βαθμούς.
4: Όπως λέτε, οι μικρές ομάδες αυτές και ο ένας ο πόντος είναι μεγάλη.
0: Ναι, τώρα ο Ηρακλής κάνει αγώνα φέτος να πατήσει την κατηγορία. Αν είναι να στερηθεί 2 πόντους σημαντικούς, που μπορεί να είναι καθοριστικοί στο τέλος, θα πονέσει πάρα πολύ αυτό. Έτσι.
2: Γενικότερα τη διαιτησία πώς την είδατε, κύριε Σταυρίδη, μέχρι τώρα, στις 2 πρώτες αγωνιστικές.
4: Πιστεύω, άποψή μου, αυτή η απόφαση που πάθηκε από την Big Four να μην διαιτητεύσουν οι Έλληνες διαιτητές ντέρμπι, πιστεύω ότι αυτό τους έχει αγχώσει περισσότερο και κάνουν κάποια λάθη τα οποία δεν έπρεπε να κάνουν μέχρι τώρα από τις 2 πρώτες αγωνιστικές που έχω δει.
0: Ναι, είναι νωρίς ακόμα. Ό,τι να πάμε στα play-off,
4: είναι νωρίς,
0: και τι θα γίνει.
4: Επειδή ο διαιτητής, να ξέρετε, είναι ψυχολογία, πιστεύω ότι επειδή υπήρχε αυτός ο αέρας και του Λανουά που ήθελε να κάνει την ανανέωση, την έκανε για άλλα 2 χρόνια, αλλά του ήρθαν τα πράγματα, να πω έτσι, τούμπα, πιστεύω ότι αυτό, και εύχομαι βέβαια, να μην μεγαλώσει δηλαδή περισσότερο και κάνουν πιο σοβαρότερα λάθη οι Έλληνες διαιτητές.
2: Πάντως ήδη χθες είχαμε τα παράπονα της ΑΕΚ, δηλαδή μιας ομάδας από το Big Four.
4: Σωστά, ναι. Κοιτάξτε να δείτε, σας το λέω από τώρα βέβαια πάλι άποψή μου, θα δείτε ότι και στο τέλος του πρώτου γύρου θα συνεχιστεί αυτό το θέμα.
2: Πάλι παράπονα θα έχουμε, ναι.
4: Δηλαδή δεν θα διαιτητεύσουν, δηλαδή. Εγώ θέλω βέβαια να διαιτητεύσουν, αλλά πιστεύω ότι θα συνεχιστεί και στο δεύτερο γύρο αυτή η άποψη.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά, κύριε Σταυρίδη.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε. Καλό απόγευμα.
0: Λοιπόν, έχει γίνει τώρα ένας κακός χαμός. Είπε την ατάκα για τον Κωνσταντέλιο Μητσοτάξης, του χρεώθηκε η καντεμιά, γιατί έγινε μετά από δύο μέρες.
2: Η αλήθεια είναι βέβαια για τον Κωνσταντέλιο είχαμε πει όλοι εκείνο το διάστημα, εντάξει.
0: Τώρα βγαίνει ο Αλέξης Τσίπρας για να μιλήσω, λέει, με ποδοσφαιρικούς όρους, να μην περιμένουμε να μας τις δώσουν άλλοι.
5: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
6: On Air Media Group.
5: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
6: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr. Και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
5: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Έχουμε
1: χρήση.
0: Έχουμε χρήση να το βλέπω το γλουμετή του αθλητικού.
1: Δεν τον αναφέρεις, έτσι.
0: Όχι, ήθελα να το τσεκάρω λίγο, γιατί ήταν και μόνος.
2: Ήμασταν και Δημήτρη σε καλοκαιρινή περίοδο το προηγούμενο διάστημα.
0: Επιστρέφουμε, έχουμε και καζίνο επιστροφή σήμερα με Γιώργο Μάντζιο.
1: Και μπάσκετ.
0: Μπάσκετ Γιώργο Πετρίδη, Βασίλη Μάστορα. Ναι, έχουμε και άλλα να πούμε.
5: Η ώρα είναι 6:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Μετροπολής! Παράθυρο στα σπορ.

Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Χρήσανθος Δοβλέτογλου. Στον ΠΑΟΚ σε πρώτο πλάνο βρίσκεται η υπόθεση της ανανέωσης του Γιάννη Μιχαηλίδη. Σύμφωνα με πληροφορίες του metrosport.gr, υπήρξαν νέες επαφές με τον Έλληνα στόπερ για πολυετές συμβόλαιο με αιτήσιες απολαβές που θα προσεγγίζουν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Για την υπόθεση έχει γίνει και νέα επικοινωνία και αναμένονται άμεσα εξελίξεις. Την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ θα στερηθεί για περίπου 4 εβδομάδες στις υπηρεσίες του Τόμ Λουσέ, ο οποίος αποχώρησε με ενοχλήσεις από το παιχνίδι με την Μπραν. Η μαγνητική έδειξε θλάση στον δεξιό δικέφαλο και θα χάσει τα ντέρμπι με Παναθηναϊκό και Άρη. Στον Άρη, οι εξετάσεις του Φαμπιάνο έδειξαν ότι έχει υποστεί αιμάτωμα στον μυρό και η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί μέσα στις επόμενες 48 ώρες. Η δεύτερη αγωνιστική της Super League ολοκληρώνεται σήμερα με τον Λεβαδιακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στις 7.30. Για τους πράσινους είναι το πρώτο παιχνίδι στο φετινό πρωτάθλημα, καθώς η αναμέτρηση της πρεμιέρας με την Κηφισιά αναβλήθηκε λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων των πρασίνων. Στα μεταγραφικά του Παναθηναϊκού, ο Άγιαξ φέρεται να αποσύρθηκε από την περίπτωση του Αζεντίνου Ναΐ και ισπανικό δημοσίευμα υποστηρίζει πως οι πράσινοι έχουν καταθέσει την καλύτερη προσφορά για την απόκτηση του Μαροκινού. Στο μπάσκετ κρίσιμο παιχνίδι δίνει σήμερα στις 7 η εθνική μας ομάδα απέναντι στην Ισπανία, η Γαλανόλευκη. Αγωνίζεται στο Telecom Center για τη δεύτερη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027. Μετά την ήττα από την Ουκρανία στη Ρήγα, η νίκη είναι επιτακτική ανάγκη. Ο Αντρέα Τρινκέρι, μετά τη φιλική νίκη του ΠΑΟΚ με 90-71 επί του Βίκο Ιωαννίνων στο Μέτσοβο, στάθηκε στο νέο προπονητικό κέντρο του Δικεφάλου. Ο Ιταλός τεχνικός το χαρακτήρισε σημείο καμπής και υπογράμμισε τη σημασία του για τη βελτίωση των παικτών και την ανάπτυξη των νεαρών αθλητών. Ο Ηρακλής επικράτησε του Άρη με 72-62 στο Nick Gallis Hall σε φιλική αναμέτρηση που είχε προπονητικό χαρακτήρα και διεξήχθη σε 4-8 λεπτά. Πρόβλημα στον καρπό του δεξιού του χεριού αντιμετώπισε ο Σαράντης Μαστρογιαννόπουλος, ο οποίος αποχώρησε προληπτικά. Ξανά στο ποδόσφαιρο απορρίφθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ η ένσταση του Αστέρα κατά του Λεβαδιακού για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή στο μεταξύ τους παιχνίδι για το κύπελο Ελλάδας. Ο Λεβαδιακός είχε επικρατήσει με 2-0. Και εξασφάλισε την πρόκριση στη League Face. Τέλος, για τον τραυματισμό του Γιάννη Κωνσταντέλια μίλησε ο προπονητής της Dortmund, Νίκο Κόβατς. Όπως ανέφερε, ο Έλληνας ποδοσφαιριστής είναι απογοητευμένος, όμως παραμένει πεπισμένος ότι θα επιστρέψει πιο δυνατός και ακόμη καλύτερος. Όλη η δισιογραφία στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.

Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: Είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ιδέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν.
5: Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση.
4: Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr.

0: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Είστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των Jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
1: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται ο χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 2.341.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 142.400 ευρώ, ακολουθεί το Olympus Link με 111.400 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 111.000 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 365.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας αύριο το πρωί στις 11 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι. Καλό σας απόγευμα και καλή εβδομάδα.
2: Φυσικά σήμερα δεν πρέπει να ξεχάσουμε να αναφερθούμε και στην απόφαση του Λέο Μέση να αποσυρθεί από την εθνική ομάδα της Αργεντινής με μια ανάρτησή του. Άδειασα, δεν έχω άλλο να δώσω, έγραψε και είπε ότι πλέον έχει έρθει η ώρα οι νεότεροι να πάρουν το σκητάλι. Είναι μια ιστορική ημέρα αυτή για τον ποδόσφαιρο, γιατί μιλάμε για τον Λέο Μέση και μιλάμε για μια ομάδα παγκόσμια πρωταθλήτρια πριν από 4 χρόνια. Οπότε νομίζω ότι.
3: Δύο φορές φιναλίστ, ένα παγκόσμιο.
2: Μένει, θα μείνει από τις μέρες που σημαδεύουν τον παγκόσμιο ποδόσφαιρο και φαντάζομαι ο Βασίλης ο Μάστορας θα μπορέσει, θα μας κάνει ένα σχόλιο από αυτού πριν πει και κάποια άλλα πράγματα τα οποία έχει σημειώσει ο ίδιος στο καρνέ του. Έλα, Βασίλη.
4: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Βασίλη.
4: Θα διαφωνήσω, όντως είναι μια μεγάλη στιγμή. Ο Μέση είναι ένας από τους κορυφαίους όλων των εποχών ποδοσφαιριστής με τεράστια προσφορά και από τη στιγμή που κατάφερε η Αργεντινή με την αρχική του παρουσία να πάρει το παγκόσμιο κύπελο στο Κατάρ, νομίζω ότι κουβαλάει και αυτήν την σφραγίδα, η οποία θα μείνει ανεξίτηλη, στην πολύχρονη διαδρομή του. Νομίζω ότι όχι μόνο η Αργεντινή, αλλά όλοι οι φίλοι του ποδοσφαίρου σε όλο τον πλανήτη δικαιολογημένα πίνουν νερό στο όνομά του. Είναι μια μορφή η οποία μας χάρισε και ακόμη μας χαρίζει, ανεξαρτήτως αν αγωνίζεται στο MLS, πάρα πολύ μεγάλες στιγμές. Κατά την άποψή μου δεν θα το βάλω εάν είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών. Αυτό είναι

0: κάτι το οποίο είναι υποκειμενικό κατά την άποψή μου. Είναι ένας αθλητής σεμνός, ένας αθλητής που παρότι δεν είναι φορ έχει πετύχει 923-927 γκολ μέχρι χτες μαζί με αυτά που έχει πετύχει στο MLS. Τουλάχιστον στο δικό μου μυαλό και νομίζω ότι σε πολλά εκατομμύρια ακόμη ανθρώπων θα μείνει χαραγμένο το όνομά του και όταν σταματήσει το ποδόσφαιρο ως ένας ποδοσφαιριστής που έχουμε περισσότερους από έναν λόγους να τον θυμόμαστε. Θα έλεγα ότι είναι ένας μικρός στο ύψος αλλά μεγάλος στην ψυχή και στα προσόντα αθλητής παγκόσμιας κλάσης. Το λεξιλόγιο είναι φτωχό για να περιγράψει αυτό το οποίο μας πρόσφερε ο Μέση στα χρόνια τα οποία αγωνίστηκε και σε επίπεδο ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και σε επίπεδο εθνικής ομάδας και αυτό βεβαίως με λιγότερη λάμψη που προσφέρει στο MLS.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, στα υπόλοιπα, Βασίλη, τι κρατάς
0: στα υπόλοιπα? Ψάχνουν όλοι το ρυθμό τους όσον αφορά την Super League και δεν είναι μόνο φετινό θέμα, είναι κάτι το οποίο το είδαμε και τα προηγούμενα χρόνια και πολύ περισσότερο οι Ευρωπαίοι. Δεν ξέρω αν είναι πλέον κανόνας ότι δεν μπορούν να σηκώσουν δύο ή τρία καρπούζια στην ίδια μασκάλη ή αν οφείλεται στο γεγονός ότι επιχειρούν να ρίξουν βάρος στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και λιγότερο τουλάχιστον στο ξεκίνημα προκειμένου να μπουν στους ομίλους των ευρωπαϊκών διοργανώσεων οι ομάδες. Είδαμε και την ΑΕΚ που να έχει όχι στραβοπάτημα, να έχει χάσει το βηματισμό της χτες με την Κηφισιά. Είδαμε το ίδιο και τον Όφη. Δεν ξέρω τι θα δούμε σήμερα από τον Παναθηναϊκό. Και επίσης ο Ολυμπιακός έχει ένα σημαντικό πρόβλημα όσον αφορά την αποτελεσματικότητα. Έκανε ευκαιρίες στην Τρίπολη, αλλά με το ζόρι κατάφερε να πετύχει ένα γκολ.
2: Και Βασίλη, σίγουρα ο Ελκαμπή, όπως και ο Μωρόν στον Άρη, δεν είναι ο Ελκαμπή των προηγούμενων ετών.
0: Είναι ακριβώς το σε σωστή βάση η Τάνια. Από τη στιγμή που γύρισε από την εθνική ομάδα της χώρας του στο αφρικανικό πρωτάθλημα, γύρισε έχοντας ένα level κάτω.
2: Γύρισε κουρασμένος και δεν κατάφερε και ψυχολογικά να είναι αυτός που πρέπει, αυτός που είχαμε μάθει.
0: Συμφωνώ απολύτως και βλέπω ότι συνεχίζεται, είναι παραταμένο το πρόβλημα στο σκοράρισμα που αντιμετωπίζει και μάλιστα σε στιγμές όπως χθες στην Τρίπολη που ήταν παιχνιδάκι. Έχει βάλει πολύ πιο δύσκολα γκολ ο φορ του Ολυμπιακού και φαίνεται, δεν ξέρω τι μπορεί να φταίει. Πάντως δεν είναι ο φορ που είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια της μία επαφής που έκανε τα δύσκολα εύκολα και ήταν στην κορυφή των σκόρερ του ελληνικού πρωταθλήματος. Τώρα, όσον αφορά τον Άρη, τι καλύτερο από το να έχει πετύχει το απόλυτο 2-2 στους δύο πρώτους αγώνες και μάλιστα ο ένας να είναι εκτός έδρας. Ο δεύτερος, θεωρητικά, πριν το σφύριγμα της έναρξης του αγώνα με τον Όφη, είχε υψηλό βαθμό δυσκολίας, διότι Όφη και το Super Cup κέρδισε και διέλυσε την βουλγάρικη ομάδα όσον αφορά το ευρωπαϊκό παιχνίδι, τα δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια. Άρα περιμέναμε όλοι να δούμε έναν Όφη ο οποίος θα βάζει δύσκολα στον Άρη. Δεν έβαλε όμως δύσκολα, πρώτον γιατί ο Άρης κατάφερε να χαλάσει το σχηματισμό του Όφη. Μπορεί να μην ήταν εξαιρετικός ο Άρης όσον αφορά στην αμυντική του λειτουργία, είχε όμως τον τρόπο να βρίσκεται όλη η ομάδα πίσω από την μπάλα όταν επιτίθονταν ο Όφη και κατάφερε να κλείνει τους χώρους. Νομίζω ότι τακτικά κέρδισε πολλά ο Άρης σε αυτό το επίπεδο. Αν ο Άρης είχε ένα πρόβλημα ήταν στο οργανωτικό κομμάτι, κάτι το οποίο το έβγαλε και σε μεγάλο διάστημα του αγώνα με την Καλαμάτα, αλλά τέτοιο καιρό, τέτοια λόγια. Είναι επόμενο να χρειάζεται παιχνίδια ο Άρης για να μπορέσει να δημιουργήσει ένα σύνολο το οποίο θα είναι καλό και μεσοεπιθετικά, ποιοτικό είναι, δεν το συζητάμε. να είναι καλό μέσω επιθετικά, να βρει ρυθμό, να είναι κοντά οι γραμμές και να υπάρχει ένα πλάνο ανάπτυξης. Γι' αυτό και ο Άρης στηρίζεται σε φάσεις που εκμεταλλεύεται τα λάθη του αντιπάλου, όπως έγινε χθες. Είναι κάτι που πιστεύω ότι θα διορθωθεί, βεβαίως όσο πιο γρήγορα διορθωθεί τόσο το καλύτερο, αλλά νομίζω ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε μια καλή αποτίμηση της αγωνιστικής δυναμικής του Άρη, ενός Άρη που έχει ένα ρόστερ που έχει ποιότητα, θα μπορέσουμε να κάνουμε την αγωνιστική αποτίμηση μετά την πέμπτη αγωνιστική, δηλαδή πριν το τέλος της, πριν τη διακοπή του πρωταθλήματος. Σε κάθε περίπτωση οι νίκες δίνουν χρόνο στο να κερδίσει χρόνο δουλειάς η ομάδα, θα πρέπει όμως αυτός ο χρόνος να αξιοποιηθεί, διότι πολύ ωραία εμείς το λέμε αναλύοντας τα δεδομένα, αλλά χρόνο ζητούσε και ο Ζουνίδης, και μιλάμε συγκεκριμένα για τον Άρη, χρόνο ζητούσε και ο Μάντζιος, αλλά παρά το ότι αγόραζε η ομάδα χρόνους με τα καλά αποτελέσματα, παρότι υπήρχε επίσης διακοπή πρωταθλήματος, δεν παρουσίαζε μεγάλες αλλαγές στο παιχνίδι του Άρης. Πιστεύω ότι αυτή τη φορά, φέτος, τα πράγματα να είναι διαφορετικά, αλλά θα πρέπει να το αποτιμήσουμε στο πεδίο και όχι απλώς θεωρητικά.
1: Να είσαι καλά, Βασίλη. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σας.
1: Λοιπόν, σε 40 λεπτά αρχίζει το παιχνίδι του Λεβαδιακού με τον Παναθηναϊκό. Άννα Κερκάτα από την Εστία. Βίχος Λιάγκας, Παντέα Τσιβελεκίδης για την ομάδα του Λεβαδιακού στην άμυνα. Κορνέζο, Σουτ, Κωστή, Ούρση και ο Ζέγκοβιτς με Ιμανουηλίδη. Οι υπόλοιποι στην ενδεκάδα της ομάδας του Ηλία Χαραλάμπους, ο οποίος από ό,τι βλέπω αλλάζει τερματοφυλακά. Δεν παίζει ο Ηλιάς, ο Ισραηλινός που είχε παίξει στην Τούμπα, παίζει ο Άνακερ. Και αν θυμάμαι καλά, πρέπει να έχει και μία ακόμη αλλαγή μέσα στην ενδεκάδα. Απ' την άλλη, ο Παναθηναϊκός με Πένια κάτω από την Εστία, δεξί μπακ τον Καλάμπρια, αριστερό μπακ τον Κυριακόπουλο. Στο κέντρο άμυνας είναι ο Ντεφράι και ο Φαντρόγγελεν, οι δύο κεντρική του αμυντική στα τελευταία παιχνίδια. Στη μεσαία γραμμή είναι ο Κάγκουα, ο Καμαρά και αν βλέπω καλά είναι και ο Ταμπόρδα και παίζουν ακόμα ο Γκαρσία, ο Αντίνο και ο Τετέι. Με αυτούς τους ποδοσφαιριστές κατεβάζει την ομάδα του ο κύριος Νίστρουπ σε αυτό το παιχνίδι με τον Λεβαδιακό. Ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, γιατί θα δείξει και πού πάνε οι δύο ομάδες, ειδικά για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει μεγάλες μεταπτώσεις, πέρασε με πολύ άγχος στο League Stage του Conference League. Και εδώ τώρα το θέμα είναι Ολυμπιακ, αν βρίσκεται.
2: Και ο Λεβαδιακός δεν έδειξε ακόμα μέχρι στιγμή.
1: Ούτε ο
2: Λεβαδιακός
1: τουλάχιστον
2: έδειξε, από την εικόνα που πήραμε μέσα στην Τούμπα.
1: Ο Λεβαδιακός, ο οποίος δικαιώθηκε στο θέμα του κυπέλου, άρα είναι κανονικά στο League Stage αντί του Αστέρα της Τρίπολης. Και η αλήθεια είναι βέβαια ότι στο πρώτο μάτς με τον ΠΑΟΚ έδειξε ιδιαίτερα αδύναμος. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με το παιχνίδι που αρχίζει 7.30 η ώρα. Και αν δεν κάνω λάθος, μεταδίδεται από το Nova Sports 2.
2: Έτσι, εγώ να σου πω, Κωστή, ότι χθες είχαμε μια μεγάλη επιτυχία, γιατί η εθνική μας ομάδα βόλεϊ των γυναικών προκρίθηκε στις 8 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης σε ένα παιχνίδι που έσπασε και ρεκόρ τηλεθέασης, mm-hmm. γιατί μεταδόθηκε απευθείας από την ΕΡΤ 2. Τα κορίτσια του Αποστόλη Οικονόμου πραγματικά κατέδασαν την ψυχή τους. Έκαναν όχι απλά την υπέρβαση, νίκησαν 3-0 την ομάδα της Γαλλίας που στο πρόσφατο παγκόσμιο πρωτάθλημα ήταν στις 8 καλύτερες ομάδες. Πραγματικά μπράβο στα κορίτσια. Τώρα θα αντιμετωπίσουν την Τετάρτη την ομάδα της Σερβίας σε μια ιδιαίτερη χρονική περίοδο και περίεργη κατάσταση για την εθνική μας ομάδα, καθώς πολλά από τα βασικά της στελέχη αποφάσισαν να αποχωρήσουν από την εθνική ομάδα. Η κάθε μία για δικούς της λόγους, άλλη γιατί παντρεύτηκε, άλλη γιατί κουράστηκε, άλλη γιατί ήθελε να πάει διακοπές. Υπήρξε και αυτό το πολύ μεγάλο θέμα με το θέμα της αύξησης των ξένων, οπότε υπήρξε και μια παρεξήγηση και κάποιες από τις αθλήτριες δεν συμμετείχανε. Mm-hmm. Ουσιαστικά δηλαδή αυτή η εθνική ομάδα πήγε χωρίς τις πρωταγωνίστριες της. Και βρήκε
3: και όμως κατάφερε και πήρε
2: λύσεις από 18χρονες και 20χρονες. Όχι απλά να κοιτάξει στα μάτια της αντιπάλου, να προκριθεί και στις 8 καλύτερες ομάδες Ευρώπης. Και παρά την ατυχία που είχε χθες, γιατί τραυματίστηκε η Φέη Μπακοδήμου. Παρόλα αυτά μπήκε η Αγγελοπούλου, 18 χρονών κοριτσάκι, κοίταξε στα μάτια την ομάδα της Γαλλίας με πολύ έμπειρες αθλήτριες και τώρα θα κληθεί να παίξει πολύ πιο ελεύθερα την Τετάρτη κόντρα στη Σερβία, τη μεγάλη Σερβία, έτσι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε Γιώργο Πετρίδη. Πάμε να πάρουμε λίγο ρεπορτάζ.
3: Ξεκινά να πούμε πριν δώσουμε το λόγο στο Γιώργο και το μάτς εθνικής με την Ισπανία. Έτσι, Ελλάδα-Ισπανία.
1: Με την Ισπανία στο μπάσκετ, ναι. Να δούμε λίγο τι γίνεται με Μπριν Ταϊρή. Mm-hmm. Γιατί αποχώρησε με κάποιες ενοχλήσεις. Ο Πάοκ κέρδισε εύκολα τον Βίκο Ιωαννίνων. Αλλά το πρώτο νομίζω είναι τι γίνεται με τον Ταϊρή. Γιώργο, καλησπέρα.
4: Γεια σας, παιδιά, καλησπέρα.
2: Γεια σου, Γιώργο.
3: Γεια σου, Γιώργο.
4: Ναι, όντως είχε κάποιες ενοχλήσεις στο γόνατο ο Ταϊρή, έπαιξε λίγο, αλλά δεν δείχνει να είναι κάτι σοβαρό. Περισσότερο για προληπτικούς λόγους, δεν υπήρχε κανένας λόγος να πιέσει τον εαυτό του και να ρισκάει περισσότερο ο ΠΑΟΚ. Γι' αυτό έπαιξε και λίγο στο σημερινό φιλικό. Έτσι είναι, σε αυτή την περίοδο δεν έχει κανένα λόγο να ρισκάρεις πολύ περισσότερο όταν μιλάμε και για γόνατο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν πάει το μυαλό μας κατευθείαν στο χειρότερο. Είναι και τόσο δυστυχώς τόσο φρέσκο το περιστατικό με τον Κωνσταντέλια. Όταν μιλάμε για γόνατο, κατευθείαν το μυαλό πηγαίνει στο χειρότερο, αλλά δεν πρόκειται για κάτι.
1: Ναι, εντάξει, εδώ δεν ρισκάρεις καν. Μόλις ζήσονται λίγο.
4: Ναι. Ακριβώς αυτό λόγο δεν έπαιξαν και άλλοι παίκτες. Δηλαδή, ο Φώστερ και ο Αλεξάνδερ είναι όχι λόγω ενοχλήσεων, αλλά λόγω διαχείρισης, γιατί είναι αυτή η περίοδος στην οποία κάποιοι παίκτες χρειάζονται ξεκούραση, χρειάζεται να διαχειριστεί το λογικό σου. Στην πραγματικότητα, σήμερα ο ΠΑΟΚ. Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε Κώστα ότι έπαιξε με αυτό που λέμε second unit. Δηλαδή οι απόντες συνθέτουν μια πεντάδα που θα μπορούσε κάλλιστα να είναι η βασική πεντάδα του ΠΑΟΚ. Καλάθης, Ταϊρή, αν υποθέσουμε ότι ήταν στους
1: απόντες. Ναι, έπαιξε λίγο.
4: Ακριβώς, ο Φώστερ, ο Όσμαν και ο Αλεξάνδερ.
1: Ναι.
4: Που δεν έπαιξαν καθόλου.
1: Πιθανόν να είναι και μια βασική πεντάδα αυτή τώρα.
4: Δεν
1: συζητάμε.
4: Φυσικά μπορεί να την θεωρηθεί και κάτι ως πεντάδα που θα μπορούσε να είναι και βασική. Κοίταξε τώρα, νομίζω ότι το παιχνίδι και το παιχνίδι δεν υπάρχουν πολλά πράγματα που.
1: Εντάξει, το παιχνίδι είναι προπονητικού χαρακτήρα. Ναι. Τι κρατάς, γιατί έκανε και κάτι δηλώσει ο Τριγκέρι.
4: Πιο πολύ αυτά έχουν αξία, νομίζω.
1: Ναι, βάλαμε το κομμάτι που μίλησε για τον Τέλη Μιστακίδη και το τι είπε στην ομάδα. Εγώ βλέπω την αιμονή με την καλή έννοια του Τριγκέρι με το προπονητικό. Το θεωρεί πολύ σημαντικό για την καθημερινότητα τη ομάδα. Και γενικώ βγάζει μια αισιοδοξία μεγάλη.
4: Ναι. Βέβαια, είχε πει και στη Media Day προ μερικών ημερών ότι εντάξει, αυτή την περίοδο δεν υπάρχει τίποτα κακό, αλλά έχεις δίκιο που το επισημαίνεις. Το λέει σε κάθε ευκαιρία ο Τριγκέρι. Το υπενθυμίζει ότι ο ΠΑΟΚ εδώ έχει φτιάξει κάτι από το μηδέν μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και είναι χαρακτηριστική ατάκα ότι το ζήτησα τον Απρίλιο και θα το έχουμε τον Οκτώβριο. Ξέχωρα από αυτό, αφού ακούσαμε το σχετικό ηχητικό και την ομιλία του Μιστακίδη, του διευθύντη της ΚΑΕ, στην ημέρα που βρέθηκε στο Μέτζοβο, έχει ενδιαφέρον για μένα και αναφορά στους μικρούς της ομάδας Κώστα.
1: Έπαιξε ο Χαραλαμπίδης σήμερα,
4: Έπαιξε ο Χαραλαμπίδης σήμερα. Είναι εκεί παρόντες και ο Σπανός και ο άλλος ο Πτσιρικάς που ήταν μέλος της ομάδας. Ο Μάνης και ο Μανθόπουλος, ο οποίος δεν είναι βεβαίως ανήλικος, έχει επαγγελματικό συμβόλαιο, είναι 20 χρονών το παιδί, αλλά παίρνει χρόνο και δείχνει ότι διεκδικεί τις πιθανότητες του, όσο εύκολο για να είναι βεβαίως μια ομάδα με την ποιότητα και το βάθος που έχει πια ο ΠΑΟΚ. Αλλά έχει ενδιαφέρον η ατάκα του Τριγκέρι, έτσι χρησιμοποιώντας και μια λέξη καθημερινής χρήσης στα ελληνικά για τους πιτσιρικάδες. Έχουν ήδη ρόλο, είπε, και κάνουν μάλ, γιατί είναι νέοι, έτσι. Θα μου αρέσει να παράξω Έλληνες παίκτες για τον ΠΑΟΚ. Αυτό νομίζω ότι είναι γενικά ένα στοίχημα πια του οργανισμού και σε συνδυασμό με την πολύ μεγάλη σημασία της στρατηγικής, θα έλεγα σημασίας, συνεργασία πια με τη ΔΕΚΑ. Βέβαια, είπε και κάτι πολύ... πολύ χαρακτηριστικό και νομίζω ότι δεν μπορούμε να το αφήσουμε έξω από αυτή την κουβέντα, είναι πώς να παράξεις αν δεν δώσεις ευκαιρία. Γιατί έχουμε την προσδοκία όλοι να βλέπουμε παιδιά να εξελίσσονται. Τώρα κάνουμε αυτή την κουβέντα και με αφορμή την εθνική ομάδα και με την περίφημη πια συζήτηση για το μπάσκετ μας που δεν παράγει παίκτες και τα συναφή. Και λογικό είναι έτσι πως το έδεσε ο Τριγκέρι, πώς να παράξεις αν δεν δώσεις ευκαιρία σε αυτά τα παιδιά.
1: Παίζουν. Αν δεν παίζουν, πώς εξελιχθούν.
4: Βέβαια.
1: Μάλιστα. Ωραία, Γιώργο, γυρίζει η ομάδα απόψε, έτσι.
4: Ναι, δεν γυρίζει. Θα περάσει πια στο επόμενο στάδιο. Και το επόμενο στάδιο, Κώστα, έχει και αυτό τη σημασία του. Και το είπε και ο Τριγκέρι. Γιατί μέχρι τώρα δούλεψε χωρίς τους διεθνείς. και θα λέγαμε χωρίς τους δύο ίσως πιο σημαντικούς παίκτες με βάση το σχεδιασμό, με βάση το πώς χτίστηκε αυτή η ομάδα, τον Όσμαν και τον Καλάθη. Αυτοί πια ολοκληρώνουν τις υποχρεώσεις τους απόψε με τις εθνικές τους ομάδες, οπότε θα μπουν σταδιακά στο πρόγραμμα. Υπό την κέρδη ότι θα πρέπει να το πάμε λίγο πιο αργά, γιατί οι υπόλοιποι είναι λογικό να βρίσκονται λίγο σε πιο προχωρημένο επίπεδο και ετοιμότητας, αλλά και το επίπεδο της απορρόφησης, εν πάση περιπτώσει, αυτών που έχει ζητήσει. Δεν ξέρω αν θα τους δούμε αυτούς, αλλά και τον Μπαζίνα, γιατί τον Μπαζίνα έλειπε στο τουρνουά του Ουντινέ, που είναι ο επόμενος σταθμός στο επίπεδο των φιλικών αγώνων, αλλά σίγουρα θα τους δούμε στο φιλικό με τη Μιλάνο και βεβαίως μετά στο Παύλο Γιαννακόπουλο στην Αθήνα.
1: Ωραία. Γιώργο Πετρίδη, ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είσαι καλά, Γιώργο.
1: Αυτά και από τον Γιώργο Πετρίδη. Δεν έχουμε τώρα τον Πάρη Τρικαλιώτη. Να προλάβουμε να πούμε μερικά πράγματα, γιατί προφανώς κάποια πρόβλημα έχουμε στην επικοινωνία. Είχε ένα φιλικό με τον Ηρακλή, 72-62 νίκη για τον Ηρακλή, Δημήτρη Μπατσβαρέλα. Βέβαια, από ό,τι πληροφορούμαστε από το κείμενο που διαβάσαμε από τον Πάρη στο metrosport.gr, ο Άρης είχε 7 απουσίες. Έλειπαν οι διεθνείς Στολιόπουλος, Χαραλαμπόπουλος, Κώστας Αντιτοκούμπο, Δημητρίγεβιτς, ο Μπίρτς και οι τραυματίες Μοκόκο και Τανούλης. Ένα παιχνίδι που...
5: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: 7,5 είναι το μάτς, εντάξει, οκ. Ναι, okay. Έτσι κλείνει η δεύτερη αγωνιστική της Super League 1. Και έτσι κλείνουμε και εμείς την
2: πρώτη εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Πρώτη εκπομπή, τι εννοείς, Κωστή?
1: Την επιστροφή του Δημήτρη Μπατσβαρέλα.
2: Α, γι' αυτό.
1: Έλα ρε Τάνια, τι περίμενε.
2: Γιατί νόμιζα μήπως έχει μπερδέψει, αύριο έχουμε πρώτη του μήνος.
1: Όχι ρε.
3: Λοιπόν, Τάνια Δήμου, έτσι έχουμε πολιτικό δελτίο ειδήσεων και μετά ακολουθεί, έτσι, Γιάννης Σερβίνης, Μιχάλης Σαρόπουλος. Να είστε όλοι καλά, καλό απόγευμα.
5: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδεται ο θάνατος του εμβρίου που εντοπίστηκε σε διαμέρισμα στην Κυψέλη σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Ο ιατροδικαστής εντόπισε στην πλάτη του παιδιού τουλάχιστον 10 τραύματα από μαχαίρι διαφορετικών διαστάσεων. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις, το μωρό γεννήθηκε και στη συνέχεια δολοφονήθηκε. Ωστόσο, δεν έχει καταστεί δυνατό να προσδιοριστεί με ακρίβεια η ηλικία του βρέφους, ούτε ο χρόνος θανάτου του. Ξεκάθαρο μήνυμα προς την Άγκυρα έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, υπογραμμίζοντας ότι το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ δεν απαιτεί την άδεια της Τουρκίας, προσθέτοντας ότι η χώρα μας ετοιμάζεται για κάθε σενάριο. Την ανάγκη για ένα νέο παραγωγικό μοντέλο που θα δίνει περισσότερες ευκαιρίες στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη σημερινή συνάντησή του με εκπροσώπους παραγωγικών φορέων της Θεσσαλονίκης εν ώψη της παρουσίασης των προγραμματικών του θέσεων την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Συλλαλητήριο ανήμερα των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης στις 5 Σεπτεμβρίου ανακοίνωσε η ΓΕΣΕΕ στις 6 το απόγευμα στο άγαλμα του Βενιζέλου. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει πορεία. Την ίδια μέρα συλλαλητήριο θα πραγματοποιήσουν και οι αγρότες στις 5 το απόγευμα στο Λευκό Πύργο. Στη σύλληψη ενός 24χρονου οδηγού από την Ουγγαρία, ο οποίος συμμετείχε στην αυτοκινητιστική εκδήλωση που προκάλεσε αναστάτωση το πρωί στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, προχώρησε η τροχέα. Ο 24χρονος οδηγήθηκε στην τροχέα, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για την υπόθεση, ενώ σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για επικίνδυνους ελιγμούς με κίνδυνο για άνθρωπο ή αντικείμενα επί της οδού. Στη φυλακή κατέληξε 37χρονος που ξυλοκοπούσε επί ένα μήνα τη σύζυγό του στο κεφάλι μέσα στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη, ενώ μπροστά στα περιστατικά ήταν η ανήλικη κόρη τους, η οποία έβλεπε τη μητέρα της μέσα στα αίματα. Σε ρυθμούς πυρετοδών προετοιμασιών κινείται η Θεσσαλονίκη για τη μεγάλη επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ο δημοφιλής καλλιτέχνης γιορτάζει 30 χρόνια παρουσία στο ελληνικό τραγούδι και στείνει μία από τις μεγαλύτερες μουσικές βραδιές της καριέρας του, προσφέροντας ελεύθερη είσοδο στο κοινό. Αναλυτικά η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr. Από εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ.
5: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
6: Να αποζημιώνει άμεσα.
5: Άλλο.
6: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
5: Άλλο.
6: Να έχει λογικές τιμές.
5: Άλλο.
6: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
5: Άλλο.
6: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
5: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
7: Τάκι, καφέ.
8: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλιπιες σήμερα.
7: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των Φορόλ.
8: Καφέ από τα Φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
5: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Εσπρέσο Φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφές σου.
9: Μαχητές! Μαθητές ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
10: 5 Σεπτεμβρίου, πανελλαδικό παλαϊκό συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
11: Ωχ, μωρό μου, κράτα. Κάτσε, έρχομαι.
12: Αγάπη, δεν μπορώ.
11: Έλα. Το έχουμε.
5: Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
13: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
14: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
13: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
14: Για ποιο αυτοκίνητο?
13: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
14: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
15: Λίγο μετά τις 7.
16: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
17: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
18: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
19: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια έξω την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
20: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Τώρα τι έγινε? Εδώ είσαι, βρήκες το δρόμο? Μετά το... μετά την εξόρμηση στο Βόλο? Από τα Τσιπουράδικα στη Θεσσαλονίκη, τελειώσατε. Μετρόπολη 95,5, μαζί θα πάμε έως και τις 9. Ήραλε, Ήραλε, Ήραλε, Ήραλε. Τι έγινε ο λαός? Χαμός.
1: Άσε το λαό.
0: Άσε το λαό.
1: Σημεντερίδη θα πεις, τίποτα.
0: Καλά, κάποιο πρέπει να τα πει. Αφού όλες οι εκπομπές κάνουν την πάπια. Και αν δεν κάνουν την πάπια, εν πάση περιπτώσει κάποιο είναι να βγει να μιλήσει. Πολύ εύκολα. Επόπτη. Πολύ εύκολα δεν φεύγεις για τη γραμμή του κέντρου. Ε.
1: Θα πούμε, θα πούμε.
0: Πού ήσουν πια εδώ δύο μέτρα από την ευθεία του τέρματος? Πού το είδες ρε εσύ, επόπτη? Και γρήγορα, γρήγορα τη σημαία να φύγεις προς το κέντρο, την κουνάς κιόλας και φεύγεις κατευθείαν.
1: Και με το αριστερό χέρι, όχι με το δεξί.
0: Τι έγινε ρε εσύ,
1: γιγαντά? Θα κάνω το δεξί, σηκώνω το χέρι. Δεν το λέω εγώ, το είπε,
0: το δεξί...
1: το είπε και λαμπεδαρίου.
0: Εκτός
1: αν ο βοηθός είναι τίποτα στην ανοίξη στο χώρο της αριστεράς και το σηκώσουμε το αριστερό.
0: Σας ενοχλεί?
1: Μας ενοχλεί καθόλου, αλλά μας το πει. Έλα, εσύ άκουσα την αριστερά και πετάχτηκε τώρα. Αφού έποτε δεν είσαι αριστερό, εσύ.
0: Ένα τσικ, Λευτέρη μου, ένα τσικ κάτω, αν μπορεί. Λοιπόν, θα τα πούμε όλα. Μετρόπολη 95,5 Γιάννη Τσερβίνη Μιχάλη Σάροπλο. Σε μια κομπή αραβούργημα. Σε μια κομπή ένα πραγματικό σεμέ των Ερτζιανών. Λευτέρη Χατζηπαντελίδη απέναντί μα. Νάντσι Παπά κατά κόσμο Ελένη στην γραμματιακή υποστήριξη. Και φυσικά όλο το μέτρο sport.gr εν πλήρη γρηγόρη στο πόδι. Όλο το Μετρόπολη στο πόδι. Γιατί ξεκινάει εκπομπή την οποία περιμένατε. Σοκ και δέο. Τελειώσατε. Θα ασχοληθούμε τα πάντα. Χρυσά βατόμουρα έχουμε, top 3 έχουμε, κανονική ροή εκπομπή έχουμε. 9.55 έχουμε και ενώ αφήνετε το μήνυμα σας αποστολή στο 54301.
1: Έχουμε και το παιχνίδι της Εθνικής με την Ισπανία. Πολύ σημαντικό. Αν το κερδίσουμε, συνεχίζουμε να έχουμε ελπίδες. Αν χάσουμε, δύσκολα τα πράγματα για το παγκόσμιο. 13-4 προηγείται η Εθνική στο T-Center. Και σε λίγη ώρα ξεκινάει και το παιχνίδι που θα ρίξει την αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής στη Λιβαδιά, εκεί όπου ο Λεβαδιακός θα υποδεχτεί τον Παναθηναϊκό. Είναι πρεμιά για τον Παναθηναϊκό, γιατί το παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής με την Κηφισιά δεν διεξήχθη.
0: Το Ελλάς Ευρώ Παναθηναϊκός, τι θα μιλήσει κανείς για το Σαββατιάτικο? Θα υποθεί κάτι? Θα υποθεί?
1: Από άλλους δεν ξέρω. Μένα εγώ μια χαρά τα είπα. Στο αυτό που μπορώ να κάνω εγώ και που πρέπει να κάνω.
0: Πολύ στον πάει έχει περάσει.
1: Κάνω, δεν ξέρω.
0: Πολύ στον πάει.
1: Τα έλεγα σήμερα, τα έλεγα εγώ σήμερα, όχι επειδή είναι ο Ηρακλής. Τα έλεγα σήμερα και στο λίγο τον Μπούζο. Γιατί μου λέει για το goal line technology και τα λοιπά και τα λοιπά. Και λέω, ναι, κακώς οι ομάδες
0: δεν έχουν
1: καταστήσει το goal line technology. Εφόσον είναι 1 εκατομμύριο, όπως λένε, δια 14, είναι 70 χιλιάρικα. Έτσι, πρέπει να γίνει. Ανεξάρτητα αυτό το κομμάτι, το βγάζουμε αυτό το κομμάτι. Την επόμενη αγωνιστική έχει ο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Άρης. Αν μπει ένα τέτοιο γκολ, φάντασμα. Τι φάντασμα ήταν, δεν μπήκε μπάλα στα δίχτυα.
0: Μαλιοβρέστε.
1: Δεν ξέρουμε. Ο άλλος λέει φαίνεται να πέρασε. Ο άλλος λέει με το μάτι δεν ξέρω.
0: Ρε, μαλιοβρέστε.
1: Ακούσαμε πριν το διαιτητή, τον πρώην τον Σταυρίδη.
0: ΑΕΚ Άρης, όχι Ολυμπιακός Άρης.
1: ΑΕΚ Άρης, ναι, συγγνώμη. Άκουσα πριν τον κύριο Σταυρίδη, λέει δεν μπορεί να βγει συμπέρασμα και όπως το πέναλτι είναι υπέρ του αμυνόμενου. Δεν έπρεπε να μετρήσει τον γκολ. Βγήκε ο κύριος Βαρούχας, λέει γκολ.
0: Γκολ από πού?
1: Φαίνεται, λέει. Μπάλα είναι
0: μέσα. Από πού φαίνεται, έχει
1: γίνει. Το είδε με την εμπειρία
0: του. Είναι γεράκι, είναι Hawkeye Technology, έχει ο Βαρούχας.
1: Ο βοηθός είναι λάθος, ας πούμε. Και λέω. Και, ναι, και λέω, δηλαδή όταν γίνουν αυτά τα παιχνίδια, τα ντέρμπι, που φωνάζουν και συνήθως οι μεγάλοι κτλ. Και μπει ένα τέτοιο γκολ, τι θα σταθούμε στο ότι δεν υπάρχει goal line technology? Μια χαρά θα γίνει σούσουρο. Χαμός θα γίνει. Ανακοινώσεις θα έχουμε. Χαρτοπόλεμο θα έχουμε.
0: Καλεσμένοι,
1: ανάλυση θα έχουμε. Άστο. Θα έχουμε μέχρι και τηλεσκηνοθέτη να κολλήσει το τέτοιο να δει αν εκεί τα μέτρα θα βάλουν και στις τηλεοράσεις που κάνουν τις τηλεοπτικές εκπομπές κάθε Κυριακή.
0: Εδώ
1: εκεί που τις αμπεροφιλοσοφίες που λένε. Ναι, εδώ δεν φαίνεται κτλ.
0: Το μισό πόδι του Βούρου είναι εκτός, παιδιά.
1: Πολύ, πολύ σου λέει εντάξει μωρέ, Βόλος Ηρακλής είναι τώρα. Μπήκε ένα γκολ τώρα. Εντάξει μωρέ. Εντάξει, το πούμε.
0: Okay. Όχι, δεν πάει έτσι. Ξέρεις γιατί δεν πάει έτσι? Γιατί ξεχνάει ο κόσμος, ο πολίτης, κάτι συγκεκριμένο. Ότι αυτό το οποίο γίνεται και θα περάσει ελαφρά την καρδιά από πολλούς.
1: Θα ξαναγίνει αυτό.
0: Όταν θα φορεθεί στην ομάδα τους. Γιατί φυσικά θα φορεθεί.
1: Ξαναγίνει, φυσικά θα ξαναγίνει.
0: Όταν θα φορεθεί στην ομάδα τους, μετά θα ουρλιάζει, θα έχει ουρλιακτόπουλος. Θα έχει ουρλιακτόπουλος και μετά θα λένε αχ, πώς έγινε. Και αν πήγε, αν τα ποδητήρια χτυπήθηκε καμιά πόρτα.
1: Εγώ θα σου το πω και αλλιώς, Μιχάλη.
0: Αν έγινε καμιά κινητικότητα και ξαφνικά βρέθηκε ο Ηρακλής εκεί που ήτανε με 1-0 και το κρατάει με 10 παίκτες. Εγώ δεν πάω στο κομμάτι της αποφόρτησης. Με 10 παίκτες το κρατάει. Γιατί να δεχτεί αυτό το γκολ, ρε φίλε? Και με τόση ευκολία. Και σήμερα η κουβέντα που γίνεται. Είναι καλύτερος ο Ηρακλής? Ναι, είναι καλύτερος ο Ηρακλής, ναι, αλλά αυτό δεν μας λέει κάτι.
1: Δύο βαθμούς έχασε ο Ηρακλής. Δύο βαθμούς είχα σουρακλής. Με αυτό το γκολ. Δεν κατάλαβα. Πώς θα γίνει δηλαδή?
0: Και ξεκινάμε αυτό.
1: Και θα έλεγα, Μιχάλη, το είπα κιόλας, βασικά και το έγραψα, ότι ο ΙΑΕΚ προσγείωσε τον Ηρακλή στο Super Link. Η ΑΕΚ τον προσγείωσε αγωνιστικά και ο Τσιμεντερίδης με τους βοηθούς του τον προσγείωσαν διαιτητικά στη Super League 1. Τον είπανε καλώς ήρθες, αγόρι μου.
0: Κατσαβακουλάκο μου.
1: Ναι. Γιατί πολλοί θα σταθούν στο γκολ και στη φάση της αποβολής που για μένα. Εντάξει, η αποβολή νομίζω σωστά δίνεται. Πάει
0: με απλωμένο, το πόδι.
1: Απλωμένο το πόδι και τρεπά. Άσχετα, αν δεν έχει πρόοδο και αυτά, αυτό δεν έχει σημασία. Πάει και τον βρίσκει, έτσι, τον χτυπάει. Εγώ δεν στέκομαι σε αυτά. Εγώ στέκομαι στα σφίγματα στο δεύτερο ημίχρονο. Αμέσως στο γήπεδο, τα βλέπεις ξαφνικά τον κύριο Τσιμεντερίδη, ο οποίος ήταν πολύ καλό στον πρώτο ημίχρονο, με εξαίρεση μια φάση που έφυγε παίκτη του Ηρακλή και σταμάτησε τη φάση για ανύπαρκτο φάουλ. Στο δεύτερο ημίχρονο βλέπεις αυτό που λέμε τα σπόρια, η έξυπνη διαιτησία, δηλαδή. Φάουλ, συνέχεια. Πολλά από αυτά ήταν ανύπαρκτα. Δεν ακουμπούσαν τους παίκτες του Βόλου. Φάουλ να γίνουν τα γεμίσματα, τα φορτώματα μέσα στην περιοχή του Ηρακλή. Αυτό. 3-4 μέτρες εγώ, λαθασμένες υποδείξεις του βοηθού. Δεν σήκωνε τη σημαία, περίμενε από το διαιτητή να. Ψηλιαδούρα. Κάρτες κίτρινες αρκετές. Εκατέρωθαν βέβαια. Εντάξει, εύκολα βγαίνανε. Αποβολή πολύ εύκολα του Ματσάρη. Και μην ακούω τώρα σαν χλαμάρι σου στήλω
2: ότι
1: τον απέβαλε γιατί είχε το Άικο, το τσιγάρο, όπως το λένε αυτό και αυτά.
2: Όχι, στην τηλεόραση, γιατί εγώ το βλέπω στην τηλεόραση. Ναι. Είπε ο άνθρωπος, ο οποίος πήγαν τη μετάδοση και απολογούμε που δεν θυμάμαι το όνομά του. Είπε ότι τον απέβαλε γιατί πρώτα διαμαρτύρεται και μετά του λέει κάτι στα ιταλικά και τον αποβάλλει.
1: Ναι.
2: Που κατάλαβα, τι είναι.
1: Δεν ξέρω, μήπως ο κ. Τσιμεντερίδης έχει τελειώσει την ιταλική φιλολογία.
2: Έχουμε γνώση από πού είναι ο Τσιμεντερίδης. Α. Από το Κόμο. Β. Από Νάπολη. Θα μπορούσε να. Αλλά θα τον ήξερε το Ματσάρι μετά στην Νάπολη. Θα τον ήξερε.
1: Ναι, σωστά. Ή από Παλέρμο.
2: Τσίτατη Παλέρμο.
1: Ναι, είναι λίγο πιο νότια. Και γι' αυτό πιθανό να μην τον ήξερε.
2: Ίσως να υπάρχει και αντιπάθεια επειδή.
1: Μπορεί.
2: Παλέρμο, Νάπολη έχουν έκτρα.
1: Όχι πάρα πολύ. Νάπολη, Αβελίνο έχουν πάρα πολύ. Αλλά ναι. Εντάξει, βάλε και την Παλέρμο μέσα.
2: Η Παλέρμο μέσα.
1: Ναι.
2: Ο Καράτσιολο που έπεσε στην Παλέρμο.
1: Ναι, στην Παλέρμο. Και ο Μίκολη.
2: Φαμπρίτσιο.
1: Α.
2: Ήταν κοντούλη.
1: Αλλά ήταν ωραίο.
2: Αλλά φαρμακερό.
1: Ήταν δε Μονάκο.
2: Και έρχομαι και ρωτάω. Ναι. Είναι ο Τσιμεντερίδης μισό Ιταλό. Είναι από τη Γένοβα. Από την. Στη Γένοβα που είχαν γίνει κάτι τρομερό επεισόδιο.
1: Ναι,
2: G9. Λοιπόν, είναι από πού είναι ο Τσιμεντερίδης. Κατάλαβες ρε εσύ Τσιμεντερίδη, γίγαντα γερός, να είσαι κορακοζόητος. Τι σε είπε ο Ματσάρη.
1: Πολύ εύκολα τις δύο κίτρινες κάρτες, μπαμ μπαμ κατευθείαν. Στη φάση του γκολ.
2: Άμεμπτε Τσιμεντερίδη που φάση, δεν δέχεσαι μίγα στο σπαθί.
1: Ναι, άμεμπτος. Ο οποίος Τσιμεντερίδης ήταν πέρυσι στο 2-2 Βόλο ΣΑΕΚ. Στο οποίο η ΑΕΚ σοφάρισε το 98, στο οποίο παιχνίδι η διοίκηση του Βόλου έβγαλε ανακοίνωση κατά του εναντίον του στο ημίχρονο, μετά την απέσυρε και μετά η αιτιολογία ήταν ότι η ανακοίνωση αυτή η οποία αναρτήθηκε δεν. Πώς το λένε, δεν υιοθετούσε η διοίκηση αυτά τα οποία λέγει η ανακοίνωση. Δηλαδή η κωμωδία. Ποιος έβγαλε στο Βόλο μια ανακοίνωση και αυτή δεν γινόταν αποδεκτή από τη διοίκηση. Δηλαδή.
2: Γελάει ο κόσμος.
1: Ρε φίλε, πλέον εντάξει, είναι κοροϊδία, είπαμε. Οκ, στον χώρο του ποδοσφαίρου είμαστε, ξέρουμε. Θα πάρεις κάτι, θα αφήσεις κάτι, θα σου δώσουν αυτά. Αλλά όχι τόσο κοροϊδία. Δηλαδή, εντάξει, ο κόσμος δεν είναι χάζος. Έτσι. Είναι δασκαλεμένοι οι πάντες στο Βόλο. Το είδα και στο παιχνίδι Κυπέλλου, στις Σέρες.
2: Mm.
1: Είναι δασκαλεμένοι. Όλοι σηκώνονται, πηγαίνουν στον τέταρτο, πιέζουν, κάνουν. Τα είδα και το Σάββατο. Μπούρου, κάτι θα πιάσει.
2: Όλη την ώρα στο μιλητό.
1: Ναι, δεν ξέρω. Ήταν πάρα πολύ επηρεασμένος ο κ. Τσιμεντερίδης. Δεν ξέρω ότι στο ημίχρονο. Τι σκέφτηκε, ότι έκανε κάποιο λάθος. Δεν νομίζω. Ήταν ακριβοδίκη η διαιτησία του στο πρώτο ημίχρονο. Ήταν δεφορμέ στο δεύτερο. Δεν ξέρω. Έλειπε το πύλιο, ζαλίστηκε. Δεν ξέρω.
2: Ωραίο το πύλιο.
1: Ναι, πολύ ωραίο. Και η μακρινίζα στο βάθος, αυτά είναι πολύ ωραία. Αυτό και ένα το δεύτερο που θέλω να σταθώ. Δεν στέκομαι ούτε σε δηλώσεις. Πλέον τα έχω ξεπεράσει αυτά. Γιατί τα ζω και σαν ρεπόρτερ και κυρίως όταν πέφτουν οι κάμερες, ο κόσμος δεν τα ξέρει. Πολλοί κόσμος δεν τα ξέρει. Δεν τα βλέπει, μάλλον δεν μπορεί να τα ξέρει. Αλλά είναι άσχημο όταν είσαι επαγγελματίας, σε οποιοδήποτε πόστο,
2: ναι.
1: Να κάνεις ή να λες αυτά τα οποία σου λένε. Δηλαδή να το εξηγήσω. Εκτός αν τα πιστεύεις. Αν τα πιστεύεις, οκ, okay, αλλά εκεί κινδυνεύεις να χαρακτηριστείς και γραφικός. Δηλαδή. Κάνουμε εμείς μια εκπομπή.
2: Ναι.
1: Έτσι. Ή εγώ λέω κάτι, ας πούμε, επειδή μου κάνω ρεπορτάζ στο Ηρακλή. Ναι. Και έρχεται, ας πούμε, ο εκάστοτε διευθυντής και μου λέει: ξέρεις τι, πες αυτό. Ότι ο αντίπαλος ήταν πολύ χάτης από σένα. Κατοχή. Μαλωσία. Και το μάτι δεν ήταν έτσι. Αν βγω εγώ και το πω, έτσι.
2: Mm.
1: Είμαι ξεφτύλας. Ναι. Γίνομαι περίγελος.
0: Σωστό.
1: Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση. Πότε τρελώσει. Αυτό είναι. Βγες και πες το εσύ. Από εγώ αυτό το πράγμα. Γίνω εγώ ρεζίλη. Για ποιο λόγο. Αφού δεν ισχύει και δεν το είδα και δεν το πιστεύω αυτό που λες. Ο Κώστας ο Μπράτσος λοιπόν. Καλός προπονητής.
0: Καλά, καλός. Για το Βόλο μια χαρά.
1: Μόνο στο Βόλο. Πού πήγε αλλού. Πήγε στην Καλυθέα, έκατσε έξι παιχνίδια και έφυγε. Λοιπόν. Δηλώσει του. Από το πρώτο ημίχρονο μια ομάδα προσπαθούσε να παίξει και μία να καταστρέψει. Μάλλον εγώ πήγα σε άλλο γήπεδο. Το Σάββατο βράδυ ήμουν αλλού. Και δεν ήμουν ασουρωμένος ούτε ήπια. Σε αυτό ανταποκρίθηκε και ο διαιτητής και δεν ξέρω γιατί υπάρχουν οι νέοι κανονισμοί. Ποδοσφαιρικά κυριαρχήσαμε στο Α και το Β ημίχρονο. Συνήθως το ποδόσφαιρο τιμωρήσε όταν δεν βάζει γκολ. Τιμωρηθήκαμε κι εμείς και δεχτήκαμε αυτό το γκολ. Στο δεύτερο μέρος βρήκαμε αρκετούς χώρους, αν και μια ομάδα πολλές φορές όταν δέχεται αποβολή γίνεται πιο συμπαγής. Σκοράραμε και αν ήμασταν πιο τυχεροί, μπορούσαμε και δεύτερο. Βοηθήσαμε την ομάδα με αλλαγές, τα παιδιά έπαιξαν με αυταπάρνηση, πετύχαμε τον γκολ, δεν απειληθήκαμε και δυστυχώς για την προσπάθεια των παιδιών δεν ανταμυφθήκαμε. Η εικόνα του μάτς είναι δύο χαμένοι βαθμοί για εμάς. Από τη στιγμή που δεχτήκαμε ένα γκολ από τα 40 μέτρα και καμιά άλλη ευκαιρία, θέλω να είμαι ειλικρινής. Ήταν δύο χαμένοι βαθμοί, αλλά όχι επειδή δεν κάναμε κάτι εμείς καλά.
0: Και τον Μπράτσο.
1: Εκεί φίλε, πραγματικά, αν είσαι στο γήπεδο ή και αν βλέπεις το παιχνίδι, δεν χρειάζεται να είσαι στο παιχνίδι. Στο παιχνίδι, ναι, μπορεί να το βλέπεις τηλεοπτικά. Αν δεις αυτές τις δηλώσεις και ειδικά αυτό που λέει για τον πρώτο ημίχρονο ότι κυριαρχήσαμε και ότι
0: νομίζω
1: μια ομάδα.
0: Ότι κάτι...
1: Όχι, όχι. Σκύει τα χαρτιά που έχεις, σκύει τα ρούχα σου και κλείνει τη τηλεόραση και
0: τρέχει. Κάτι άλλο.
1: Όχι, όχι. Πάω να πιω μια μπύρα, πάω να πιω ένα καφέ. Δεν είναι. Αυτό με κοροϊδεύουν, ρε φίλε. Δεν υπάρχει. Είναι άλλο. Εντάξει. Να πεις για την ομάδα σου κάποια πράγματα, οκ, okay, το βλέπεις από την πλευρά του. Αλλά αυτό το πράγμα, ειδικά στον πρώτο ημίχρονο, φίλε, είναι η μέρα με τη νύχτα. Δηλαδή, λέω, δηλαδή για το Θεό. Για το Θεό, στο είπε κάποιος να το πεις αυτό. Τι, είναι πρώτο και ημίχρονο, και πρόσεξε τώρα, επειδή τα στατιστικά τα ξαναείδα. Μιλάμε για 62-38 κατοχή, πρόσεξε όμως, 62-38 για μια ομάδα η οποία από το 55 παίζε με 10 παίκτες, άρα μοιραία έχει την κατοχή.
0: Δεύτερο ρόλο.
1: Έτσι. Μιλάμε για μια ομάδα η οποία έκανε τέσσερις τελικές στην εστία ο Βόλος, δύο Ηρακλής.
0: Ναι.
1: Εκ των οποίων οι δύο τελικές του Βόλου έγιναν στο πρώτο ημίχρονο δύο σου τα είδες που ο Αθανασιάδης τα ελέγχει. Δηλαδή είναι απέκουσα. Ναι. Μια κλασική ευκαιρία στο δεύτερο, εκείνη με τον, με τον Ουρτάδο στην καρδιά της εστίας. Ο Ηρακλής. Μία-δύο. Ο Κούστα, μια καλή. Και πριν μία ο Ντάνι Μουνιώθ που κάνει το πλασί και βρίσκει στην.
0: Εκείνο εξωτερική. Που μπαίνει από δεξιά. Κάντε εκεί ρε φίλε, ναι. Να τελειώνει το έργο.
1: Δύο κόρνερ ο Βόλος, δύο Ηρακλής. Και ένα φάουλ παραπάνω νομίζω ο Ηρακλής σχέση με τον Βόλο. Και τα φάουλ.
0: Δηλαδή ο Μπράτσος που... το είδε ο ναι. Υπεροψία.
1: Και λες τώρα, και το λέω τώρα με αφορμή το Βόλος ο Ηρακλής. Θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε άλλο παιχνίδι. Ρε φίλε, τι βλέπει ο κόσμος. Δηλαδή τι, άλλο μάτς βλέπουμε. Τι πας να πεις τώρα, ας πούμε. Δηλαδή, οκ. Okay.
0: Λέει ο φίλος ο Χάρης, συγγνώμη, δεν βρίζω σχεδόν ποτέ, λέει ο φίλος ο Χάρης, αλλά αυτόν τον Τζουμεντερίδη, οι Αργιανοί δεν τον ξεχνάμε, είναι και από την πόλη, της, από την πόλη μου την Κοζάνη, λέει ο Χάρης.
1: Εντάξει, ναι, δεν είναι. Okay, καλά κάνει ο Χάρης και το λέω, αλλά δεν είναι θέμα. Άρη, ναι, το θυμάμαι με τον Πανετολικό. Πανετολικό Άρης.
0: Για δεν το συζητάμε τώρα. Εκείνο είναι. Ο Τζουμεντερίδης είναι και... από το ίδιο χωριό με το Στολτίδη, Μαυροδένδρη Κοζάνη. Ολυμπιακό Κόκαλο. Λέει μικρό την καλησπέρα μου, λέει ο φίλος ο Φάνης, για σου Φάνη.
1: Και επανερχόμενος για να τελειώσω, για να πεις και εσύ αυτά που θες να πεις. Εδώ έρχεται πάντα στο μυαλό μου μετά από τέτοιες διαιτησίες, ανεπαρκείς, προβληματικές, σε όλες τις ομάδες. Μην το κάνουμε τόσο μια κλίμακα, απλά επειδή ήμουνα το. Δηλαδή, με είδες να πω τίποτα για το ΑΕΚ Ηρακλής που μπήκε ένα γκολ, ο Πίνια, για μένα ήταν τραβηγμένη η απόφασή του, θα μπορούσε να το. Ή στο κύπελο. Που υπήρχαν δύο περιπτώσεις πέναλτι, μία ειδικά Μάρσκι που ο Χρωμάντα όχι. Πήρε το πόδι στο χέρι. Σταθήκαμε, αλλά εντάξει, όταν η ομάδα, η εικόνα της είναι και τόσο κακή, δεν στέκεσαι εκεί. Παρότι εγώ είμαι από αυτούς που λέω ότι και ανύπαρκτος να είσαι, όταν υπάρχει διαιτητική αδικία, θα δώσει το πέναλτι, θα δώσει το φάουλ, τι θα κάνεις. Επειδή δηλαδή δεν έπαιξε, θα πει μια άδεια δικαιώσει να μιλά. Τι λέτε, ρε. Ναι, οι κανονισμοί υπάρχουν. Αλλά εδώ, Μιχάλιο μου, έρχομαι και λέω ότι πολλές φορές κλαψουρίζουν οι διαιτητές. Και οι πρώην διαιτητές που έχουν κάνει εγκλήματα στο παρελθόν, έτσι. Έχουν σφυρίξει τις μεγάλες ομάδες εκεί, έπεφτε ο άλλος τρία μέτρα έξω από πέναλτι. Τώρα βγαίνουν με ένα ύφος έτσι πιο σοβαρό, ο διαιτητής έκανε λάθη κτλ. Εμείς στην εποχή μας. Και λένε γιατί δεν παίζουν οι Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι. Στα μεγάλα ντέρμπι κτλ.
0: Πώς να το παίξουν.
1: Πώς να παίξουν. Εδώ στα μάτς τα οποία δεν είναι ντέρμπι, τα κάνουν μαντάρα. Θα παίξουν τα ντέρμπι.
0: Δεν μου βγάζει από το μυαλό
2: την εικόνα του βοηθού, ο οποίος αλλάζει, είναι με τη σημαία στο χέρι και με το.
1: Τρία μέτρα πίσω, ναι, αδερφέ.
2: Και δεν είναι καν στην ευθεία. Και φεύγει σαν όπως κυνηγάει.
1: Σαν το τσιτάχ φεύγει.
2: Το κογιό, το ροντράνερ, φεύγει στο κέντρο. Κάτσε ρε φίλε. Και την κουνάει και τη σημαία γρήγορα. Κάτσε ρε μπρο. Αδερφούλη, μπάστα λίγο ένα λεπτό. Πώς φεύγεις τόσο γρήγορα. Πώς φεύγεις τόσο γρήγορα. Διαμορφώνεις αποτέλεσμα, φεύγεις και διαμορφώνεις αποτέλεσμα και την ώρα. Άσχετα τι θα γίνει και τι δεν θα γίνει. Με ποιο δική, πώς το κάνετε αυτό.
1: Γιατί καταστάθηκε από το Σναγόνα Κυπέλλου Τετάρτη, λέει. Μαρκό, με ποιο παίζει. Θυμάμαι τώρα με την Καλυθέα, με ποιο παίζει. Αντικαταστάθηκε, το δεν ξέρω για ποιο λόγο. Και επίσης αυτό που με έκανε. Δεν το είχα βιώσει, γιατί πρώτη φορά πήγα σε παιχνίδι Super League με το Βόλο.
2: Ναι.
1: Με τον Ιακλή. Εντάξει, το ήξερα, ρε παιδί μου, βλέποντάς τα προηγούμενα χρόνια. Φίλε, είναι. Είναι πολύ άσχημο αυτό το πράγμα στο Βόλο. Δηλαδή. Έβαλε γκολ ο Βόλος, που δεν έβαλε γκολ, βασικά λέμε, έβαλε την μπάλα την πυροδίδια, γκολ φάντασμα, σαν του Χάρτ το 66, που ακόμα ψάχνουμε να δούμε αν πέρασε τη γραμμή ή όχι στο Αγγλία-Γερμανία. Φίλε, δεν ακούστηκε γκολ. Έχω, θυμάμαι, ομάδες μικρές, με ελάχιστο κόσμο, Απόλλων Σμύρνης, Ακράτητο, Θρασίβουλο, με 100 και 150 νοματέους, όταν έμπαινε γκολ, άκουγες ένα γκολ, ρε φίλε. Άκουγες εκεί στα Αλιώσια. Άκουγε εκεί στη Φιλή.
2: Αλλιώ για μαϊ, θέλω να σα ρωτήσει τίποτα.
1: Άκουγε εκεί στη Ριζούπολη, κάτι, ένα γκολ. Φίλε, τίποτα. Μιλάμε τώρα για. Και λέω, έπαιζε ο Βόλος με τον Ιακλή, που ο Ιακλής είχε κανένα διχίλιαρχο στο πλευρό του. Δηλαδή, να πάει εκεί λίγο. Αλλά το αντιλήφθηκα γιατί, επειδή πήγα αρκετές ώρες πριν στο Βόλο και έκατσα, έφαγα, συνομίλησα και αυτά. Φίλε, μίλησα με παιδιά, βολιώτες. Ναι, θα σου πω τι έφαγα μετά. Θα το αλαφρύνουμε. Μίλησα με βολιώτες. Δεν έχει σχέση αν είναι νίκη Ολυμπιακός Βόλου ή όχι. Μίλησα με παλικάρι το οποίο είναι αεξής. Βολιώτης. Γέννημα θέμα. Και μου λέει, αδερφέ, δεν μπορώ να πάω. Ξέρεις, δηλαδή, δεν έχει αυτό το πιστικό. Παίζεται ο Λεβαδιακός στη Λιβαδιά, ρε παιδί μου. Και παίζει ένα αγώνα σωτηρίας.
2: Θα πάνε και Ολυμπιακοί.
1: Θα πάνε Ολυμπιακοί πάνε και θα πούνε, άντε πάμε, ρε Λιβαδιά, ρε. Είναι η πόλη μας, να πούμε, το χωριό μας εκεί να στηρίξουμε, να κάνουμε. Στο τοπικό αυτό γίνεται. Έτσι, δηλαδή, πάει αυτό. Στο Βόλο μου λέει, δεν μπορώ να πάρω, αδερφέ. Δεν μπορώ, δεν το υποστηρίζω αυτό το πράγμα, μου λέει.
2: Δεν μου κάνει αίσθηση.
1: Ναι, παρότι γράφει Βόλος FC,
2: δεν είναι
1: δημιουργή. Δεν μπορώ.
2: Δηλαδή, αν ήταν Ολυμπιακός Βόλου, αν ήταν νίκη. Δηλαδή, πέρσι τα είδες που πήγαινατε και στη Ηρακλής και στην νίκη Βόλου και λοιπά. Δηλαδή, δεν ανακαλύπτουμε την Αμερική τώρα. Είναι τρομερό το δημιούργημα που έχει γίνει αυστηρά και μόνο για τα μάτια του συγκεκριμένου ανθρώπου. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο και πώς κρατιέται στην κατηγορία. Και όχι μόνο κρατιέται, έχει κάνει και. Έχουν δει τα ματάκια μας αρκετά. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, μπήκαμε λίγο φορτσάτη σε αυτό το πρώτο μισάωρο, γιατί είναι κάποια πράγματα που ξέρεις συμβαίνουν και στην πόλη Θεσσαλονίκης και γενικά είναι σαν να μην έχουν συμβεί. Και καλός ή κακός, όταν βλέπεις κάτι, πρέπει να το επισημαίνεις. Δεν μπορείς να τηρείς δύο μέτρα και δύο σταθμά. Γίνονται κάποια πράγματα στον Ηρακλή. Δεν γίνονται ούτε στα Χελιδόνια, ούτε καλά-καλά στον. Πού να σου πω τώρα, στο Αγερσανή, ούτε στον Πανθρακικό.
1: Το θυμίξω το Αγερσανή, Νάξου.
2: Γίνονται στον Ηρακλή και δεν μπορεί, δεν νοεί.
3: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Φέτος ποντάρε του να... Α, εντάξει. Έχεις τύχες. Θα δούμε αν και ο Πανακός μέχρι στιγμής δεν έχει. Θα δούμε και το μάτς με το Λεβαδιακό. Τι θα γίνει και θα. Θα το συζητήσουμε και με στη διάρκεια της χρονιάς.
2: Η εθνική μας ομάδα τι κάνει.
1: 19-18, βραχία κεφαλή.
2: Χρήστανθος Δοβλέταγλου, δελτίο παράθυρο αθλητικών ειδήσεων και επιστρέφουμε τόσο λίγο.

Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Χρύσανθος Δοβλέτογλου. Ο Λιονέλ Μέση ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο Instagram την απόσυρσή του από την Εθνική Αργεντινής μετά από 207 συμμετοχές, 125 γκολ και 68 ασίστ, ένα παγκόσμιο κύπελο και δύο Κόπα Αμέρικα. Στον ΠΑΟΚ σε πρώτο πλάνο βρίσκεται η υπόθεση της ανανέωσης του Γιάννη Μιχαηλίδη. Σύμφωνα με πληροφορίες του Metrosport.gr, υπήρξαν νέες επαφές με τον Έλληνα στόπερ για νέο πολυετές συμβόλαιο με αιτήσιες απολαβές που θα προσεγγίζουν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Την ίδια ώρα, ο ΠΑΟΚ θα στερηθεί για περίπου 4 εβδομάδες στις υπηρεσίες του Τόμ Λουσέ, ο οποίος αποχώρησε με ενοχλήσεις από το παιχνίδι με την Μπραν. Η μαγνητική έδειξε θλάση στον δεξιό δικέφαλο και θα χάσει τα ντέρμπι με Παναθηναϊκό και Άρη. Στον Άρη, οι εξετάσεις του Φαμπιάνου έδειξαν ότι έχει υποστεί αιμάτωμα στον μυρό και η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί μέσα στις επόμενες 48 ώρες. Η δεύτερη αγωνιστική της Super League ολοκληρώνεται σήμερα με τον Λεβαδιακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό αυτή την ώρα. Για τους πράσινους είναι το πρώτο παιχνίδι στο φετινό πρωτάθλημα, καθώς η αναμέτρηση της πρεμιέρας με την Κηφισιά αναβλήθηκε λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων. Στα μεταγραφικά του Παναθηναϊκού, ο Άγιαξ φέρεται να αποσύρθηκε από την διεκδίκηση του ΟΝΑΗ και ισπανικό δημοσίευμα υποστηρίζει πως οι πράσινοι έχουν καταθέσει την καλύτερη προσφορά για την απόκτηση του Μαροκινού. Στο μπάσκετ, κρίσιμο παιχνίδι είναι σε εξέλιξη για την εθνική μας ομάδα απέναντι στην Ισπανία για τη δεύτερη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027. Στο δεύτερο δεκάλεπτο, η Ισπανία προηγείται με 19-22. Ο Αντρέα Τρινκέρι, μετά τη φιλική νίκη του ΠΑΟΚ με 90-71 επί του Βίκου Ιωαννίνων στο Μέτσοβο, στάθηκε στο νέο προπονητικό κέντρο του Δικεφάλου. Ο Ιταλός τεχνικός το χαρακτήρισε σημείο καμπής και υπογράμμισε τη σημασία του για τη βελτίωση των παικτών και την ανάπτυξη των νεαρών αθλητών. Ο Ηρακλής επικράτησε του Άρη με 72-62 στο Νίκ Γκάλις Χολ σε φιλική αναμέτρηση που είχε προπονητικό χαρακτήρα και διεξήχθη σε 4-8 λεπτά. Πρόβλημα στον καρπό του δεξιού χεριού αντιμετώπισε ο Σαράντης Μαστρογιαννόπουλος, ο οποίος αποχώρησε προληπτικά. Ξανά στο ποδόσφαιρο, απορρίφθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ η ένσταση του Αστέρα κατά του Λεβαδιακού για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή στο μεταξύ τους παιχνίδι για το κύπελο. Ο Λεβαδιακός είχε επικρατήσει με 2-0 και εξασφάλισε την πρόκριση στη League Face. Τέλος, για τον τραυματισμό του Γιάννη Κωνσταντέλια μίλησε ο προπονητής της Ντόρτμουντ, Νίκο Κόβατς. Όπως ανέφερε, ο Έλληνας ποδοσφαιριστής είναι απογοητευμένος, όμως παραμένει πεπισμένος ότι θα επιστρέψει πιο δυνατός και ακόμη καλύτερος. Όλη η δισογραφία στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.

0: Πάντα κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
1: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σύντα την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Πες μου ρε μάγκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
7: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε, θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
8: Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά, στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά.
9: Τι παίζεις εκεί?
10: Δωροστροφό της Novibet.
9: Δωροτροχό?
10: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
9: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
11: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: σε επίπεδο επιτυχιών είναι σαφώς το πόλο. Μακράν από κάθε άλλο ομαδικό άθλημα.
1: Σωστό. Σωστό. Λοιπόν, έχουμε να πάμε σε πραγματάκια. Έχουμε κρατήσει βατόμουρα όπως κάθε Δευτέρα, αν θυμάστε. Έχουμε χρυσά βατόμουρα. Έχουμε top 3.
0: Έχουμε και γκολ για τον Παναθηναϊκό. Αυτό γκολ του Κωστή. Στο δεύτερο λεπτό. Είμαστε στο 7ο. Λεβαδιακός Παναθηναϊκός 0-1.
1: Είσαι εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Θες το βάλεις και το χαζεύουμε.
0: Το βάλουμε. Βέβαια το βάλουμε.
1: Δώστε το τηλεκοντρόλ. Δώστε.
0: Δώστε.
1: Τι θα κάνουν, δηλαδή, σπαθιά να καταπιούν. Κοιτάξτε τα μάτια.
0: Να δούμε πώς παίζει ο Νίστρουπ τώρα.
1: Ελλάς Ευρώπη. Έκλεισε και την άλλη τώρα. Λοιπόν.
0: Ναι, κλείσει να μην δουλεύουμε το μπάσκετ.
1: Εντάξει τώρα, έχουμε μπλέξει.
0: Ωραία. Τι πράγμα είναι αυτό, ρε. Ό,τι πιάνει.
1: Ό,τι πιάνει. Ο στην πλατφόρμα την βρετική του τέτοιου δεν είναι.
0: Sky.
1: Ε,
0: όχι. Ναι, εκτός έδρας παίζει, το Λεβαδιακό. Λεβαδιακός δεν είναι Sky.
1: Λεβάδια και... Κάτσε, βοήθησε, πάει, κέρδισε λίγο χρόνο το βρω, να το βλέπεις.
0: Λοιπόν, είπαμε τον πρώτο ημίωρο για το τι έγινε στο Βόλο. Για να δούμε στις επόμενες αγωνιστές τι θα γίνει. Γιατί τώρα ακολουθεί για τον Ηρακλή ένα παιχνίδι δύσκολο πάλι στην Τρίπολη με τον Αστέρα. Ο οποίος Αστέρας είναι με τον 0 μέχρι στιγμής. Κάτσε, μην δούμε και εκεί πέρα κανένα περίεργο πάλι.
1: Κάνια πανδεσία, ε.
0: Ναι, ναι, να δούμε κανένα, μια μαγεία και εκεί πέρα. Top 3. Χρυσό βατόμουρο. Εντάξει, το έχει πάρει γιατί το πρώτο ημίωρο το κατανάλωσα εγώ προσωπικά στα του Βόλου. Ο βοηθός.
1: Ναι,
0: ο δεύτερος βοηθός με το σπριντ που έκανε.
1: Από τις γραμμών.
0: Ναι, με το βλέμμα πιλότου που είχε, που είδε την μπάλα να περνάει τη γραμμή από εκεί που ήταν. Αλλά
1: ναι,
0: σε συνδυασμό και με τον προπονητή του Βόλου, τον Κώστα Μπράτσο. Και πάμε στο top 3.
1: Top 3. Ναι, στο νούμερο 3. Τι βρίσκουμε.
0: Βρίσκουμε Μιχάλη Γρηγορίου. Ναι, βρίσκουμε Μιχάλη Γρηγορίου γιατί. Γιατί σε αυτές τις δύο πρώτες αγωνιστικές. Μπορεί να είναι νωρίς, μπορεί το δείγμα να είναι μικρό ακόμα, δεν έχει σημασία. Όμως εμείς κρίνουμε με αυτό που βλέπουμε. Δεν λέμε ούτε μάντης είμαστε, ούτε μελλοντολόγοι, ούτε τι θα γίνει μετά από 26 αγωνιστικές. Μέχρι στιγμής ο κ. Μιχάλης το πάει πολύ καλά το
1: έργο. Κάτσε κ. Μιχάλης, περίμενε. Δεν έχει ταβέρνα ο άνθρωπος στο Χορτιάτι.
0: Το λέω με μια φιλική διάθεση. Ναι, γιατί μου είναι συμπαθής. Μου είναι συμπαθής. Είναι σοβαρός.
1: Ο κ. Ματσάρη, ας πούμε.
0: Ο κ. Βάλτερ.
1: Ο κ. Βάλνερ.
0: Εντάξει, στο ξένο δεν πάει ο κ. Βάλτερ, ας πούμε.
1: Α, δεν πάει, ε.
0: Ο κ. Σάβας, όμως, άμα ήταν ο Παντελής, θα τον έλεγα ο κ.
1: Σάβας. Ξέρω τι θέλετε.
0: Ναι.
1: Σας ενοχλεί ο Γρηγορίου.
0: Δεν σας ενοχλεί καθόλου εμένα.
1: Σας περιμένει, πέμπτη αγωνιστική.
0: Εντάξει, εμείς αρθούμε.
1: Ναι, σας περιμένει αυτό, λέω.
0: Εντάξει.
1: Θα έρθείτε, έχετε ξανάρθει.
0: Βέβαια. Πάρα πολλές φορές. Για την ακρίβεια, αν δεν κάνω λάθος, ο Ηρακλής έχει 54 συμμετοχές παρουσία στην ΑΒΕΝΚΙ. Έχουμε έρθει 54 φορές.
1: Ήλια!
0: Ναι. Θα έρθουμε και 55η.
1: Είναι Ριγιάννο, όντως.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να πάμε και στο κύριο Γρηγόριου. Τον Μιχάλη.
0: Μια χαρά. Για τους φίλους. Τα δικά μου τα μάτια είναι χαρά. 2-2.
1: Λοιπόν.
0: Πόσα γκολ έχει ο Άρης, τώρα είπαμε.
1: Έχει βάλει 3 στην Καλαμάτα και 2 5.
0: 5. Θα μπορούσαν και 6 αν δεν έχανε το πέναλτι.
1: Και 5. Έχει φάει 2.
0: Έχει φάει.
1: Όχι, 3 έχει φάει. 2 στην Καλαμάτα.
0: 3.
1: Και ένα.
0: Με ελείψη το ρόστερ του ακόμα. Με κατά ανάγκη σύνθεση. Σύνθεση, όχι σύνθεση.
1: Θα
0: με κάποιους παίκτες. Ναι, πέστε εσύ καλύτερα.
1: Θα πιάσουμε. Απλά να πω για τον Γρηγορίου και να σταθώ στον Γρηγορίου κυρίως, γιατί είναι ένας προπονητής ο οποίος. Δεν θα έλεγα άδικα. Δίκαια ο κόσμος του Άρη θεώρησε ότι δεν είναι ο κατάλληλος προπονητής για να βρίσκεται στην άκρη του κίτρινου μαύρου πάγκου.
0: Μάλιστα.
1: Δίκαια το θεώρησε αυτό. Και από τα όσα δείχνει μέχρι τώρα. Είναι επίσης δίκαιο να πούμε ότι κάνει ό,τι μπορεί περισσότερο και τα αποτελέσματα δείχνουν ότι προσπαθεί αφενός να δείξει πράγματα και αφετέρου με την εικόνα της ομάδος του να φέρει τον κόσμο πίσω στο γήπεδο. Έχει δημιουργήσει ένα σύνολο συμπαγές. Θα μου πεις, ναι, Σαρό, με τη Ρεάλ έπαιζε ή με την Παρτίζαν. Ναι, στο ελληνικό πρωτάθλημα τον ΝΟΦ και την Καλαμάτα έχει. Όταν θα παίξει την άλλη αγωνιστική με την ΑΕΚ, θα κρυθεί και τον αγώνα με την ΑΕΚ. Σύμφωνα με ποιο θα το κρίνω, δηλαδή. Είδαμε, έπαιξε με την. Έχει με μια... την Νάπολη και βάλει 6. Οκ.
0: Εντάξει.
1: Ωραία. Θα το κρίνω βάσει των αγώνων που βλέπουμε στο πρωτάθλημα. Κέρδισε την Καλαμάτα, πήρε 3 πόντους. Κέρδισε τον Όφη, πήρε 3 πόντους. Θα κρυθούν όλοι. Έχει. Θα κρυθούν βάσει του τι κάνουν και βάσει των αποτελεσμάτων του και βάσει τη εικόνα τη ομάδα. Φταίει ο Γρηγορίου, δηλαδή, που παρακαλάμε το αιμάτωμα του Φαμπιάνο να μην είναι μεγάλο και μείνει εκτός με την ΑΕΚ. Όχι.
0: Σωστά.
1: Μένοντας αυστηρά στο Γρηγορίου, θα πούμε ότι βρίσκεται στο top 3 στην τρίτη θέση. Καθώς

0: η εικόνα που παρουσιάζει η ομάδα του, οι αλλαγές που κάνει, οι δύο επιθετικοί, η είσοδος του Κουαμέ στην θέση του Καντεβέρε, το γεγονός ότι κρατάει δηλαδή τον Άρη επιθετικό, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα φανεί βάσει των όσων κρίνουμε μέχρι τώρα στο top 3 μπαίνει ο Γρηγόριου. Top 2. Η Δημήτρης που τα λέγανε και στα χωριά. Η Μητράκης. Και όσοι δεν καταλαβαίνουν, θα το πούμε και με το επώνυμό του, Δημήτρης Πέλκας.
1: Βέβαια. Δημήτρης Πέλκας.
0: Ο Πέλκας παίζει με τη Λιβαδιά, τα σεβού μας. Ο Πέλκας παίζει με τη Λιβαδιά, σκοράρει. Παίζει με την Μπραν, σκοράρει. Έβαλε γκολθή με την Μπραν. Το... όχι, όχι.
1: Ακυρώθηκε.
0: Ακυρώθηκε. Έβαλε ο Ντιαγέ και ο Ζαφίρης, αλλά ακυρώθηκε.
1: Εντάξει,
0: έβαλε.
1: Ήταν μέσα στη φάση, έβαλε. Όλα ακυρώθηκε. Εντάξει, okay.
0: Παίζει με τον Ατρόμητο, βάζει δύο. Τι θες δηλαδή να σε κάνει. Κότσα, βάλω τρία να το γυρίσουμε, δεν βάλω δύο να το ισοφαρίσουμε.
1: Εντάξει, ρε φίλε. Και παίχτης που βάζει δύο γκολ και δίνει στην ομάδα του νίκη, μοιραία μπαίνει στο top 3 εδώ στην εκπομπή.
0: Και όχι μόνο αυτό. Δείχνει με τη συμπεριφορά του ότι είναι από αυτούς οι οποίοι αισθάνονται, συναισθάνονται, αφουγκράζονται την παροιμιώδη πίεση που εισπράττει ο ποδοσφαιρικός οργανισμός ΠΑΟΚ. Αν και ο κόσμος έχει διαχωρίσει το κομμάτι διοίκηση με ποδοσφαιριστές, βρέθηκε και στο πλευρό τους το προηγούμενο χρονικό διάστημα, είναι σπουδαίο και σημαντικό να πούμε ότι αυτό το κλίμα, είτε θέλουμε να λέμε ότι αχ, δεν παίρνει αυτό το κλίμα και οι ποδοσφαιριστές, όχι, όλα περνάνε. Και το κλίμα περνάει και οι συνθήκες περνάνε και ο Πέλκας βγαίνει μπροστά. Θα με πεις όπως είπα και, και προηγουμένως, με τον Ατρόμητο έπαιζε. Με τον Ατρόμητο θα κάνουμε κριτική. Άμα έκανε την Τούκα, από τον Ατρόμητο θα την έκανε την Τούκα. Λοιπόν, πώς έλεγε ο κύριος. Λοιπόν, τι θέλετε, τον Κούπερ θέλετε να σας φέρουμε. Λοιπόν, ο Άσερ θα πετούμε να τα κλαστικά. Και έφερε τον Έκτορον Κούπερ. Λοιπόν, το τέταρτο να βάλει μέσα.
1: Το τέταρτο, άστο, ήρθε κάποτε και έπεσε το λιμάνι. Τι ωραίες εποχές.
0: Δίκαια ο Πέλκας βρίσκεται στο top 3, παίρνει το δεύτερο βραβείο.
1: Βεβαίως.
0: Και σαν εικόνα και σαν συμπεριφορά. Και σαν αντίδραση, εγώ βάζω μέσα και το κομμάτι του με το λύση και στο αγωνιστικό, αλλά και σε αυτό το μήνυμα που θέλει να δώσει, γιατί σημειολογικά είχε στόχευση ο Πέλκας και είναι ξεκάθαρο. Top 2, στην θέση νούμερο 2 βρίσκεται ο Δημήτρης Πέλκας.
1: Και θα βάλουμε και θα βάλουμε σαν συν και στον Πέλκα, παρότι εμένα αυτά δεν μ' αρέσουν πολύ, ναι. Αλλά αυτό δεν είναι σάλια. Που
0: σάλια.
1: Έκανε. Όχι, όχι. Τα σάλια δεν μ' αρέσουν.
0: Α, τα σάλια δεν σ' αρέσουν.
1: Όταν μιλάνε με αυτά τα κλασικά που λέμε για κόσμους, για λαούς, αυτά, γροθιές, καρδιές και τέτοια, κάποιοι μπορούν να το αισθάνονται, κάποιοι μπορούν να το κάνουν και επίτηδες λίγο για να κερδίσουν λίγο την έβγαινα του κόσμου. Δεν σημαίνει ότι το κάνουν όλοι προσποιητά ή όχι. Αλλά και για την κίνηση, να μην ξεχάσει το συμπαίκτη και καλό φίλο του, το Γιάννη Κωνσταντέλια, να σηκώσει τη φανέλα έτσι.
0: Νομίζω ήταν και κίνηση συνολικά τη ομάδα.
1: Τη ομάδα. Απλά πήρε την πρωτοβουλία ο Πέλκας, ρε παιδί μου, σαν αρχηγόπουλο. Πήγε στον πάγκο, φώναξε, έκανε
0: νόημα. Ανίτα Πάνια ήταν αυτό.
1: Ανίτα Πάνια με Λίσσα. Μόνο Ανίτα Πάνια.
0: Αρχηγόπουλο, πού το θυμήθηκε.
1: Ναι, οπότε στο νούμερο 2 ο Δημήτρης Πέλκας. Και στο νούμερο 1.
0: Στο νούμερο 1 είναι η ομάδα η οποία είχε την καλύτερη απόδοση και αδικείται από το αποτέλεσμα έτσι όπως έρχεται. Και αναφερόμαστε φυσικά στην Κηφισιά. Είχε μια εξαιρετική εικόνα κόντρα σε μια αντίπαλο η οποία. Την έχουμε ξανασχολιάσει, κάνει παπάδες το ένα το άλλο. Λοιπόν μπαίνει, του Αγιακ μπαίνει.
1: Ναι.
0: Μπαίνει.
1: Του Αγιακ μπαίνει. Πού το δημιουργήσε το Αγιακ μπαίνει.
0: Ο Γιακούμπο, ε.
1: Ναι, ωραίος.
0: Λοιπόν, ο μπαίνει είναι αυτός ο οποίος μπήκε, το κόλλησε και έδωσε τον πόντο στην Κηφισιά.
1: Είχε δοκάρια η Κηφισιά, είχε ευκαιρίες.
0: Ρε φίλε, ήταν καλύτερη.
1: Είχε ένα, επειδή λέμε το παιχνίδι, με πιάσε μια, όχι μελαγχολία, αλλά ένα γιατί είδα τους παπάδες που έκανε ο Πόμπο, με τον οποίο είχε ακουστεί το όνομά του για τον Ιάκλη.
0: Σωστά.
1: Και έλεγα ότι αν αποκτηθεί θα είναι μια σπουδαία προσθήκη, γιατί είναι πολύ καλός παίκτης. Το έδειξε και εχθές.
0: 100%.
1: Γενικά με την παρουσία του. Και εκεί, εντάξει, ο Ιάκλης μέχρι στιγμής έχει θέμα. Εντάξει, έχει τον Ίβι Λόπεθ, αλλά δεν τον έχουμε δει ακόμα. Δεν έπαιξε και στο Βόλο. Είχε ένα θέμα προφανώς τραυματισμού. Δεν επιλέχθηκε να παίξει. Τον Ιταλό. Μια του κλέφτη, δύο του κλέφτη. Η ΑΕΚ έπαιξε με τη
0: φωτιά.
1: Λίγο μπλαζέ, λίγο εντάξει, μπορεί να το πάρουμε. Άδειο το γήπεδο, ηλιοφόρος κτλ.
0: Και κεράστηκε.
1: Λίγο ερχόμαστε από 4 επί τη Λεύσκη. Δεν ήθελε πολύ. Έγινε η φτιάξη. Έχασε 2 βαθμούς.
0: Και ο Ιστον άλλον τα ανάπαλιν.
1: Ναι. Και τώρα θα έχω πολύ μεγάλο έτσι, ενδιαφέρον να κάτσω να δω το πώς θα παρουσιάσει το παιχνίδι με τον Άρη.
0: Α, είπα τη ρηκιά σου. Δεν γλιτώνει.
1: Ο Άρης ή η ΑΕΚ.
0: ΑΕΚ.
1: Α. Εντάξει.
0: Το μόνο αυτή. Άστο. Νικόλητς. Η αρχής και μαζεύει.
1: Η ΑΕΚ διαμαρτυρήθηκε για διαιτητικές αποφάσεις.
0: Ναι, μου.
1: Όχι, κάνω συνειρμούς γι' αυτό. Για την Κυριακή. Ναι, εντάξει, οκ. Δεν είναι καλό αυτό. Γιατί στην Ελλάδα, ρε Μιχάλη, όποιοι διαμαρτύρονται και όποιοι φωνάζουν την άλλη εβδομάδα κάτι.
0: Φίλος του Μάκη δεν λέει ότι είναι ο Καρυπίδης.
1: Τσουμάκη.
0: Του Καγκάτσι.
1: Ναι, αλλά όχι για το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Δεν είναι όλοι ίσοι όμοια.
0: Δεν χαλάνε φιλίες για τα κόμματα.
1: Ναι, καμιά φορά χαλάνε λίγο.
0: Τον Γκλέτσο το φίλο μου, θα προηγηθώ.
1: Τον Γκλέτσο το φίλο μου χαλάνε για τα κόμματα. Εδώ για περιουσίες χαλάνε. Για χρήματα μέσα στην οικογένεια, δεν μιλούν για αδέρφια. Σκοτώνονται.
0: Χρωστούν, δεν τους χρωστάω.
1: Πλάκα κάνεις τώρα.
0: Θα απολογηθώ τώρα στο. Πήγα και βοήθησα. Τον Γκλέτσο το φίλο μου. Θα απολογηθώ.
1: Άντερε.
0: Ναι.
1: Παλαγάνε.
0: Άντερε.
1: Κάτσε, κάτσε.
0: Ηλίθια άτομα.
1: Κάτσε, φάσκα, κάτσε. Η άλλη έχει φύγει.
0: Όχι, Τζόρτζο.
1: Ο Τζόρτζο που λέει. Και ο δημοσιογράφο, ποιο ήταν τότε, δεν θυμάμαι. Κάτσε, κάτσε, φάσκα, φύγει. Η άλλη έχει φύγει, έχει βγάλει τα μικρόφωνα.
0: Κάπου να είμαι σοβαρή. Ηλίθια άτομα. Τα ουρλιάζει η τριφίλη. Λοιπόν, θα ασχοληθούμε τώρα και με το συγκεκριμένο μάτς με την Κηφισιά. Η ΑΕΚ φωνάζει δίκαια στο ένα κομμάτι που την αφορά για το Ζήνη. Τι γίνεται με το Ζήνη.
1: Και αυτό είναι σωστό. Δεν έχει να κάνει. Δεν συμφωνώ όμως, λένε, καλά φωνάζετε, δεν κερδίσατε την Κηφισιά.
0: Είναι άλλο κομμάτι. Το ένα το είπαμε ότι η Κηφισιά ήταν ανώτερη και τέλεια. Η ΑΕΚ φωνάζει για ποιο λόγο. Ο Ζήνη βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου κατόπιν τραυματισμού που έχει δημιουργήσει αντίπαλος. Ο αντίπαλος έχει τιμωρηθεί για τον τραυματισμό τον οποίο δημιούργησε. Άρα το ένα λεπτό δεν ισχύει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, γίνεται μια φάση. Ζητάω εγώ ιατρική βοήθεια. Βγαίνω έξω, επειδή υποβασταζόμενοι με την ιατρική βοήθεια. Ένα λεπτό έξω.
1: Ένα λεπτό.
0: Γίνεται χτύπημα. Ο αντίπαλος τιμωρείται. Πέφτω στο έδαφος. Σηκώνομαι, είμαι καλύτερα. Δεν υπάρχει το ένα λεπτό. Γιατί το ένα λεπτό, γιατί το κάνανε. Το κάνανε γιατί πάρα πολύ, όταν έρχεται εκείνη η δύσκολη που είναι ριχά τα νερά, πέφτουν κάτω και κάνουν τους κοκοβιούς. Και σε λέει, θα πέσει κάτω. Άμα δεν θα πέσει κάτω και να κάνει θέατρο, θα το διπλοσκεφτεί γιατί θα μείνει ένα λεπτό έξω. Mm. Ο Ζήνη δεν κάνει θέατρο.
1: Mm-hmm.
0: Ο Ζήνη δεν κάνει θέατρο σε αυτή τη φάση.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, η φάση για όσοι θυμούνται είναι το χτύπημα, πράγματι. Τιμωρεί το παίχτη τη Κηφισιά. Και μετά τι έχουμε. Μένει και μπαίνει στο 1-26 ο Ζήνη.
1: Mm-hmm.
0: Και θεωρούν ότι την ΑΕΚ θα μπορούσε να μπει νωρίτερα. Δίκαια λοιπόν υπάρχει αυτό το κουβεντολόι. Θα μου πεις, θα σταθείς εκεί, θα σταθείς παντού όπου θεωρείς ότι δεν έχει τηρηθεί σωστά. Όπως σταθήκαμε πριν και στο κομμάτι του Ηρακλή με τον επόπτη. Αυτό λέει ο νόμος. Τώρα, αν η ερμηνεία του είναι διαφορετική, αν χιλιάδιο αν, τότε τα πράγματα αλλάζουν. Κλείνουμε με την Κηφισιά που είναι, ναι, η πρώτη να πάρουν τα βραβεία τους.
1: Ναι, να περάσουν κάποια στιγμή από το Μετρόπολης, Κωστή Παλαμά. Εξηγάμα να τα πάρουν ή να στείλουν αντιπροσώπους και εκπροσώπους.
0: Και αντιπρόσωπους.
1: Ναι, όπως έλεγε.
0: Είσαι αντιπρόσωπος, εκπρόσωπος.
1: Η γυναίκα με τα μάτια. Η Λέρα που λέγεται. Λέρα!
0: Λέρες.
1: Λοιπόν, λέει ο Θόδωρος από τον Delaware, γίνεται θρασής, λέει, και ξεχνάει το Μάη του 2005.
0: Ο Μάη του 5.
1: Κάπου το χάνω εδώ με το Θόδωρο. Εσύ είσαι θρασίς.
0: Για μένα.
1: Ναι, ξεχνάει το Μάη του 2005. Τι έγινε το Μάη του 2005. Μας πάει ο Θόδωρος 21 χρόνια πίσω.
0: Έκανα εκεί πολύ. Μετά τώρα.
1: Υπέρα τι, έπαιξε ο Άρης τελικό το 2005 γιατί το θυμάμαι.
0: Όχι, το 4 δεν ήταν. Το 3 ήταν.
1: Το 3 ήταν το ΠΑΟΚ, αλλά δεν είπες κάτι. Μήπως με κάτι με ΑΕΚ. Δεν θυμάμαι που είπες. Το 5.
0: Το 5 τι είναι.
1: Το Μάιο του 5, ρε εσύ Θόδωρε. Βοήθα λίγο.
0: Α, το σολ.
1: Το μεταξύ μας παιχνίδι, ρε Θόδωρε.
0: Το Ηρακλής Άρης, λέει. Το Άρης Ηρακλής.
1: Το Άρης Ηρακλής με Σολτάνη ήταν ένα γκολ, έβαλε ο Σολτάνη. Ένα 0 στο Καφτατζόγλιο. Τότε εκείνο που πήγε για σέντρα και.
0: Ποιο λέει το Φορτούζι, λέει.
1: 0-2 ήταν με Γιάννη Κυράστα. Ήταν αρχές 2000.
0: Το Φορτούζι λένε, μωρέ.
1: Το πιάσαμε. Ναι, ναι.
0: Το Φορτούζι λέει, μωρέ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Βρε, ο Φορτούζι, βρε.
1: Ρε Θόδωρε.
0: Βρε, το Φορτούζι λένε, βρε, τώρα, βρε.
1: Τώρα, ρε Θόδωρε, το βρήκαμε. Λέω και εγώ, τι λέει το Μάιο.
0: Βρε, το Φορτούζι, βρε, λέει, βρε, τώρα, βρε, το Φορτούζι, βρε, έλα, βρε, στο Χαριλάου, βρε. Βρε, ήρθα, βρε, φόλος η κόλος, ρε, Το Φορτούζι λέει. Ναι, εντάξει, τα θυμόμαστε. Δεν τα θυμόμαστε τον Κατσιαμπή και με τον Κολάρο. Ναι. Αυτά λέει.
1: Ένα-δύο, είχε βάλει και γκολ ο Άρης.
0: Ένα-δύο, ναι. Και μάλιστα υπήρχε αυτό το τέτοιο ότι εντάξει, θα το γυρνούσε κουεμάχα. Έχει βάλει δύο Φορτούζι.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Ένα είναι ο Φορτούζι.
1: Το άλλο ο Ιωάννου το βάλει.
0: Ιωάννου Φορτούζι. Ιωάννου Φορτούζι είναι. Δεν είναι δύο Φορτούζι. Που μάλιστα είναι από πολύ πλάγια. Πουρλιοτόπουλος είναι.
1: Τον Άρη νομίζω
0: τον
1: είναι.
0: Είναι
1: ο Βαγγέλης, ο Πουρλιοτόπουλος, βέβαια.
0: Τον Άρη είναι ο Πουρλιοτόπουλος. Και βέβαια. Τον τρώει ο Πουρλιοτόπουλος. Του Φορτούζι είναι που λες. Δεν μπορεί να το πιάσει. Να το πιάσει.
1: Όλα πιάνονται και όλα αποκρούονται. Τι να κάνω. Έτσι.
0: Γέρος να τρώγονται. Έχει αναλάβει τώρα καλό πόστο κι αυτός. Ελληνιδένη. Ελληνιδένη.
1: Σε
0: Πουλιοτόπουλος,
1: ναι, γιατί... που λες λένε δεν σε πειράζει γι' αυτό. Γιατί βλέπω ότι όλοι σε πειράζουν.
0: Εμένα
1: πολύ περίεργος είναι, αδερφάκι μου.
0: Αυτό είναι, μου το έχουν ξαναπεί. Λένε δεν είναι.
1: Στον Άρη λένε και δεν είναι ο Αβραάμ Γκραντ.
0: Ορίστε.
1: Τι.
0: Λένε αρχικά.
1: Δεν θα δέσει κιόλας ο Αβραάμ.
0: Κάποια στιγμή είναι.
1: Μόλις πάρει τον χρόνο του και μάθει τι γίνεται.
0: Άσε τα δεσίματα, άστα κι άλλους. Εμείς μακριά από εμάς.
1: Τον είδα όμως. Φωτογραφήθηκε. Γνώρισε την ομάδα.
0: Του Αβραάμ και του Ισακ. Αδερφή μου Σάρα, όχι άσε. Του Αβραάμ και του Ισακ, γερός τον άνθρωπο, κορακοζόητες, μπας και κάνει καλό τίλ και απαλλαγούμε.
1: Καλές παραστάσεις έχει.
0: Τι παραστάσεις.
1: Εντάξει ρε φίλε,
0: έχει ρε φίλε παραστάσεις.
1: Χρόνια ήταν στην Τζέλση ρε φίλε,
0: τι
1: δεν μπορεί τώρα.
0: Δεν έχει.
1: Έτσι.
0: Έχει, ναι, θα ασχοληθούμε όμως με τον Άρη. Κλείσαμε με top 3.
1: Ναι, top 3 κλείσαμε.
0: Να πιάσουμε λίγο έτσι μικρά πραγματάκια της αγωνιστικής.
1: Ναι, τα μικρά πραγματάκια αυτά είναι που μένουν.
0: Όσο ο Παναθηναϊκός προηγείται με ένα 0 μέσα στη Λιβαδιά. Τα μικρά αυτά ήταν, το ένα ήταν του Ζήνη, το άλλο είναι το γκολ του Νανού. Δεν στα θέμα καθόλου ότι πατήχε μια γκολάρα ο Νανού.
1: Εντάξει, εγώ στη μετάδοση ζήτησα συγγνώμη κιόλας για τον χαρακτηρισμό.
0: Είπες Παστέλη.
1: Αέρα. Όχι, είπα όμως έτσι πως το πιασε. Λέω το Γρηγόρη συγγνώμη λέω, για το αδόκιμο. Μου θυμίζει αυτό που παίζαμε με πιτσιρικάδες, μιλάμε για ένα βρωμόσουτο.
0: Έλα ρε.
1: Ναι.
0: Είπα τέτοιο πράγμα.
1: Ναι, καινοτόμος. Καινοτόμος, διαφορετικός, εναλλακτικός. Ένας κολάτος.
0: Κολάτσι να τσόχει ένας
1: κολάτος. Εντάξει, ζωγραφιά, αυτά τα εντάξει, εργοτέχνες είναι οκ. Αλλά δεν σου βγάζει ένα κουμπάμ. Του βρωμό σου το τράβηξε, ρε. Αυτό είναι ο ορισμός του βρωμό του. Εντάξει, οκ. Δεν μπορεί να το πει εύκολα στη μετάδοση. Αλλά το είπα μετά, ρε παιδί μου.
0: Πρέπει αυτή την ιστορία την έχω ξαναπεί, αλλά τώρα η επανάληψη μην τριμαθήσω. Είναι ο Άριστα.
1: Και με το δεξί.
0: Με τον παίζει τη Δράμα. Νομίζω ότι Δράμα είναι. Είμαι στον Αρένα τότε. Το κλείσετε και τον Αρένα, πες. Και ήρθες εδώ, βρήκες αγκαλιά.
1: Το έχω ξαναπεί, δεν χρειάζεται το ξαναλέω. Γιατί είναι γενικό κουραστικό.
0: Και είναι. Παίζει ο Μπάμπης ο Παυλίδης στον Άρη.
1: Μάλιστα.
0: Νομίζω ότι Δράμα ήταν. Χωρίς να είμαι σίγουρος, δεν θα επιμείνω. Και έχει βάλει ένα. Μια γκολάρα, ένα σουτ. Και φωνάζω, ο Παστέλη του Παστέλη. Παστέλη. Περικλείστε άλλο στο διευθυντή στον Αρενά. Άλλη μέρα, meeting.
1: Παστέλη είναι. Είναι λίγο. Οκ.
0: Μου φωνάζει. Μην πιστεύει μόνο στη Δράμα, μας ακούνε. Αστέρα. Είσαι και αυτό το ύφο σε Περικλή.
1: Ναι, να είναι καλά ο
0: Βενιζέλο. Να είναι γερό. Πραγματικά ο Περικλή. Δεν πιστεύει. Στη Δράμα, μας ακούνε. Α, του λέω Περικλή, φαντάζομαι ότι. Δεν πιστεύει έχουν για το Παστέλη. Τη αρέσει. λέω, ήταν.
1: Μια υπερβολή.
0: Ήταν μια υπερβολή.
1: Τη στιγμή.
0: Ναι. Θεωρείς ότι θα ήταν καλό να την αποφύγουμε αυτή την υπερβολή ξανά.
1: Ναι. Νομίζω ναι.
0: του λέω. Περικλεί.
1: Εντάξει. Αυτό είναι άλλο σχέση με αυτό που είπα πριν. Έτσι, ότι να έρθει κάποιο να σου πει τι να πει και να κάνει το μαύρο άσπρο και άλλο να σου δώσει μια συμβουλή που εντάξει, οκ, okay, ρε παιδί μου, ναι, στη μετάδοση, εντάξει, εσύ πολλές φορές βγάζουμε και έναν ενθουσιασμό, ειδικά όταν μπαίνει ένα ωραίο γκολ, ειδικά όταν περιγράφουμε ένα γκολ της ομάδος που ασχολούμαστε ή υποστηρίζουμε.
0: Έχετε μήνυμα για σένα.
1: Okay, ναι, να το ακούσω.
0: Σεβαστή.
1: Ναι, ποιον είναι.
0: Θα σου πω πρώτα το μήνυμα από κάποιον που μας αγαπάει πολύ και τους δύο.
1: Ποιος είναι ο.
0: Και
1: ο
0: Παλιούτα. Όχι.
1: Α.
0: Για το βρωμό σου το λέει, ζήτησε συγγνώμη, λέει η Τιτίκα. Έκανε μετάδοση για τον 102 FM λόγου και τέχνης, λέει. και δεν θα το είχαν ξανακούσει. Θα πάμε να δούμε στο γνωστό μέρος τίποτα, καμιά περιέργεια με τον φίλο.
1: Α, με τον Μανώλη, ναι. Λοιπόν, άμα ήμουν στο Μανώλη Βοτζάκη στο 102, λίγο δύσκολο να έλεγα βρωμό σου το.
0: Εδώ σου λέω, φώναζα Παστέλη, Παστέλη, Παύλη.
1: Ναι.
0: Πιστεύεις ότι τώρα μας ακούνε αυτό?
1: Εντάξει, ήταν ο ενθουσιασμός γιατί ήταν και το γκολ. Το εντονό. Δηλαδή ήταν πολύ ωραίο
0: και
1: το γκολ.
0: Και
1: ήταν και το πρώτο γκολ της χρονιάς. Και έτσι πως χτύπησε μπάρα.
0: Και θα ακολουθήσουν πολλά ακόμα.
1: Θα ακολουθήσουν πολλά και, και θα έχει πολύ χάζωμα μέσα στη χρονιά από τον Ηρακλή.
0: Αρκεί να μην έχει τέτοιους επόπτες Ηρακλής.
1: Μόλις η ομάδα δέσει.
0: Αρκεί να μην έχει τέτοιους επόπτες και θα γίνει το μέλλον.
1: Και να αποκτηθέντες. Θα πάει μακριά η βαλίτσα.
0: Για όλους έχει.
1: Για όλους έχει ο Ιταλός.
0: Και όχι μόνο. Για όλους έχει. Και τα ΑΕΚΟΣ μέσα θα μπουν. Αυτό είναι που κράτησε το. Έκανα γκολ και θα πεις ότι και τα ΑΕΚΟΣ μέσα.
1: Όλα. Κάνει κυκλάκια άμα βάλει ένα γκολ έτσι καλό.
0: Δηλαδή να σ' ακούσω. Και τα ΑΕΚΟΣ τα έβαλε μέσα, ματσάρι. Νομίζω πλέον θα έχω ολοκληρωθεί.
1: Δεν υπερβάλλουμε, πρέπει να κάνουμε.
2: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
4: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
3: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
4: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Magnifique.
5: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. 100 χρόνια ιστορίας και το καλύτερο δώρο ήρθε τώρα. Η ομάδα μας στη Super League 2 και μας θέλει όλους δίπλα της. Απόκτησε τώρα εισιτήρια διαρκείας και δες όλους τους αγώνες Super League 2. Κόκκινο μαύρο των 100 ευρώ. Silver σε προνομιακή τιμή των 150 ευρώ. Και Gold VIP των 200 ευρώ. Απόκτησε τα στα γραφεία του γηπέδου Σουρμένων και Παπαγωγονία πρώτος όροφος ή στα εκδοτήρια του γηπέδου. 100 χρόνια ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. Γίνε κομμάτι της ιστορίας μας. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
6: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
7: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
6: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
7: Για ποιο αυτοκίνητο?
6: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
2: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
10: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
9: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
10: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
9: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο.
11: κειμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στο Δάιος Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unic.ac.cy.

0: Επιστρέψαμε 5 λεπτά μετά τις 8 όλα μέσα, πρώτο της εβδομάδας, τελευταίο του καλοκαιριού, ημερολογιακά. Δεν τελειώνει το καλοκαίρι, 31 Αυγούστου.
1: Με βύθισε στην κλίψη τώρα.
0: Και αυτό να σου πω κάτι, είναι κάτι που σκεφτόμουν στον δρόμο ερχόμενος για την εκπομπή.
1: Αλλά μετά σου πέρασε.
0: Κάτι πρέπει να γίνει.
1: Τι να γίνει, δηλαδή, ότι.
0: Αδερφέ, κάνω μια καινοτόμα πρόταση.
1: Εσύ.
0: Ναι, εγώ. Αυτό το πράγμα με το καλοκαίρι πρέπει να τελειώνει.
1: Τι να ζει.
0: Δηλαδή. Δεν μπορώ να πω το ρήμα. Καταλαβαίνει ο κόσμος τι εννοώ. Όλο το χρόνο. Τελίτσες. Οικονομικά, τρέξιμο, παιδιά, σκυλιά.
1: Παιδιά.
0: Ναι. Γιατί? Γιατί αν βάλεις και το πρώτο 15ήμερο του Ιουνίου που είναι σχολεία, αυτά οι ιστορίες μαμού σου του, μέχρι να τελειώσουν, μέχρι να πάρεις μια ανάσταση, τι έγινε, τι να γίνει, πάει ο Ιούνιος. Άρα ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού φεύγει. Τι, συζητάμε για 2 μήνες. Όχι, φίλε, είναι άδικο. 2 μήνες στους 12. 2 στα 12 δηλαδή. Όχι. Εγώ αν ήμουνα, θα έλεγα ότι και ο Μάιος. Δηλαδή, 15 Μαΐου τα σχολεία κλείνουν. Ναι.
1: Ρίξε και έλευθα.
0: Ναι. Μιλά, να είναι 3 μήνες.
1: Τα παιδιά ποιος τα κρατάει, γεν.
0: Θα βρούμε λύση για τα παιδιά. Γι' αυτό είναι τα πάρκα. Γι' αυτό είναι η χώρη να ψυχείς.
1: Ποιος τα κρατάει τα παιδιά, γεν.
0: Να τη βρούμε την άκρη. Αλλά να γίνει 15 Μαΐου. Δεν μπορεί, φίλε, να είναι 8 Σαββατοκύριακα ουσιαστικά το καλοκαίρι. Και να λέμε τέλος. Ναι. Το λέω εγώ μέσα. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου, στο φίλο μου, το Θανάση.
1: Γεια σου, Θανάση.
0: Παλιός συμμαθητής, πρώτο Λύκειο Καλαμαριάς,
1: γειτονάκι,
0: ο οποίος η ζωή
1: τα έφερε έτσι.
0: Τα έφερε έτσι να μεταναστεύσει και να βρίσκεται πλέον στην Πρέβεζα.
1: Α, στο Λος Άντζελες, εγώ πώς δεν πήγα.
0: Και πολύ καλός μουσικός.
1: Τι, πνευστά, έγχορδα.
0: Τα πάντα όλα.
1: Πώς τα πάντα, τι.
0: Και φωνή και τα πάντα όλα.
1: Πνευστά, έγχορδα, ακουστά, τι παίζει ο άνθρωπος.
0: Νομίζω πνευστά, Θανάση, πνευστά πρέπει να είσαι.
1: Τι, εφώνιο, τούμπα.
0: Γιάννη μου, γυρνάω από Αγρίνο για Πρέβεζα και σε έβαλα να σε ακούσω.
1: Αλτικόρνο.
0: Όταν ανέβηκε ο Ηρακλής, να ξέρεις, ήσουν ο πρώτος που σκέφτηκα. Γιατί δώσαμε μάχη στον Θανάση στο σχολείο και τα λοιπά. Για να είναι καλύτερο Ηρακλή, έτσι.
1: Λες, ρε Γιάννη.
0: Ναι, καλά να περνά από την παλιοπρέβεζα, με λέει.
1: Τι Πρεβεζάνο.
0: Ρε καλαμαριό του είναι.
1: Πλέον Πρεβεζάνο είναι.
0: Πλέον, εντάξει. Δεν ξέρω, Θανάση, ερωτικό μετανάστη. Δεν ξέρω ακριβώ.
1: Τι όργανο παίζει.
0: Γιατί σε έχω χάσει. Ένα στενό πιο κάτω από το σπίτι μου. Το πατρικό.
1: Πιο κάτω.
0: Εκεί που είσαι.
1: Ήμουνα και εδώ που είμαι.
0: Αγία Ελένη.
1: Αγία Ελένη.
0: Αγία Ελένη με Χάλκη. Γωνία.
1: Ωραία, Χάλκη.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, έχουμε ΠΑΟΚ. Να σχολιάσουμε.
0: Ναι. 0-1 Παναγιώτη προηγείται στο 35, έτσι παραμένει.
1: Ο ΠΑΟΚ, ο οποίο κόντρα στη ροή του αγώνα Βεντουζάρ το πρώτο.
0: Ναι.
1: Και πρέπει να πούμε ότι η εικόνα του ήταν καλή. Mm-hmm. Δηλαδή είχε ένα τάχαλι που ήταν πολύ καλά.
0: Ωραίος.
1: Με καλά χαρακτηριστικά. Ταχύς, διεισδυτικός. Μην ακούω το επιχείρημα με έπαιζε με τον Ατρόμητο. Ναι, με τον Ατρόμητο θα κρυθεί. Αυτό είδαμε. Δεν ξέρω τώρα πώς θα είναι αντίπαλος με τον Καφού. Λέμε με τον Τζακμάκι. Έτσι, για να τελειώνουμε.
0: Δεν θα παίξει καλά κάποιος με τον Ατρόμητο. Α, δεν έπαιξε με τον Ατρόμητο. Ήταν λάσπη. Θα παίξει καλά. Α, με τον Ατρόμητο έπαιξε.
1: Μονάζει γαλλικά σου.
0: Αποφασίστε, ρε παιδιά. Τι κάνουμε δηλαδή.
1: Μονάζει γαλλικά σου. Τα θέλετε. Τα χάλη λοιπόν στους διακριθέντες. Ο Μιχαλίδης ήταν καλός. Σώζει και αυτό που σώζει το τέλος. Είναι το πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ στα δικά μου μάτια είναι ότι πρόκειται για μια ομάδα ευκολόγκολη.
0: Ναι.
1: Το ρουφάει, το βεντουζάρι εύκολα δηλαδή το μπαλάκι. Αυτό το διαπιστώσαμε και με τον Άρη, θα το σχολιάσουμε αργότερα, και με τον Ηρακλή, ότι είναι ομάδες ευκολόγκολες.
0: Πιάνο παίζει ο Θανάσης.
1: Άρα δεν έχει ούτε πνευστά ούτε.
0: Εντάξει, είναι Γάλλος όμως.
1: Και εσύ όμως,
0: τα γαλλικά του.
1: Και εσύ όμως παίζει πιάνο, πιάνο με ωμέγα. Εσύ παίζει πιάνο.
0: Εγώ κι αμέσω. Πολύ πιάνο.
1: Αν έχει παίξει πιάνο στη ζωή σου,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, η εικόνα λοιπόν του ΠΑΟΚ είναι μια εικόνα ομάδας η οποία προσπαθεί μέσα σε έναν κικαιώνα πίεσης και προβλημάτων στο κομμάτι διοίκησης να γυρίσει το κλειδί. Η νίκη τι κάνει, η νίκη είναι φάρμακο.
0: Καλαμε το τώρα.
1: Η νίκη είναι φάρμακο, δίδει
0: ηρεμία
1: στους αρμόδιους τη δυνατότητα να δουλέψουν τις ατέλειες.
0: Δεν το έχω ξανακούσει αυτό,
1: ναι.
0: Την αλήθεια, πότε θα το ακούω.
1: Και να προετοιμαστούν εν ώψη ντέρμπι. Ο ΠΑΟΚ πάει μέσα στο ΆΚΑ, ως τηλεφόρο. Άρα λοιπόν.
0: Και μετά παίζει με τον Άρη.
1: Σαν, ναι, και μετά παίζει με τον Άρη. Σαν εικόνα, ο ΠΑΟΚ ήταν, θα έλεγα, έδειξε ότι προσπαθεί να παίξει κάτι. Υπάρχουν αδυναμίες. Χρειάζεται φόρο οπωσδήποτε. Χρειάζεται ένα στόπερ οπωσδήποτε. Το στόπερ θα έρθει μέσα στη βδομάδα. Ο Ντιέγκο Κώστα, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος θα παίξει, λέει, πρώτα στο ματς κυπέλλου στη Ρωσία και μετά θα έρθει στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ. Και κάνουν το σταυρό τους οι ΠΑΟΚΣΕΔΕΣ, μην τραυματιστεί. Γιατί έχουν και ένα ζάρι περίεργο, μην τραυματιστεί εκεί στο παιχνίδι και πολύ κορυφή τραυματίζει, το χτύπα ξύλο. Λοιπόν, αυτή η εικόνα πρέπει να καλυφθεί των μεταγραφών. Δεν μπορεί να συνεχίσει χωρίς ακόμη ένα φόρ και στόπερ. Συζητούσαμε μήπως χρειάζεται το ΠΑΟΚ και χαφ. Φαίνεται ότι υπάρχουν έξι αυτή τη στιγμή. Η εξής έχει μέσα Θημιάνη, έχει μέσα Λουσέ, έχει μέσα τον από 27 Μεϊτέ,
0: Σαντα
1: Μαρία, Ζαφύρη. Έχει δηλαδή Καμαρά. Έχει δηλαδή, δεν έχει αυτόν τον οποίο θα ήθελε σε περίπτωση αλλαγή συστήματος. Γιατί ψιθυρίζεται και αυτό ότι θέλει να παίξει με 3-6-1 και θέλει ένα κανονικό εξάρι, ένα εξάρι σημείο αναφοράς. Αυτό για το οποίο συζητούσαν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Δεν φαίνεται να το έχει. Και αυτό ήταν σαν υποψία, παύλα, ερωτηματικό, παύλα, αστερίσκος, πως θα μπει σε διαδικασία ο ΠΑΟΚ να πάρει και εκεί παίχτη. Φορ θέλει να υπενθυμίσουμε ότι μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα μένουν και οι παίχτες από τα Εμιράτα στο παιχνίδι. Mm-hmm. Γιατί η μεταγραφική περίοδος τραβιέται λίγο πιο εκεί. Υπάρχουν πληροφορίες οι οποίες λένε για Λατινοαμερικάνο, για Φορ. Όλο αυτό το πράγμα. Φτάσαμε αρχές Σεπτέμβρη να συζητάει ο ΠΑΟΚ το αν θα πάρει Φορ. Να μείνει εκτός των στόχων του βασικού στόχου που ήταν η Ευρώπη και φυσικά έχει και τα πρωταθλήματα του και κυπέλλου. Για να τώρα να συζητάει για μεταγραφές. Είναι μια κουβέντα την οποία την έχουμε χιλιοκάνει, την έχουμε χιλιοαναλύσει, την έχουμε χιλιοπεί. Καλούνται να τη διαχειριστούν ο Λύση και οι άνθρωποι που είναι στο δικέφαλο του Βορρά, Μάτος Βιερίνια. Ακόμα φτάσαμε σε ένα σημείο να μην έχει πάρει στόπερ. Τα όσα διαβάζουμε, τα όσα γνωρίζουμε για τον Diego Costa δείχνουν ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος μπορεί να κάνει τη διαφορά στο κέντρο της άμυνας του ΠΑΟΚ. Μπορεί να είναι αυτός το σημείο αναφορά στο κέντρο της ασπρομαύρης άμυνας. Και από εκεί και πέρα, για το δεξί άκρο της άμυνας, έχουν στο μυαλό τους ότι μπορεί να παίξει και λέει ο Ελουστόντο. Οκ. Okay. Εμένα πάντα η κριτική μου στις ομάδες γίνεται βάσει των στόχων τους. Ο ΠΑΟΚ έχει στόχο τον πρωταθλητισμό. Βάσει στόχου του πρωταθλητισμού θα κριθεί. Ο Άρης έχει στόχο να πλασαριστεί και να μπει στις θέσεις της Ευρώπης. Βάσει αυτού του στόχου θα κριθεί. Διαφορετική κριτική θα κάνει τον ένα, διαφορετική κριτική θα κάνει τον άλλον. Και το κάνω αυτό σαν γέφυρα γιατί είδαμε τον Φαμπιάνο να φεύγει από το παιχνίδι προχθές υποβασταζόμενος. Και ο καθένας, όποιο Θεό πιστεύει, έκανε προσευχή για να μπορέσει να παίξει γιατί την Κυριακή με την ΑΕΚ. Το Σάββατο, συγγνώμη, με την ΑΕΚ. Το Σάββατο με την ΑΕΚ, 9 η ώρα. Μπορεί να δούμε δίδυμο, αν το αιμάτωμα είναι σοβαρό και δεν υποχωρήσει, να δούμε δίδυμο Σούταλο Γένσεν. Που ουρλιάζει ο κόσμος, ο οποίος είναι γκρινιάρης και μιλιάζει και είναι κακός και επιθετικός και γκρινιάζει να πάρουν στόπερ και δεν παίρνουν στόπερ.
0: Σούταλο Γένσεν, φίλε, αν το δεις αυτό. Με δεδομένο ότι η ΑΕΚ είναι γηπεδούχος, με το δεδομένο ότι η λογική λέει.
1: Έρχεται
0: από σοπαλία.
1: Με κράξιμο και τη διαιτησία.
0: Κράξιμο. Όχι και κράξιμο και.
1: Από τον κόσμο τους.
0: Τον κόσμο ότι, παιδιά, τι, εντάξει, ψηλώσαμε.
1: Βγήκαμε τσουλού και σβήσαμε.
0: Ναι, έχει πίεση. Έχει πίεση.
1: Ο Άρης έχει πει γενικά.
0: Εγώ το έχει πίεση από την ΑΕΚ, λέω, στον αγώνα.
1: Εγώ το λέω και διαφορετικά. Ότι ο Άρης έχει πίεση. Δεν είναι ένα κλαμπ το οποίο δεν έχει πίεση. Βλέπουν δηλαδή ότι χθες μπήκε. Είχε κανένα 8.000, 10.000 θα πω εγώ. 10.000 είχε μέσα στο γήπεδο, 8-10.000 πόσου είχε στο γήπεδο. Ο Άρης έχει πίεση σε όλους. Είτε είναι ο Γρηγορίου, είτε είναι ο Καρυπίδης, είτε είναι ο Ρίτσαρτς, είτε είναι ο Σαρόπλος, είτε όσοι είναι κοντά στον οργανισμό. Έχει πίεση, παιδιά. Δεν είναι παιδική χαρά. Και πρέπει να μάθουν να τα αποκρίνονται σε αυτό. Δεν είναι φυσιολογικό να λέμε. Σήμερα Δευτέρα, ότι δεν έχει στόπερ. Αν ο Φαμπιάνο έχει σοβαρό αιμάτωμα και χρειάζεται να μείνει μια εβδομάδα έξω, και τα λέμε από την επόμενη για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ εκτός έδρας. Υπάρχει πίεση εδώ, υπάρχουν αποτελέσματα, υπάρχουν ανάγκες, υπάρχουν στόχοι. Μην κοιτάς τώρα που έχει ρεπό πρωταγωνιστική στο Πελοκή πριν τον αγώνα με την ΑΕΚ. Να μην κοροϊδευόμαστε. Ούτε το γεγονός ότι βαφτίστηκε ο Γένσεν από το ξεκίνημα της προετοιμασίας στόπερ αποτελεί την κολυμπήθρα του Σιλοάμ στο κομμάτι της προσθήκης κεντρικών αμυντικών. Τελειώσαν αυτά. Η εικόνα ήταν καλή για τον Άρη, γιατί πρέπει να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Η εικόνα είναι για τον Άρη καλή. Είναι σημείο κλειδί το γεγονός ότι το pressing ψηλά από τον Άρη δίνει τη δυνατότητα στο Μανού Γκαρθία να πάρει ένα γρήγορο γκολ και να τον αναγκάσει τον Όφη να παίξει πιο επιθετικά. Είναι σημείο κλειδί που ο Βέλιο σταματάει τη φάση του νου στο πρώτο ημίχρονο που τσουγκρίζουν μεταξύ του Σκουτουφλάνο, Φαμπιάνο με τον Γένσεν και φεύγει ο νου στην κόντρα μόνος του. Και πάει απέναντι από το Βέλιο και το βγάζει ο Βέλιο. Σημείο κλειδί αυτό για να μην γίνει το μελέ στο δεύτερο ημίχρονο. Και φυσικά το γεγονός ότι ο Γρηγόριου επιλέγει να βγάλει επιθετικούς, να βάλει επιθετικούς. Δηλαδή βάζει Ράφα Μιρ. Θα μου πεις έχει άλλο να βάλει αμυντικούς. Έχει, αλλά βάζει Φορ. Βάζει τον Κατεβέρε. Βάζει τον Μιρ. Σε λέει θα το κυνηγήσω να πετύχω και δεύτερο γκολ. Παίζει ρόλο. και δεν είναι αγνώμονας ο κόσμος. Ο κόσμος χθες έδωσε 25 ευρώ και υπήρχαν, περιμένανε έξω από τα. Εδώ τώρα είναι πράγματα τα οποία, σαν Καρυπίδης, θες να βάλεις το εισιτήριο 15 ευρώ. Διαφωνούμε. Θα αλλάξει αυτό? Δεν θα αλλάξει. Θες να βάλεις 25 ευρώ, το βάλες. Το κρατάω στέσφατο, βάζω και τη διαφωνία στην άκρη, την έχουμε πει, την έχουμε υλοποιεί. Δεν είναι φυσιολογικό, αδερφέ, άλλος να δίνει 25 ευρώ. Να είναι έξω από το γήπεδο με το παιδί του, για να μπει στη θύρα 3 και να τον λέει ο σεκιουριτάς, δεν μπαίνεις με το παιδί στο γήπεδο που είναι 6 χρονών.
0: Πολύ άσχημο.
1: Δεν είναι φυσιολογικό από τα τουρνικέ τα οποία υπάρχουν να μην δουλεύουν δύο. Οκ, okay, τα ζητάς, μαγιά σου, τα ζητάς να τα πάρεις. Όλοι άρχισαν αυτοί που ήταν από το γήπεδο. Και αυτοί που δεν έρχονται να κερδίσει η ομάδα παρακαλάνε. Ασχέτως τι διαφωνίες που έχουν μαζί σου. Ζητάς 25, ναι, να τα πάρεις. Να μπουν στο γήπεδο, να δουν κάτι. Παίρνει ο άλλος 50 ευρώ για να πάει στα επίσημα. Ωραία. 50 ευρώ στα επίσημα για να δεις τον Άρσοφ. Το μισό plexiglass είναι πολυμερισμένο. Δεν βλέπουν το γήπεδο. Θα μου πεις, ο Αριανός πελάτης είναι. Ο Αριανός έχει δείξει ότι δεν είναι πελάτης, ρε φίλε. Και ότι στηρίζει την ομάδα, είτε παίζει το σουφλί, είτε παίζει με τη θύλα φιλότα. Αλλά ζητάς τα 50 ευρώ. Μαγιά σου, θα τα δώσει κάποιος. Να μπορεί να δει το γήπεδο. Είναι το μισό plexiglass θολωμένο, το άλλο μισό σπασμένο. Ναι, ρε φίλε, εντάξει. Έχετε πάρει έναν άνθρωπο και τον οποίο εγώ προσωπικά το σέβομαι, τον Άκτο τον Μπορτσαλίδη, ο οποίος είναι στο κομμάτι το εμπορικό και κάνει προσπάθεια, έχουν κάνει ωραία πράγματα. Μην κλωτσάτε και το 50 του αλουνού και το 25 του αλουνού σε γήπεδα που δεν μπορείς να πας τουαλέτα. Άντα, το γηπαιδικό για όλες τις ομάδες άλλων είναι πρόβλημα. Δεν μπορείς όμως να μην ζητάς στα πέταλα 25 ευρώ και στα επίσημα 50 και να μην βλέπεις γήπεδο.
0: Σε αυτό το κομμάτι με βρίσκει σύμφωνα απόλυτα και για τον Ηρακλή. Βέβαια, ο Ηρακλής έχει τη διαφορά με τον Άρη ότι δεν έχει δικό του γήπεδο. Είναι κρατικό. Όσον αφορά το θέμα τουαλετών, εύκολης εισόδου, παροχών κτλ. Έτσι, δηλαδή, ένα κηλικείο να έχει. Πρέπει να κάνεις τον γύρο του Καφτατζογλίου για να πας κάτω από τη θύρα που πάνε οι φιλοξενούμενοι, δηλαδή εκεί απέναντι από το βοηθητικό για να πάρεις ένα νερό ή ένα καφέ. Έτσι, δεν υπάρχουν μέσα. Κηλικεία ή να περάσει, αν υπάρχουν ακόμα, δεν ξέρω. Έχω χρόνια να του ζω.
1: Σποράς.
0: Καλοί σποράδες μας. Ροξάκι, καφεδάκι, σπαστό κτλ. Να πάρουμε. Και σε αυτό το κομμάτι που λες για τα εισιτήρια, που δεν θα αλλάξει προφανώς ούτε στον Άρη ούτε στον Ηρακλή, το τέλος του αγώνα πλησιάζει ένας δημοσιογράφος από τον Βόλο. Ναι. Δεν τον ήξερα τον άνθρωπο. Χαιρετίσματα να δώσω στον Γιώργο. Άξι, μην πω επίθετο. Το Γιώργο, ο οποίος έρχεται για τη Θεσσαλονίκη να περιγράψει και τα παιχνίδια του ΠΑΟ και του Άρη στα ντέρμπι, όπως με είπε, δουλεύει εκεί στο ραδιοφωνικό σταθμό. Το Βόλο και μου λέει: Γιάννη, τον Ιωάννη, ωραία, φίλε. Μου λέει, χωρίς να είναι ούτε Ηρακλής ούτε τίποτα, μου λέει: ρε φίλε, είναι κρίμα, μου λέει. Τι είναι κρίμα? Μου λέει: είναι κρίμα, λέει, ο Ηρακλής, λέει, με τέτοιο κόσμο που έρχεται τόσο μαζικά, ακολουθεί αυτά, να ταλαιπωρείται τόσα χρόνια και να μπαίνουν και τέτοιες τιμές εισιτηρίων, μου λέει. Να μην μπορεί να πάει στο Καφτατζόγλιο διπλάσιο και τριπλάσιο. Και εγώ δεν στάθηκα στο ότι ο Ηρακλής είχε κοντά στο διχίλιαρο, λίγο παραπάνω, γιατί είχε και στα επίσημα φίλους της ομάδος στο γήπεδο. Γιατί θεωρώ ότι με τον τρόπο ότι μικρύνει τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής τέτοιο κόσμο είχε πολλάκι στο παρελθόν και περισσότερο και πολύ περισσότερο. Εγώ στάθηκα περισσότερο και το μεσημέρι που μίλησα στο ότι υπάρχει συσπήρωση και καλή επαφή κόσμου, ομάδος, ματσάρι κτλ. Εκεί στέκομαι. Ότι πήγαν 3.000 σέρες και 2.500 στη Φιλαδέλφια. Όπως λέγει ο Κουτσούμπας, τι πιο συνήθες. Εντάξει, μην μικραίνουμε. Δεν είναι κάτι. Δηλαδή, θυμάσαι. Α, είσαι μικρός, δεν θυμάσαι. Κάποτε έπαιζε το 95. Κάναμε τώρα λίγο μια.
1: Ένα flashback. Ναι,
0: το θυμάμαι. Γιατί τότε ήταν ο Ηρακλής διεκδικητής της εξόδου του ΟΕΦΑ τότε. Και βγήκε ο Απόλλων Αθηνών. Mm-hmm. Η μοναδική συμμετοχή του τότε. Με το Βελέτζα 1-2 στη Λιβαδιά που βάλε γκολ με το κεφάλι. Βασικά δεν το βάλε με το κεφάλι, με τα αυτιά το βάλε. Να ξέρεις, αν μιλήσει με το Λευτέρη το Βελέτζα, θα σου πει αδερφέ με το αυτί το βάλα και μάλιστα πρέσει και το αυτί μου. Δεν άκουγα μετά την μπάλα έτσι πως τη βρήκα. Αυτό σου λέω τώρα είναι αληθινό. Δεν έχω μιλήσει με το Βελέτζα. Ναι. Όταν άνοιξε το πλάνο, θυμάσαι, στη Λιβαδιά, έδειχνε ξέρω εγώ 1.500-2.000 Απολωνιστές. Ήταν κάτι πρωτόγνωρο, έλεγε εσύ. Πού τους βρήκε ο Απόλλων, ξέρω εγώ, 2.000, κατάλαβες. Δηλαδή είναι και το τι ομάδα υποστηρίζει και το τι ομάδα είναι. Δηλαδή δεν σου κάνει.
1: Όχι.
0: Πήγα στο Βόλο. Και πήγε 2.000 κόσμος. Είναι πρωτόγνωρο? Όχι.
1: Θα ξαναγίνει? Ναι.
0: Τι είναι όμως, όχι πρωτόγνωρο, τι είναι όμως, γιατί το συζητούσα μετά και με ένα φίλο που πήγα μαζί στο Βόλο. Ότι φίλε, ο κόσμος του Ηρακλή, αυτό δεν έχει καμία δόση ούτε κλειψίματος τίποτα, μακριά από μένα. Φίλε, πήγε δεύτερη αγωνιστική στο Βόλο. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε έξοδα, τα διόδια για όσους ξέρουν είναι 30 ευρώ. Μιλάμε το τελευταίο πριν το Βόλο, πριν στρίψει για Βόλο, 4,70. Το είχα αφήσει 3,95. 5 ευρώ το τελευταίο. 4,70. 30 ευρώ είναι πανέλα. Βάλε βενζίνες, βάλε κάτι να φας. Μιλάμε μια κατοστάδα στο νερό, έτσι. Εκτός άμα τα σπάσεις, ρε παιδί, και πάλι είναι έξω. Και πας δεύτερη αγωνιστική, φίλε, χιλιάδες κόσμος, σε μια χρονιά που ξέρεις από την αρχή, από προημίου, ότι ούτε ποτάθλημα θα πάρεις, ούτε τετράδα θα μπεις, ούτε κύπελο θα διεκδικήσεις, γιατί είσαι εκτός. Και η λογική λέει ότι πας για να, να μείνεις στην κατηγορία όσο γίνεται πιο εύκολο και όσο καλύτερα
1: μπορείς να πας. Δηλαδή,
0: καταλαβαίνεις, δεν είναι ότι είναι ο πάντος μιας ομάδας ο οποίος ξέρει ότι εγώ ρε φίλε τετράδο θα πάω, θα διεκδικήσω, θα κάνω, θα πάω, θα βγω μια Ευρώπη. Το είναι το μεγάλο ας πούμε κέρδος του Ηρακλή και στο προχθεσινό παιχνίδι.
1: Εμένα η σκέψη μου είναι ότι ας δώσουν τη δυνατότητα στον κόσμο ο οποίος θα πάει στο πέταλο, γιατί... τώρα αυτό που θα πω.
0: 7.500 εισιτήρια όφη. 7.600. Ρεκόρ λέει.
1: Ναι, θα παρεξηγηθεί αυτό.
0: Γιατί
1: που θα
0: είμαι
1: πω,
0: 50 αλλά... ευρώ και εγώ 100 μπούσεις. Και καλά έκανε.
1: Έτσι. Το που θα πω τώρα θα παρεξηγηθεί, αλλά τα πέταλα για τις ομάδες είναι οι κυψέλες του καλώς εννοούμενου παδισμού. Δηλαδή εκεί είναι ένα παιδάκι το οποίο θα ξεκινήσει, θα κάνει τα πρώτα βήματα. Θα πάρει ο μπαμπάς στο παιδί, θα πάει πρώτα σιγά σιγά στο πέταλο. Λίγο να μεγαλώσει θα κάνει και μια μεταφορά, θα πάει σε μια άλλη θύρα κλπ. Αλλά τα πρώτα σου βήματα, δηλαδή ένας μπαμπάς όταν θα πρέπει να δώσει 50 ευρώ για να πάρει το 13χρονο παιδί του για να δει το Άρη Σόφι, όχι ρε φίλε.
0: Πόσο ήταν στη 2?
1: 2 θα σου πω.
0: 35.
1: 30, ναι, δηλαδή να πας στη 70 ευρώ, πάρεις το 13χρονο παιδί.
0: Α, 35 χρεώνεται και το παιδί.
1: Τώρα σου πω, μέσω.
0: Δεν είναι λίγο στο μισό, κάτι, μέχρι μια ηλικία. Γιατί και αυτό είναι πρόβλημα.
1: Το πω αμέσως.
0: Κανονικά για μένα μέχρι μια ηλικία πρέπει να είναι δωρεάν. Ή αν δεν γίνεται δωρεάν, γιατί νομίζω δεν πρέπει, νομίζω ισχύει ότι δεν μπορεί να μπαίνουν δωρεάν, το βάλει 5 ευρώ. 10. Το χαμηλότερο. Πόσο είναι το πλαφόν. Για να μην πω και κάτι το οποίο δεν ισχύει, έτσι.
1: Δώσε μου λίγο χρόνο γιατί θέλω να τα πω ακριβώς.
0: Βρε το πέταλο, πες στη θύρα 1. Πρέπει ο πατέρας να πάει. Με το γιο του, Άρη Σόφη. Πρέπει να δώσει 50 ευρώ. Έτσι. Αυτό μου λες τώρα.
1: Λοιπόν,
0: και στον Ηρακλή το αντίστοιχο θα, είναι, θα δούμε πώς θα είναι τα εντός έδρας. 25, 30, 35.
1: Ναι, γιατί ναι. Για να είμαστε ας πούμε ενεκτικό κόστος τώρα για τις θύρες. Τώρα θα το δούμε αμέσως. Συγγνώμη για την
0: κατάσταση. Είναι πάντως πολύ μεγάλο το κόστος. Την άρεση, τα μάστε τώρα. Όταν μιλάμε τώρα για μεροκάματα 30 και 40 ευρώ την ημέρα, να δώσει τώρα 50 ευρώ. Συν άμα θέλει ο πιτσιρίκα. Δεν το πιτσιρίκα, θα τον πάρει κάτι, ρε Μιχάλη. Εμείς οι γονείς μας πήγαμε στο γήπεδο. Πώς πήγαμε, μόνοι μας ξεφυτρώσαμε. Δεν μας πήγαινα. Δεν θέλαμε σαντουιτσάκι, δεν θέλαμε το κάτι τη μας. Να πιούμε το χυμό μας, το έτσι μας. Αν πας σε καμιά μπουτίκ, πατέρας, πάρε και κάτι μπαμπά, πάρε μου και κάτι από την μπουτίκ.
1: Δηλαδή, βλέπω τώρα εδώ ότι για το πέταλο
0: ναι.
1: Είναι 25 ευρώ.
0: Ωραία.
1: Στις θύρες 1 και 3.
0: Ωραία δεν είναι, αλλά ναι, που λέει κουβέντα.
1: Απλά θέλω. Η τιμή του παιδικού εισιτηρίου είναι στα 5, απλά δεν ξέρω μέχρι πόσο χρονών είναι.
0: Οκ. Okay.
1: Θέλω να δω απλά μέχρι πόσο χρονών είναι για το κομμάτι το συγκεκριμένο. Για να μην πω κάτι που δεν ισχύει και τους αδικήσω τους ανθρώπους. Θα το βρω όμως και θα το μεταφέρουμε γιατί. Είναι κάτι το οποίο είναι σημαντικό.
0: Φυσικά είναι σημαντικό.
1: Είναι σημαντικό τώρα. Συγγνώμη για την καθυστέρηση. Να, ορίστε. Εγώ, ορίστε, πήγα το γιο μου. Ευχαριστώ πολύ, το φίλο του Βαγγέλη. Καλησπέρα, πήγα εγώ με το γιο μου. Γήπεδο μέχρι 14 ετών είναι 5 ευρώ για τα παιδιά.
0: Ωραία.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βαγγέλη, για να μην πω κάτι που δεν ισχύει.
0: Πολύ καλή τιμή.
1: Μπράβο.
0: Πολύ καλή. Εκεί πρέπει να είναι.
1: Άρα ουσιαστικά, αν πα στη θύρα 3, ας πούμε, ή στη θύρα.
0: Ωραία,
1: 1,
0: 30 ευρώ.
1: Είναι 25 συν 5
0: μέχρι
1: 14 χρονών.
0: Okay.
1: 25 ευρώ στην 3, λέω ο φίλος ο Βαγγέλης και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα. Συν 5 ευρώ τα παιδιά μέχρι 14 ετών.
0: Το 5 ευρώ το είναι καλό. Το ακούω.
1: Οπότε
0: πολύ καλά, το χαιρετίζω.
1: Οπότε σουβλάκι λέει ναι, μα λέει ο φίλος ο Βαγγέλης.
0: Ναι.
1: Ουσιαστικά λοιπόν.
0: Ουσιαστικά εν κατακλείδη στο 30 ευρώ. Μπαμπάς και γιος μέχρι 14, γιατί μιλάμε για πιτσιρίκια που εκείνη την πλάθεται αυτά, τον μαθαίνεις να πηγαίνει, να γουστάρει ήρεμα και ωραία, όχι με τρέλα, να δει την αγαπημένη του ομάδα, είναι στο 30 ευρώ. Ναι. Βάλε κάτι, αφάσκα. Ένα σαραντάρι το έχεις νερό. Νερό. Για Άρη Σόφι. Ή για αύριο μεθαύριο, που με ενδιαφέρει, για Ηρακλής Λεβαδιακός. Για Ηρακλής Πανετολικός.
1: Κάνουμε απλά τη σύνοψη, ναι, για να μην περάσει κάποια λάθος πληροφορία. Άρα, λέω ότι για τη θύρα 3 και τη θύρα 1 στα πέταλα ουσιαστικά.
0: Ωραία.
1: Ένας μπαμπάς με ένα παιδί μέχρι 14 ετών, 25 συν 5, 30. Για να μην δημιουργηθούν παρεξηγήσεις ή θεωρηθούν ότι υπόθηκε κάτι λάθος. Από το και το μήνυμα του φίλου του Βαγγέλη. Εδώ λοιπόν σημαίνει ότι σε ένα ντέρμπι που περιμένουμε να δούμε τις τιμές, δηλαδή έρχεται το παιχνίδι με τον Ηρακλή που είναι Tier Alpha. Εκεί, ναι, θα δούμε πλέον τις τιμές πώς θα είναι στα ντέρμπι. Δηλαδή Ηρακλής, ΑΕΚ, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός είναι οι πέντε ομάδες με τις οποίες είναι Tier Alpha τα εισιτήρια.
0: Ναι.
1: Το να πας να δώσεις αυτό το κόστος του εισιτηρίου στο Άρης και Φυσιά, στο Άρης Όφη, στο Άρης Αστέρας Τρίπολης, για μένα το 30 ευρώ με ένα παιδί είναι υπερβολή. Θα μου πεις τι θέλεις να είναι. Δηλαδή όταν πέρσι το Άρης Παναθηναϊκός έκανε 15 ευρώ για να μπει στο παιχνίδι, φέτος το Άρης Όφη 25 έχει απόσταση. Εν πάση περιπτώσει,
0: η λογική λέει ότι με αυτές τις τιμές στο Tier Α και στο Tier Β, το 25 ευρώ στη θύρα 3, γιατί η θύρα 1 δεν ξέρουμε, μπορεί να δοθεί στους φίλους του Ηρακλή αναλόγως και μακάρι την απόφαση. Ναι, μακάρι φυσικά και ο Άρης να πάρει στο δεύτερο γύρο τα ιστορία που αντιστοιχούν. Η λογική λέει ότι το 25 ευρώ δεν θα είναι 25.
1: Όχι.
0: Στην πρώτη ζώνη των αγώνων. Έτσι.
1: Δεν θα είναι μήνυμα 30.
0: Εκτός αν το κρατήσει ίδιο για τους οργανωμένους και τσιμπήσει τις άλλες.
1: Αφού το ξεκαθάρισε ήδη. Ότι μόνο η RB είναι αυτή η αγώνα.
0: Άρα το λιγότερο θα είναι 30. Το λιγότερο.
1: Μήνυμα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και δεν πιστεύω ότι θα κάνει διαχωρισμό για 5 ευρώ. Εκτός αν θεωρεί ότι με αυτό το. Δεν θέλω να το προβλέψω. Θα πω όμως ότι η εικόνα του ανθρώπου ο οποίος έπρεπε να μπει στο γήπεδο με τα τουρνικέ, η ταλαιπωρία, όλο αυτό το κομμάτι δεν είναι θέμα μύρλας. Είναι θέμα ότι δίνει 25 ευρώ και 5 το παιδάκι 30 για να μπουν στο γήπεδο. Δεν είναι θέμα μύρλας. Είναι πρόβλημα. Ούτε γκρίνιας.
0: Κάτι άλλο που ήθελα να πω, άσχετο με αυτό που μιλάμε τώρα για τα εισιτήρια. Γιατί είπες πριν για το κύπελο, κάτι για τον Άρη, είπες για το πελοκί, το είπες. Ρε φίλε τώρα, ποιοι βγάζουν τις ώρες των αγώνων.
1: 10
0: και 4 πάω κόφι. Ρε παιδιά, είμαστε σοβαροί τώρα.
1: Ασύλληπτο.
0: Καθημερινή. 10 και 4. Το μάτσα τελειώσει, καλές 12. Συνεντεύξεις μάμου σου του. Δηλαδή μιλάμε, θα φύγουμε.
1: Μία ώρα.
0: Μία ώρα. Τα ξημερώματα. Ρε, πάμε καλά.
1: Champions League. Αγωνικά.
0: Πάμε καλά για αγώνα κυπέλου.
1: Κύπελο σώμα.
0: Όμιλο, εντάξει, γάμο, ρε. Λες και.
1: Όχι.
0: Α, ναι. Που και πάλι και με τελικό, τι είμαι τελικό. 10 και 4. 9 η ώρα.
1: 9 η ώρα και τελειώσαμε.
0: 10 και 4.
1: Ελά τώρα.
0: Ποιο τα βγάζει αυτά, ποια μυαλά τα αποφασίζει.
1: Λοιπόν, σε πω, δηλαδή θέλει ένα φίλο του ΠΑΟΚ να έρθει από την επαρχία να δει την ομάδα.
0: Δεν έρχεται.
1: Δηλαδή κάποιο ο οποίο θα έρθει από τη Δράμα.
0: Τρελώσεις,
1: να δει το ΠΑΟΚ κόφι, α πούμε.
0: Τρελώσει και να γυρίσει πάλι πίσω να δουλεύει το πρωί. Τι λες, ποιο το κάνει αυτό.
1: Θα με πει, άμα ήταν 9, μπορεί και να ερχόταν. Ξέρω εγώ, ή μια ώρα μπορεί.
0: Ελά ρε τώρα, ώρες δηλαδή, είναι αυτές τώρα.
1: Δεν είναι θέμα γκρίνια,
0: δεν
1: πειράζει.
0: Δεν είναι γκρίνια. Λογική είναι αυτό. Τι γκρίνια τώρα. 14 τώρα, αγώνα κυπέλου τώρα, σε παρακαλώ. Εντάξει. Μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Και με τα εισιτήρια και με τις ώρες και αυτά δεν είναι γκρίνια. Εντάξει, οκ, okay, καταλαβαίνουμε το ποδόσφαιρο εξελίσσεται, είναι προϊόν, είναι εμπόριο κτλ. Ναι, και τα διαρκεία. Δείχνει την αγάπη και αυτά. Εντάξει, δεν είναι όλοι να πάρουν διάρκεια. Δεν μπορούν να πάρουν διάρκεια. Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα. Θέλω να πάρουν και μεμονωμένα εισιτήρια. Μην το ξεφτελίζει. Αυτές τις τιμές.
1: Λέω, φίλος ο Μπάμπης.
0: Τι κάνει εθνική τρένο. Τρένο.
1: Το ποδόσφαιρο μόνο λαϊκό άθλημα δεν είναι φυσικά και δεν είναι για τον κόσμο. Εμείς από την επαρχία θέλουμε ένα μεροκάματο και παραπάνω χωρίς φαγητό ή καφέ. Θέλει ένα δεκάωρο για ένα μάτς. Εν τω μεταξύ.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
5: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Παράθυρο στα σπορ.
4: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Χρύσανθος Δοβλέτογλου. Αγωνία επικρατεί στις τάξεις του ΠΑΟΚ για τον Παντελή Χατζηδιάκο, ο οποίος αντικαταστάθηκε αναγκαστικά στην ανάπαυλα της αναμέτρησης με τον Ατρόμητο λόγω ενοχλήσεων στη γάμπα και θα υποβληθεί αύριο σε εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος του προβλήματος. Στον ΠΑΟΚ σε πρώτο πλάνο βρίσκεται η υπόθεση της ανανέωσης του Γιάννη Μιχαηλίδη. Σύμφωνα με πληροφορίες του metrosport.gr, υπήρξαν νέες επαφές με τον Έλληνα στόπερ για νέο πολυετές συμβόλαιο με ετήσιες απολαβές που θα προσεγγίζουν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Ο Λιονέλ Μέση ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο Instagram την απόσυρσή του από την Εθνική Αργεντινής. Μετά από 207 συμμετοχές, 125 γκολ, 68 ασίστ, ένα παγκόσμιο κύπελο και δύο Κόπα Αμέρικα. Στον Άρη, εξετάσεις του Φαμπιάνο έδειξαν ότι έχει υποστεί αιμάτωμα στον μυρό και η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί μέσα στις επόμενες 48 ώρες. Η δεύτερη αγωνιστική της Super League ολοκληρώνεται σήμερα με τον Λεβαδιακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό αυτή την ώρα. Στο ημίχρονο, οι πράσινοι προηγούνται με 0-1. Στα μεταγραφικά του Παναθηναϊκού, ο Άγιαξ φέρεται να αποσύρθηκε από τη διεκδίκηση του ΝΑΗ. Και ισπανικό δημοσίευμα υποστηρίζει πως οι πράσινοι έχουν καταθέσει την καλύτερη προσφορά για την απόκτηση του Μαροκινού. Στο μπάσκετ, κρίσιμο παιχνίδι είναι σε εξέλιξη για την Εθνική Ελλάδα απέναντι στην Ισπανία για τη δεύτερη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027. Με τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου, η Εθνική μας προηγείται με 67-58. Ο Αντρέα Τρινκέρι, μετά τη φιλική νίκη του ΠΑΟΚ με 90-71 επί του Βίκου Ιωαννίνων στο Μέτσοβο, στάθηκε στο νέο προπονητικό κέντρο του Δικεφάλου. Ο Ιταλός τεχνικός το χαρακτήρισε σημείο καμπής και υπογράμμισε τη σημασία του για τη βελτίωση των παικτών και την ανάπτυξη των νεαρών αθλητών. Ο Ηράκλης επικράτησε του Άρη με 72-62 στο Νικ Γκάλις Χολ σε φιλική αναμέτρηση που είχε προπονητικό χαρακτήρα και διεξήχθη σε 4-8 λεπτά. Πρόβλημα στον καρπό του δεξιού χεριού αντιμετώπισε ο Σαράντης Μαστρογιαννόπουλος, ο οποίος αποχώρησε προληπτικά. Ξανά στο ποδόσφαιρο απορρίφθηκε από την πειθαρχική επιτροπή της ΕΠΟ η ένσταση του Αστέρα κατά του Λεβαδιακού για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή στο μεταξύ τους παιχνίδι για το κύπελο. Ο Λεβαδιακός είχε επικρατήσει με 2-0 και εξασφάλισε την πρόκριση στη League Phase. Τέλος, για τον τραυματισμό του Γιάννη Κωνσταντέλια μίλησε ο προπονητής της Ντόρτμουντ Νίκο Κόβατς. Όπως ανέφερε, ο Έλληνας ποδοσφαιριστής είναι απογοητευμένος, όμως παραμένει πεπισμένος ότι θα επιστρέψει πιο δυνατός και ακόμη καλύτερος. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.
5: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
6: Τι παίζεις εκεί?
7: Δωροστροφό της Novibet.
6: Δωροτροχό?
7: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
6: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
8: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Την Express Cleaning την ξέρεις.
10: Σωστά.
11: Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
9: Και πώς λέγεται?
11: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
9: Security δηλαδή.
11: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
9: Μπράβο. Και από τιμές?
11: Απλά ασυναγώνιστες.
12: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
11: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
10: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
13: Ποιος καλέ?
10: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
13: Και σε παίρνει αυτή?
10: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
13: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
14: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
15: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
16: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
17: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
18: Ο Δίας σε καλεί.
19: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ο Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: φορά εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: 38 λεπτά μετά τις 8, όλα μέσα. Μιχάλης Αρόπουλος, Γιάννης Ερβίνης, Σωτήρης Δασκαλάκης μαζί σας. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Εθνική Ελλάδος, Εθνική Ισπανία 69, 67 και 45 πριν το τέλος του αγώνα. Λεβαδιακός Παναθηναϊκός ξεκίνησε στο δεύτερο ημίχρονο. Είμαστε στο δεύτερο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου. Παραμένει το 0-1 με το αυτογκόλ που πέτυχε ο Κωστή στο τρίτο λεπτό.
1: Το Μητροπολιτικό Κολέγιο με ιστορία από το 1982 είναι σήμερα το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Με περισσότερα από 100 προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών σε 12 πανεπιστήμια, προσφέρει ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές.

0: δύο ειδήσεις οι οποίες είναι στενόχωρες. Βέβαια, η μία είναι στενόχωρη για άλλο λόγο. Δηλαδή, ήταν κάτι το οποίο στη μια περίπτωση ήταν αναπόφευκτο, θα γινόταν. Στην άλλη, δεν ήταν κάτι τέτοιο. Και αναφέρομαι στο σημαντικό και άσχημο το τραυματισμό του Κωνσταντέλια. Δηλαδή, με το που πήγε, άρχισε να δείχνει με την μπάγκεν κάποια πράγματα. Βάζει γκολ με το Αβούργο. Παθαίνει τη ζημιά. Σοβαρή, το χιαστό. Άρα μιλάμε για ένα εξάμηνο από ό,τι άκουσα και το μεσημέρι το κύριο Οικονομίδη. Περαστικά, Σιδερένιος, να γυρίσει γερός.
1: Πραγματικά κρίμα.
0: Ναι, πραγματικά κρίμα. Για όλους τους ποδοσφαιριστές, όχι μόνο για τον Κωνσταντέλια. Αλλά εντάξει, ειδικά για τον Κωνσταντέλια, τώρα μόλις πήγε στη Γερμανία, μόλις μεταγράφηκε, είναι πολύ άσχημο. Εντάξει, είναι νέος, θα γυρίσει, δυνατός. Αυτά τα κλασικά, ψυχολογία να έχει καλή. Και η δεύτερη είδηση. Διαφορετική βέβαια, γιατί εδώ λέω ότι ήταν κάτι το οποίο ήταν αναπόφευκτο, θα γινόταν. Ναι. Έγινε γνωστό σήμερα ότι ο Μέση ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την Εθνική Αργεντινή. Εντάξει, οκ, στα 39.
1: Ποιο είναι το θέμα.
0: Όχι, τίποτα, ρε παιδί μου. Γι' αυτό.
1: Πού,
0: τι. Γιατί, πού.
1: Είστε ένα χώρο γι' αυτό.
0: Για του φίλου τη Αργεντινή, ρε φίλε, και για αυτού που ήταν.
1: Τι,
0: να...
1: ότι.
0: Τώρα, τι μαγκιά είναι αυτή τώρα, δεν κατάλαβα τώρα. Τι στυλάκι είναι αυτό τώρα, για να κερδίσει τι. Να πούνε τι, ο
2: κύριο. Αποσύρθηκε ο Μέση. Εκεί! Ποιος αποσύρθηκε, ο Βελέτσας?
0: Το Λευτέρη λίγα λόγια.
2: Ωραία, άστο το Βελέτσας. Ο Ηλίας ο Σολάκης αποσύρθηκε.
0: Ο Ηλίας φοβερός.
2: Ποιος, ο Ζαχαρόπουλος?
0: Πού έπαιζε ο Ζαχαρόπουλος?
2: Τη Χαλκιδόνα.
0: Μας και τη Χαλκιδόνα. Τα γάρι.
2: Ποιος από, ο Ρολάτο Ζαΐμι?
0: Κτάρα.
2: Ναι, ποιος, τι?
0: Σας απαντήσω τώρα.
2: Δεν
0: μπορώ να σου απαντήσω τώρα όπως πρέπει, γιατί είμαι στον αέρα. Κλείς τα μικρόφωνα να σου απαντήσω ποιος.
2: Ο Μουτσοτρίγκο αποσύρθηκε, μωρέ. Εντάξει, το κάνατε θέμα.
0: Έμαθε τον Μουτσοτρίγκο κιόλας.
2: Το κανελάκι πήγε στο αεροδρόμιο. Όχι το δικό μας.
0: Συγχωρέθηκε ο Χατζής.
2: Όχι το δικό μας. Μήπως ήταν λίγο offside. Δημήτρη, μήπως είναι offside.
0: Στο αλήθεια του μήνυμα παιχνίδι. Ιωνικός Ολυμπιακός με το ταβερνόξυλο κάτω στη νύχια. Ο Μπάγκεβιτς και λέει ο Αντωνόπουλος είναι ο τισέρτ. Λέει όχι εδώ τι γίνεται και συνεχίζει με το μικρόφωνο. Ο Μπάγκεβιτς κοιτάει έτσι. Ξύλο της Αρκούδας εκεί κατά τα είδες. Ανατολάκης, Πέτρος Κόκαλης, μπράβη, ξεμπράβη, Ιωνική, Ολυμπιακή.
2: Πατητήρι.
0: Συγχωρεμένος φροντιστής ήταν βοηθός ο Γέμελος του Ιωνικού, Σοκράτης Γέμελος, για όσοι μούνται. Και να λέει ο Δημητρακόπουλος το διετή. Ο Δημητρακόπουλος θα σε βάλει φυλακή εσένα. Θα το θυμάσαι ο Δημητρακόπουλος, θα σε στείλει φυλακή.
2: Σε ποιος αποσύρθηκε, ο Μέση, και το κάνατε θέμα ολόκληρο, μωρέ. Λες και αποσύρθηκε ο Νέρι Καστίγιο.
1: Σε ενοχλεί ο Καστίγιο, σας πονάει.
0: Νέρι.
1: Πονάει ο Νέρι.
0: Πέρασε και από τον Άρη.
1: Ψαρεύει μπαρακούντα ο Νέρι.
0: Ωραίος ο Νέρι.
1: Είναι...
0: Αδείξε τον εαυτό του.
1: Είναι ψαράς. Αδείξε, καλά. Εντάξει.
0: Πολύ ταλέντο, αλλά.
1: Πανάκριβε και μεταγραφή, νομίζω καμιά 15 χαρτιά από τον Ολυμπιακό Σαχτάρ. Mm. 15, μπορεί και παραπάνω, τόσο πρέπει να ήταν. Λοιπόν, όπως και να το. Το στενάχωρο είναι επίσης τώρα για δύο ειδήσεις. Ότι το ένα είναι για την Κοσμοτέ, η οποία βγήκε και ζήτησε συγγνώμη για το βίντεο. Το οποίο είχαν κάνει με τους φίλους του Ολυμπιακού να υβρίζουν τους.
0: Τι είδα, ποιες τα. Δεν τα βλέπουν, ρε φίλε αυτά. Πώς τα περνάνε αυτά.
1: Θα σου πω ότι συμβαίνει πολλές φορές. Που δεν το δικαιολογώ κανένας, έτσι θα καταλάβουν και που το πάω. Πολλές φορές βγάζει ένας τεχνικός, ακούει κάτι βοή και τα λοιπά. Λένε αυτό έχει καλό, το πάρουμε, το βάλουμε.
0: Ναι.
2: Αυτός που το παίρνει και το βλέπει. Δεν μπορεί να το βάλει στα αυτιά του να πει τι λένε εδώ αυτοί. Όποιοι κι αν είναι, τι φοράνε άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε καραβάκια στο γέντρο. Τι λένε αυτοί. Δηλαδή θα βγει αυτό να παίξει. Δεν ακούς. Εβλέπεις. Εβλέπεις. Δηλαδή θα βγει και θα βρίζανε χορό οι άλλοι. Βάλε ένα σύνθημα άλλο. Είσαι στο μυαλό και ξέρω εγώ χίλια συνθήματα. Όχι, κάθε μάτι. Πρέπει να βάλεις αυτό. Και καλά, και ενεργοποιήθηκε και ο ΑΣΠΑΚ. Έστειλε και τη διαμαρτυρία του. Και υπάρχει κάτι ακόμα.
0: Mm-hmm.
2: Γίνονται κάποιες καταγγελίες για αστυνομική βία στο Περιστέρι.
0: Στο Ατρόμητος ΠΑΟ.
2: Ναι.
0: Α, okay, δεν το άκουσα, δεν το ξέρω.
2: Επειδή ακόμη δεν το έχω διελευκάνει το συγκεκριμένο, θα πω το εξής. Είχαν γίνει κάποια επεισόδια για όσους θυμούνται.
0: Ατρόμητος Άρης.
2: Σε ένα Ατρόμητος Άρης με ένα βίντεο που κυκλοφόρησε με πολύ το ξύλο.
0: Πάρα πολύ.
2: Και απρόκλητο ξύλο στην προηγούμενη περίπτωση.
0: Πολύ, πολύ ξύλο.
2: Στην εκπομπή έχετε ακούσει γενικά να ξεφωνίζονται και οπαδοί, αλλά γενικά όσοι θεωρούμε ότι κάνουν το λάθος. Δεν θέλω να πιστέψω ότι για δεύτερη φορά πάλι στο ίδιο γήπεδο

0: πάλι προκύπτει κάτι απρόκλητο. Είναι σημαντικό να το δούμε.
1: Κοίταξε, πολλές φορές και οπαδοί ξεφεύγουν.
0: Πολλές φορές.
1: Πάρα πολλές.
0: Και γι' αυτό έχουμε ακούσει και έχουμε πει πολλές φορές κι εμείς.
1: Εννοείται.
0: Ότι ρε φίλε, όταν θα ξεφύγεις.
1: Και κάνουν και μανούρες κτλ.
0: Θα πρέπει να την πληρώσεις.
1: Ναι. Συγκεκριμένη περίπτωση με τον κόσμο του Πάουκ, δεν ξέρω αν έγινε και τι έγινε. Στο συγκεκριμένο που λέω για τον Άρη, επειδή έχω δει το βίντεο αυτό που κυκλοφόρησε πάρα πολύ, πραγματικά μου έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Γιατί είναι έξω από το γήπεδο του Περιστερίου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και είναι οπαδοί του Άρεως. Έτσι. Οι οποίοι είναι μαζεμένοι και δεν βλέπω ούτε ανταλλαγή. Ξαφνικά βλέπει τα μάτια σε μια απόσταση και εκεί που βλέπει το βίντεο
0: πηγαίνει μουχτικά. Στο μουλοχτό, έναν
1: ξεκινάει μια κλωτσοπατινάδα με τα γκλόπ και τα λοιπά. Μέχρι και για όσου έχουν το βίντεο, βγαίνουν κάτοικοι από τα παράθυρα και λένε: ε, παιδιά, τι κάνετε, ρε, τα παιδιά και τα λοιπά.
0: Εντάξει, είναι ένα βίντεο το οποίο για όσου το έχουν τσεκάρει, πρέπει να μπείτε να δείτε. Οπότε, με αφορμή αυτό, επιφλασσόμενο κιόλα, καθότι δεν ήμουν παρόν ή δεν έχει κυκλοφορήσει κάποιο αντίστοιχο βίντεο, καλό είναι να έχουμε το μυαλό μα και προ αυτή την κατεύθυνση. Γενικά. Ξεφεύγουν τα πράγματα και όταν ξεφεύγουν θα είμαστε εδώ και θα το λέμε. Όπως επίσης ξεφύγανε, μαθαίνω. Mm. Στο κομμάτι του φαγητού, στα τσιπουράδικα του Βόλου πρέπει να είναι εκεί.
1: Εκεί στα τσιπουράδικα του Βόλου
0: πρέπει να γίνανε χιδεότητες.
1: Ναι, γίνανε αθλειότητες.
0: Ασχημόνιες κάποιες το χαρακτήρα.
1: Και στο λιμάνι του Βόλου αλλά και στη Νέα Ιωνία που κινήθηκα υπήρχαν παντού οπαδοί του Ηρακλή. Δηλαδή. Νομίζω
0: και
1: ότι
0: δήμαρχοι,
1: ναι, οι ιδιοκτήτες Ουζερή και ταβερνών πρέπει να βγάλουν ένα ευχαριστήριο. Και στο λαό του Ηρακλή να πούνε ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους θέλουμε κάποια στιγμή να ξανασυναντηθούμε. Τώρα θα είναι στο 5-8, θα είναι στο 9-14, δεν ξέρω.
0: Μακάρι,
1: την νέα χρονιά. Για να έρθουν πάλι μαζικά να τονώσουν την αγορά. Είχε πάρα πολύ κόσμο και στα μαγαζιά. Εγώ κινήθηκα βέβαια στην περιοχή της Νέας Ιωνίας για τους ψαχμένους.
0: Γνωστό Νεοϊωνίτης.
1: Βέβαια και τα λοιπά. Πέρασε και από την Κλούβα. Από όπου. Τι γήπεδο είναι αυτό. Τι είναι αυτό που είναι.
0: Πιστεύεις.
1: Δηλαδή περνά και λε τώρα, άμα το ξέρει, λε αυτό, τι είναι αυτό. Δεν μπορεί να είναι γήπεδο
0: το
1: αυτό.
0: Το Κλουβί το ναι. Κατατάσσεις σε πιο δύσκολο γήπεδο από τη προοδευτική.
1: Το ίδιο, η ίδια κατηγορία είναι.
0: Ίδια γιατί
1: κατηγορία.
0: Και εκεί το να βγεις λέει από τη φυσούνα τη προοδευτική.
1: Για
0: είναι...
1: να μπει στο γήπεδο της Νίκης Βόλου, περνάς και από τον δρόμο, μια πορτίτσα, 2x2, έχει από πάνω ροχάλα. Ναι, ροχαλίδι.
0: Τι ροχάλα, ρε Γιάννη.
1: Ναι, μωρέ, όταν εσύ λες τα μελέκα αυτά δεν σε πειράξει, τώρα σε πειράξει η ροχάλα. Εντάξει, ωραία. Έχει.
0: Πτύελο.
1: Έχει φτισιά.
0: Σιελορόι.
1: Ναι. Ναι. Λοιπόν, κοίταξε, εντάξει. Αν πας σε μαγαζιά που είναι λίγο ψαχμένα, ρε παιδί μου, και έτσι.
0: Ναι, εσύ τι σχέση έχεις με τα ψαχμένα.
1: Εγώ πήγα σε ψαχμένο πολύ. Και όσοι θέλουν να πάνε στο Βόλο.
0: Ναι, για να σε δω λίγο. Δεν είσαι για ψαχμένο.
1: Δεν θέλω να πω το μαγαζί στον αέρα, δεν γίνεται τώρα.
0: Έτσι όπως σε βλέπω.
1: Ας με πάρουν τηλέφωνο να με στείλουν μήνυμα να του πω εγώ που θα πάνε.
0: Έλα, ρε Γιάννη, αλήθεια.
1: Έχει σχέση πάντως το όνομα του μαγαζιού με τον Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Οπα.
1: Μόνο αυτό μπορώ να πω.
0: Ένα μήνυμα και προχωράμε.
1: Όχι, δεν είναι το μαγαζί του Άδωνη. Δεν είναι ούτε όχι. Έχει, είναι μετόχο.
0: Η καλησπέρα στο Θανάση που ήταν εδώ την Παρασκευή. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα. Σα απολαμβάνω. Η μεγάλη, η μεγάλη εμφάνιση, θα σου πω, του Μπρούνο Φερνάντες έκανε πιο εύκολη την νίκη μας απέναντι στο θηρίο της Ipswich.
1: Ναι, 5-2.
0: Περαστικά στο Γιάννη Κωνσταντέλια, την αγάπη μου και καλό βράδυ. Την αγάπη μας στο φίλο του Θανάση.
1: Στο 5-2 και... είχε και ένα ωραίο.
0: Έχανε στην αρχή. Ένα...
1: Ναι. Είχε. Ένα μυθικό Σαρδάμ, αλλά ήταν ωραίο ρε φίλε.
0: Αυτό
1: ήταν. Ναι, με τον Τζουβέλα. Ήταν ο Ηλίας ο Βλάχος. Εντάξει, εκείνη την ώρα του λέω: μπορεί να μπερδευτεί, επειδή μου λέει: δεν είναι offside, λέει ο. Αντί να πει ο Κούνια, ο... νομίζω ο Κούνια ήταν.
0: Δεν είναι offside, είπε ο Τζουβέλα.
1: Και μετά άρχισε και γελάει. Ωραίο, ωραίο. Αυτά είναι τα ωραία.
0: Δεν θα καταλάβει γιατί γελάμε, αλλά έχει ενδιαφέρον.
1: Τι ζούμε, ρε παιδιά. Δηλαδή για το Θεό. Εντάξει, για το Θεό, ρε παιδιά. Όχι, ναι, γιατί βλέπω εδώ πέρα τώρα ότι η Εθνική είχε 10 πόντους και πάλι μπαμ μπαμ στους 6 πόντους για το Θεό, ρε παιδιά.
0: Πάμε λίγο.
1: Λοιπόν, τι έλεγες?
0: Έλεγα ότι έγιναν θηριωδίες στις ψαροταβέρνες της
1: Ουζερή.
0: Στα Ουζερή, στα Τσιπουράδικα, όπως θέλεις χαρακτήρισέ τα.
1: Κοίταξε, το συγκεκριμένο που πήγα εγώ.
0: Ναι, ωραία, μισό λεπτό.
1: Ωραία, γράψε.
0: Κάτσε να γράψω. Mm. Λοιπόν, παρακαλώ, πόσα άτομα βασικά. Ένας, μόνος πήγε και φαγητό.
1: Δύο.
0: Διάδα, ωραία, διάδα, σκληρή. Διάδα.
1: Είδα και κάτι ρακλάκια ήταν. Μπορούσε δηλαδή... μπλούζα Epstein, ο άλλος ωραίος.
0: Ο Ντένις.
1: Ντένις.
0: Όχι, με τις φακέλους.
1: Φακέλους.
0: Epstein.
1: Όχι.
0: Δεν ξέρω εγώ τι γίνεται. Λοιπόν, πάμε.
1: Λοιπόν.
0: Δύο άτομα. Κουβέρ. Βάζω, γράφω κουβέρ εδώ για το παιδί. Κουβέρ. Βασικά πήρατε μόστρες και τέτοια ή πήρατε.
1: Μόστρα. Για πάρουμε πιάτα.
0: Σας έφεραν αυτός, φαντάζομαι.
1: Ναι, ρε.
0: Πάμε.
1: Μισό λίτρο άνευ.
2: Καλά, ήπιατε πριν το μάτς.
1: Εγώ δεν ήπια πολύ. Εγώ ήπια μπύρα χωρίς αλκοόλ γιατί οδηγούσα και είχα και τη μετάδοση. Το πήρε πάνω του φίλου.
0: Ω είναι τιμόνα. Παρακαλώ.
1: Αυτό σημαίνει σε εκείνο το μαγαζί που πήγαμε 10 πιάτα.
0: Ρε Μπουρούση, 10 πιάτα είχε πει. Ναι, 10 πιάτα. Παρακαλώ, τι είναι τα πιάτα.
1: Γράψα.
0: Γράφω. Μικρά όμως είναι αυτά, για όσους δεν γνωρίζουν.
1: Άμα είδες φωτογραφίες, εσύ πες ότι είναι μικρά. Ναι. Εγώ λέω ότι ήταν μια χαρά.
0: Για όσους μπαμπάτσικα δεν γνωρίζουν, ήταν. Δεν είναι μπαμπάτσικα.
1: Εντάξει,
0: παρακαλώ.
1: Σε ένα μαγάζι, εγώ μια χαρά τα για μπαμπάτσικα.
0: Μια χαρά το φλαράκι μου.
1: Λοιπόν, πάτο σαλάτα.
0: Πάτο σαλάτα.
1: Γαύρο μαρινάτο και λακέρδα.
0: Το ίδιο πιάτο.
1: Όχι, ρε, άλλο.
0: Γαύρο.
1: Τρελό, είσαι, ρε.
0: Μαρινάτο. Ήταν τον ολακέρδα ή λακέρδα και το. Δείξτε τη. Μα τη λακέρδα.
1: Λοιπόν.
0: Τη λακέρδα.
1: Η λακέρδα.
0: Λακέρδα. Ωραία. Γράφω, λακέρδα.
1: Ναι. Τραμοσαλάτα λευκή.
0: Τραμοσαλάτα λευκή.
1: Μη διαχνιστά.
0: Διαχνιστά. Πάμε.
1: Μπακαλιαράκια.
0: Με σκορδαλιά ή άνευ.
1: Σκορδαλιά η οποία ήταν σαν να έτρωγες μουρς μελιτζάνας. Δηλαδή φιλούσες μετά και με γλώσσα.
0: Πάσα. Καλά, έτσι κι αλλιώς. Μόνο κον γλώσσα φιλάμε.
1: Κουτσομούρα. Κουτσομούρες. Όχι. Έξι νομίζω είχε το. Ναι, μια έξι.
0: Εντάξει. Μπαμπάτσι και εσύ. Και λίγο νόψαρα. Ναι. Κουτσομούρα.
1: Πες το. Θραψαλάκια.
0: Ψαλά.
1: Πατάτα φούρνου με κοπανιστή.
0: Έφερε πάνω το 40, έφερε και πατάτα φούρνου με κοπανιστή.
1: Ναι.
0: Πατάτα φούρνου με κοπανιστή. Χίλες.
1: Δύο μεγάλα όστρακα στο κεφάλι σου.
0: Τα ρούφιξες.
1: Σαν να μην υπάρχει αύριο.
0: Δεν περίμενα κάτι λιγότερο. Όστρακα για ρούφιμα.
1: Σαρδέλα καρβουνό.
0: Πατρεμένη.
1: Και.
0: Πατρεμένη.
1: Όχι, ανέπατρη ήταν.
0: Γούνα.
1: Ναι. Και.
0: Σαρδέλα γούνα γράφω.
1: Και, ναι, γούνα και γάβρο.
0: Γάβρο.
1: Σαχανάκι.
0: Πήρατε γάβρο μανάτι, πήρατε και γάβρο σαχανάκι.
1: Το ένα είναι αλίπαστο, το άλλο μετά είναι.
0: Ξέρω
1: δεν
0: τι...
1: πήρα, μετάφερε, ρε φίλε.
0: Ξέρω τι είναι, ρε ναι, Γιάννη.
1: Τάφερε.
0: Ήρθες τώρα. 45 χρονών,
1: ναι,
0: να μας πεις.
1: Πιπεριές γεμιστές, φλωρίνης, με το τυράκι τους.
0: Εύρω. Εύρω. Και πιπεριές.
1: Και, αν θυμάμαι καλά, δεν θυμάμαι κάτι άλλο. Και, πες το.
0: Σαλτσά.
1: Ψητή σουπιά. Κάρβουνο. Αυτά.
0: Αυτά δεν είναι 10 πιάτα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 αυτά. Είπες 10.
1: Αυτά έφερε.
0: Άρα κάπου υπάρχει ένα ψέμα. Δηλαδή, είτε δια τη υπερβολή εδώ προσπαθεί να κάνει μια.
1: Καμία υπερβολή. Μα είδε ωραίο κυμπάριδε.
0: Ποιοι πήγαν.
1: Εγώ και ένα φίλο μου.
0: Όχι, μα είδε. Τον είδε ωραίο κυμπάρι.
1: Όχι, όχι.
0: Γιατί δεν μπορεί να είδε ένα
1: κυμπάρι. Συζητήκαμε.
0: Ωραίος κυμπάρι.
1: Ο Παρεγαράκη, ωραίο ο ιδιοκτήτη, φίλαθρο τη Νίκη Βόλου.
0: Ήρανε, ναι.
1: Ναι, του λέω με εμά. Φέτο ανέβει την κορεία.
0: Θα φάτε δύο άτομα αυτά, δεν τα χάρισατε.
1: Θε να σου πω λίγο τη χιδιότητα. Θα την πω εδώ στον κόσμο μπροστά. Αφού φάγαμε όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Από τη λεμαρχία μας και επειδή ήταν τόσο νόστιμα, ένα και ένα όλα, φωνάξαμε και τον ιδιοκτήτη, του δώσαμε τα συγχαρητήρια μας. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Τα συγχαρήκια.
1: Συγχαρήκια.
0: Ναι.
1: Τέτοιο μαγαζί τη Σαλονίκη δεν έχω βρει.
0: Ούτε θα βρει.
1: Λέμε το σερβιτόρο, άλλη μια τριάδα πιάτα, ρε παιδί μου. Τι, φέρε μια τελευταία, ας πούμε. Την οποία τη χρέωσε μόνο τα τρία πιάτα τα εξτρά 8 ευρώ. Και πρόσεξε τα τρία πιάτα τι είχαν. Είχανε πάλι το θραψαλάκι, το οποίο είχα πάθει πλάκα, λέω αδερφέ.
0: Θράψαλο επανάληψη,
1: ναι, δηλαδή. Ναι, ότι μπορεί να έχει μια θράψαλο επανάληψη και είχε άλλη μία κουτσομούρα και άλλη μία μπακαλιαράκι.
0: Σε ψάρι πήγατε.
1: Εσύ βγες αυτά τα τρία τα πιάτα και πες ότι τα δίνουν σε 8 ευρώ.
0: Ανάλογα τι έχει μέσα το πιάτο.
1: Και έχει μέσα. Σου δείξω φωτογραφίες να δεις τι έχει μέσα.
0: Άμα δείξει φωτογραφία, σου πω. Αλλά έτσι αυτό που μου περιγράφει.
1: Και μακάρι να δεήσει, να είμαστε καλά και να πάμε και παρεούλα. Να σε πάω εκεί να δει.
0: Αυτό που μου
1: περιγράφει. Αυτό 75-73, αυτό... άντερε συνέλθετε.
0: Αυτό που μου γράφει οικονομικά. Μίνιμουμ 60 ευρώ.
1: Ναι, ήταν 50 τα πρώτα, 14 και άλλα 8 ευρώ τα 3 μα χρέωσε το έξτρα.
0: Είμαι πάρα πολύ καλό, να ξέρει. Είμαι τρομερό.
1: Το άκουσε πριν που το είπα, το έλεγα στο Βασπαρέλα.
0: Okay.
1: Γιατί μου φάνηκε λίγο.
0: Όταν συζητάτε μεταξύ σα, αυτά ήταν το ηρακλητικά. Δεν συμμετέχω, δεν θέλω να συμμετέχω.
1: Και καλό να μην συμμετέχει.
0: Και δεν χρειάζεται κιόλα. Λοιπόν, φάουλ από τον Μήτογλου 78-73, τέταρτη περίοδο, 3 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα πριν από την λήξη.
1: Καλά, δεν είμαστε.
0: Κοίταξε, να σου πω ότι πα αλήθεια, Γιάνναρα μου.
1: Άλλο θέλει να φάει μερίδε. Άλλο έπαινε μερίδε, ό,τι θέλει. Αλλά το Βόλο, το τσιπουράδικο, το αφεντικό το γνήσιο είναι αυτό. Τι θέλει. θέλω γράπα, θέλω γλυκάνισο, θέλω αυτό και στα φέρνει. Ναι.
0: Νόστιμο ακούγεται το έργο. Δεν θα πήγαινα. Θα απέφευγα, ας πούμε, κάποια πραγματάκια. Θα ήθελα να δοκιμάσω. Γιατί αυτοί σε παίζουν μπάλα όπως θέλουν. Θα ήθελα να δω και τον κατάλογο του, αν είναι το κάτι εξτρά. Κάτι λίγο πιο περπινιάτης, λίγο πιο ιδιαίτερο.
1: Εγώ σε αυτό θα ήθελα κάτι σε χταποδάκι.
0: Α, λιαστό.
1: Όχι, ας μιλιάζεται, δεν είναι θέμα.
0: Α, λιάζονται. Ναι, σωστό.
1: Και ποσκιάνα ήταν.
0: Ποσκιά, χαλαρό. Μην πάθηκε καμιά. Ναι, όχι.
1: Σου άρεσε.
0: Καλό. Γενικά.
1: Έχω για καλύτερα.
0: Είμαι σίγουρος. Θεωρώ λοιπόν ότι. Ενώ κλέβουν οι
1: Ισπανοί. Εδώ γίνονται τώρα πράγματα και θάματα. Εντάξει, η μάδα του Σπανούλη. Σπανούλη, εφωνάζει, αλλά. Καλά κάνει. Δίκιο έχει και φωνάζει. Αφού κάνει την μπάλα μόνο του. Το 7, ποιο είναι το 7.
0: Πες με τον Ισπανό.
1: Ο Μπαζίνας είναι ποιο είναι. Όχι. Ο Τολιόπουλος είναι. Θα το ψάλει και εδώ. Θα το ψάλει και εδώ όλη τη χρονιά.
0: Κάτσε ρε Βασίλη.
1: Σταυρωτή τρίπλα τώρα στο 78-74. Δηλαδή να μην ξεσπάσει.
0: Τι τρίπλα να κάνει στο 78-74. Αν μην κάνει σταυρωτή, τι να κάνει.
1: Τίποτα, καμία τρίπλα. Κατεβάζει την μπάλα, μοιράζει. Δίνει κατευθείαν.
0: Μάζε μα ο Πατράιλ.
1: Να είσαι ένα γνήσιο κόμπο γκάρντ.
0: Να! Με θε και κόμπο γκάρντ. Με τον Αρνόκουρο.
1: Αρνόκουρο σοκολάτη σήμερα όμω.
0: Σε κάναμε με χάρη.
1: Εντάξει.
0: Σε κάναμε με. 10 πόντε, πόσο.
1: 10 πόντε, πήρε το πρώτο μήνυμα για τη χρονιά. Εντάξει. Δεν σταμά έγινε.
0: Έρχονται δύσκολε ώρε δηλαδή.
1: Ποια σομπουτάδα έγινε σήμερα.
0: Έγινε ποια σομπουτάδα. Δεν θα πω εγώ τίποτα, ούτε για αποσύσει ούτε τίποτα. Θα πω ότι.
1: Όπω με έστειλε και ένα φιλαράκι μου. Πήρα κλειδιά μου λέει 72-62. Μια μικρή υποσημείωση, ο Άρης είχε μείον 7.
0: Α, ναι.
1: Η διεθνή δηλαδή. Εντάξει.
0: Όλα για τον άνθρωπο είναι, για να ρά. Θα τα δούμε, θα τα βρούμε μπροστά μας όλα. Μην μου αγχώνεις καθόλου. Λοιπόν, οδηγούμαστε σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής. Να σας πω ότι όταν η τύχη αποφασίσει να σου χαμογελάσει, δεν θα χτυπήσει την πόρτα, θα χτυπήσει το κουδούνι. Όχι όμως οποιοδήποτε κουδούνι. Το κουδούνι του jackpot. Στο Regency Casino Θεσσαλονίκη σκάνε σχεδόν καθημερινά μεγάλα jackpots που δίνουν πολλά και σε πολλούς. Δες σε πραγματικό χρόνο τα μεγάλα jackpots που είναι έτοιμα να σκάσουν στο regencycasinos.gr και play the best στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
1: Και επειδή έχετε Σαββατοκύριακο και υπάρχουν.
0: Δευτέρα είναι, ρε φίλε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, θα τα πούμε και τις άλλες μέρες. Απλά τώρα βγήκε το πρόγραμμα της Super League 2, να μην το πούμε, ρε φίλε. Εντάξει.
0: Ένας όμιλος.
1: Ναι, ένας όμιλος. Υπάρχουν και τα φίλοι μας οι Απολωνιστές, Καμαριά. Δεν τους βλέπω να πηγαίνουν στη Σύρο, γιατί. Το μάτς θα γίνει στην Ερμούπολη και θα γίνει και Δευτέρα. 7 Σεπτεμβρίου.
0: Δευτέρα στη Σύρο.
1: Ό,τι πρέπει. Το κάνεις ένα τριήμερο, ζουμερό. Φεύγεις από Κυριακή
0: και γυρνάς τρίτη Τετάρτη. Αεροδρόμιο έχει.
1: Πώς δεν έχει. Φυσικά έχει αεροδρόμιο.
0: Έτσι να πατήσω να δω.
1: Αλλά η καλή εκδρομή γίνεται αυτοπλοϊκός. Πειραιά θα φύγει.
0: Ναι, ναι, οδικά. Ναι.
1: Λοιπόν, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, πάω Β' Ολυμπιακός Β' στην Τούμπα. 4 η ώρα, ζωντανά από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Μάλιστα. Και την ίδια μέρα Πανθρακικός Πύργος. Μάλιστα. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Πανιώνιος Αστέρας Β. ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσας. Αυτό θα είναι τηλεοπτικό από την ΕΡΤ 2.
0: Ποια μέρα παίζει ο Απόλλων, συγγνώμη.
1: Δευτέρα. Ενέστος Χρυσούπολης Ζάκηθο. Και τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Μαρκό Πανσεραϊκός. Και αυτό τηλεοπτικό στις 4. Καλό. Σούλης Παπαδόπουλος περιμένει. Άθενς Καλυθέα Νίκη Βόλου. Και στις 5.30 Ελλάς Σύρου Απόλλων Καλαμαριάς. 5,5 ώρα το πάνω. Έχει αεροπορικό. Να δούμε.
0: Λοιπόν, θα σου πω αμέσως.
1: Να πούμε τα παιδιά.
0: Αναχώρηση 7 Σεπτεμβρίου και επιστροφή.
1: Βάλτο 9, να ξεχαστούμε. 8 βάλτο.
0: Και επιστροφή 9.
1: 9 να κάνεις μια διανυκτή. 2 διανυκτηρεύσεις να κάνεις.
0: Ο Γκούγκλος.
1: Πόσο? Λοιπόν,
0: 7 με 9 Σεπτεμβρίου. Έχει Παρασκευή να φύγεις 4.
1: Ναι. Παρασκευή.
0: Δευτέρα 7. Να το.
1: Ναι, τι ώρα θα φύγεις Δευτέρα.
0: Περίμενε, ρε Γιάννη. Δευτέρα με μια στάση στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: Φεύγεις 7 η ώρα το πρωί.
1: Ναι.
0: Και είσαι 10 και 35
1: στη Σύρο.
0: Στη Σύρο.
1: Μια χαρά είναι. 5,5 είναι το μάτς. Έχεις και 5-6 ώρες να φας, να πιεις. Ωραία.
0: 232 ευρώ βλέπω εδώ.
1: Πάνε, ελά. Μια χαρά. Τσάμπα.
0: Πάνε, είναι αυτά.
1: Ναι.
0: Θα σε δείξω τώρα και το έλα πόσο είναι.
1: Για να δω το έλα.
0: Λοιπόν, 230 είναι το πάνε.
1: Καλή, φιλολαϊκή τιμή. Προσιτή. Ναι.
0: Ναι.
1: Το έλα.
0: Και πτήση επιστροφής 144.
1: Άρα μιλάμε.
0: Αν θέλει κάποιος, είναι 230 και 144, 370 ευρώ.
1: Ωραία. Φάλε και δύο διάρκεια.
2: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Oh. 8-7 για την Ισπανία, απ' έξω, για τρεις αλλοιώνεται το σουτ.
1: Τίποτα, έρμπολ. Ωραία.
0: Έρμπολ.
1: Έρμπολ, τι. Όχι, τον έπαιξε καλή άμυνα. Τουλάχιστον ρέφαρε ο καλάθι πριν το ελεύθερο σου.
0: Τρομερή άμυνα το καλάθι. Τι κάνουμε, φεύγουμε ή μένουμε.
1: Φεύγουμε, έχει time out, άντε.
0: 16 δευτερόλεπτα, φύγαμε.
1: Φύγαμε.

0: Τι παίζεις εκεί?
1: Δωροστροφό της Novibet.
0: Δωροτροχό?
1: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
0: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
2: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Λίγο μετά τις 9.
4: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
6: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
7: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Πάμε στην εθνική μας. 84-83 μπροστά, 14 δευτερόλεπτα. Και έχουμε. Πολλές μπάλα έχουμε. Μάλλον. Πολλές με Ντόρσεϊ.
1: 2-2 βολές, 4 assist. Και ο Καλάθης τώρα στη θέση του Λιόπουλου για την άμυνα. Και ο Κώστας στη θέση του Χαρλαμπόπουλου, όχι. Και ο Κώστας στη θέση του Λαρετζάκη. Ψηλώνει το σχήμα, oversize σχήμα. Φυσικά για την πλάπα και για τις βολές. Στην περίπτωση που ο Μιγέριτο αστοχίσει ο Τάιλερ Ντόρση. Λοιπόν, κατάμε στο T-Center. Ακατάλληλο για καρδιακού στο παιχνίδι. 14 δευτερόλεπτα και ένα δεύτερο. 84-83 Ελλάδα και Τάιλερ Ντόρση στην γραμμή των βολών. Μέσα. Ψυχρόαιμος ο Ελληνοαμερικανός. 85-83, 14-1. Τάιλερ Ντόρση στη δεύτερη. Πάμε Τάιλερ. Είναι μέσα, δεν καταλαβαίνει τίποτα. 86-83. Τάιλερ Ντόρση στους 23. Ντίνος Μίτογλου στους 24.
0: Time out έχουμε τώρα. 14 δευτερόλεπτα υπολείπονται. Είμαστε με 3 πόντους μπροστά. Υποθέτω ότι θα κάνουμε ένα φάουλ όσο πιο αργά μπορούμε. Δηλαδή για να μείνουν λιγότερα δευτερόλεπτα στο παιχνίδι. Ένα παιχνίδι που η εθνική μας, αν θυμάμαι καλά, ήταν στο συν 12. Τώρα εκεί άκουγα προς το τέλος στο συν 12 και το φτάσανε οι Ισπανοί στο συν 1. Αλλά Ελλάδα είσαι. Τα γνωστά δηλαδή, δεν αλλάζει τίποτα. Καλησπέρα λοιπόν. Καλησπέρα στον Σωτήρη το Δασκαλάκη, τον ένα και μοναδικό. Καλησπέρα και στον Ελευθέριο Μωρόν, το Λιόπουλο Νουά Φαμπιάνο Χάτζη Παντελίδη, ο οποίος είναι πίσω, βγάζει τα ηχητικά, κάνει τα δικά του τα μαγικά εκεί. Θα πάμε παρέα ως τελευταία εκπομπή του Αυγούστου και X-Files. Θα πάμε ως τις 11 μαζί, 11 η ώρα. Θα έρθει εδώ και θα αναλάβει τα ηνία ο Κωνσταντίνος ο Βρανάς. Κατά πάσα πιθανότητα θα ανοίξω γραμμές, παιδιά, μετά τις 10. Μπορεί και νωρίτερα, αν το καταφέρουμε. 10 παρατέταρτο έως τις 10 και μισή. Τότε θα έχουμε τον Κωνσταντίνο τον Πετρωτό εδώ να μας δώσει τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Ενώ νωρίτερα θα σας έχω ισογραφία με τον Χρήστο, τον Λιάπη. Πανέμορφες παρουσίες στο Τύρι Δασκαλάκη στο ΟΑΚΑ. Ένα ΟΑΚΑ που με ενημέρωσε ο Δημήτρης ο Καλαϊτζής ότι έχει 17.700 εισιτήρια και εγώ έπαθα πλάκα. Δεν περίμενα ποτέ να έχει 18.000 31 Αυγούστου με ένα αρνητικό σερί της Εθνικής. Για να πάμε στην τελευταία επίθεση των Ισπανών από ό,τι φαίνεται.
1: Καραλαμπόπουλο. Μπριθουέλα. Ψάχνει τον Χουάντσο. Και πάλι Μπριθουέλα με αντίπαλο τον Καλάθι. Μπριθουέλα βάζει χέρι ο Καλάθις. Χουάντσο. Η προσποίηση. Χουάντσο σουτάρει. Και το βάζει ο Χουάντσο. Τι σενάριο είναι αυτό. 6 δευτερόλεπτα. Ντόρσεϊ στα 3. Ντόρσεϊ πετάει την μπάλα. Ντόρσεϊ. Ο Χουάντσο ισοφάρισε την εθνική ομάδα της Ελλάδας. Σε ένα αδιανόητο σενάριο που στέλνει τις ομάδες στην παράταση.
0: Ο Σπανούλης ακόμα χτυπάει το κεφάλι του. Δεν έχει τοίχο. Σε καμιά καρέκλα θα το χτυπάει. Γιατί... ναι, 5 δευτερόλεπτα 6,6 είχε ο Ντόρσεϊ. Και κατέβαζε την μπάλα λες και ήταν σε κάνα 6,6 λεπτά να είχε. Μετά το κατάλαβε και τράβηξε την μπάλα πριν από το κέντρο ένα σουτ που να μπει από εκεί. Αλλά γιατί να μην κάνεις φάουλα, τους δώσεις δύο βολές. Αυτό δεν κατάλαβα. Πάει ο άλλος να πέσει επάνω του. Πάση περιπτώσει, πάω στον Γιώργο τον Πετρίδη. Γιώργο Πετρίδη, καλησπέρα.
2: Γεια σου Μιχάλη, καλησπέρα.
0: Δεν κατάλαβε ο Ντόρσεϊ Βασικά δεν καταλάβαμε ότι πρέπει να κάνουμε φάουλ σε παίχτη για να πάνε στις δύο βολές.
2: Ναι, και τα δύο μάλλον έγιναν, ναι.
0: Μάλιστα.
2: Βασικά δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν.
0: Δεν το πήραμε.
2: Δεν το είχαμε ως επιλογή. Απλά ξέρεις, καμιά φορά δεν σου βγαίνει και στη φάση. Αν το κάνεις και σε λάθος timing, μπορεί να του δώσει τρεις βολές. Πέναζε μετά γιατί έκανε φάουλ.
0: Εντάξει, ο Καλάθης εκεί καλά τον μπλόκαρε τον άλλον. Δεν πήγε να κάνει φάουλ, τον μπλόκαρε από κοντά. Αλλά ποιος ήταν ο δεύτερος αμυντικός που βγήκε έξω.
2: Εκεί στον Χουάντζο, ναι. Ο Αντοκούμπο, Κώστας.
0: Εκεί την πάτησε γιατί πήγε με φόρα, του κάνει μια τρίπλα ο άλλος και το τράβηξε το τρίποντο με δύο βήματα.
2: Δεν πάει εκεί η μπάλα, ίσως πιο εκ των υστέρων κρίνοντας βέβαια. Έτσι,
0: ναι, βεβαίως.
2: Παίκτες το παίζουν το παιχνίδι και εμείς κάνουμε υψηλή κριτική απ' έξω.
0: Σωστά, σωστά.
2: Αλλά ίσως η καλύτερη επιλογή όντως θα ήταν να γίνει ένα φάουλ πριν φτάσει η μπάλα στα χέρια του μάτς, δηλαδή εκεί που έκλεισε ο Καλάθης για παράδειγμα, μπορεί να κάνει ένα φάουλ. Αλλά τώρα τι να πω. Εντάξει.
0: Ναι, οκ. Okay.
2: Έγινε.
0: Ήτανε, η μεγαλύτερη διαφορά ήμασταν στο συν 12, αν θυμάμαι καλά ή όχι.
2: Ναι, ναι, 11 ή 12.
0: Εκεί. 12 είχαμε σίγουρα.
2: Εντάξει. Κρίμα είναι που πήγε εκεί το πράγμα. Ελπίζω να το κρατήσουμε γιατί το αξίζει και το χρειάζεται. Έτσι, τώρα μην τα
0: ξαναλέμε.
2: Χωρίς αυτή τη νίκη δεν υπάρχει.
0: Οι Ισπανοί χρειάζονται νίκη.
2: Ναι, χάσανε.
0: Χάσανε, okay, από την Πορτογαλία.
2: Εντός έδρας, ναι. Εντάξει, δεν είναι στη θέση που είμαστε εμείς.
0: Α, ναι, σωστά. Είπες ότι μετράνε και οι ήττες και στην επόμενη φάση.
2: Ναι, οπότε... τις ήττες μας εμείς από την πρώτη φάση. Ναι,
0: ναι. Ναι.
2: Εντάξει, είναι δύσκολα τα πράγματα. Κρατάμε ότι η Εθνική έχει δείξει σίγουρα το καλύτερο της πρόσωπο εδώ και πολύ καιρό σε αυτή τη φάση. Δηλαδή, αν κάναμε εμφανίσεις όπως σημερινή με την Πορτογαλία, με τη Ρουμανία, δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα. Δεν θα πέραμε τα παιχνίδια και θα ήμασταν τουλάχιστον σε μια καλύτερη φάση.
0: Κατάλαβα.
2: Τι έκανα.
0: 17.677 θεατές στο Telecom Center. Εγώ δεν το πίστευα. Όταν είδα τόσο πολύ κόσμο, 31 Αυγούστου, με τέτοιο αρνητικό σερί η Εθνική.
2: Βέβαια, βέβαια.
0: Φοβερή είναι, μπράβο τους.
2: Όπως θα λες, έτσι, όπως θα λες. Ένα μάτς παραθύρων, έτσι, δεν είναι ευρωμπάσκετ, ξέρω εγώ, ή μουντομπάσκετ, ή Ολυμπιακοί αγώνες, είναι ένα παιχνίδι παραθύρων.
0: Ναι.
2: Με την Εθνική,
0: από τέσσερις ήττες.
2: Ναι. Ακριβώς. Ούτε υπάρχει και αυτό, ας πούμε, το Δέλερ να είναι εκεί παρόν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο που να πει ότι όχι, θα πάω το Γιάννη.
0: Σωστά, αυτό είπα έξω και στο Δημήτρη τον Καλαϊτζή. Ούτε Γιάννης μέσα. Ο Γουόκαπ, γιατί δεν είναι, απόφασή του μάλλον.
2: Ο Γουόκαπ, έχουμε ξαναπεί ότι είναι ο Naturalizé της Εθνικής και ως Naturalizé παίζει ο Τέιλερ Ντόρση. Δηλαδή ή ο ένας ή ο άλλος.
0: Α, καλά, εντάξει, τόσο άσχετο σημείο. Την πρώτη φορά το κατάλαβα αυτό. Okay.
2: Οπότε...
0: Μπράβο, Τρίποντο. Ο Πιτσιρικ... ναι. Ποιος είναι ο Μίτογλου.
2: Ο Μίτογλου.
0: Μπράβο, ναι. Μπράβο. Ναι. Γιατί είχε 3-4 άστοχα, τώρα επιτέλους αυτό είναι καλό τρίποντο.
2: Είχε 5-5 στο ημίχρονο και τα έχασε 3 στο δεύτερο, νομίζω 3-4.
0: Ναι. Πάντως, όπως το λες, μπράβο στην Εθνική, γιατί κάνει ένα καλό παιχνίδι. Μακάρι να κάνει 2 τέτοια παιχνίδια στο προηγούμενο παράθυρο. Τώρα δεν θα ήμασταν εδώ που ήμασταν.
2: Θα είχαμε κερδίσει τουλάχιστον τους Ρουμάνους εκτός, τους
0: Πορτογάλους,
2: τους Έδρας,
0: Γεωργιανούς.
2: Ακόμη και προχθές τώρα με την Ουκρανία. Δηλαδή δεν είναι μια εμφάνιση σε αυτού του επίπεδου. Θα παίρναμε τουλάχιστον τα 2 από αυτά τα 3 παιχνίδια που χάσαμε.
0: Σωστά.
2: Θέλουμε μετά, αν δεν γράφει την ιστορία, είναι γνωστό.
0: Στο άλλο παιχνίδι μας συμφέρει κάτι από εκεί, κυνηγάμε κάτι, ευχόμαστε.
2: Μας συμφέρει τώρα, Μιχάλη, κάτι να κερδίσουμε. Για να δούμε τι μας συμφέρει.
0: Α, αλλά πρέπει να νικήσουμε, σωστά.
2: Η ήττα που έκαναν οι Ισπανοί από τους Πορτογάλους έκανε δύσκολο το πράγμα, ακόμη πιο δύσκολο.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί οι Πορτογάλοι είναι μέσα στο παιχνίδι, ας το πω έτσι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Δώσε δύο πράγματα για τις ομάδες μας εδώ, αν έχεις κάτι ιδιαίτερο από το πρωτάθλημα γενικότερα.
2: Φιλικά είχαμε σήμερα, έτσι.
0: Ναι.
2: Και ο ΠΑΟΚ έπαιξε με την... με την νεοφώτιστη ομάδα των Falcons Ιωαννίνων στο Μέσοβο και υπήρξε ένα φιλικό Άρη Ηρακλή. Από πού θες να αρχίσουμε?
0: Όπου σε βολεύει.
2: Μια ματιά και στο παιχνίδι της Εθνικής παράλληλα. Ναι, 93-90, τα 3,5 λεπτά από το τέλος της παράτασης. Λοιπόν, το παιχνίδι που έγινε στο Παλέ, γιατί παίζαν και οι δύο από τις τρεις ομάδες της πόλης. Ο Άρης όμως με πολλές απουσίες, δηλαδή. Δεν νομίζω ότι ήταν ένα από τα παιχνίδια που προσφέρονται για συμπεράσματα. Έπαιξε, ούτε καν μισό θα έλεγα ότι έπαιξε αυτό το παιχνίδι ο Άρης. Νίκησε ο Ηρακλής στο Παλέ με 72-62. Ευνηθικά να πω ότι απουσίαζαν το Λιόπουλος, Χαραλαμπόπουλος, Κώστα, το Κούμπο, Δημητρίεβιτς, Πίρτς, Μοκόκα και Τανούλης από τον Άρη.
0: Ποιος έπαιξε τελικά?
2: Ποιος έπαιξε, ναι, ρωματικά.
0: Φοβερό.
2: Ποιος έπαιξε και πολύ πάγκο στον πάγκο.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, από την άλλη ο Ηρακλής έδειξε κάποια πράγματα χωρίς να έχουμε εικόνα του αγώνα. Έδειξε ότι έχει ποιότητα σε κάποιες θέσεις. Ο Μέλβιν ήταν ο πρώτος σκόρ του με 18 πόντους.
0: Ο Μέλβιν, ναι.
2: Ο Μέλβιν, ναι. Και 15 είχε ο Χόρκλερ. Ενώ για τον Άρη πρώτος σκόρερ ήταν ο Ρόμπινσον Έρλ που είχε 15 πόντους. Όχι, συγγνώμη, διορθώνω. Ο Μόργαν ήταν πρώτος σκόρερ με 19. Ο Ρόμπινσον Έρλ είχε 15 που ήταν ο δεύτερος σκόρερ του Άρη.
0: Okay. Λοιπόν, 2:57 πριν το τέλος της παράτασης, 94-92. Πρώτη βολή του Ντόρσεϊ μέσα. Εκτελεί τώρα και τη δεύτερη βολή. Είναι και αυτή μέσα. Αλάθαστο σχεδόν ο Ντόρσεϊ. από την.
2: Με το έτσι θέλω το πήγε το πράγμα μέχρι ένα σημείο. Στο τελευταίο τρίλεπτο εκεί που έδειξε να κολλάει η εθνική, έχει βάλει δύο τρίποντα πραγματικά.
0: Ναι, τα είδα, τα είδα.
2: Πήρε ναι. Τα σούτα, ας πούμε, και τα έβαλε.
0: Ναι, τα είδα.
2: Λοιπόν.
0: Έκανε ένα λάθος, βέβαια, λίγο πριν. Ο Σπανούλης ακόμα χτυπιέται στον πάγκο.
2: Εντάξει, έκαναν κι άλλα.
0: Αλλά οκ, okay, ναι, ναι, στο παιχνίδι είναι αυτό.
2: Έκανε μια πάσα τώρα σε ένα σημείο που ήταν το συν 9 η εθνική και.
0: Αυτό πρέπει να είναι αντιαθλητικό, αν υπάρχει πλέον αυτό ο όρο.
2: Ναι, υπάρχει αυτό ο όρο. Τώρα, βέβαια, δεν ξέρω αν το δούμε ιδιαίτερα έτσι. Ναι. Για να το δούμε το replay.
0: Όταν ένας παίκτης πιάνει την μπάλα, δεν μπορεί να γυρίζει τους αγκώνες του δεξιά-αριστερά με δύναμη. Κάποιον θα πάρει βάρνα, ρε εσύ, Γιώργο. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό ένας παίκτης. Κοίτα να δεις τι κάνει τώρα. Ναι. Μία, βέβαια, δύο. Αυτό, και τώρα αυτό τραβάει μία.
2: Αυτό είναι στο όριο και της αποβολής.
0: Βέβαια. Βέβαια. Δεν ξέρω βέβαια αν έχει γίνει φάουλ υπέρ τους πριν, από τους δικούς μας, γιατί οι δύο δικοί μας βαράγανε
2: εκεί. Να μην είναι και να έγινε, δεν ξέρω, δεν νομίζω να δόθηκε όμως, οπότε δεν έχει σημασία αν έγινε.
0: Σωστά,
2: το θέμα
0: σωστά.
2: Είναι, το ξαναδούμε.
0: Σωστά, γίνεται αυτό που λες.
2: Rebound.
0: Εδώ παίρνει το rebound.
2: Δεν υπάρχει κανένα φάουλ.
0: Περίμενε εδώ,
2: πιέζει, κατεβάζει το χέρι αριστερά, δεν φαίνεται κάτι, όχι, είναι...
0: Αυτό. Και εδώ είναι εκτελεί το ραντετοκούμπο, έλεος δηλαδή.
2: Σε κάθαρα.
0: Ναι.
2: Ας το περιμένουμε τώρα.
0: Και τώρα δίνει φάουλ, έχουμε δύο βολές υποτίθεται συν μπάλα απ' έξω, κάπως έτσι πάει.
2: Ναι, έτσι ακριβώς πάει.
0: Είδες πως μαθαίνω ρε φίλε, είδες.
2: Καιρός είναι να...
0: Σε παρακαλώ τώρα. Τόσα ιδιωτικά με έχεις κάνει εδώ μαθήματα είναι δυνατό.
2: Τι κάνουμε τώρα. Έτσι, χαμένα τα...
0: Έτσι.
2: Για να δούμε, θα δώσουμε.
0: Ανέβασε λίγο φωνή.
2: Δίνεται φάουλ στο Μίτογλου
0: και σκεμμένο και αντιαθλητικό και είμαστε στο συν 3 2,5 λεπτά πριν λήξει η παράταση ναι. Έχουμε ένα προβάδισμα που σκενάχει αλλά και πριν είχαμε προβάδισμα.
2: Κάτσε να δούμε, βλέπεις ότι αυτά αλλάζουμε σε μερικά δευτερόλεπτα.
0: Σωστά και δεν μας άνε και από έδρεση. Οι Ισπανοί μαθημένοι είναι
2: ναι,
0: όλα αυτά τα χρόνια.
2: Λοιπόν, είπαμε για το φιλικό του Άρη με τον Ερακλή, του Ερακλή με τον Άρη. Ο ΠΑΟΚ νωρίτερα έπαιξε στο Μέτσοβο με τους Βίκος Φάλκονς Ιωαννίνων, μια από τις δύο ομάδες που πήραν την άνοδο στην GBL. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε με αρκετές απουσίες, την πραγματικότητα αυτή που του έλειψαν θα μπορούσαν να θεωρηθούν και βασικοί. Ναι, εκτός του Καλάθη... και του Όσμαν που είναι διεθνής, δεν έπαιξαν σήμερα ο Φώστερ με τον Αλεξάνδερ και έπαιξε λίγο ο Ταϊρή γιατί είχε κάποιες ενοχλήσεις στο γόνατο, οπότε αυτοί μιλάμε για...
0: Του Ταϊρή δεν είναι κάτι σοβαρό υποθέτω, έτσι.
2: Από ό,τι φαίνεται όχι, ας το περιμένουμε, δεν νομίζω να είναι κάτι πάντως, τώρα αυτό πληροφορούμαστε.
0: Okay.
2: Μιλάμε για παίκτες που είναι εν δυνάμει βασική, Μιχάλη, δηλαδή έλειψη βασική βεντά, ας το πω έτσι, του απέναντι σε μια ομάδα που προφανώς ακόμη ψάχνει τα πατήματά της γιατί πρόκειται από τη χαμηλότερη κατηγορία. Εύκολη νίκη του ΠΑΟΚ με 90-71. Το Χάτζινς να έχει και πάλι πρωταγωνιστικό ρόλο στο εκτελεστικό κομμάτι του παιχνιδιού τουλάχιστον. Είχε 18 πόντους. Πολύ καλός και ο Μίτρουλοκ με 14. Έπαιξαν και οι πιτσιρικάδες της ομάδας. Έπαιξε και ο 15χρονος ο Χαραλαμπίδης. Έβαλε και 3 πόντους.
0: Ο Χουγκάς.
2: Έπαιξε Χούγκας, βέβαια.
0: Είναι καλά δηλαδή το παιδί πλέον,
2: Είναι στη διαδικασία του να αρχίσει να...
0: Μπαίνει σε ρυθμό.
2: Αλλά συμμετέχει κανονικά και στις προπονήσεις από τις που μπήκε στα φιλικά. Μετά προφανώς είναι απολύτως καλά ιατρικά, έτσι.
0: Ναι.
2: Αλλά όπως καταλαβαίνεις, επειδή έμεινα και τους μήνες έξω, χρειάζεται χρόνο για να το βρει.
0: Αυτός πρέπει να έδωσε φάουλ στο δικό τους πρώτα, γι' αυτό και εκτέλεσαν πολλές. Πήγαινε 95-94 από το Μίτογλου, ναι. Και τώρα ο Χαραλαμπόπουλος βαράει βολές για μας και θα έχουμε την μπάλα απ' έξω. Δηλαδή...
2: υποθέτω τώρα, επειδή δεν έχω ανοιχτό τον ήχο, αφού κουβεντιάζουμε Μιχάλη, δεν ξέρω τώρα γιατί τελεί τις βολές ο Χαραλαμπόπουλος. Ίσως ότι δεν είναι...
0: Είναι τραυματίας ο Αντετοκούμπο, μου λέει ο Σωτήρης γι' αυτό.
2: Ναι, το καταλαβαίνω.
0: Αλλαγή.
2: Για να είμαι ειλικρινή, δεν το πιστεύω, αλλά πολύ καλά το...
0: Ναι.
2: Το πράγμα,
0: γιατί είναι καλύτερο ο Χαραλαμπόπουλος παρά ο Αντετοκούμπο.
2: Δεν θα ήταν η καλύτερη.
0: Έλα να ακούσουμε μαζί τη φάση για την Ελλάδα τώρα απ' έξω.
1: Στο συν 3-97-94. Καλάθης. Ο Μπριθουέλα πάνω του. Έχουν παίξει πάρα πολλές φορές αντίπαλοι. Και συμπαίκτες για μια χρονιά. Χαραλαμπόπουλος χαμηλά. Με μισμάτσο Μίτογλου. Έρχεται ο Χουάντσο που το ξέρει καλά. Μπράβο. Μέσα από κερδίζει ο Μητρόγλου και παραδείγματι.
0: Ωραίο καλάθι, κλεισμένο από δύο κάτω από τη Στεφάνη. Τα κατάφερε, Γιώργο.
2: Και το εκμεταλλεύτηκε αυτή η γυναίκα. Ήταν και τι ώρα που ζητούσε την μπαλά ο Μητρόγλου.
0: Ναι, ναι. Δεν μου λε, τα πέντε δευτερόλεπτα ακόμα υπάρχουν, έτσι.
2: Υπάρχουν, ναι, αλλά με συγκεκριμένε προποθέσει. Να υπάρχει πίεση στη μπάλα, όχι μακριά από την μπάλα. Δηλαδή, αν κατά την μπάλα, εγώ προ το κέντρο και δεν πιέζουμε, δεν χρειάζομαι πέντε.
0: Τότε ο Σάβιτς, δηλαδή, που ήταν τεράστιο ο Σάβιτς κάτω από το καλάθι και έκανε καμιά.
2: Δεν υπήρχε, δεν υπήρξε ποτέ παράβαση.
0: Α, ναι, οκ, οκ. Για τον φίλο τον Ηλία να πω, Λεβαδιακός Παναθηναϊκός 0-2. Και ο Πανέκος έχει καθαρίσει το παιχνίδι μας στο 87 και ο Λεβαδιακός παίζει με 10 παίχτες. Χάνει την χάνει τη βολή η Ισπανία, Γιώργο. Στο συν 5 είμαστε.
2: Ναι, λίγο πριν το δίλεπτο, 99-94.
0: Ναι.
2: Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Τα δύο λεπτά είναι.
0: Σωστά. Διαφορά πόντων δεν έχουμε τίποτα εδώ, έτσι.
2: Όχι, όχι, δεν υπάρχει.
0: Μόνο νίκη.
2: Μόνο σε περίπτωση. Αυτά θα έχει αξία μόνο σε μια προοπτική ισοβαθμία. Το πράγμα τώρα τι ισοβαθμία. Να λέμε θέλουμε την νίκη για να ελπίζουμε στα επόμενα παράθυρα, έτσι.
0: Ναι, οκ. Πάμε να ακούσουμε λίγο την τελευταία, Γιώργο. Τελευταία.
1: Ψηλά. Ο Δημπάστα του καλάθι. Το Λιόπουλο στα 13. Ο Σπανούλης θέλει να εξαντλείται και ο χρόνος. Ενώ σε Σουπερί κάνει συνεχόμενα φάουλ στο Μητόγλου. Το Λιόπουλο έξω. Καλάθι τη χάνει προ τη στα 5. Βλέπει το χρονόμετρο. Είναι έμπειρο. Καλάθι.
2: Μπράβο.
1: Καταπληκτικό.
2: Την εκνοή τη επίθεση.
0: Ναι, και στο συν 6, 1 και 40. Εάν έχεις κάτι να ολοκληρώσεις για να μην σε αφήσω να βλέπεις το μάτς εδώ και σε ενοχλώ κιόλας. Ό,τι θες εσύ.
2: Αν το βλέπουμε και παρέα, δεν τρέχει τίποτα.
0: Ωραία. Ο Ισπανός προσπαθεί, κάνει.
2: Όχι, φάουλ.
0: Γιατί ρε. Καραμπόπουλος είναι.
2: Εντάξει, εκεί δεν έπρεπε να το κυνηγήσεις τόσο πολύ. Όχι, κύριε, αυτό είναι δώρο. Θα μου πει.
0: Δεν έχουμε time out. Φάουλ είναι.
2: Για να το δω.
0: Καραλαμπόπουλος, ναι, το χέρι του βρίσκει, οκ. Okay. Η επαφή είναι στο χέρι. Okay, εδώ, okay. Ναι.
2: Εγώ πάλι λέω ότι είναι flopping.
0: Τι είναι αυτό, ρε φίλε, για εξήγησε μας λίγο.
2: Ότι το. Είναι θέατρο.
0: Α, ότι το φόρτσα, ρε.
2: Αυτό είναι δώρο τώρα, εντάξει.
0: Μάλιστα, οκ. Okay.
2: Αυτό είναι δώρο τώρα.
0: Okay. Εγώ είδα επαφή, αλλά δεν ξέρω αν είναι ικανή αυτή η επαφή. Όχι. Να δοθεί φάουλ.
2: Και κάτω ρε, Μιχάλη, τώρα είσαι από τον πλησίασε.
0: Οκ, okay. Οκ. Okay.
2: Αλλά, εντάξει, θα κάνω.
0: Έχει δρόμο όπως το λες, αλλά έχει δρόμο πολύ, γιατί 1-27 είναι πάρα πολύ.
2: Βέβαια, τώρα με τις τρεις βολές.
0: Ναι, και αυτές τις βολές δεν είναι και άστοχοι.
2: Αν έβγαινε αυτή η άμυνα και κρατούσαμε το συν 6, 95, ναι.
0: Ναι, και πηγαίναμε συν 8.
2: Είχαμε και την μπάλα. Ναι.
0: Σωστά. 101-97, αν πάει 198, μπορεί να φορτσάρουν και αυτοί τώρα κάνα rebound, λες, ή προτιμούν βολή μέσα.
2: Όχι, τώρα εντάξει, έχει πολύ δρόμο ακόμα, ούτε.
0: Άρα δεν ρισκάρουν.
2: Εδώ,
0: okay.
2: Rebound εδώ.
0: Το πήρε, πάρτο. Το πήρε ο καλάθι.
2: Το αμυντικό rebound. Το
0: χάσε.
2: Εγώ είμαι μάλλον λίγο μπροστά από εσάς.
0: Ναι, πρέπει να είσαι ένα δευτερόλεπτο γιατί ναι. Το λες και μου έρχεται εμένα μετά.
2: Χάνεται από τον Καρντένας, ας το συνεχίσω εγώ. Χάνεται από τον Καρντένας, παίρνει το rebound το Λιόπουλος και υπάρχει φάουλ στον Λιόπουλο.
0: Μπράβο. Μπράβο.
2: Ευτυχώς γιατί εδώ χάσαμε το αμυντικό rebound, θα μπορούσαμε να το πληρώσουμε διπλά.
0: Μάλιστα.
2: Κατοχή,
0: σωστά,
2: και
0: σωστά.
2: Με τις δύο βολές και βέβαια ένα ακόμη τρίποντο θα πηγαίνει το πίσω
0: στα ίδια
2: σχεδόν.
0: Ναι, σωστά.
2: 1-11 είμαστε στο συν 4 και έχουμε και βολές τώρα.
0: Και είναι το Λιόπουλος, έτσι. Εγγύης σχεδόν.
2: Για να εκτελέσει βολές.
0: Ναι.
2: Οπότε τώρα πια. Έχουμε το πάνω χέρι. Δεν θα πω ότι τελείωσε το παιχνίδι, έτσι δεν θα βιαστώ να το πω.
0: Ναι.
2: Μιχάλη,
0: γιατί στο συν 6.
2: Όλα μπορούμε να διαψευστούμε, ναι.
0: Ναι, στο συν 6 δεν είναι και εύκολο για αυτούς. Θα επιχειρήσουν τρίποδο, τρίποδο δεν είναι.
2: Θα τις βάλει το.
0: Θα τις βάλει το, όχι το παιδί. Δικό μας είναι.
2: Μέσα η πρώτη, 102-97, 1-11, ξαναλέω.
0: Ωραίο.
2: Στο συν 5.
0: Το επόμενο πότε είναι, Γιώργο?
2: Νοέμβριο πηγαίνουν τα επόμενα παιχνίδια.
0: Νοέμβριο?
2: Ναι, θα πάμε να αρχίσει η σεζόν τώρα.
0: Υπάρχει περίπτωση να έρθουν οι Γιάννης και έτσι.
2: 1-97. Ο Γιάννης όχι καμία
0: τέτοια. Όχι, μάλιστα.
2: Καμία
0: τι κάνει αυτός εκεί. Α. Εγώ λέω τι κάνει ο Ισπανός εκεί και πετάει την μπάλα έτσι.
2: Είναι 26 Νοεμβρίου εντός έδρας με την Γεωργία.
0: Εντός με Γεωργία.
2: Και 29 Νοεμβρίου εκτός με Ισπανία.
0: Οχ. Αυτό είναι αποφασιστική σημασία αν πάρουμε αυτά τα δύο πρώτα.
2: Αυτό κρατήσουμε, έτσι.
0: Ναι. Με 4-5 δύσκολα. Θέλουμε 5-5.
2: Θέλουμε 5-5 για να μην εκτατώμαστε από τις άλλες ομάδες. Με 4-5
0: Εξαρτιέσαι από αποτελέσματα.
2: Θα πάμε σε ισοβαθμίες.
0: Μάλιστα.
2: Εντάξει, δεν είναι εύκολο, μάλιστα, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Δηλαδή, έχουμε δύο φορές τους Γεωργιανούς, έχουμε μία φορά εντός έδρας τους Ουκρανούς που θεωρώ θα τους πάρουμε, δηλαδή θα τους σκέφτουμε και
0: ναι,
2: το χθες στην τη Ρίγα που παίξαμε.
0: Ναι.
2: Και ένα παιχνίδι στην Ισπανία. Εντάξει.
0: Το παλεύεις. Αν το πάρεις σήμερα, το παλεύεις αρκετά.
2: Αλλά είναι περίπλοκο τώρα και δύσκολο. Έτσι. Και περίπλοκο και δύσκολο.
0: Σαφώς.
2: Και περίπλοκο, γιατί βλέπεις ότι εμπλέκονται και οι Πορτογάλοι τώρα ξαφνικά.
0: Σωστά.
2: Δεν είναι μια κατάσταση που λες είναι τρεις-τέσσερις ομάδες να βάλω από κάτω μία για να περάσω.
0: Βέβαια και ο Πορτογάλος μπορεί να χάσει και από τον Γεωργιανό ή από τον Ουκρανό, δεν το ξέρεις. Ναι, δεν είναι ας πούμε δεμένο.
2: Δεν έγινε κανένα μεγαθύριο τώρα.
0: Μπράβο.
2: Μπράβο, θα το πιστώσουμε πάντω. Πήγαν και έρθαν στην Ισπανία, όπως και έρθαν και μέσα στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Σωστά, σωστά. Έχουν πάρει και τα πάνω τους. Αλίμονο. Και σήμερα έχουμε. Κάτσε να δω ποιο είναι το άλλο μάτς τώρα. Είναι το Πορτογαλία-Γεωργία. Η Πορτογαλία είναι μπροστά 22-13 στην πρώτη περίοδο.
2: Ωραία.
0: Μάλιστα. Εκεί που λέγαμε για Πορτογάλους και Γεωργιανούς. Για δώσε λίγο, Γιώργο.
2: Ο Καρντένας τώρα. Ο Χουάντζο που μας σκότωσε στο τέλος της κανονικής περίοδου. Του διατρής, μέσα 103-100.
0: Και υποπίεση, ε.
2: Ναι, του Μπρισουέλα. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Πολύ δύσκολο τρίποντο. Μεγάλο τρίποντο εδώ. Τους κρατάει ζωντανούς ο Μπρισουέλα. Υπάρχει φάουλ μακριά από την μπάλα πάνω στο Μίτογλου. Φάουλ βολών βεβαίως. Όχι στο Λαρετζάκι, διορθώνω. Καλύτερα.
0: Έχει ακόμα καρδιές να σπάσουν, έχει.
2: Για βολές, ναι, κοίταξε που βρήκαν μεγάλα σουτ έτσι και στο τέλος της κανονικής
0: ναι,
2: περίοδου και
0: ναι,
2: στην παράταση.
0: Και αυτό ήταν πολύ δύσκολο σουτ.
2: Βέβαια, βέβαια, γιατί μια φορά ήταν στους 6, εντάξει πάλι δεν θα τελειώνει το παιχνίδι, αλλά
0: ναι, ναι.
2: Βάζουν πίεση και πάλι στην Ελλάδα. Μέσα η πρώτη.
0: Μπράβο.
2: Από το Λαρετζάκι, 104%.
0: Αυτός είναι καλός στις βολές, Γιώργο.
2: Ναι, ναι, καλός.
0: Ωραία. Καλός, ναι. Ωραία.
2: Μέσα είναι τώρα παίκτης που γενικά,
0: γενικά το έχουν,
2: είμαστε στην επίθεση,
0: ναι,
2: γενικά
0: ναι,
2: έχουν καλά ποσοστά στις
0: ναι,
2: βολές, γιατί
0: σωστά,
2: είναι λογικό να κάνουν φάουλ οι Ισπανοί.
0: Σωστά, φυσικό επόμενο, ναι. Για να δούμε και το Λαρετζάκι στη δεύτερη.
2: Μέσα και η δεύτερη, 105%.
0: Μπράβο.
2: Για να δούμε.
0: Μπράβο.
2: Μια άμυνα τώρα εδώ πέρα θα το κάνει πιο απλό το πράγμα. Πάλι Μπρισουέλα, ο Καλάθης το γενικάει, παίρνει αλλαγή με το Λαρετζάκι τώρα πάνω του. Μπρισουέλα. Στα 13 παίρνει το δεξιό διάδρομο και σκοράρει. 105-102, 5 μαζεμένοι από τον Βρυθουέλα. Ο Τολιόπουλος περνάει το κέντρο, πιέζεται και δίνει στον Ντόρσεϊ. Θα κάνουν κάποια στιγμή φάουλ, υποθέτω. Δεν το κάνουν, αυτό κάνανε τελικά. Μάλλον δεν δείχνει να το ήθελε ο Βρυθουέλα,
0: ναι,
2: γιατί διαμαρτύρεται ότι δεν έκανε κάτι. Για να το δούμε. Τον πιάνει με τα δύο χέρια και στην πλάτη και στην κοιλιά. Σαν να μου δίνει εντύπωση ότι επεδίωξε να το κάνει. Το φάουλ δεν.
0: Ναι.
2: Δεν το έδειξε με την παντοβλήμα που βλέπουμε εδώ, αλλά πασχετικώς το έκανε.
0: Ναι.
2: Μέσα η πρώτη 106-102.
0: Δεν μας αφήνουν στην ησυχία μας, δε φίλε.
2: Όχι, όχι. Θα μας βγάλουν την ψυχή μέχρι το τέλος.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Συν 4. 26 και 8. Την παράταση. 107-102, 2-2 από τον Ντόρσεϊ.
0: Μπράβο.
2: Ευτυχώς είναι ψύχρεμοι οι παίκτες μας
0: ναι,
2: στις βολές.
0: Ναι.
2: Και πάλι ο Μπρισουέλα τον χάνει για λίγο Καλάθης για 3. Ωραία, φίλε, τι βάζει ο τύπος. 107-105.
0: Έχει 19 8, δεύτερα.
2: 8 μαζεμένους.
0: Πρέπει να βάλουμε δύο βολές, ώστε στα 19 δεύτερα.
2: Τον έχασε τώρα ο Καλάθης, πήγε στην πλάτη του.
0: Ναι, ναι.
2: Αλλά και πάλι δεν ήταν και το πιο εύκολο.
0: Βέβαια, βέβαια.
2: Βέβαια και πάλι έχουμε την μπάλα. Έχουμε την μπάλα και έχουμε και συν 2.
0: Είναι συν 2. Άμα βάλουμε τις βολές, πάει συν 4. Έχουν 19 δευτερόλεπτα να κάνουν τρίποντο και ο Θεός βοηθός για αυτούς.
2: Τελείωσε ο Παναθηναϊκός, Μιχάλη.
0: 0-2 μόλις τώρα, ναι. Μια χαρά ο Παναθηναϊκός τα κατάφερε. Ήταν δίκαιη νίκη. Επικράτησε ναι, πλήρως του Λεβαδιακού. Δυο φάσεις είχε δυνατές ο Λεβαδιακός.
2: Εντάξει, ξεκινάει το παιχνίδι και βάζει τον γκολ στο
0: 3. Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Αλλάζει όλο το παιχνίδι.
0: Ναι, ναι, μπράβο. Κλείδωσε και η δεύτερη αγωνιστική. Θα τα πούμε λίγο αργότερα. Το Παναθηναϊκός είχε πρεμιέρα στο πρωτάθλημα σήμερα. Καθότι...
2: Εντάξει, αφού υπάρχει το time out, Μιχάλη, αν μου επιτρέψετε να γιατί λέγαμε για το
0: Μπάου
2: και είπαμε για το παιχνίδι. Έχει κάνει δυο ώρες ο Τριγκέρι και είπε και το προπονητικό κέντρο του Μπάου. Δεν έχω ξαναδεί να φτάσει κάτι τον Απρίλιο και να το έχει τον Οκτώβριο.
0: Έλατε.
2: Για το προπονητικό, είπε και για την παρουσία του Μπιστακίδη στο Μέτσοβο,
0: ναι.
2: Ότι του μίλησε για 10 λεπτά, μίλησε στους παίκτες δηλαδή για 10 λεπτά. To the point που λένε,
0: ναι.
2: Με συγκεκριμένη στόχευση.
0: Με ουσία, ναι.
2: Έτσι, με ουσία. Και είπε για τους μικρούς ότι έχουν ένα ρόλο, μαθαίνουν. Αλλά πάμε να δούμε τώρα την εθνική που θα το λιώσει το παιχνίδι.
0: Ναι.
2: Να το πάρει κιόλας. Ο Καλάθης στην πρώτη πάσα από την πλάγια γραμμή. Πήγαμε στο δεύτερο μισό του γηπέδου, βέβαια.
0: Γιατί αυτό, θα μου πεις μετά.
2: Λοιπόν, γιατί άμα σου κλέψουν την μπάλα, θα τη βάλουν, θα σκοράρουν.
0: Είναι επιλογή δική της ομάδας δηλαδή.
2: Φυσικά, φυσικά. Α, οκ. Αφού παίρνει τα ημάουντ, έχει την επιλογή να περάσει την μπάλα από το πρώτο και το δεύτερο μισό.
0: Okay,
2: αλλά
0: okay.
2: Εδώ είναι διαμαρτυρίες από τους Ισπανούς. Πάει εκεί γιατί αν κλέψουν την μπάλα, δεν θα δεχτεί καταλάβει κατευθείαν.
0: Ναι. Αυτή η επιλογή δεν υπήρχε παλιά, έτσι.
2: Είναι χρόνια που είναι.
0: Τώρα
2: παλιά.
0: Πρέλεβιτς, Κόρφα και Γκάλι.
2: Τώρα άλλα χρόνια.
0: Αυτό παλιά λέω.
2: Κάνουν triple team και του κλέβουν την μπάλα. Ωχ, και φάουλ εκεί στο κέντρο και ζητάνε και αντιαθλητικό Ισπανί, αν είναι δυνατόν. Κράτησε την μπάλα, δώσουν του λέει ο Καλάθης. Κράτησε την μπάλα στο κέντρο και του έγινε ο Σπανούλης, συγγνώμη, και του έγινε παγίδα από τρεις. Του κλέψουν την μπάλα. Τώρα πώς γίνεται και οι τρεις να είναι πάνω στην μπάλα, ο Θεός και η ψυχή τους. Αλλά έναν επίτρεπτο εδώ, ο Ντόρση έπρεπε να ξεφορτωθεί την μπάλα.
0: Α, την πέταγε ψηλά, επάνω πίσω.
2: Τώρα κάνε πλάκα. Να πάρουν και κανένα αντιαθλητικό.
0: Ναι.
2: 107-105.
0: Δεν πιστεύω όμως, γιατί από ό,τι είδα τη φάση τίποτα δεν είχε.
3: 105,1. Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
4: On Air Media Group. Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Εδώ μια καλή πάσα, θέλει η εθνική μας να περάσει στο κέντρο. Φάουλ πάλι στον Τολιόπουλο, βέβαια πολλές. Δεν θέλουν να ψάξουν περισσότερο το κλέψιμο οι Ισπανοί. Λογικό είναι γιατί δεν υπάρχει πολύ χρόνο.
0: Ναι, θέλουν να κόψουν χρόνο τώρα.
2: Λοιπόν,
0: ναι.
2: Αλλά πρέπει να συνεχίσουν να βάζουν τις βολές. Και ναι. Θέλουν να χάσουν και αυτή μια μπάλα, μια κατοχή.
0: Ναι.
2: Για να τελειώσει το παιχνίδι. Είμαστε στο συν 1, θέλουμε προφανώς και τις δύο βολές. Και ίσως αυτό που δεν κάναμε, Μιχάλη, στην κανονική περίοδο, αλλά ας μην προτρέχουμε. Να το κάνουμε στην παράταση. Να μην τους αφήσουμε να σουτάρουν τρίποντο.
0: Σωστά.
2: Αλλά ας βάλει τις βολές ο Τολιόπουλος για να πάμε στο συντρία, γιατί διαφορετικά δεν υπάρχει αυτό το σενάριο.
0: Εκατόν επτά, εκατόν έξι.
2: 10,9 δευτερόλεπτα. Έχασε την πρώτη βολή. Μένει το 107-106. Έκανε δυο αναπηδήσεις πάνω στο στεφάνι.
0: Να.
2: Και έπεσε έξω από το καλάθι μπάλα.
0: Τώρα βάλε τουλάχιστον αυτή.
2: Όρθιος χειροκροτεί τον Λιόπουλο, τον Ενταρίνη, για να βάλει τη δεύτερη τουλάχιστον.
0: Σωστά.
2: Αλλά βεβαίως δεν έχουμε τώρα την πολυτέλεια του να κάνουμε φάουλ.
0: Ναι.
2: Πρέπει να παίξουμε άμυνα. Αλλά πρέπει να μπει η βολή.
0: Ναι. Πρωτίστως.
2: Μέσα. 108-106.
0: Και θα πάνε και αυτοί μετά τη σέντρα, μάλλον, ή όχι.
2: Μια άμυνα τώρα. Όχι, δεν υπάρχει time out, οπότε παίζουν κανονικά. Μια άμυνα είναι όλο το παιχνίδι τώρα. Με τον Μπραντίγια, ο Καλάθης πάνω του βγαίνει και ο Μίτογλου για βοήθεια. Παραλίγο να κλέψει ο Καλάθης από τον Πριθουέλα που βρίσκει χώρο να σουτάρει 3 airball.
0: Μπράβο, μπράβο.
2: 108-106. Που τη ζήσαμε πάλι.
0: Δεν θα ήταν προτιμότερο για τους Ισπανούς να πάνε για δίποντο που είναι κάτι πιο.
2: Δεν είχαν χρόνο, Μιχάλη. Δεν είχαν χρόνο.
0: Αυτός πήρε την επίθεση στο τέλος, έχασε χρόνο.
2: Ο Πριθουέλα κράτησε όλο το παιχνίδι.
0: Ναι, ναι.
2: Έβαλε 8 μαζεμένους.
0: Ναι, ναι, οκ. Η δίκαια το πήρε πάνω.
2: Είναι μια μεγάλη νίκη και νομίζω ότι είναι και μια άξια, μια δίκαιη νίκη. Έτσι,
0: ναι.
2: Γιατί και εκεί οι Ισπανοί, βέβαια, στο τέλος έδειξαν ότι έχουν χαρακτήρα πέρα από
0: σωστά.
2: Ταλέντο.
0: Σωστά.
2: Αλλά αν κρίνουμε συνολικά την εικόνα του αγώνα, είναι δίκαιη.
0: Από πλευράς βασικών είχαν πολλούς έξω.
2: Οι Ισπανοί.
0: Ναι.
2: Εντάξει, έχουν απουσίες, αλλά έχουν και πολύ μεγαλύτερη δεξαμενή. Έτσι,
0: πολύ ναι. Καλύτερο ρόστερ.
2: Με τα δικά μα τα δεδομένα.
0: Ναι. Ήσουν αγουρλής, όπως πάντα. Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ, Γίγαντα. Και για την ενημέρωση τέτοια ώρα. Ευχαριστώ, αγόρι μου. Ευχαριστώ. Διάλειμμα στον Τρίδα Σκαλά και επιστρέφουμε.

0: Τι παίζεις εκεί?
1: Δωροστροφό της Novibet.
0: Δωροτροχό?
1: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
0: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
2: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
4: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95.

0: Ζήφκοβι, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, μεγάλη νίκη για την εθνική μας. Μας δίνει το δικαίωμα να ελπίζουμε, εν πάση περιπτώσει. Τώρα απομένουν 4 στα 4 να κάνουμε. Δώσε λίγο Μήτογλου. Χρήστο μου, σε παρακαλώ, ένα λεπτάκι δύο. Δώσε Μήτογλου.
1: Τα δώσαμε όλα, τα δώσαμε όλα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για όλα τα παιδιά.
2: Ήταν κατάθεση ψυχής.
1: Ξεκάθαρα κατάθεση ψυχής. Εγώ πέσα με κράμπες, όλα τα παιδιά κουράστηκαν. Δηλαδή στο τέλος δεν είχαμε καθόλου άλλο. Δηλαδή το ό,τι είχαμε το δώσαμε. Έχω να πω ένα μεγάλο μπράβο στον κόσμο μας για την, για αυτή την απίστευτη ενέργεια, αυτή την απίστευτη συμμετοχή. Και μπράβο σε όλους τους στην ομάδα και σε όλους τους παίκτες μου. Πραγματικά είμαστε ζωντανοί και πιστεύουμε στη συνέχεια.
2: Μείναμε ζωντανοί και αυτό έχει σημασία νομίζω σήμερα. Και να αντιληφθούμε και τις δυνατότητες μας. Ξέρεις κάτι, πόσοι είπανε, πόσοι γράψανε ότι αυτή η ομάδα δεν έχει επιθετικό ταλέντο, πάει χαμηλά, τι θα κάνει. 108 πόντι έτσι απέναντι στην Ισπανία.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Κάτι δείχνει αυτό.
1: Κοίταξε να δει. Λογικό. Εντάξει, η εθνική ομάδα είναι το υψηλότερο επίπεδο, είναι η χώρα σου. Ακριβώς. Οπότε όσο πιο ψηλά είσαι, τόσο πιο πολύ θα κρυθείς. Δεν υπάρχουν ομάδες, δεν υπάρχουν οπαδικά. Είναι όλη η χώρα μας, είναι όλο το έθνος μας. Δηλαδή, εντάξει, την πονάμε τη χώρα μας. Οπότε αναγκαστικά θα υπάρχει κάποιος που είτε ας πούμε, θα σε πορτάρει, είτε θα είναι στη συμπεριφορά του καθενός. Εμείς είμαστε μια οικογένεια. Στο γήπεδο το δείξαμε, θεωρώ. Κλείσαμε τα αυτιά μας. Βάλαμε ένα στόχο στο μυαλό μας και το πετύχαμε και δώσαμε πραγματικά τη ψυχή μας. Και θα εστιάσω σε αυτό.
2: Σε ποιο σημείο
0: τώρα. Ωραίος ο Μήτογλου. Μου θυμίζει τον μπαμπά πολύ. Δύο παιδιά παοκτσάκια και τα δύο σε υψηλό επίπεδο. Το ένα στο ποδόσφαιρο, το άλλο στο μπάσκετ. Φοβερό Σωτήρη. Έτσι είναι. Χρήστο Λιάπη.
3: Καλησπέρα.
0: Και αυτό θα μπορούσε να παίξει μπάσκετ, το Χρήστο Λιάπη. Αλλά. Ψηλό παιδί, γεροδεμένο.
3: Τερματοφύλακα.
0: Α, τερματοφύλακα. Ωραίο, ωραίο.
3: Αλλά δεν.
0: Δεν το πήγες πολύ επαγγελματικά.
3: Είχα κάνει προετοιμασία ένα μήνα και μετά σταμάτησε.
0: Α, κακός.
3: Τα παλιά τα χρόνια.
0: Λόγω τραυματισμού ή σταμάτησες?
3: Όχι, είχα να χώδεις και...
0: Α, οκ. Πάμε.
3: Λοιπόν, σήμερα βγήκε το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής στη Super Bad League 2. Τρία παιχνίδια θα μεταδοθούν απευθείας από την ΕΡΤ, 2 σπορ και 2 διαδικτυακά.
0: Ναι.
3: Τώρα βέβαια και πέρσι με λιγότερους αγώνες και μετά στη διάρκεια μεταδίδονταν όλοι οι αγώνες. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί μετά από 2-3 αγωνιστικές να μεταδίδονται και όλοι οι αγώνες. Αυτή τη στιγμή είναι
0: μακάρι.
3: Οι 5.
0: Μακάρι.
3: Ναι.
0: Μακάρι. Θα ήταν ωραίο αυτό.
3: Πέρσι ήταν όλοι, δηλαδή στο ίντερνετ.
0: Ναι, ναι, ναι. Μακάρι να συνεχίσει. Έτσι.
3: Τώρα, από το πρόγραμμα.
0: Ναι, ναι.
3: Το Σάββατο παίζει ΠΑΟΚ Β' Ολυμπιακό στο γήπεδο της Τούμπας.
0: Σάββατο, τι ώρα?
3: Βασικά όλα τα παιχνίδια. Α, όχι όλα, ναι. 4 η ώρα.
0: 4. Αυτό τι είναι μετάδοση?
3: ΕΡΤ 2 Σπορ.
0: ΕΡΤ 2 Σπορ. Ωραίο.
3: ΠΑΟΚ Β' Ολυμπιακό.
0: Ωραίο, ωραίο.
3: Παίζει Πανθρακικός Πύργος. Και αυτά τα δύο παιχνίδια είναι το Σάββατο. Την Κυριακή παίζουν Πανιόνιος Αστέρας Β'. Αυτό διαδικτυακά. ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσας. Την Κυριακή 4 η ώρα από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Νέστος Ζάκυνθος. Και αυτό στις 6 Σεπτεμβρίου. Και τη Δευτέρα έχουμε τρία παιχνίδια. Μαρκό Πανσεραϊκός από την ΕΡΤ 2. Ελλάς Σύρου Απόλλων Καλαμαριάς. Το γίνει τη Δευτέρα στις 5.30.
0: Ωραίο.
3: Στην Ερεμούπολη Σύρου.
0: Ωραίο.
3: Και Καλυθέα Νίκη Βόλου τη Δευτέρα στις 4. Άρα ναι. Όλα είναι στις 4 η ώρα πλην του Απόλλων Καλαμαριάς που είναι στις 5.30.
0: Okay.
3: Να πω κάποιες μεταγραφές έτσι που είχαμε το τελευταίο διάστημα.
0: Παρακαλώ.
3: Η Ελλάς Σύρου έχει πάρει το Βασίλη Τσιαντούλα.
0: Και άλλους πήρε.
3: Ναι. Mm. Και τον Αριστίδη Ανδρικόπουλο από την ΑΕΚ και τον Κουτσουδάκη πρώην παίχτη του Εθνικού.
0: Mm.
3: Σήμερα ο Απόλλων Καλαμαριάς πήρε τον Αργεντινό επιθετικό Κάπρο. Είχαμε πει που έπαιζε από τη
0: River Plate.
3: Ναι.
0: Ναι.
3: Υπέγραψε αυτός, οπότε τίθεται και αυτό στη διάθεση του προπονητή του. Χθες έγινε. Που έπαιζε από τη River
0: Plate.
3: River Plate, ναι.
0: Ναι.

0: Κάποιες άλλες μεταγραφές τις τελευταίες μέρες. Ο Πύργος πήρε τον Γιάννη Σαρδέλη. Ο Πασαραϊκός είχε πάρει τον Ηλία Μωυσίδη δανεικό από τον Ηρακλή. Η ΑΕΛ είχε πάρει τον Θανάση Νταμπίζα. Η Καλυθέα τον τερματοφύλακα Ελχάν Καστράτη και τον Αργεντινό μεσοεπιθετικό Διαφάνες.
1: Παλιό Διαφάνες. Του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, ναι.
1: Άντε.
0: Ο Νέστος τον εξτρέμ στο Ελικοβίτς. Είπαμε ο Απόλλων είχε πάρει και τον Διαλοζή προηγούμενες μέρες. Και η Αναγέννηση Καρδίτσας, η οποία έχει εντάξει, όλο καινούριο ρόστερ, πάρει το Στέφανο Ευαγγέλου, ναι, τον Σύρο Μπακ Ραχμάνου Ες, τον υπέχτη του Ηρακλή και τον Αργεντινό Μέσο Μπενίτες.
1: Ναι.
0: Θα είναι οι μεταγραφές του τελευταίου διαστήματος στη Super Bad League 2.
1: Ναι.
0: Στη Γάμα Εθνική, θα πούμε ότι ο πρώτος όμιλος θα αρχίσει, το υπενθυμίζουμε δηλαδή, θα αρχίσει στις 11 Οκτωβρίου, ναι, διότι αυτός ο όμιλος έχει 10 ομάδες, ενώ οι υπόλοιποι 11 και 12. Άρα προκειμένου να τελειώσουν οι όμιλοι μαζί, ο πρώτος όμιλος ξεκινάει αργότερα, 11 Οκτωβρίου, και οι υπόλοιποι στις 27 Σεπτεμβρίου.
1: Okay.
0: Δύο όμιλες που είναι οι ομάδες της Θεσσαλονίκης, το πρωτάθλημα θα αρχίσει στις 27 Σεπτεμβρίου.
1: Okay.
0: Βέβαια θα προηγηθούν, έχουν και υποχρεώσεις για το κύπελο οι ομάδες, το κύπελο Ερασιτεχνών Ελλάδας.
1: Εντάξει.
0: Όπου μετέχουν υποχρεωτικά οι ομάδες της ΓΑΜΑ Εθνικής και προαιρετικά οι κυπελούχοι των ΕΠΣ που παίζουν στα τοπικά. Όπως είναι η Δόξα Σύρου, η οποία παίζει στην Ψημή, αλλά δήλωσε συμμετοχή.
1: Σύμφωνα.
0: Και θα αντιμετωπίσει τους ακρίτες οικειών.
1: Σύμφωνα.
0: Αυτά είναι την επόμενη εβδομάδα.
1: Okay.
0: Τώρα να πούμε για την Ψημή. Ότι, δηλαδή, αυτό το Σαββατοκύριακο ξεκινάει, είπαμε, Super Bad League 2 και η Α1 της Ψημή.
1: Ναι.
0: Έχουμε την πρώτη αγωνιστική στην Α1 της Ψημή. Αγώνες το Σάββατο, 5.30, ένα παιχνίδι την Κυριακή στις 11 και τα υπόλοιπα Κυριακή 5.30.
1: Okay.
0: Με σπουδαία παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Να πω το πρόγραμμα.
1: Πες το, ναι, ναι.
0: 8 δεν είναι πρόγραμμα.
1: Είναι,
0: 8 παιχνίδια. Το Σάββατο, Δόξα Σύρου, Αναγέννηση Ειρησίου, χωρίς θεατές, 5.30 ώρα. Και Άκου Αγίου Θανασίου, Νίκη Μεσημερίου. Την Κυριακή, 11 το πρωί, το μοναδικό πρωινό. Φίνικας Τούμπας, Κεραυνός Οροκάστρου, 11 η ώρα. Ο Φίνικας Τούμπας εμφανίζεται δυνατός. Βέβαια και άλλες ομάδες. Υπάρχει μια πεντάδα τουλάχιστον ομάδων που έχουν ενισχυθεί αρκετά. Για να δούμε ποιο θα πρωτοανέβει.
1: Σύμφωνοι. Ωραία φάση.
0: Ποιος μάλλον θα συμμετάσχει στα μπαράζ για την άνοδο και μετά να ανέβει.
1: Ναι, okay.
0: Ο πρώτος θα συμμετάσχει απευθείας στα μπαράζ ανόδου για τη ΓΑΜΑ Εθνική και για τη δεύτερη θέση θα παίξουν play-off από τη δεύτερη μέχρι την πέμπτη θέση.
1: Okay.
0: Και μετά θα ακολουθήσουν με τις άλλες ενώσεις. Κυριακή 5.30 Παύλος Μελάς Νίκη Ευκαρπίας, Μαραθώνας Καλαμαριάς Καμπανιακός. Ο Καμπανιακός δεν δήλωσε συμμετοχή στη ΓΑΜΑ Εθνική και παίζει στην Α1. Αγροτικός Αστέρας ΑΕΒΟΣ με το γειτονικό ντέρμπι. Νικόπολη Θερμαϊκός Θέρμης, και η Θέρμη εμφανίζεται δυνατή. Και Εθνικός Πηλαίας Λαγκαδάς. Να πω έτσι και κάποια πράγματα που πρέπει να προσέξουν οι ομάδες και οι ποδοσφαιριστές.
1: Ναι.
0: Είπαμε ύπαρξη απεινιδωτή σε όλα τα γήπεδα.
1: Σωστά.
0: Και θα πρέπει να ελέγχουν την ημερομηνία λήξης και τα ηλεκτρόδια.
1: Βεβαίως.
0: 10 μέρες πριν θα πρέπει οι προπονητές να έχουν το δελτίο πιστοποίησης.
1: Ναι.
0: Προκειμένου να καθίσουν τον πάγκο.
1: Ναι.
0: Άρα αυτοί που παίζουν Α1 ήδη, τέλος πάντων, να έχουν το δελτίο πιστοποίησης. Διαφορετικά μπορεί να δουν τον αγώνα από την κερκίδα.
1: Βέβαια.
0: Και αυτό βέβαια και σε συνέχεια που έχουν τους αγώνες κυπέλου και τα λοιπά από την επόμενη εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Ότι έγκαιρα θα πρέπει να κατατεθούν οι αιτήσεις μεταβολών προκειμένου να βγουν τα δελτία.
1: Okay.
0: Είναι σοβαρό και αυτό.
1: Βεβαίως.
0: Ήδη. Καταρχήν οι ομάδες Α1 αλλά και οι υπόλοιπες μετά που ακολουθούν ότι ένας ποδοσφαιριστής για να κάνει δεύτερη συνεχόμενη μεταγραφή όπως έχουμε πει πρέπει να περάσει χρονικό διάστημα 16 εβδομάδων, 4 μήνες. Δηλαδή άμα κάνει τώρα μετά θα κάνει μετά από 4 μήνες.
1: Okay.
0: Είναι σοβαρό αυτό.
1: Βεβαίως.
0: Είπαμε για το ότι οι ποδοσφαιριστές μπορούν να κάνουν 3 μεταγραφές.
1: Σωστά, αλλά σε 2 ομάδες.
0: Σε 2 ομάδες.
1: Έτσι.
0: Ποδοσφαιριστές μέχρι 24 ετών μπορεί να παίζουν, να είναι και ποδοσφαιριστές, να είναι και διαιτητές.
1: Mm.
0: Στα 24, εφόσον βέβαια έχουν περάσει τα σεμινάρια. Όχι έτσι.
1: Βέβαια. Πέραν τη σφυρίγη, δεν σφυρίζω.
0: Και εννοείται όχι σε αγώνες του ομίλου τους.
1: Ναι.
0: Και όταν φτάσουν στα 24 ετών, τότε θα αποφασίσουν.
1: Έχουμε τέτοια άτομα έτσι το
0: κοινό. Υπάρχουν.
1: Ωραίο.
0: Τότε θα αποφασίσουν αν θα ακολουθήσουν τη διαιτησία ή θα παίζουν ποδόσφαιρο.
1: Ωραίο.
0: Υπάρχει μπάλα αγώνα

0: συγκεκριμένοι στους αγώνες Α1 και Α κατηγορίας. Η κάρτα υγείας είναι σοβαρό και αυτό, η οποία θα πρέπει να είναι, εννοείται έχει διάρκεια ενός έτους, πρέπει να είναι είτε μηχανογραφημένη είτε με μηχανική σφραγίδα και να ξέρουν ότι ισχύει ότι ένας ποδοσφαιριστής απογορεύεται να αγωνιστεί εντός 24 ώρου σε 2 αγώνες. Εντάξει, εννοείται και αυτό. Και ένα σημαντικό για το πρόγραμμα επεμβάσεων, καλό θα ήταν να γραφτούν όλες οι ομάδες, αλλά πρέπει να ξέρουν ότι μετά την έναρξη των αγωνιστικών τους υποχρεώσεων θα εντάσσονται στο πρόγραμμα ένα μετά την κατάθεση του παράβολου που είναι 150 ευρώ. Μάλιστα. Δηλαδή, άμα αρχίσουν τα παιχνίδια, μάλιστα, μετά θα έχει ισχύ μετά από ένα μήνα. Ναι. Άρα, καλό θα ήταν να το κάνουν πριν αρχίσουν τους αγώνες.
1: Βέβαια.
0: Και καλό θα ήταν να γραφτούν και όλες οι ομάδες.
1: Βέβαια.
0: Δεν έχουμε κανένα λόγο. Απλά αυτά θα
1: να το έχουν δέσει το θέμα, γιατί. Βέβαια.
0: Για να μην πληρώνουν μετά χιλιάρικα, δεν ξέρω και όσο χρειάζονται.
1: Σωστά.
0: Και στο κύπελο, για τις ομάδες της Α1, πρέπει να είναι ένας παίχτης από μία πρώτου του 2008 ή του 2009 και εντεύθεν.
1: Ναι.
0: Το κύπελο και τις ομάδες Α1.
1: Ναι.
0: Οι υπόλοιποι δεν έχουν περιορισμούς στις ηλικίες.
1: Ναι. Είσαι ωραίος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πες του Δημήτρη του Καραϊτζή, αν μπορεί να έρθει τώρα, ας έρθει. Το Δημήτρη. Εσείς προσέξτε τι θα πω τώρα, παιδιά. Στις σπουδές σου μη συμβιβαστείς με τίποτα λιγότερο από το καλύτερο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης μας, σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών για ασυναγώνιστη εμπειρία φίτησης. Ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα, με 112 σύγχρονες ειδικότητες, εκπαιδευτές καταξιωμένους επαγγελματίες και 5.500 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, παρακαλώ. Με βραβεία για την διασύνδεση με την αγορά εργασίας και την βιωματική εκπαίδευση. Οι εγγραφές για τα νέα τμήματα Οκτωβρίου ξεκίνησαν. Πληροφορίες Τσιμισκή 14 και στο acme.edu.gr.

0: Είμαι ακόμα μαζί σου, Δημήτρη Καλάιτζη. Τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, Μιχάλη. Καλησπέρα στους φίλους ακροατές του Μετρόπολης 95 και 5.
0: Είχες προνοήσει ότι το παιχνίδι μπορούσε να σφίξει.
1: 17 φορές αλλάξαμε το κείμενο. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό.
0: Φοβερό, ε.
1: Εντάξει, τρομερό ματς.
0: Εντάξει, ρε, μπάσκετ 10 πόντι δεν μπορεί να είναι πει εύκολο αυτό.
1: 12-72-60 στο τελευταίο.
0: Εύκολα είναι. Ισπανία είναι η άλλη. Δεν
1: με καρδιά δεν έχουμε στα 33, θα αποκτήσουμε. Δεν γίνεται.
0: Μα έτσι είναι, ρε φίλε. Τι...
1: Αλλά εγώ ξέρω τι κρατάω από όλο το ματς. Ναι. Την παρουσία του κόσμου.
0: Ναι, αυτό που είπαμε μαζί. Ρε.
1: Σχεδόν 18.000.
0: Είναι απίστευτο. Απίστευτο.
1: Μετά από 3 συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα. Γεωργία, Ρουμανία, Πορτογαλία.
0: Και άλλο ένα είχαμε πριν. 4 ήταν.
1: Εντάξει, όσο βάζω τώρα από ομάδες που χάσαμε.
0: Ναι.
1: Υποδέστρες με σχέση με το.
0: Ποια? Και την Ουκρανία, ναι, βέβαια.
1: Α, και Ουκρανία, μπράβο.
0: Σωστά, 4. Ναι. Φοβερό, 18.000 κόσμος. Απίστευτο. 31 Αυγούστου.
1: Στην Αθήνα.
0: Ναι. Αναρωτιέμαι αν γινόταν εδώ στο παλατάκι ή στο παλέ, πόσο κόσμο θα έχει.
1: Τόσο κόσμο δεν θα έχει. Αν χώρουσαν τα γήπεδα. Έτσι πιστεύω εγώ.
0: Ναι, τόσο κόσμο αποκλείεται κι ας είχαμε το γήπεδο. Αλλά και πάλι λόγω. Καλάθι, Σπανούλη, Τολιόπουλου. Εντάξει, θα
1: τόσο πολύ το πιστεύεις?
0: Όχι τόσο, όχι. Αν είχαμε τα γήπεδα τέτοια. Αλλά το παλέ θα γέμιζε, πιστεύω. Το παλατάκι.
1: Όχι, εγώ βάζω να είχαμε τα ίδια γήπεδα σε χωρητικό στην Θεσσαλονίκη, δεν θα τα γεμίζαμε.
0: Σου είπα όχι. Το, και λέω το, τώρα το.
1: Το παλέ θα γέμιζε, εντάξει, 5.000 ναι.
0: Το παλατάκι.
1: Όχι, 10.000 δύσκολο.
0: Δύσκολο,
1: όχι.
0: Ναι, δύσκολο.
1: Με τέτοια αρνητικά αποτελέσματα.
0: Ναι.
1: Το θέμα είμαστε ζωντανοί με το 108-106.
0: Ναι.
1: Το θέμα βάλαμε 108 πόσους Ισπανούς, ε. Και ο Μήτρογλου άγγιξε 30. Ναι, αλλά και ο Μήτρογλου άγγιξε 30.
0: Εντάξει.
1: Η προέρχεται από κακή σεζόν. Ναι, ό,τι και να είναι.
0: Okay.
1: Ο Μήτρογλου είχε 19 πόντους στο πρώτο ημίχρονο.
0: Εντάξει, και δεν ήταν όλοι οι Ισπανοί, όπως δεν ήμασταν και εμείς όλοι, βέβαια.
1: Δεν έχει σημασία. Έβαζε 108 πόντους στους Ισπανούς. Εγώ αυτό κρατάω.
0: Okay.
1: Τώρα ανεβήκαμε στο 4-4, 4 νίκες, 4 ήττες. Και επόμενη αγωνιστική είναι καθοριστική. 26 Νοεμβρίου παίζει Ελλάδα-Γεωργία. Η Ισπανία παίζει με το Μαυροβούνιο εκτός.
0: Α, κάτσε να σου πω τι κάνουν οι. Πού είσαι, Πορτογαλία-Γεωργία 39-38. Το πλησίασαν οι Γεωργιανοί. Έχαναν καμιά 10 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο.
1: Πορτογάλες σκληρά καρδιά στο μπάσκετ ξαφνικά.
0: Γεωργιανούς θέλουμε εμείς.
1: Ναι, απλώ λέω ξαφνικά, αυτό εννοώ.
0: Ναι,
1: Πορτογάλοι.
0: Ναι. Γιατί και οι Γεωργιανοί σκληρά καρύδια.
1: Εντάξει, οι Γεωργιανοί σε όλα τα αθλήματα είναι σκληροί.
0: Αίμα, έτσι.
1: Τώρα η επόμενη αγωνιστική είναι Ελλάδα-Γεωργία 26 Νοεμβρίου. Μαυροβούνιο Ισπανία και Πορτογαλία-Ουκρανία.
0: Εκεί αυτό είναι θέμα. Εντάξει.
1: Μετά τέταρτη αγωνιστική η Ελλάδα πάει στην Ισπανία. 29 Νοεμβρίου έχει σε 3 μέρες 2 μάτς φωτιά Ελλάδα-Γεωργία-Ισπανία-Ελλάδα. Πέμπτη αγωνιστική. Είναι Ελλάδα-Ουκρανία.
0: Και μπορεί να μην χρειαστούμε.
1: 26 Φεβρουαρίου.
0: Ναι.
1: Αν δεν κάνω λάθος και έτσι το διαβάζω. Και έκτη αγωνιστική παίζουμε Γεωργία-Ελλάδα. 1 Μαρτίου.
0: Από Νοέμβριο πάμε σε Μάρτι μετά.
1: Εντάξει, είναι σαν το ποδόσφαιρο.
0: Έλα αυτό, ρε φίλε. Χριστέ και κύριε. Εντάξει, οκ. Okay.
1: Κοίτα, με αυτή την νίκη είμαστε ζωντανοί.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι, κερδίζει τους Γεωργιανούς.
0: Ναι.
1: Και μετά να σου πω λίγο. Άσε στην Ισπανία και να χάσουμε δεν πειράζει.
0: Πειράζει.
1: Μετά υποδέχεσαι την Ουκρανία.
0: Πειράζει, λέει ο Γιώργος.
1: Ποιος Γιώργος?
0: Ο Πετρίδης. Γιατί εξαρτάται από τα άλλα αποτελέσματα.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Αν κάνεις το 5 στα 5, εξαρτάται με το 4 στα 5 από τα άλλα αποτελέσματα.
1: Εντάξει, δεν πίσω 4 κατά μια να έχουμε.
0: Αφού έχεις χάσει ήδη 4, ρε φίλε.
1: Εγώ πιστεύω και με
0: 4.
1: Εγώ πιστεύω από τα 4 μάτς, άμα κάνουμε και 3 νίκες θα περάσουμε. Αφού κερδίσαμε σήμερα.
0: Ναι, σωστά. Τώρα έχουμε 4, δεν είναι 5.
1: Γι' αυτό το λέω.
0: Είπαμε 5 στα 5.
1: Είναι Ελλάδα-Γεωργία, Ισπανία-Ελλάδα, Ελλάδα-Ουκρανία, Γεωργία-Ελλάδα. Θεωρώ το 3 στα 4 θα το κάνουμε.
0: Γεωργία-Ελλάδα, εύκολο.
1: Μπορεί οι Γεωργιανοί να μην είναι ενδιαφερόμενοι τέσσερα, όπως και εμείς μπορεί. Να δούμε.
0: Ναι. Ας πάρουμε τους Ισπανούς έξω. Γιατί όχι.
1: Ας ξεκινήσουμε οι Γεωργιανούς πρώτα 26 του μηνός.
0: Ναι, ναι.
1: Και μετά 29 Νοεμβρίου που πάμε στην Ισπανία.
0: Ναι, ούτε συζήτηση. Πρώτα, όπως έλεγε ο Λουτσέσκου. Παιχνίδι.
1: Να δούμε.
0: Confidence, πώς το έλεγε. Mentality. Strong mentality. Έτσι. Μπράβο. Παρακολουθείς Γερμανία.
1: Την ποδοσφαιρική εννοείς.
0: Ναι.
1: Α, και μπασχετική, αλλά όχι τόσο πολύ. Εντάξει.
0: Πολύ μεγάλο πλήγμα και για την Dortmund ο τραυματισμός του Κωνσταντέλια. Ψάχνουν άλλον παίχτη τώρα.
1: Ναι, το θέμα είναι πώς τραυματίστηκε. Σε μία ανύποπτη φάση.
0: Ναι,
1: δηλαδή.
0: Είναι φοβερά.
1: Το θέμα ξέρεις ποιο είναι, δεν είναι μόνο ο Κωνσταντέλιας. Θες το έλεγε τον Καραγιάννη, τον Γιώργο.
0: Ναι.
1: Ο Τζίμας μόλις πουλήθηκε.
0: Και αυτό.
1: Κωνσταντέλιας το ίδιο. Δηλαδή,
0: σωστά.
1: Οι δύο μεγαλύτερες πωλήσεις του ΠΑΟΚ κατευθείαν πάθαν χιαστό.
0: Σωστά. Φοβερό. Ναι, καλά που το έθιξες τώρα αυτό. Είναι φοβερό.
1: Δηλαδή, το έβλεπα χθες και λέω ξανά τον ραματισμό του πώς χτύπησε. Γιατί είναι πολύ. γυρνάει το γόνατό του.
0: Έχεις δίκιο, έχεις. Φοβερό. Φοβερό.
1: Δηλαδή πήγε να κάνει εκεί πέρα άμυνα, δεν ξέρω πώς πήγε και γύρισε το γόνατο. Δηλαδή ήταν πολύ άτυχος.
0: Είναι ο ΠΑΟΚ φέτος, ρε φίλε. Αυτό το του ΠΑΟΚ φέτος δεν υπάρχει, ρε φίλε.
1: Και τώρα κάποιοι τα βάζουν το Μητσοτάκι, νέο Μητσοτάκι.
0: Σε όλα τα είπε. Τώρα.
1: Άμα δεις το διαδίκτυο, πάρει και παράδειγμα και το δικό μας το site και τα υπόλοιπα site, βάζουν Μητσοτάκι, Βούλγαροι, τύπο για το Κωνσταντέλια.
0: Λεπτομέρειες, μην πιάσει κανέναν άλλον στο στόμα του. Ας το, πρωθυπουργιά. Ας το να πάει στο.
1: Όχι, εγώ όλο είναι χαζό που πιάνουν στο στόμα του αυτό. Αυτό δεν ισχύει πλέον για το Μητσοτάκι αυτό.
0: Με τίποτα.
1: Δεν ισχύει πλέον.
0: Με τίποτα. Εγώ δηλαδή το έχω δεμένο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά πρωθυπουργέ. Που ξέρεις καμιά φορά.
1: Το θέμα τώρα που λες για τον αντικαταστάτη του Κωνσταντέλια, τα ονόματα παίρνουν και δεν.
0: Ναι, ναι, ποιος
1: θα είναι.
0: Ναι.
1: Τώρα τελευταίο με όνομα από την Αγγλία, από Arsenal.
0: Ναι. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιος θα τον αντικαταστήσει.
1: Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω στην Ντόρμπι είναι πώς θέλει το Σάντσο πάλι. Το διάβασα χθες.
0: Δεν είναι κακός.
1: Δεν είπα ότι είναι κακός, αλλά εντάξει, τον είχες.
0: Ναι, εντάξει, ρε φίλε. Δηλαδή εσύ
1: ξανά πίσω κάμπα.
0: Άμα ερχόταν να σου κάθονταν άσχημα.
1: Εντάξει.
0: Ο Βιερίνια σου κάτσε άσχημα, δηλαδή.
1: Το θέμα είναι όμως και τι διαχείριση έκανε η Ντόρμπι, τι εννοώ σε αυτό. Καλά κάνει η Ντόρμπι και τον βάζει αλλαγή με την Μπάγκερ. Στο Σούπερ Καπ, ωραία. Πάει πολύ καλά. Με το Αμβούργο, πρεμιέρα. Γιατί κατευθείαν στα βαθιά.
0: Γιατί
1: βασικό. Βάλ τον αλλαγή.
0: Αφού είναι καλός.
1: Δεν αφιβάλλω ότι είναι καλός, αλλά εντάξει, εγώ θα τον έβαζα πιο σταδιακά.
0: Μα είχε, παιχνίδια είχε, ρε φίλε, στα πόδια του.
1: Πιο σταδιακά, ενώ και Μπουντεσλίκα. Άλλο Ελλάδα, άλλο Μπουντεσλίκα.
0: Άσε, είναι πιο ταγάρια, ρε. Μα δεν τον χτύπησε κανένας.
1: Μόνος. Ναι, γιατί ο άλλος ήταν πιο γυμνασμένος.
0: Τώρα εντάξει και εσύ. Αυτό συμβαίνει. Δυστυχώς συμβαίνει. Τι να κάνουμε τώρα. Μπορούσε να πήγαινε στο σπίτι του, να κατέβαινε το σκαλοπάτι, να παραπατούσε και να την πατούσε. Δηλαδή, τι...
1: Α, πόσο ζήκο, έτσι πέρυσι.
0: Ναι.
1: Μου κόβηκε το γυαλιά στο πόδι.
0: Θυμίζ, ναι, μην μου το θυμίζει. Δηλαδή,
1: και μέχρι να ενημερώσει η ΠΑΕ.
0: Έσπασε και πήγε το γυαλί εκεί, ρε φίλε. Δηλαδή...
1: Να, αλλά η ΠΑΕ δεν ενημέρωνε.
0: Γιατί να ενημερώσει.
1: Τι να ενημέρωσε.
0: Ναι, γιατί να ενημερώσει.
1: Πώς τραυματία, ρε φίλε. Δεν πρέπει να ξέρουμε.
0: Γιατί να ξέρει. Είναι τραυματία. Δεν ξέρει και από τι. Α, σε μερέσει τώρα κι εσύ. Άλλο έχουμε τίποτα.
1: Όχι, αυτά τώρα έχουμε. Δηλώσει να βάλουμε στο μέτρο σπορ για την εθνική μας.
0: Άντε, μπράβο, άντε.
1: Να χαρώ. Μέχρι τι ώρα θα είσαι.
0: Εγώ μέχρι τις 11.
1: Προλαβαίνουμε, μπορούμε να ξαναβγούμε.
0: Θα ανοίξω γραμμές. Αν έχεις κάτι, χτύπα.
1: Ναι, θα σε πω.
0: Βεβαίως, εδώ. Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά, εγώ. Να δώσω λίγο αποτελέσματα. Βασικά να πω ότι η Γεωργία είναι στον πόντο πλέον. Πορτογαλία-Γεωργία ημίχρονο 42-41. Ματσάρα γίνεται και στο Ιταλία-Σερβία, τρίτη περίοδος, έκτο λεπτό, 42-44. Δεύτερη περίοδος άρχισε, Μαυροβούνιο-Ουκρανία, μάλλον δεν άρχισε, εδώ λέει, δεύτερο περίοδος, ένα λεπτό. Γράψε δέκατο λεπτό, ρε φίλε, όχι ένα λεπτό, το ανάποδο μου το γράφουν εδώ. Έχει, ναι. Α, όχι, ένα λεπτό είναι. Εντάξει, γιατί είναι 18-19 η πρώτη περίοδος. Μας τρελάνετε εσείς. Τελικό Λιθουανία-Βοσνία 78-73 και τελικό έπειτα από παράταση, για να μην ξεχνιόμαστε, Ελλάδα-Ισπανία 108-106. Πάμε λίγο στο ποδόσφαιρο. Αρχίζει σε 4 λεπτά, ωραίο παιχνίδι στην Αγγλία. Η χωριά της υποδέχονται τους Λονδρέους Άστον Βίλα Άρσεναλ. Στην Δανία, Κοπενχάγη, Σοντερίς και 94 λεπτό, 3-1 η Κοπενχάγη. Τελικό στην Λιβαδιά, Λεβαδιακός Παναθηναϊκός 0-2. Αυτογκόλ το πρώτο, Ντέσερ στο δεύτερο. Ισπανία, 61 λεπτό, ο Σασούνα Χετάφε 1-0. Μπράβο στα παιδιά του Σασούνα, κρατήστε το. 10:30 θα έχουμε Μπαρσελόνα Ράγιο Βαγιακάνο. Στην δεύτερη κατηγορία, τελικό Μπούργος Ρεάλ Σοσιεδάδ Β 2-2. Προηγήθηκε δύο φορές ο Μούργος. Ισοφαρίστηκε αμφότερες και μάλιστα το 2-2 έγινε στο 63, δεν κατάφερε η Μπούργος να πάρει κεφάλι για τρίτη φορά στο σκορ. Στην Ιταλία μεγάλο παιχνίδι για τη Ρώμα, τελικό Λέτσε Ρώμα 0-4, άρχισε ματσάρα Αταλάντα Μπολόνια 12 λεπτό στο 0-0, 14 στην Πορτογαλία θα έχουμε Μπενφίκα Εστορίλ και Μπράγκα Γκυμαράες, 2 τελικά στην Σουηδία, Γκάις Μπρομαποϊκάρνα 4-0, Τζουργκάρντεν Μιέλμπι 4-0, καθυστερήσεις, φουλ καθυστερήσεις, 101 λεπτό λέει εδώ, Σύριους Μάλμε 0-1. Τουρκία, 28 λεπτό, Αμέτ Σπορ, Τραμζοσπορ 0-1 το βάλαμε, ελπίζουμε να το κρατήσουμε για να δω αν το πέτυχε ο Σαλάχ. Σαλάχ, 0-1 στο 11 λεπτό, ο Σαλάχ πέτυχε το τέρμα και στο 28 λεπτό επίσης προηγείται και η Μπεσικτάς, Μπεσικτάς Κούρουμ 1-0. Πάει και η Τουρκία και αυτά από το μέτωπο σε πρώτη φάση. Β' Γαλλίας, 12ο λεπτό, Dijon Saint-Étienne 0-0. Είναι όλα μια χαρά, πιστεύω ότι τα έχουμε κλειδώσει όλα. Λοιπόν, μετά το διάλειμμα θα σας δώσω κάποιες σημειώσεις που έκανα από τα μάτς του ΠΑΟΚ, του Άρη, της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού και του Ηρακλή. Έχω κάνει σημειώσεις να δείτε πώς πήγαν περίπου τα μάτς και θα σας πω αν ήταν δίκαιο το αποτέλεσμα ή όχι σε αυτά τα παιχνίδια. Να έχετε μια εικόνα για αυτά τα παιχνίδια τα χθεσινά. Βλέπω μια είδηση μπροστά μου τώρα σε δύο μεγάλα ειδησιογραφικά και ανατριχιάζω, οπότε τα κλείνω για να είμαστε μια χαρά. Και μετά το διάλειμμα θα διαβάσω αυτά και θα ανοίξω γραμμές μάλλον. Ναι, τα παιδιά τελευταία ημέρα του Αυγούστου είναι και σε άδειες αρκετά, οπότε με τον Κωνσταντίνο Πετρωτό θα τα πούμε στις 10.30. Οπότε πάμε σε ένα διάλειμμα, θα σας δώσω μια εικόνα. Α, παρεπιπτόντως είχα βγει το μεσημέρι στο Γιώργο τον Μπούζο και είπα ότι είχα μια πληροφορία από Αθήνα για το Goal Line Technology, το οποίο δεν το βάλαμε γιατί είναι πανάκριβο. Πήγαμε στο Goal Line Camera, μίλησα με τον υπεύθυνο τύπου της πρώτης εθνικής μας κατηγορίας που δυστυχώς τον ονομάζουν Super League One, τον κύριο Πιέρ Κοσμίδη. Θα σας πω τι είπαμε λίγο αργότερα, να σας ενημερώσω σε τι φάση είμαστε σε ό,τι αφορά το Goal Line Camera. Πάμε σε ένα διάλειμμα με το Σωτήρη και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι.
4: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
5: Θέλεις να σε ακούσουν
6: και να την ακούσουν
5: και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
6: On Air Media Group.
5: Η καλύτερη σου.
7: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
8: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
9: On Air Media Group.
8: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: και αδειά.
1: Λοιπόν, επιστρέφω να σας δώσω λίγο την εικόνα σε ό,τι αφορά στο Goal Line Technology. Σας είπα και χθες ότι είχαν συναντηθεί τον Απρίλιο, άρχισαν τις συζητήσεις, τον Ιούλιο τελικά αποφάσισαν να έχουν το Goal Line Camera και όχι το Goal Line Technology, γιατί το Goal Line Technology κοστίζει πάνω από 1.200.000. Και οι περισσότερες ομάδες αποφάσισαν να μην βάλουν αυτό, να βάλουν το Goal Line Camera, το οποίο θα βοηθήσει βέβαια πάρα πολύ. Και από ό,τι μου είπε ο υπεύθυνος τύπου επικοινωνίας κ. Πιέρ Κοσμίδης, από την έκτη αγωνιστική και μετά θα έχουμε το Goal Line Camera. Ο Ηρακλής έπεσε πάνω στις πρώτες αγωνιστικές, 5, δεν είχε το Goal Line Camera, οπότε την πάτησε. Βέβαια, όπως είπα και στον αέρα, σήμερα το πρωί στο σπίτι το έβαλα και να σταματήσει η εικόνα και στα τρία replay, πιστεύω ότι ακόμα και ένας Ηρακλειδέας δεν θα έλεγε ότι η μπάλα δεν έχει περάσει τη γραμμή. Είναι ξεκάθαρο ότι έχει περάσει τη γραμμή, γιατί ο παίκτης είναι αρκετά μέσα το πόδι του, μέσα στην εστία, και το κεφάλι του στην ίδια ευθεία με το πόδι του που διώχνει την μπάλα είναι μέσα στη γραμμή, είναι γκολ. Ωστόσο, δεν είναι εύκολη φάση για τον διαιτητή. Αυτός πήρε πολύ εύκολα την απόφαση ότι ήταν γκολ. Μπορεί από τη θέση που ήταν να το, το καθάρισε κατευθείαν την εικόνα. Ωστόσο, δεν μπορεί σε ένα επαγγελματικό πρωτάθλημα να μην, είναι, να μην έχει το goal line κάμερα έστω και όχι technology από την πρώτη αγωνιστική. Το θεωρώ αστείο εγώ για ένα επαγγελματικό πρωτάθλημα. Έτσι. Πάει αυτό. Τώρα, σε ό,τι αφορά στο παιχνίδι του Ηρακλή, στο 8ο μόλις λεπτό είχαμε ένα καλό σουτ για τον Βόλο έξω από την περιοχή. Στο 17, πάλι έξω από την περιοχή, μια καλή φάση για τον Βόλο, αλλά και τις δύο, περιπτώσεις ο Αθανασιάδης απέκρουσε. Στο 27ο γκολάρα για τον Ηρακλή, με το αριστερό, όχι το καλό του πόδι, ο Νανού έξω από την περιοχή, πια ένα μονοκόμματο βολέ στη δεξιά γωνία του τερματοφύλακα του Βόλου, υπέροχο, πανέμορφο τέρμα. Μετά στο δεύτερο ημίχρονο, στο 51ο λεπτό, άθελά του, ο Μυρ παίρνει την κόκκινη κάρτα γιατί χτύπησε τον τερματοφύλακα του Βόλου. Άθελά του. Αλλά εδώ δεν ξέρω. Τώρα η διαιτησία κρίνει το ότι ακόμα και εμένα ή όχι ένα τέτοιο μαρκό. Οπότε βγήκε η κόκκινη κάρτα. 55ο λεπτό. Δεύτερη κίτρινη ο Ματσάρη. Από ό,τι λένε στην Αθήνα κάτι είπε στο διαιτητή. Γι' αυτό και ο διαιτητής τον έστειλε. Εύκολα στέλνεις τώρα έναν προπονητή με δεύτερη κίτρινη κάρτα έξω. Εδώ τώρα που τα λέμε είναι πολύ τραβηγμένο. Okay. Πολύ καλή ευκαιρία για Ουρτάδο από τα 3-4 μέτρα για το Βόλο στο 75. Στο 84 1-1 ο Βόλος με Γκονζάλες. Και αυτό πανέμορφο τέρμα. Βολίδα αριστερή στην απέναντι πλευρά. Καλή προσπάθεια ο Μουνίθ στο 87, μπάσιμο από τα δεξιά. Σουτ με το αριστερό, η μπάλα out. Και στο 97 ο Γκονζάλες από τον άξονα έξω από την περιοχή, λίγο out για το Βόλο, λίγο ήθελε να κάνει την ανατροπή ο Βόλος. Επαναλαμβάνω, αυτά για το παιχνίδι του Βόλου με τον Ηρακλή. Πάμε στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο. Αυτός ο Ταχάλι, ρε φίλε Σωτήρη, ήξερα ότι ήταν καλός, αλλά παρά ήταν αυτό. Τι έκανε ρε αυτός ο τύπος. Αυτό που με εντυπωσίασε περισσότερο είναι ότι βλέπω τα ποδαράκια του είναι πολύ λεπτεπίλετα, ρε φίλε. Και στο γκολ του Πέλκα, τη σέντρα που βγάζει από τα αριστερά, πρόσεξε το, βάλτο το βράδυ να το δεις. Τι σέντρα ήταν αυτή, ρε φίλε. Εγώ λέω, άμα πάντα κάνει αυτή τη σέντρα, άντε ρε, δεν τη φτάσει στην περιοχή. Αλλά την έφτασε με τον τρόπο που έπρεπε. Δυνατά, ευθεία σχεδόν, όχι ξέρεις το ψιλοκρεμαστό, να δώσει ευκαιρία στον αμυνόμενο, στον τερματοφύλακα να βγει. Έτσι πως πρέπει να γίνονται οι σέντρες. Ναι, μπράβο, ξηραφιά σκέτη. Τέλος πάντων, φοβερή προσπάθεια στο 16ο λεπτό κιόλας. Σας λέω τις καλύτερες φάσεις, τις πιο δυνατές. Δεν λέω μικροευκαιρίες. Ο Ταχάλι με φοβερή προσπάθεια σου την μπάλα out στο 16ο λεπτό. Στο 17ο, Πέλκας, πλασεδάκι λίγο out στο αριστερό δοκάρι. Στο 19, υπέροχη προσπάθεια του Καραμάνι. Τα βάζουν πολύ με τον Χατζηδιάκο. Ρε παιδιά, αυτό το κάνει ένα παίκτη. Μια φορά στις 100. Προσέξτε τι θα πω τώρα. Η παλιά που βγαίνει από πίσω για τον Καραμάνι, εκεί που πήγε η μπάλα, κάνει ο Καραμάνης με το κεφάλι και περνάει από τη γραμμή και κάνει τη σέντρα και ο άλλος με μονοκόμματο δεξί χαμηλωμένο στο χορτάρι μπαίνει μέσα, αν βγει. Αν το κάνεις αυτό 200 φορές, αυτή η μία θα έχει μπει, λέω εγώ. όταν είδα αυτό το γκολ Σωτήρη, λέω, ενώ ο ΠΑΟΚ ήταν καλά στο παιχνίδι, κόντρα στη ροή ήρθε. Λέω, ρε φίλε, έχει πλάκα τώρα να γίνει καμιά στραβή πάλι. Αλλά εντάξει, οκ. Okay. Στο 23 ο Άλλη ήταν υπέροχος και πάλι. Στον Μπάμπα, κάνει μονοκόμμα το Μπάμπα, δεξί, στο αριστερό δοκάρι μπάλα. Εκεί λέω, εντάξει, άστο. Ναι, ναι, πάει στο τερματοφύλακα. Δηλαδή. Και στο 43 μετά, πάλι ο Άλλη, φοβερός, υπέροχη σέντρα με το αριστερό, που λέγαμε λίγο πριν, ο Πέλκας με πολύ ωραία κεφαλιά, ο Δημήτρης, κάνει το 1-1. Δεύτερο ημίχρονο, 53ο λεπτό, ξανά μανά. Αλή-αλή, Πέλκας, πλασέ και η μπάλα εδώ έξω, out. 56ο λεπτό, Πνευμονίδης, ο κοντός, τέτα-τέτ. Τη βγάζει ο Μιχαηλίδης πάνω στη γραμμή. Αυτή ήταν η δεύτερη φάση για τον Ατρόμητο, στο 56. Στο 64, 1-2, ο Πέλκας με πλασέ. Πάλι απροσπάθεια του Άλλη από τα δεξιά, Σωτήρη. Ένα μπάσιμο, μια τρίπλα, ένα μελέ, λίγο Ζαφύρης. Μένει στον Πέλκα, κοντρόλ, πλασέ. Πάρε να έχεις 1-2. Στο 80, πολύ ωραία ο Ζαφύρης η προσπάθεια. Η μπάλα όμως πάει ψηλά. Διαχειριζόταν ο ΠΑΟΚ το παιχνίδι. Και στο 95, λίγο ήθελε εκείνος ο Μουντουσαμί να πεις πάλι, ρε φίλε. Ναι, ναι, ναι, ναι, μπράβο. Αλλά ήρθε ο Μουντουσαμί και τράβηξε την μπάλα, την έστειλε στη λεωφόρο από εκεί, από το Περιστέρι. Οπότε, 1-2 ΠΑΟΚ, δίκαιο αποτέλεσμα σαφώς για τον ΠΑΟΚ. Πάμε στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Στο 6ο λεπτό, ευκαιρία ο Αστέρας. Σε τέτα τέτ, πολύ μεγάλη ευκαιρία ο Αστέρας με τον Ολυμπιακό. Στο 30, ευκαιρία με τον Ζώτα Σίλβα και Ολυμπιακός σκοράρει από σέντρα του Σάλιαγκα, 1-0 Ολυμπιακός. Και στο 44, μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό με τον Ρόκα. Δεν μπαίνει μπάλα μέσα, παραμένει το 1-0, δίνει ελπίδες στον Αστέρα. Μεγάλη φάση στο 46 με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, Ελκάμπη, δοκάρι. Στο 58, πάλι ο Ελκάμπη, τέτα τέτ. Αποκρούει ο Παπαδόπουλος που έκανε καλή εμφάνιση χθες. Στο 70, μια καλή φάση για τον Αστέρα έπειτα από εκείνο το τέτα τέτ στο 6ο λεπτό. Αλλά ο Αστέρας ήταν καλός στο δεύτερο ημίχρονο, όχι τόσο καλός όμως για να μπορέσει να δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα στον Ολυμπιακό. Καλή στιγμή για τον Αστέρα στο 85, ένα σουτ από τη θέση του 9. Η μπάλα βγαίνει out. Εκεί ο Αστέρας θα μπορούσε να βάλει πρόβλημα στον Ολυμπιακό. Αλλά μετά δύο φάσεις της καθυστερήσης, το 91 με τον Ρέτσο, πολύ σπουδαία φάση με τον Ρέτσο, ένα διαγώνιο σουτ, η μπάλα λίγο out. Και στο 95 ακόμη ένα δοκάρι με Γκονσάλες, αυτόν που πήραν που δώσα ένα κάρο εκατομμύρια, δεν θυμάμαι πόσα τώρα. Θα το δούμε αυτό το παιδί. Στο Μεξικό λένε ότι είναι πολύ καλός. Προσωπικά δεν τον ξέρω, αλλά θα φανεί. Δίκαιη και η νίκη του Ολυμπιακού. Ο Άρης. Ένα μεγάλο λάθος στην άμυνα του Όφη στο 3ο λεπτό. Ο Μανού δεν μπορεί να χάσει τέτοια ευκαιρία. Πλασάρει πολύ ωραία. Ωραίο γκολ. 1-0 ο Άρης. Στο 22 και άλλη γκάφα πλευρά Όφη. Αυτή τη φορά από τον Νικολάου, χαμένη ευκαιρία με τον Καντεβέρε. Λίγο ήθελε ο Καντεβέρε να πλασάρει λίγο πιο σωστά σε κάποια γωνία, εν πάση περιπτώσει. Αλλά χαμένη ευκαιρία για τον Άρη. Τέτα-τέτο νους, η μεγάλη ευκαιρία του Όφη στο μάτς. Αποκρούει ο Βέλιο στο μισάωρο επάνω. Πολύ καλή φάση με Γκαρέ για τον Άρη στο 35. Διαγώνιο σου το βγάζει ο Χατζηγιώργος. Ο Χριστογιώργος, πώς το λένε. Χριστογιώργος, μάλλον. Ναι. Και στο 42, ωραιότατο σουτ έξω από την περιοχή του Μανού Γκαρσία και πάλι έχουμε απόκρουση από τον Χρήστο Γιώργο. Δεύτερο ημίχρονο, 61ο λεπτό, Γιαννιώτας με κεφαλιά. Έχει κάποιες φάσεις τέτοιες που απορώ πώς οι παίκτες πάνε, αφού μπάλα πάει κάτω, ρε φίλε. Μισό μέτρο, ούτε μισό μέτρο από το χορτάρι, γιατί όλος πάνε να κάνει ψαράκι και δεν τραβάει ένα σουτ. Μπορώ το κατά, το έχω δει πολλές φορές και σε Αγγλία και σε Ισπανία. Είναι εκεί το ένστικτο του παίκτη. Που πάει με την κεφαλιά αυτή, χαμηλώνει και ο παίκτης αναγκαστικά και στο τέλος ένα με το χορτάρι και τη χάνει την ευκαιρία ο Γιαννιώτας. Στο ένα το λεπτό από την θέση 9, πολύ καλή θέση. Αλλά είχε περάσει ένα 15 λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο χωρίς φάση καμία από τις δύο ομάδες. Στο 67, πολύ καλή απόκρουση του Βέλιο σε δεξιό, από ένα διαγώνι από τα δεξιά σουτ. Στο 68, υπέροχο γκολ από τον Γκουαμέ. Του βγήκε πολύ όμορφα του Ξανθούλη του Γαλανομάτη. 2-0 ο Άρης με ένα ψιλοκρεμαστό πλασέ. Στο 86 κερδίζει πέναλτι ο Άρης και ο Κράσιτς στέλνει την μπάλα πάνω στον τερματοφύλακα. Μάλλον αποκρούει τον τερματοφύλακα του Όφη. Και στο 94-2-1 λέγαμε για τον Κόντρο, αυτόν που πήρε ο Όφη, τον έβαλε μέσα, ένας καλός σεντερφόρ, καλό κορμί, βαρύ κορμί, ψηλό παιδί, ωραία ενέργεια στην περιοχή, 2-1 τελικό, δικαιότατα ο Άρης πήρε την νίκη. Και στο Κηφισιά ΑΕΚ έφαγε κάτι βρυσίδια η ΑΕΚ για την ισοφάριση, στοιχηματικά έφαγε πολύ κόσμο, γιατί έπαιζαν πάρα πολύ αυτή την τετράδα χθες, από χθες κιόλας, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, και χάθηκαν καλούτσικα δελτία από τον γκολ αυτό στο 97 της ΑΕΚ από την Κηφισιά που έπαιζε με 10 εκείνη την ώρα Σωτήρη Δασκαλάκη. Πρώτο μόλις λεπτό, τεράστια, προσέξτε, δεν είχε σε ουδέτερο το μάτς, έτσι, στη Λεωφόρο, δεν ήταν, στη Λεωφόρο. Χωρίς κόσμο η ΑΕΚ, ωστόσο. Δεν άφησε, σου λέει Κηφισιά, δεν θέλω να άρθει, φίλε. Δεν θα πάει κανένας, ούτε πάω, ούτε Ολυμπιακός, κανένας. Πρώτο λεπτό, τεράστια ευκαιρία για την Κηφισιά, σέντρα από τα αριστερά, ανενόχλητος ο τύπος από τα 6-7 μέτρα στο ύψος μικρής περιοχής προς μεγάλη, κεφαλιά η μπάλα out. Πέμπτο λεπτό, πάλι Κηφισιά, πάλι σούτ από τον άξονα αυτή τη φορά, πολύ καλή φάση, περνάνε εκμετάλλευτη ευκαιρία. Δέκατο λεπτό, πάλι Κηφισιά, κεφαλιά από το ύψος του πέναλτι, μπάλα out. Ο Κοϊτά, βγήκε ο Βαρούχας και στον Γιώργο τον Μπούζο, και όλοι όσοι ασχολήθηκαν και έχουν κριτική σε ό,τι αφορά στη διαιτησία διαιτητών, λέγανε ότι ο Κοϊτά έπρεπε να βγει με δεύτερη κίτρινη κόκκινη. Γιατί έπρεπε να βγει με δεύτερη κίτρινη κόκκινη. Αλλά η δεύτερη κίτρινη δεν φάνηκε ποτέ. Έχει γίνει και στο παρελθόν και σε άλλες φορές με την ΑΕΚ. Τα προηγούμενα δύο τουλάχιστον χρόνια που θυμάμαι. Αυτές οι κίτρινες. Θυμάστε τότε επί τον Αλμέιδα, τότε που η ΑΕΚ έπαιζε στα όρια του σκληρού ποδοσφαίρου, δυνατού ποδοσφαίρου, αλλά στα όρια και του σκληρού, που κάρτες η ΑΕΚ δεν δεχόταν ποτέ. Είναι ένα θέμα αυτό. Το γιατί οι διαιτητές, οι Έλληνες, που θέλουμε και Έλληνες να σφυρίζουν, ας πάνε να σφυρίξουν στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία, στη Σερβία, στην Ισπανία, την Πορτογαλία, εμείς να φέρουμε από εκεί. Εμείς να στέλνουμε έξω, που δεν έχουν άγχος τα παιδιά, οπότε δεν μπορώ να το καταλάβω ειλικρινά αυτό. Και υπήρχε και συζήτηση να σφυρίζουν Έλληνες διαιτητές ακόμα και στα ντέρμπι, βρε. Ας πάνω να μην πω. Ο Κοϊτά έπρεπε να φύγει, παιδιά, από το 28. Από το 20. 21, πότε ήταν. Και τον έβγαλε ο Νίκολιτς στο 28, γιατί σου λέει. Άχουμε και το νου μας. Ήδη αυτό δεν μου άρεσε εμένα σε ό,τι αφορά δεύτερο παιχνίδι πρωταθλήματος κιόλας. Το 41, πολύ καλή ευκαιρία ο Γιώβιτς. Και στο 46, πολύ καλή ευκαιρία ο Μαρίν. Απόκριση ο Ραμίρες και στις δύο περιπτώσεις. Δηλαδή στο πρώτο ημίχρονο η Κηφισιά ήταν καλύτερη και έπρεπε να μείνει και η ΑΕΚ με 10, αλλά δεν έμεινε. Στο δεύτερο ημίχρονο, μεγάλη ευκαιρία για την Κηφισιά στο 60, από το ύψος του πέναλτι κοντά. Χαμένη ευκαιρία πάλι η Κηφισιά. Στο 63, γκολ η ΑΕΚ με τον Βάργα. Πολύ ωραία προσπάθεια του Μαρίν, κάθετη. Ο Βάργα κάνει το πλασεδάκι, μπάλα κάτω από τα πόδια του τερματοφύλακα, 0-1 η ΑΕΚ. Στο 73, δοκάρει η Κηφισιά. Τεράστια ευκαιρία για την Κηφισιά, ανεκμετάλλευτη. Στο 84, πάλι η Κηφισιά, πάλι ο Πόμπο, ο οποίος έχασε και άλλη μεγάλη ευκαιρία. Έχει πολύ ωραία χαρακτηριστικά ο Πόμπο, τον βλέπεις ότι ξέρει να διαχειρίζεται την μπάλα, λίγο ατσούμπαλος όμως στο φινάλε. Θα του βγει πάντως στη διάρκεια του πρωτάθληματος. Στο 92, κόκκινη κάρτα για την Κηφισιά, δικαίως, μένει με 10 η Κηφισιά. Και στο 97, ένα υπέροχο γκολ του μπαίνει έξω από την περιοχή και είναι απορίας άξιων πώς παίζει η Κηφισιά με 10 και η ΑΕΚ αφήνει τόσο πολύ χώρο μπροστά από την άμυνά της να πάει ο Μπέννη να κάνει ένα ωραίο σουτ και να στείλει την μπάλα στα δίχτυα και να μείνει κόκαλο ο Νίκολιτς, ο οποίος πλάκωνε μετά, χτυπούσε τα καθίσματα στον πάγκο του. Συμπέρασμα, η Κηφισιά αδικείται από το 1-1. Κολακευτικό, άκρος κολακευτικό το 1-1 για την ΑΕΚ. Είναι απορίας άξιο. Πώς δεν καθάρισε η ΑΕΚ το παιχνίδι. Πώς θα το καθαρίσει, δηλαδή, αφού η Κηφισιά έχει χάσει 6-7 μεγάλες ευκαιρίες στο μάτς. Αλλά λέω, όταν παίζει με την Κηφισιά, πρέπει να τα καθαρίζει αυτά τα μάτς. Okay. Αρχή του πρωταθλήματος είναι. Παραλαμβάνω, οι ομάδες ακόμα είναι στις αρχές τους σε ό,τι αφορά στο χτίσιμο. Αλλά η ΑΕΚ είναι η πιο δεμένη ομάδα από τις άλλες τρεις. Γιατί τον ίδιο προπονητή Έχει την ίδια βάση παικτών, καλές προσθήκες. Η μόνη απουσία η μεγάλη ήταν του Κοντού. Οπότε, του Πινέδα. Οπότε η ΑΕΚ δεν δικαιολογείται να χάσει 2 βαθμούς, ενώ έπρεπε να χάσει 3 με την Κηφισιά, σε ουδέτερο κιόλας γήπεδο. Αυτά είχα τα χθεσινά για εσάς. Να δούμε λίγο τι γίνεται τώρα. Για να δω εδώ τι γίνεται στο ποδόσφαιρο. Κάτσε να πιάσω λίγο το μπάσκετ πρώτα, να δούμε τι κάνουν οι Γεωργιανοί. Πέρασαν μπροστά οι Γεωργιανοί. Ρε τα τσακάλια. Τρίτη περίοδος, 5 λεπτό. Πορτογαλία-Γεωργία 52-56. Πώς? Εμείς θέλουμε τους Γεωργιανούς να νικήσουν. Ιταλία-Σερβία 54-58. Ματσάρα γίνεται εκεί. Τέταρτη περίοδος, στο δεύτερο λεπτό είμαστε εκεί. Πορτογαλία-Γεωργία, τρίτη περίοδος, 5 λεπτό. Και Μαυροβούνιο-Ουκρανία, και εδώ μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει, τέλος πάντων. Καλά θα ήταν να χάσει το Μαυροβούνιο. Δεύτερη περίοδος, 7 λεπτό, Μαυροβούνιο-Ουκρανία, 33-34. Στις 10.30 αρχίζει το Ισλανδία-Τουρκία. Πάω λίγο στο ποδόσφαιρο τώρα. Λοιπόν, Άστον Βίλα Άρσεναλ, 18 λεπτό, 0-0. Κοπενχάγη Σοντερής και τελικό 3-1 στη Δανία. Λεβαδιακός Παναθηναϊκός 0-2 τελικό σε εμάς. Παραμένει κράτατο ο Σασούνα Χετάφε, 84 λεπτό, 1-0. Σε κάνα δεκάλεπτο αρχίζει το Μπαρσελόνα Ράγιο. Δεύτερη Ισπανία είπαμε, Μπούργος Σοσιεδάδ Β 2-2. Αρχίζει σε λίγο το Θέλτα Βίγο Β με την Καστελιόν. Τελικό Λέτσε Ρώμα 0-4, 34 λεπτό, Αταλάντα Μπολόνια παραμένει το 0-0. Και άρχισαν στην Πορτογαλία τα παιχνίδια της Μπενφίκα και της Μπράγκα, είμαστε στο δεύτερο λεπτό, ακόμα τίποτα φυσικά. Ενώ είμαστε 90 και 33 μου λέει εδώ, δηλαδή το 123 λεπτό, τελικό. Σύριος Μάλμε 0-1. Έχει πάρει πέναλτι η Αμέντ Σπορ απέναντι στην Τραμζοσπορ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Να δούμε αν το πέναλτι θα μπει και θα ισοφαρίσουν οι γηπεδούχοι, που δεν θέλουμε εμείς κάτι τέτοιο βασικά, θέλουμε το Σαλάχ. Αυτό θα αργήσει μάλλον. Και ήδη ημίχρονο, Μπεσικτάς Κούρουμ 2-0 η ασπρόμαυρη της Μπεσικτάς. Στην Δε Γαλλία, να δω και εκεί τι γίνεται. Dijon Saint-Étienne προηγούνται οι Στεφανοά 0-1 στο 35ο λεπτό. Στο πέναλτι ακόμα μπορεί να έχει καμιά τίποτα σπροξίματα εκεί, καμιά σφαλιάρα ψηλή και κάτι τέτοια. Αλλά ακόμα δεν έχει εκτελεστεί το πέναλτι, οπότε δεν μπορώ να σας δώσω αν έχει χαθεί η φάση ή όχι. 0-1 στο 40 στο χαμένο πέναλτι. Μπράβο τα παιδιά. Μπράβο τα παιδιά. Και μόλις τώρα ισοφαρίζει η Αμέντσπορ. Δεν γίνονται αυτά. Χάθηκε το πέναλτι στο 48 λεπτό. Α, γυρίσαμε ήδη 2-1. Τι γίνεται ρε. Προσέξτε, 45 και 3 λεπτά καθυστερήσεων. Χάνει το πέναλτι Ανιέ. Στο 45 και 5 1-1 ο Σορ. Στο 45 και 6 2-1 ο No Name ακόμα, γιατί μόλις μπήκε. Απίστευτο πράγμα. Έτσι είναι αυτά. Λοιπόν, φύγαμε και από εκεί. Να σας δώσω την τρίτη αγωνιστική. Ένα λεπτάκι. Να πάμε στην τρίτη αγωνιστική. Σάββατο, 7 η ώρα, Βόλος Ολυμπιακός. Ο Αχιλλέας Μπέος Ολυμπιακός. Στις 9, ματσάρα ΑΕΚ Άρης. Μάλλον θα είμαστε εδώ υγεία να έχουμε. Κυριακή, 6 Σεπτέμβρη, Ατρόμητος Καλαμάτα στις 7, Όφη Κηφισιά στις 7.30, Λεβαδιακός Πανετολικός στις 8, ματσάρα στην Αθήνα, Παναθηναϊκός Πάοκα στις 9.30 την Κυριακή το μάτς. Με Πασχάλη Καμόρα, με αρχή εδώ, με μας Πασχάλη Καμόρα στη συνέχεια κατά πάσα πιθανότητα. Και τη Δευτέρα κλείνει η αγωνιστική στις 6 ώρα, Αστέρας Άκτορ Ηρακλής. Στις 6, ακόμα ένα παιχνίδι δύσκολο στην Τρίπολη με τον Αστέρα για τον Ηράκλη. Εδώ τώρα γιατί μου γράφει 1-1. Ακυρώθηκε το γκολ. Αυτή η τύπη ρε φίλε, ακυρώθηκε το γκολ της Αμέν Σπορ το δεύτερο. 1-1 ημίχρονο πλέον στην Τουρκία. Σώσαμε λίγο την κατάσταση. Άντε να δούμε μήπως ο Σαλάχ στο δεύτερο ημίχρονο αποφασίσει να το πάρει πάνω του. Αυτός έβαλε το πρώτο, ας βάλει και κανένα δεύτερο μετά για να μπορέσουμε να έρθουμε στα ίσια μας. Λοιπόν, λίγο αργότερα θα έχω τον Κωνσταντίνο Πετρωτό. Η Παλμέρας χθες ήρθε 1-1, φίλε, με τη Μυρασόλ. Αυτό είναι ένα παιχνίδι, δεν μπορείς να το πεις ντέρμπι στην πολιτεία, αλλά ντέρμπι δεν είναι, αλλά γεωγραφικά ντέρμπι είναι, πολιτιακό ντέρμπι. Αλλά η Μυρασόλ είναι, ας πούμε, ήταν μια ομαδούλα, πώς να πω τώρα ρε παιδιά, δηλαδή, να πούμε η Θέρμη, ας πούμε, έπαιζε με τον ΠΑΟΚ, ένα τέτοιο πράγμα. Και η Μυρασόλ εδώ και 2 χρόνια κάνει πολύ καλή δουλειά και κατάφερε χθες να μείνει στο 1-1 με την Παλμέρας. Η Παλμέρας η οποία ισοφάρισε στο 75ο λεπτό και πήρε τον βαθμό. Τελικά αυτή πήρε τον βαθμό από την Μυρασόλ. Η Μυρασόλ βέβαια ήταν τυχερή, αλλά χρειάζεται και τύχη απέναντι στην Πρωτοπόρο για να πάρεις ισοπαλία λέγοντάς σε Μυρασόλ. Αυτά από το χθεσινό του της Παλμέρας για το φίλο τον Ηλία που ήθελε λεπτομέρειες. Λεπτομέρειες άμα θες αργότερα σας δίνω και από το Facebook αύριο. Πες και πες μου. Πορτογαλία-Γεωργία, τρίτη περίοδος, κοντά στη λήξη, 1 λεπτό και κάτι. 64-67 μπροστά οι Γεωργιανοί. Ματσάρα και το Μαυροβούνιο-Ουκρανία. Τελειώνει το πρώτο ημίχρονο όπου να είναι. 40-43. Ξέφυγε ο Σέρβος με 9 πόντους. Τέταρτη περίοδος, 4 λεπτό. Ιταλία-Σερβία, 54-63. Αυτά λοιπόν και από το ποδόσφαιρο. Τώρα θέλουμε 5 λεπτά. Αυτά τα 5 λεπτά. Θα σας πω για το αυριανό. Πα, δεν θα σας πω τίποτα για το αυριανό. 1 λεπτό. Λεβαδιακός Παναθηναϊκός. Το πρόγραμμα σήμερα 0-2. Λέτσε Ρώμα 0-4. Η Κοπενχάγη νίκησε την Σοντερίσκε. Αν θυμάμαι καλά 3-1. Κάτσε να το ξακριβώσω φίλε Κώστα γιατί... Μην γίνει καμιά στραμπή και ψαχνόμαστε. Παραμένει 0-0 στον Βίλα Άρσεναλ 24ο λεπτό. Στην Δανία, ναι. Τελικό Κοπενχάγη Σοντερίς και 3-1. Μπούργος Ρεάλ Σοσιεδάδ Β 2-2 τελικό. Και μετά θα πάμε λίγο στην Σουηδία. Έχουμε τελικά. Γκάις Μπρομαποϊκάρνα 4-0. Σύριους Μάλμε 0-1. Και Γιουργόρντεν Μιέλμπι 4-0. Μάλιστα, πήγαμε και από εκεί. Ο Σασούνα Χετάφε πλέον είμαστε στα τελευταία, στο 90 λεπτό παραμένει το 1-0. Είμαστε μια χαρά. Μια χαρά. Μετά 2 παιχνίδια που παίζουν από την Τουρκία και 3ο παιχνίδι η Ντιζόν. Άρχισε λίγο πριν και η Αταλάντα. Τι λίγο πριν, πάμε για ημίχρονο. Η Αταλάντα είναι ακόμα στο 0-0. Ωραία, φύγαμε και από εκεί. 40 λεπτό πλέον εκεί. Έχουμε Άστον Βίλα Άρσεναλ, είπαμε. Μπενφίκα Μπράγκα στην Πορτογαλία. Αρχίζει σε λίγο η Μπαρσελόνα, αρχίζει και η Θέλτα Βίγο. Και μετά θα έχουμε το βράδυ αργεντινο-βραζιλιάνικες αναμετρήσεις. 4 για την Αργεντινή, 1 για τη Μεγάλη Βραζιλία και 1 για την μικρότερη κατηγορία της Βραζιλίας. Είμαστε μια χαρά. Τώρα, σε ό,τι αφορά στον ΠΑΟΚ, χθες. Άρχισε καλά το παιχνίδι ο ΠΑΟΚ. Δεν περίμενα να είναι τόσο καλός ο ΠΑΟΚ χθες με τον Ατρόμητο. Κυριάρχησε. Ζήτημα να έκανε 3 φάσεις ο Ατρόμητος. Μάλλον 3 έκανε. Αλλά ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ καλύτερος. Δεν ήταν καλά ο Ζίφκοβιτς. Ήταν πολύ καλά ο Ταχάλη. Ήταν πάλι καλός ο Σερίφης. Είχε καλές ενέργειες και καλά κρατήματα. Βοήθησε πάρα πολύ μπροστά. Ο Ζαφίρης είναι ο γνωστός Ζαφίρης. Θέλω αυτό το παιδί να μην τρώει ποτέ κίτρινη κάρτα, γιατί άμα συμπληρώσει 3, όταν θα λείπει ο Ζαφίρης, θα έχουμε ένα πρόβλημα. Ωστόσο, μπήκε ο Ουγκρέσιτς. Ουγκρέσιτς τον λένε το παιδί. Όχι Ουγκρέσιτς. Ουγκρέσιτς, όπως μας είπε ο ίδιος. Σανταμάρια λένε τον άλλον, όχι Σανταμάρια. Να μαθαίνουμε λίγο σωστά τα ονόματα των παικτών. Και μένει να δω τώρα με τον Κωνσταντίνο τον Πετρωτό μετά το διάλειμμα. Τι γίνεται με το βραζιλιανάκι το ξαδεφάκι μου που έρχεται. Αυτός πρέπει να έρθει αύριο. Όχι αύριο, Πέμπτη είπανε ή Πέμπτη Παρασκευή. Θα μας ειδοποιήσουν, οκ. Ο ΠΑΟΚ προσφορά ενός απεινιδωτή στον ΑΣΥΜΑ πέρα και η εκπαίδευση των στελεχών, των στελεχών της. Ωραίο, ωραία αυτή, η φάση αυτή. Κρίσιμη αυριανή μέρα για τον Χατζηδιάκο. Να δούμε αν θα φάει και αυτός καμιά 4-5 εβδομάδες όπως ο Λουσέ. Ναι. Είχαμε και την ιστορία με την Κοσμοτέ που ζήτησε συγγνώμη πριν από λίγο, μια-δυο ώρες, για το προσβλητικό αυτό βίντεο. Ελπίζω να έχετε γνώση όλοι. Αν δεν έχετε, μπείτε λίγο στο metrosport.gr. Θα δείτε, θα καταλάβετε το τι έγινε. Εγώ το πήρα χαμπάρι σήμερα το πρωί. Δεν είχε ζητήσει συγγνώμη Κοσμοτέ. Στο τέλος ζήτησε συγγνώμη και αποσύρθηκε και το επίμαχο βίντεο. Μπείτε λίγο να δείτε. Ειλικρινά, ορισμένοι. Μιλάμε για επαγγελματίες. 2026. Τέλος πάντων. Ναι, σε επαφές έχουμε τον Μιχαλή, θα μας πει ο Κωνσταντίνος Πετρωτός το τι γίνεται εκεί. Αλλά θέλω να δω το τι γίνεται και με τον, και με το δεξιό, με τον κεντρικό αμυντικό, ο οποίος παίζει και δεξιά, μπορεί να παίξει και αριστερά, παίζει και τις δύο θέσεις στο κέντρο της άμυνας. Εδώ λοιπόν παιδιά, κάθισα και είδα σήμερα το μεσημέρι αρκετά λεπτά στιγμιότυπα του παιδιού. Αυτό που έχω σημειώσει είναι το εξής. Έχει τρομερή ταχύτητα εκτέλεσης της απόφασης. Τι θέλω να πω. Έρχεται ένας επιθετικός πάνω του. Του κάνει τρίπλα, παίρνει την απόφαση να κάνει το tackling είτε δεξιά είτε αριστερά του με τρομερή ταχύτητα, αλλά αυτή η ταχύτητα σε ό,τι αφορά στην εκτέλεση, στην απόφαση, περνάει και στην εκτέλεση. Μου προξένησε εντύπωση. Βέβαια, προσέξτε, μιλάμε για στιγμιότυπα επιλεγμένα από τύπους που θέλουν να περάσουν ένα καλό πρόσωπο του παίκτη, έτσι. Δεν είναι όμως, προσέξτε, ένας παίκτης τυχαίος όταν παίζει 4,5 χρόνια με τη Σαν Πάολο βασικός. Μιλάμε για μία από τις 10 καλύτερες ομάδες της Βραζιλίας, έτσι. Οπότε το ότι έχει ποιότητα έχει. Αυτά που είδα εγώ όμως, γιατί δεν τον παρακολουθούσα τότε που ήταν στη Σαν Πάολο, είναι τα εξής. Τρομερή ταχύτητα, επαναλαμβάνω, εκτέλεση της απόφασής του. Αντανακλαστικά, πάλι απίστευτα και πολύ γρήγορα. Θα καταλάβετε τι λέω αν κάτσετε να δείτε και εσείς βίντεο του παιδιού. Έχει πολύ καλή αίσθηση του χώρου. Είναι πολύ γρήγορο ο Σωτήρη. Τον χρειαζόμαστε τον πολύ γρήγορο. Είναι αποφασιστικός. Δεν μασάει, δεν κολλάει. Και είναι σε πολλές φάσεις με αποφάσεις.
0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Σαν του Μιχαηλίδη δηλαδή ένα πράγμα. Με αλλαγές από πλευρά σε πλευρά, αλλά και σε βαθιές μπαλιές σε επίθεση. Εντάξει, δεν είναι τυχαίο ότι έπαιζε σχεδόν 5 χρόνια στη Σαν Πάολο, ούτε είναι τυχαίο ότι έχει 12 εκατομμύρια χρηματιστηριακή αξία, παιδιά. Έτσι απλά είναι τα πράγματα. Και αν ο ΠΑΟΚ αποφασίσει να τον πάρει στο τέλος της χρονιάς, θα δώσει 8, αν θυμάμαι καλά, αλλά και δεν είναι 12, γιατί έχουν χάσει παίκτες πλέον χρηματιστηριακή αξία αυτοί που παίζουν σε Ρωσία-Ουκρανία. Έτσι, κατανοητό αυτό. Όπως είναι κατανοητό ότι πρέπει να πάμε σε διάλειμμα για να υποδεχθούμε τον Κωνσταντίνο. Διάλειμμα Σωτήρη και επιστρέφουμε.
3: Ήθηκες για πράγματα μικρά.
4: Η ώρα είναι 10:30.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
6: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
7: Την Express Cleaning την ξέρεις.
8: Σωστά.
7: Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών.
8: Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
9: Και πώς λέγεται?
8: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντι-COVID απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
9: Security δηλαδή.
8: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
9: Μπράβο. Και από τιμές?
8: Απλά ασυναγώνιστες.
10: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
8: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-271182 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.
11: Τι παίζεις εκεί?
12: Δωροστροφό της Novibet.
11: Δωροτροχό?
12: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
11: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
13: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε τελευταίο μισάωρο. Ό,τι πρέπει με τον Κωνσταντίνο Πετρωτό να μας ενημερώσει. Έχουμε διάφορες ειδησούλες, σε μπάση περιπτώσει. Κωνσταντίνε, καλησπέρα, φίλε μου. Ωραίο αυτό. Μπήκε το ενδιάμεσο, οκ. Okay. Θα προσπαθήσουμε και πάλι σε λίγο με τον Κωνσταντίνο. Να δω αν έχουμε κάποια διαφοροποίηση στα τέρματά μας. Σε. Να το κάνει η Γεωργία βασικά. Έχουμε ένα θεματάκι. 6 πόντους μπροστά. Τέταρτη περίοδος. Δεύτερο λεπτό. Πορτογαλία-Γεωργία 66-72. 9 πόντους μπροστά η Σερβία 2 λεπτά πριν το τέλος του αγώνα. Ιταλία-Σερβία 60-69. Ξέφυγε λίγο, έστω, αλλά ημίχρονο είναι ακόμα. Μαυροβούνιο-Ουκρανία 40-46. Και Ισλανδία-Τουρκία 1-6. Αυτό το παιχνίδι άρχισε πριν από λίγο. Οπότε είμαστε μια χαρά με δάφτους. Στο ποδόσφαιρο. Για να δούμε τώρα τον Κωνσταντίνο. Κωνσταντίνε μου.
1: Γεια σου, Μιχαλή.
0: Καλώς τον. Καλησπέρα. Τι κάνεις, φίλε.
1: Τι γίνεται, καλησπέρα. Βλέπω Arsenal.
0: Βλέπεις Arsenal. Το 0-0. Ο Τζόλης κάνει τίποτα.
1: Εντάξει, δεν είχε μέχρι στιγμής έντονη δραστηριότητα. Του δόθηκε μια κάρτα λίγο αυστηρή.
0: Αχα.
1: Σε ένα μαρκάρισμα. Γενικώς είναι κλειστό το μάτς. Πολύ καλή κύβηλα.
0: Okay. Δεν θα ήταν και εύκολο για την Arsenal, άλλωστε.
1: Ναι, όχι, είναι, έχει την μπαλαγιά της, να κλείνουν καλά οι,
0: ναι, οι χωριάτες. Του... Ναι. 0-0-9, αναμενόμενα γκόλια στον Βίλα, 0-34 η Arsenal, αλλά με 64 κατοχή η Arsenal.
1: Ναι, έχει κατοχή. Έχει.
0: Κανένα σουτ στην εστία, μάλιστα. Καμία από τις δύο ομάδες. Μου προξένησε εντύπωση πριν πεις οτιδήποτε, η απόφαση του Σερίφη να σταματήσει με την εθνική Σενεγάλης. Δεν είναι και εύκολο να το πεις αυτό στα 30 σου, σαν παίκτης, έτσι.
1: Εντάξει, δεν ξέρουμε τι έχει προηγηθεί. Η αλήθεια είναι.
0: Αχα, οκ. Okay.
1: Αλλά είναι μια απόφαση η οποία. Εντάξει, να σου πω κάτι. Εγώ δεν. Το παίρνω πάρα πολύ σοβαρά αυτό υπόψη. Γιατί και ο Μπάμπα κάποια στιγμή σταματήσει, ξαναξεκίνησε.
0: Ναι, σωστό.
1: Γεγονός είναι αλήθεια ότι στις αφρικανικές χώρες, στις εθνικές, συμβαίνει αυτό. Τώρα δεν έχω το παρασκήνιο με τον Σερίφ Ντιάι.
0: Ναι. Έπεσε. Ξανά από την αρχή. Δεν πειράζει. Ξανά από την αρχή. Να δώσω λίγο εγώ το τι γίνεται εδώ. Ξέχωρα από το 0-0 στο 36ο λεπτό. Τα τελικά δεν θα τα επανα... Α, τελικό ο Σασούνα επιτέλους. Ο Σασούνα Χετάφε 1-0. Άρχισε το παιχνίδι της Θέλτα Βίγκο με την Καστεγιόν 7ο λεπτό στο 0-0. Ημίχρονο πλέον στην Ιταλία. Αταλάντα Μπολόνια 0-0. 0-0 και τα δύο παιχνίδια, τα δύο φαβορί. 20ο λεπτό Μπενφίκα Εστορίλ και Μπράγκα Γκιμαράες. Η Τουρκία αρχίζει στο δεύτερο ημίχρονο με Αμέτ Σπόρτραμ στο σπορ 1-1. Ενώ στο 51ο λεπτό η Μπεσικτάς ήδη είναι 2-0 μπροστά απέναντι στην Κορούμ. Και ημίχρονο Ντιζόν Σεντετιέν ισοφαρίστηκαν οι Στεφανουά. Ντιζόν Σεντετιέν 1-1. Κωνσταντίνε.
1: Έλα, Μιχάλη, ναι, επίσης γραμμή.
0: Ναι, οκ.
1: Έλεγα λοιπόν ότι στις αφρικανικές εθνικές ομάδες συμβαίνει αυτό. Τώρα, το τι έχει προηγηθεί, ποιο είναι το παρασκήνιο, γιατί ο NDI έχει αποφασίσει να αποχωρήσει.
0: Ναι.
1: Θέλει λίγο παραπάνω ρεπορτάζ, ενδεχομένως έχει να κάνει με τις επιλογές του προπονητή. Εντάξει, στον ΠΑΟΚ αυτό δεν τον χαλάει από μία άποψη, που την είναι ότι θα είναι λίγο πιο ξεκούραστος, έτσι. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Ναι. Φυσικά.
1: Εντάξει, πάντως, για να πιάσουμε αφού πιάσαμε το θέμα του Σεντερφόρ, η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ, αν υπάρχει μία θέση που κοιτάει αυτή την περίοδο, είναι το Σεντερφόρ. Ψάχνει να βρει έναν παίκτη ακόμα για πρώτο Σεντερφόρ, έτσι. Θα δούμε τι θα κάνει, γιατί... Είναι και το εξής. Ας πούμε, λέμε ότι χρειάζεται χαφ, έτσι, γιατί μετά το μάτσο με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι έγινε πολύ μεγάλη κουβέντα για το αν έχει ο ΠΑΟΚ εξάρι. Απ' την άλλη, όμως, έχει και τον Ούγκρισιτς που τον περιμένει να μπει. Οπότε θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση με τους μέσους. Λέμε για στόπερ. Θέλει στόπερ ο ΠΑΟΚ. Απ' την άλλη, περιμένει τον Ντιέγκο Κώστα. Λες ότι είναι μια top επιλογή.
0: Δεν έχουμε ακόμα πότε θα έρθει για τον Ντιέγκο.
1: Είναι μαξιριακή αξία. Πιθανόν την Πέμπτη.
0: Πέμπτη
1: το πιθανότερο.
0: Okay. Okay.
1: Να δούμε αν επιβεβαιωθεί και μια πληροφορία ότι είναι να παίξει και ένα μάτς κυπέλου με την Κράσνονταρ. Πάντως οι πληροφορίες είναι καλές. Είναι Εγώ μιλήσα και με έναν Ρώσο συνάδελφο, θα έχουμε και θέμα αύριο.
0: Ωραίο.
1: Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι γρήγορος, σαφέστατα πιο γρήγορος.
0: Είναι αρκετά γρήγορος, Γιώργο, τον
1: ναι,
0: είδα.
1: Είναι αρκετά γρήγορος. Αυτό που θέλουμε να δούμε είναι ίσως η ανταπόκριση του στο ψηλό παιχνίδι, γιατί δεν είναι και ο πιο ψηλός.
0: Καλός είναι, έχει άλμα καλό.
1: Ναι, σίγουρα θα είναι καλύτερος από αυτούς που έχει ο ΠΑΟΚ, γιατί μέχρι στιγμής δεν πάνε, η αλήθεια είναι. Και ο ΠΑΟΚ θέλει ενίσχυση εκεί. Ένας ποδοσφαιριστής, επαναλαμβάνω, με ποιότητα. Τώρα, για το κατά πόσο τα 8 εκατομμύρια ευρώ που είναι στη ρήτρα αγοράς με τη λήξη του δανεισμού, αυτό είναι κάτι
0: το οποίο. Θα φανεί σε ένα χρόνο μέσα.
1: Θα το δούμε στο φινάλε.
0: Ναι, τώρα την πάρει
1: φάση. Σημασία έχει να βγάλει ο παίκτης το κίνητρο μέσω γήπεδο και να ενσωματωθεί άμεσα, να ανεβάσει την ποιότητα μεσοαμυντικά του ΠΑΟΚ, γιατί εκεί είναι κυρίως το πρόβλημα. Νομίζω και επαναλαμβάνω, αν υπάρχει κάτι να κρατήσεις που σίγουρα χρειάζεται βελτίωση σε σχέση με το χθεσινό ματς στο Περιστέρι, είναι το γεγονός ότι και από τον άξονα και κλέβαν μπάλες παίκτες στον δρόμο κάποιες στιγμές και κάνανε επιθέσεις. Λείπει αυτή τη στιγμή από την ώρα που ο Σάντα Μαρία δεν είχε ανταποκριθεί όπως το περίμεναν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Λείπει και ο ΜΕΙΤΕ, λείπει ο παίκτης ο οποίος θα είναι αυτός που θα κλείσει τους χώρους μπροστά από τους στόπερ, έτσι. Και γι' αυτό δέχεται και μεγάλη πίεση άμυνα.
0: Ναι.
1: Είναι σίγουρα ένα θέμα αυτό. Θέλει και δουλειά. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι μιλάμε για μια νέα ομάδα με νέο προπονητή που σίγουρα η χημεία είναι ζητούμενο ακόμα. Δεν μπορείς να πεις ότι μετά από 6 ευρωπαϊκά
0: παιχνίδια. Αλίμονο.
1: Δύο επίσημα ότι η ομάδα έχει. Αλίμονο. Που σίγουρα η χημεία είναι ζητούμενο ακόμα. Δεν μπορείς να πεις ότι

0: Αλλιώς, εξάρι καλύτερο από το Ζαφίρι δεν πρόκειται να βρει ο ΠΑΟΚ. Εγώ το θέτω ευθέως.
1: Κοίταξε ο Ζαφίρης, να σου πω τι γίνει με τον Ζαφίρη. Ο Ζαφίρης, το κύριο χαρακτηριστικό του είναι ότι είναι ένας παίκτης με πολύ έντονη ενέργεια και
0: σκυλή. Στην περιοχή. Σκυλή.
1: Κίνηση μέσα στον χώρο. Δεν μπορείς να τον περιορίσεις εκεί στον χώρο μπροστά του στόπερ. Δηλαδή βλέπεις ότι.
0: Ναι, αλλά είναι σημαντική δουλειά το εξάρι σου. Είναι ένας Βιτόλο επί 10 ρε φίλε.
1: Αλλά βλέπεις ότι έχει, ας πούμε, εκεί την ικανότητα να πατάει την περιοχή και να σκοράρει όπως έκανε την Μπραν.
0: Ναι, δεν διαφωνώ. Και χθες παραλίγο το κάνει χθες δύο φορές.
1: Ναι, επειδή λίγο το περιορίζουμε το θέμα μιλώντας μόνο για εξάρι, εγώ σου είπα, εγώ το βάζω σε επίπεδο συνολικής λειτουργίας εκεί στο κέντρο και περιμένω να δω τον Ούγκρισιτς που είναι οχτάρι.
0: Είναι οχτάρι.
1: Συνάδελφοι, και πατάει περιοχή, να δω λίγο και πώς ακουμπώσει με το Ζαφίρι. Γιατί μπορεί να δεις δύο παίκτες που τη μία να ανεβαίνει ο ένας και να μένει ο άλλος πίσω. Και την επόμενη να γίνει το αντίστροφο.
0: Εσύ το πας για 4-2-3-1, έτσι με Πέλκα δηλαδή.
1: Αυτό το σύστημα που παίζει τώρα, ας πούμε, λέω ένα παράδειγμα.
0: Okay.
1: Αν παίζει ο Πέλκας.
0: Ναι, okay.
1: Ή ακόμη και αν έχει έναν ακόμη χαφ, να ανεβαίνει ένας από τους δύο, ας πούμε, και να μένει ο άλλος πίσω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ας το περιμένουμε λίγο να το πούμε. Εγώ δεν θέλω να το περιορίσω.
0: Σύμφωνοι, σύμφωνοι.
1: Δεν υπάρχει το εξάρι, έχουμε και το ΜΕΙΤΕ τον καλό στο μυαλό μας.
0: Σύμφωνοι.
1: Και ας περιμένουμε να έρθει. Εγώ θέλω να δω τις διαθέσιμες λύσεις να δοκιμάζουμε στο γήπεδο. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Βλέπεις να πηγαίνει για εξάρι ο ΠΑΟΚ πάντως.
1: Δεν προκύπτει αυτό άμεσα.
0: Δεν προκύπτει.
1: Δεν προκύπτει αυτό άμεσα. Κοίταξε, βέβαια είναι 15 μέρες. Ναι. Δεν είναι μία και δύο μέρες.
0: Σωστά.
1: Έχει 15 μέρες μπροστά του και επειδή η αλήθεια είναι ότι σε αρκετά πρωταθλήματα τελειώνει η μεταγραφική περίοδος, πιο νωρίς από την Ελλάδα.
0: Ναι, όλα τα κύρια είναι πρώτη του μηνός.
1: Δεν μπορεί να προκύψει κάποια περίπτωση που να θεωρηθεί και ευκαιρία.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να το πω. Δηλαδή πρέπει να ξέρουμε και λεπτομέρειες που ο ΠΑΟΚ δεν συνηθίζει να τις δίνει αυτές τις λεπτομέρειες. Και το τι χρήματα, ας πούμε, έχει διαθέσιμα ακόμα για μεταγραφές και πώς έχει σχεδιάσει, ας πούμε, το να μοιράσει το χρόνο ή να κατανείμει, ας πούμε, τους ρόλους στις διαθέσιμες μονάδες στο ρόστερ. Να δούμε τι θα γίνει και με τον Καμαρά, έτσι.
0: Σωστά.
1: Με τον Καμαρά πάρα πολλά ακούγονται.
0: Σωστά.
1: Όλα αυτά πρέπει να τα δούμε όμως στην πράξη. Γι' αυτό σου λέω, είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων. Η αλήθεια είναι πάντως ότι από την ώρα που τα τελευταία χρόνια έχουμε μεταγραφική περίοδο που πάει στα μέσα του Σεπτέμβρη, ειδικά φέτος πάει 15 Σεπτεμβρίου η λήξη κανονικής μεταγραφικής περίοδου, νομίζω ότι δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τίποτα. Είναι νωρίς ακόμα. Είναι νωρίς. Δηλαδή αύριο μπαίνουμε στο τελευταίο 15ο, έτσι.
0: Τώρα έχεις τον Ντιέγκο που έρχεται, καλύπτεις τη θέση στόπερ. Με το δεξί μπακ τι γίνεται ρε φίλε? Δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν θα πάρει ο ΠΑΟΚ δεξί μπακ. Γιατί έδωσε το Λίρατζι βασικά. Από εκεί αρχίζω.
1: Εγώ ξέρω τι έχω αρχίσει και πιστεύω, Μιχάλη.
0: Ναι.
1: Πιστεύω ότι έχουν καταλήξει κάποιο παίκτη που θα το δοκιμάσουν εκεί. Απλά εμείς δεν το ξέρουμε ακόμα. Από τους υπάρχοντες εννοώ.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Δηλαδή πιστεύω ότι στο μυαλό τους έχουν κάποιο παίκτη τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν ως εναλλακτική του Κένι. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι. Απλά μένω στο γεγονός ότι ο Κένι πάει καλά, είναι αθλητής.
0: Εκεί αριστερά έχουμε αρκετούς. Ποιος μπορεί να παίξει, ο Γκόμες μπορεί να παίξει, έχει πόδι.
1: Αριστεροπόδαρος είναι. Ναι. Δεν νομίζω.
0: Όλοι είναι αριστεροπόδαροι βέβαια. Ναι, γιατί και ο Πιτσιρικάς, ο Ντούγκα, πάλι και αυτός αριστερά παίζει.
1: Κοίταξε, ο Κωσίδης από τα παιδιά τα οποία δοκιμάστηκαν.
0: Πιτσιρικάς,
1: ε. Και δεξί στόπερ και δεξί μπακ.
0: Αυτός είναι δυνατό παιδί και ψηλότσικο παιδί. Και ταχύς είναι. Ναι, ναι.
1: Ναι. Δεν ξέρω αν είναι αυτός η επιλογή και με την πρόθεση του Ντιέγκο Κώστα σε ρόλο στόπερ, να το δούμε εκεί να παίζει αλλαγή.
0: Ναι.
1: Πρέπει να το δούμε αυτό. Είναι ένα ερώτημα. Μπορεί να γίνει μια ερώτηση νομίζω στα επόμενα παιχνίδια.
0: Βέβαια.
1: Και
0: βέβαια.
1: Θα δούμε βέβαια και τι θα κάνει στο κύπελο. Είναι βασικό αυτό. Το μάτι με τον Όφη δηλαδή είναι ένα καλό δείγμα γραφής για το πώς σκέφτεται την θέση του δεξιού μπακ.
0: Ναι.
1: Γιατί παίζει με τον Όφη.
0: Σωστά. Συνεχόμενα ο Κένι.
1: Ναι, κάπως πρέπει να ξεκουραστεί ο Κένι.
0: Σωστά.
1: Για να δούμε τι θα γίνει. Ή αν ας πούμε ξεκινήσει το μάτς και παίξει βασικός, μπορεί κάποια στιγμή να χρειαστεί μια αλλαγή να είναι αυτός. Οπότε εκεί μπορεί να δεις μια επιλογή που θα έχει ο Κένι.
0: Μετά έχει Παναθηναϊκό στην Αθήνα. Δεν μπορεί να παίζει συνέχεια ο Κένι.
1: Εννοείται. Έχει Άρη, μετά ξαναπαίζει με τον Ατρόμητο.
0: Σωστά, σωστά.
1: Και θέλω, έχει παιχνίδια τώρα συνεχόμενα.
0: Σωστά.
1: Που έμεινε και η Ευρώπη και να λέμε ότι τα μάτια είναι λιγότερα, αλλά στην παρούσα φάση, επειδή έχουμε τη λίγη θέση του κυπέλου, έχει παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Οπότε πρέπει να δείξεις, να εμφανίσεις λύσεις, ας πούμε.
0: Πριν πάω στο παιχνίδι του κυπέλου, Ντιέγκο έρχεται Πέμπτη, καθαρίζει με στόπερ. Δεξί μπακ θα βρεθεί. Ναι. Εξάρι από ό,τι λες,

0: κότα.
1: Νίνε μία.
0: Η κότα είναι για center four από ό,τι φαίνεται.
1: Δεκάρι επίσης νίνε μία, έτσι, τίποτα.
0: Δεν πρόκειται να πληροφορήσω. Εγώ δεν μπορώ να αποκλείσω τίποτα, Μιχάλη.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να σου πω απόλυτα ότι δεν θα πάρουν τον τάδε.
1: Ναι, αντιληπτό.
0: Okay. Δεν μπορώ. Εγώ πιστεύω ότι παίζουν ρόλο ακόμη και τα παιχνίδια.
1: Και εξτρέμ από ό,τι κατάλαβα δύσκολα πλέον και μετά την εμφάνιση
0: του. Κοίταξε, με την παρουσία του Άλλη και με δεδομένο ότι έχει το Σορετήρι που έριξε κάποια θετικά στοιχεία με το Λεβαδιακό.
1: Σωστά.
0: Έχει και τον Ντάι που περιμένει να ανέβει κιόλα να μπορεί να παίξει καλύτερα. Οπότε.
1: Ξεχάσαμε και το Λουσέ στο κέντρο, έτσι είναι και αυτό, παιδί, άσχετα που...
0: είναι σε φάση ναι. αποθεραπεία.
1: Άσχετα που χτύπησε, οκ. Okay. Οπότε περιμένουμε τη φάση του φόρα, από εκεί δεν βγαίνει τίποτα πλέον, έτσι.
0: Όχι, δεν προκύπτουν περιπτώσεις. Υπάρχουν μια-δυο περιπτώσεις από ό,τι λέγεται.
1: Μάλιστα.
0: Θα πρέπει να περιμένω εγώ, επαναλαμβάνω, εκτιμώ ότι στον ΠΑΟΚ περιμένουν και κάποιες επιλογές που θα προκύψουν με την ολοκλήρωση μεταγραφικής περίοδου ναι. σε κάποιες χώρες. Ναι. Οπότε κάποιοι παίκτες που ενδεχομένως περιμένουν να πάνε
1: ναι.
0: σε κάποιο μεγάλο πρωτάθλημα
1: ναι. okay.
0: Να μην βρουν την επιλογή που θέλουν και σωστά. να μείνουν στην αγορά διαθέσιμη για ομάδες όπως είναι ο ΠΑΟΚ.
1: Σωστά, σωστά.
0: Οπότε εκεί μπορεί να προκύψουν και άλλες επιλογές. Δηλαδή πιστεύω ότι αύριο είναι μία, ξέρω εγώ την Πέμπτη που είναι τρεις. Θα συζητάμε για κάτι άλλο από αυτό που συζητάμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ή την άλλη,
1: γιατί όλα τα κύρια πρωταθλήματα μία του μηνός τελειώνουν. Δηλαδή...
0: Ναι, δεν ξέρω αν είναι ακριβώς μία, αλλά τα
1: μία είναι μία. Ιταλίες, Ισπανίες, Αγγλίες και τέτοια, μία-δύο του μηνός καθαρίσανε.
0: Γι' αυτό σου λέω.
1: Ωραία, για να μην σε κρατάω και πολύ, δώσε μια εικόνα σε ό,τι αφορά στο κύπελο. Τι βλέπεις τώρα, είναι και οι πιτσιρικάδες δύο που μπαίνουν οπωσδήποτε.
0: Υπάρχει το θέμα με τον Χατζηδιάκο, έτσι. Ο οποίο αύριο θα υποβληθεί σε εξετάσεις γιατί έχει ενοχλήσει την γάμπα. Φαίνεται ότι θα λείψει, υπάρχει πρόβλημα, θα λείψει κάποια παιχνίδια και δεν θα παίξει λογικά με τον Όφη. Τώρα, το τι θα κάνει με τις επιλογές πιτσιρικάδων είναι ένα θέμα τώρα. Η αλήθεια είναι.
1: Ναι.
0: Γιατί υπάρχει και ο Χατσίδης, υπάρχει και ο Μύθο, υπάρχει και ο Μοναστηρλής, εάν θέλει να τον χρησιμοποιήσει και να προωθήσει έναν τερματοφύλακα. Στα μάτς κυπέλλου υπάρχει ο Μπαταούλας που πιθανόν να παίξει λόγο γιατί τον ανέφερε χθες όπως εύστοχα είπε ο Γιώργος Ζαΐρης χωρίς να ρωτηθεί ο Λύση.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είπε κάποια στιγμή ότι υπάρχουν και άλλα παιδιά που δουλεύουν όπως ο Μπαταούλας και περιμένουν ευκαιρία τους και την πάρουν κάποια στιγμή.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα δεν αποκλείεται να το πει στοχευμένα, ναι. να τον εμφανίσει δηλαδή στη συνέντευξη τύπου για να τον περιμένουμε ας πούμε.
1: Ναι.
0: Δεν αποκλείεται να το δούμε αυτό με δεδομένο ότι. Έχει και κάποια προβλήματα στο κέντρο άμυνας. Δεν έχει και επιλογές τώρα γιατί τραυματίστηκε ο Χατζηδιάκος. Μέχρι να έρθει ο Ντιέγκο Κώστα να μπει λίγο στο πνεύμα, πρέπει να έχει και κάποιον άλλο έτοιμο πόλεμο. Άρα δεν αποκλείεται να παίξει ο Μπαταούλας αύριο.
1: Ναι.
0: Και μία επιλογή να είναι ο Μπαταούλας, η άλλη ας πούμε να είναι ο Χατσίδης ή να είναι ο Μύθου και να μπει μετά όποιος δεν είναι βασικός θα μπει αλλαγή και να βγει ξέρω εγώ άλλος.
1: Ναι.
0: Μπορεί να γίνει αυτό.
1: Ναι.
0: Πιθανό το βλέπω εγώ αυτό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ο Μπαταούλας είναι μία καλή επιλογή. Με βάση τα λεγόμενα του Λύση για να την υποστηρίξουμε, ας πούμε, ως παίκτη που θα προωθηθεί για να καλυφθεί ο κανονισμός με τους πιτσιρικάδες στην ενδεκάδα του κυπέλου στον αγώνα με τον Όφη, έτσι.
1: Σωστά. Εκεί αριστερά είχαμε ένα εξτρεμάκι καλό. Πώς το λέγανε, ρε εσύ.
0: Τον Μπέρδο.
1: Μπράβο. Είχαμε και το Σαρί που τραυματίστηκε το παιδί, okay, αλλά ο Μπέρδος.
0: Ναι, θα πει ο Σαρί, θα έπαιρνε ευκαιρίες με την εικόνα που έχουν τα χαρτιά.
1: Ναι.
0: Και με την εικόνα που έχει ο Σαντα Μαρία, ο Σαρί.
1: Ναι, θα μπορούσε να βοηθήσει αρκετά.
0: Ο Μπέρδος δεν. Μετά την προετοιμασία δεν.
1: Χάθηκε.
0: Να μην έπεισε, ας πούμε, ναι.
1: Βέβαια είναι και 3-4 από εκεί, οπότε το παιδί. Σαν τον Ντούγκα. Πού να πάει ο Ντούγκα να παίξει τώρα.
0: Ναι, ο Ντούγκα ήταν ο πιο άτυχος γιατί. Υπήρχε το πλάνο να προωθηθεί, αλλά τώρα βλέπεις ότι είναι τέσσερις αριστερή μπακ. Εντάξει, ο Τέιλορ έγινε χαφ τώρα που λέμε, αλλά δεν πάει να.
1: Ναι,
0: πρέπει
1: δύσκολο.
0: Να δούμε αν τελικά θα παραμείνει και ο Τζόναθαν Γκόμες. Δεν αποκλείω για κάποιους παίκτες να προκύψουν και προτάσεις δανεισμού τελευταίες μέρες.
1: Όπως δηλαδή, διάβασα σήμερα και στο Μέτροσπορ, είχε ο Τέιλορ δύο προτάσεις.
0: Ναι, ο Τέλορ είχε. Μία ήταν εξέλιξη και είναι δεδομένο αυτό.
1: Και δεν πέρασε.
0: Το ξέραμε. Και λεγόταν μάλιστα ότι δεν έπαιζε τότε γιατί ήθελε, εάν πάρει μεταγραφή, να έχει δικαίωμα να παίξει και στην Ευρώπη.
1: Ναι, είχε μία δανεισμού και άλλη αγορά.
0: Ναι, δεν προέκυψε συμφωνία με τη Σέλτικ, δεν ξέρουμε τις λεπτομέρειες. Και ξαφνικά βρέθηκε πάλι στο προσκήνιο ο Τέλορ και μάλιστα ως επιλογή από το Λύση για αμυντικός μέσος.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν πράγματα που δεν έχουμε όλες τις.
1: Και έτσι όπως πάει, ίσως γι' αυτό δεν ακούγεται και τίποτα για εξάρι, Κωνσταντίνο.
0: Παράδειγμα, ξέραμε για το Χατσίδη, πριν από τα μάτια με την Άντερλεχτ ότι η Άντερλεχτ ενδιαφέρεται.
1: Ναι, ναι.
0: Και ήθελε να τον πάρει δανεικό. Και μάλιστα συζητήθηκε τελευταίες μέρες αυτό. Ο Πάοκ δεν ήθελε να το συζητήσει.
1: Ναι.
0: Ακυρώθηκε αυτή η προοπτική. Ο Χατζίδης έμεινε στην ομάδα για να πάρει ευκαιρίες εδώ. Ναι. Αλλά ότι έρχονται προτάσεις, ειδικά για παιδιά που έχουν παίξει στην Ευρώπη, όπως είναι ο Χατζίδης, όπως είναι ο Μύθο,
1: ναι,
0: μπορούν να έρθουν προτάσεις. Τώρα το πόσο ικανοποιούν τον Πάοκ ή αν θα τον βάλουν σε σκέψη, ας πούμε, για να προχωρήσει να δώσει κάποιον ποδοσφαιριστή, αυτό δεν προκύπτει προς το παρόν. Νομίζω ότι αν υπάρχει ένας παίκτης που μπορεί να φύγει άμεσα, αυτός είναι ο Καμαρά. Δηλαδή, εκεί φαίνεται ότι ψάχνουν λύσεις και οι δύο πλευρές. Δεν ξέρω αν ισχύει ένα δημοσίευμα που υπήρχε στη Γαλλία που έλεγε ότι υπάρχουν ομάδες, ή τουλάχιστον μία ομάδα από τη Σαουδική Αραβία που τον ήθελε, αλλά δεν θέλει να πάει ο ίδιος στην Αραβία και προτιμά να μείνει στην Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Και δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να είναι και ένα σημείο διαφωνίας με τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Δεν το ξέρω. Μεταφέρω απλά αυτό που γράφτηκε στην πατρίδα του, ας πούμε, ότι δεν ήθελε ο ίδιος να πάει στην Αραβία.
1: Αν δεν παίξει και στον αγώνα κυπέλου, αν δεν είναι στη διάθεση του Λύση, τότε εκεί μάλλον τα πράγματα πάνε προς...
0: Ατομικό, με βάση το δελτίο τύπου σήμερα, ατομικό έκανε.
1: Ατομικό έκανε, μάλιστα.
0: Ναι,
1: okay.
0: Δεν πιστεύω να προλαβεί.
1: Άρα Κωνσταντίνε, δύο είναι τα ζητούμενα τώρα. Ο Ντιέγκο να έρθει να κλείσει και να έρθει ένας καλός φορ. Τα άλλα μένουν πίσω από ό,τι φαίνεται.
0: Ναι, εγώ λέω ότι το πρώτο θέμα είναι να έρθει ο Ντιέγκο.
1: Ναι, ναι.
0: Να αρχίσει να παίζει ο Ούγκρισιτς, να το δούμε τι μπορεί να δώσει αυτό το παιχνίδι, το παιδί, όπως και ο Βραζιλιάνος ο αμυντικός. Για να λες ότι έχω δύο μονάδες οι οποίες με βάση τα στοιχεία τους έχουν αποκτηθεί για να είναι υψηλού επίπεδου.
1: Ναι, ναι.
0: Να ανεβάσουν λίγο το επίπεδο στο κέντρο και στην άμυνα που έχει θέμα.
1: Ναι, ναι.
0: Και να παρουσιαστεί ο Πάο καλύτερο. Αυτό είναι τώρα το ζητούμενο. Απλά πριν κλείσουμε να πούμε για αυτή την ιστορία με την Κοσμοτέ, η οποία ξεκίνησε όντως.
1: Πες δύο λόγια, γιατί πολλοί κόσμοι έχει μείνει εκτός θέματος γι' αυτό.
0: Κοίταξε, το θέμα είναι ότι σε ένα βίντεο το οποίο είχε να κάνει με τις κληρώσεις, μάλλον νομίζω
1: ευρωπαϊκών
0: κυπέλων του Ολυμπιακού,
1: ναι,
0: για το Europa League, ακουγόταν ήταν ένα πλάνο με ένα σύνθημα το οποίο ήταν εμπριστικό για τον ΠΑΟΚ.
1: Εσχρό.
0: Προφανώς, γιατί ζήτησε συγγνώμη ο Κοσμοτέ εγγράφος, έχει αποσυρθεί το βίντεο μετά από ενέργειες και της ΠΑΕ, έπαιξε και ανακοίνωση του Ερασιτέχνη.
1: Ερασιτέχνη, ναι.
0: Προφανώς κάποιος που έκανε το μοντάζ το έκανε όπως το έκανε, αλλά όλοι απορούμε πώς και δεν το άκουσε. Δηλαδή δεν γίνεται να μην ακούσεις αυτό το βίντεο. Όποιος το έχει δει καταλαβαίνει γιατί μιλάω,
1: ναι,
0: και πώς πέρασε αυτό το βίντεο και έπαιζε.
1: Ναι.
0: Παραλαμβάνω, η αλήθεια είναι ότι η αντίδραση του κόσμου και ειδικά των παοξίδων που το ανέδειξαν μέσα στο social media ήταν που έφερε την κινητοποίηση της ΠΑΕ και του Ερασιτέχνη, με αποτέλεσμα το βίντεο να αποσυρθεί και καλώς έκανε και η Κοσμοτέ, γιατί εκτίθεται, ας πούμε, όπως κάθε μεγάλη επιχείρηση. Πρέπει να είναι λίγο πιο προσεκτική. Δεν έχει να κάνει με το γεγονός μόνο το αν είσαι πελάτης ή δεν είσαι. Δηλαδή, ας πούμε, ότι ο ΠΑΟΚ έμεινε εκτός Ευρώπης και δεν τον έχουμε πελάτη φέτος, δεν ισχύει αυτό. Είναι μία από τις ομάδες που δίνουν προϊόν. Και οποιαδήποτε ομάδα και να ήταν, όταν υπάρχει ένας τηλεοπτικός φορέας σοβαρότατος όπως είναι ο Κοσμοτέ, εγώ δεν αντιλέγω, θα πρέπει να προσέχει την παραμικρή λεπτομέρεια.
1: Σαφώς.
0: Για να μην εκτίθεται. Το κατάλαβαν, δεν υπήρχε κάτι για να το συζητήσουν, ζήτησαν συγγνώμη οι άνθρωποι, το απέσυραν και νομίζω από εδώ και πέρα όλοι θα είναι πιο προσεκτικοί.
1: Ναι, ναι. Κωνσταντίνε, ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε μου.
0: Και να πούμε και για τον απεινιδωτή που δόθηκε στον Άσπερα.
1: Ναι, το ανέφερα, πες το λίγο.
0: Κάξιον, να το είπες, ναι, είναι μια ωραία κίνηση.
1: Βέβαια.
0: Δόθηκε στα πλαίσια του εορτασμού των 100 χρόνων και του να τιμήσει ο ΠΑΟΚ τις ρίζες του. Και είναι καλό ότι έγινε και μια εκπαίδευση και σε στελέχη του Άσπερα. Είναι από τις ενέργειες κοινωνικού χαρακτήρα που πρέπει να κάνει κάθε σύλλογος και
1: ναι,
0: νομίζω
1: σωστά,
0: ότι ήταν μια πολύ εύστοχη κίνηση από την πλευρά της ΠΑΕΠΑΟΚ.
1: Σωστά. Ευχαριστώ, Κωνσταντίνε μου. Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση και για το προχωρημένο της ώρας. Ευχαριστώ, φίλε. Λοιπόν, λίγο να σας δώσω αποτελέσματα. Ο Σωτήρης σας καλά ξετοιμάζει το άσμα, όπως κλείνουμε πάντα για τα δικοχαμένα μας παιδιά. Η Γεωργία είναι στους 11 μπροστά. Θέλει 2 λεπτά για να τελειώσει το παιχνίδι. Πορτογαλία-Γεωργία 80-91, παρακαλώ. Ιταλία-Σερβία, τελικό, το πήραν οι Σέρβοι, 64-76. Τρίτη περίοδος, 7ο λεπτό, Μαυροβούνιο-Ουκρανία, μάχη γίνεται εκεί, 56-60. Και η Τουρκία έχει βάλει τους Ισλανδούς κάτω και τους πατάει. Άρχισε η δεύτερη περίοδος, Ισλανδία-Τουρκία, 14-33. Φύγαμε από το μπάσκετ, να πάμε και στο ποδόσφαιρο για να τελειώνουμε σιγά-σιγά με τις υποχρεώσεις μας. Ημίχρονο, Άστον Βίλα-Άρσεναλ, 0-0. Ισπανία. Να κάνουμε ανανέωση πάλι γιατί αυτά κολλάνε. 2-1 κιόλας, Μπαρτσελόνα Ράγιο Βαγεκάνο, ήδη βγήκε το over, goal, goal και over από το 24ο λεπτό. Δεύτερη κατηγορία, Θέλτα Βίγκο Καστελιών 0-1. 55ο λεπτό, παραμένει το Αταλάντα Μπολόνια 0-0. 0-0, 40ο λεπτό, και η Μπενφίκα και η Μπράγκα. Φοβερό. Τουρκία, παραμένει το 1-1 με τη Σπορ Τραμζοσπόρ 65ο λεπτό. Ενώ στο 70ο λεπτό η Μπεσικτάς είναι μπροστά απέναντι στην Κορούμ με 4-1. Ντιζόν Σεντετιέν τέλος, στο 52 είμαστε, 1-1. Αυτά από εμένα σήμερα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την τελευταία εκπομπή του Αυγούστου. Από αύριο καμόρα κανονικά με εσάς. Ευχαριστώ τον Σωτήρη, τον Δασκαλάκη. Κλείνουμε με το άσμα για όλα τα δικοχαμένα μας παιδιά. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια με Κωνσταντίνο Βρανά.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.